0: απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινά σήμερα με περιοδία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί στο Ακριτικό νησί. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση με δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του από το βήμα της ΔΕΘ. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Ατελάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους, καλώντας τους να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, το μήνυμα που έστειλε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στη ΔΕΘ, απαντώντας, όπως είπε, στις κασάνδρες που έσπευσαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του κόμματος. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας που περιηγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ. Παράνομα τοποθετημένα ήταν και τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται εξονυχιστικά από την αστυνομία. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς. Σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι drones που προήλθαν από το Ιράκ έπληξαν τον στρατηγική σημασία πέτρελο αγωγό Ανατολής Δύσης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του. Το Ριάντα αποφάσισε να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίπεινα επίτα από αίτημα του Ιρακινού Πρωθυπουργού. Παράλληλα, Ιρακινός στρατιωτικός διοικητής απομακρύνθηκε ήδη από τη θέση του μετά την επιβεβαίωση ότι οι επιθέσεις προήλθαν από περιοχή της αρμοδιότητάς του. Οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν στη Ρώμη την επόμενη εβδομάδα αναβλήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν τελικά τον Οκτώβριο, μετέδωσε το αξιώς επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του Βερολίνου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Καν στην Βόρεια Γαλλία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα. Σεισμός μεγέθους 6,5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιάβα της Ινδονησίας. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο, η δόνηση είχε μεγάλο εστιακό βάθος, περίπου 400 χιλιόμετρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός αρχικά, από το απόγευμα όμως και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μας προχώνουν.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Earth News Radio 105,8.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί και στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος, τόνισε χθες από την Αταλάντη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία, δήλωσε χθες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς που περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο η εστινίκια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, εντάσσοντάς τες σε ένα κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, δηλώνει το Ιράν. Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Αλαμτσέχ με το Ιράν ως προληπτικό μέτρο μετά τις τελευταίες επιθέσεις με ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση του Ριάτ να μην προχωρήσει σε αντίπεινα για την επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής Δύσης από μια επαδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιρακινό έδαφος και σημείωσε ότι ο Ιρακινός Πρωθυπουργός διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν χθες τον έλεγχο ολόκληρη της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας της Ιεμένης και κατέλαβαν τρία στρατηγικά νησιά σε επίθεση που εδραίωσε τον έλεγχό του σε έναν ζωτικής σημασίας ναυτιλιακό διάδρομο που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ με τη μεγαβατόρα λόγω της παρατέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Νέες αυξήσεις αναμένονται στις Αγγλίες από σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους, κάλεσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις έχουν ενταθεί με χτυπήματα ακόμη και σε εμπορικά κέντρα. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δηλώνει ο Πούτιν. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 26 παιδιά έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη από πυρκαγιά και ποδοπάτημα σε σχολείο. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τον εκτροχιασμό τρένου με 180 επιβαίνοντες στα βόρεια της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα που, όπως είπε, δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι. Κάλεσε χθες από την Αταλάντη αγρότες και κτηνοτρόφους ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία, δήλωσε χθες από τη Διεθνή Έκθεση η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 1 επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, εντάσσονται σε έναν κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, λέει το Ιράν. Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Αλαμσέχ με το Ιράν ως προληπτικό μέτρο μετά τις τελευταίες επιθέσεις με ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση του Ριάτ να μην προχωρήσει σε αντίπεινα για την επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής Δύσης από ντρόουν που εκτοξεύθηκαν από το Ιρακινό έδαφος και σημείωσε ότι ο Ιρακινός Πρωθυπουργός διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούτι ανέλαβαν χθες τον έλεγχο ολόκληρη τη ακτή τη Ερυθρά Θάλασσα τη Ιεμένη και κατέλαβαν τρία στρατηγικά νησιά σε ζωτική σημασία ναυτιλιακό διάδρομο που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα λόγω της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Νέες αυξήσεις αναμένονται στις Αγγλίες από σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους, κάλεσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις έχουν ενταθεί με χτυπήματα ακόμη και σε εμπορικά κέντρα. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, λέει ο Πούτιν. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από εκτροχιασμό τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας. 18χρονη νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο στη Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι.
1: Βέβαια, ξημερώνει πάλι. Πώς αλλιώς, ξημερώματα με Γιώργο Μαζωνάκη, σε στίχους και μουσική Κραουνάκη εδώ. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε τον ξαφνικό φευγιό του. Οι συνθήκες του οποίου μας απασχολούν, απασχολούν τον κόσμο που τον λάτρεψε, τον ξεχώρισε και κατά συνέπεια και όλους εμάς τους δημοσιογράφους και βεβαίως την επικαιρότητα. Θα δούμε όλες τις εξέλιξεις του θέματος στη συνέχεια. Πολύ καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα, καλό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio και τους 105,8. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και θα συνταξιδέψουμε εδώ από τον αέρα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας έως τις 8. Θα πάμε μαζί ένα τρίωρο με ένα μίξ ενημέρωσης, μουσικής, επικοινωνίας μαζί σας, συνάντησης με τους καλεσμένους για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας και βεβαίως απασχολούν την επικαιρότητα. Συνοδοιπόρος, συνδιαμορφωτής λέω εγώ σε αυτό το ταξίδι, ο Γιώργος Σκεύης. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και όλους εσάς, σε όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε. Τώρα, εμείς και εσείς συναντιόμαστε και τα λέμε στο Viber. Ανέξοδη επικοινωνία, μέσω της εφαρμογής, ανοίγουμε τις καρδιές μας και τα λέμε, λέμε τις καλημέρες μας, τις ευχές μας, τα παράπονά μας, την κριτική μας, η οποία επιβάλλεται παρακαλώ. Για ό,τι και αν ακούτε. Για όσους δεν μας έχετε, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις παρακαλώ, αμέσως μετά τα μηνύματά σας και φωτογραφίες που πολύ τις αγαπάμε και μας βγάζουν όπως λέμε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο. Έτσι δηλαδή όπως κάνουν οι παρέες, έτσι πρέπει να λειτουργούμε, διότι αυτό είμαστε. Μία πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, διότι υπάρχει και το διαδίκτυο και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί μέσω του ertecho.gr, της πλατφόρμας που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε την ενημερωτική βερσιόν, το Earth News Radio.

0: Λοιπόν, συστάσεις τέλος. Πάμε στα χρηστικά. Ο Σεπτέμβρης σήμερα έχει 12. Και ως φαίνεται θα έχουμε Σαββατοκύριακο με συνθήκες φθινοπόρου. Καλοκαίρι, τέλος παρακαλώ. Ο λόγος στην Αναστασία Τυράσκη. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Εντάξει, όταν η πρώτη καλημέρα έρχεται από Μελβούρνη, από τον Αλέκο, που μας ακούει διαδικτυακά, όπως γράφει εδώ. Με συγχωρείτε, καλημέρα στην πατρίδα. Έφυγα πριν από 10 μέρες και πάλι εκεί θα ήθελα να είμαι, λέει. Πολύ πολύ καλημέρα την αγάπη μας, Αλέκο. Και 20 δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Είπαμε είναι 12 του Σεπτέμβρη. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:58, πείτε στις 7. Θα δύσει στις 19:49, λίγο πριν τις 8. Θα είμαστε στο φως λοιπόν για 12 ώρες και 51 λεπτά. Ο την τουτό γιορτάζει σήμερα, λέει, ο αυτόνομος. Ό,τι πείτε, ο αυτόνομος, που εμένα μου αρέσει, ο αυτόνομος. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Το ζήτημα είναι να είναι κάθε μέρα γιορτή, κάθε μας μέρα γιορτή. Ή έτσι τουλάχιστον να τα αντιμετωπίζουμε. Πάμε να δούμε και με ποιες επαιτίου συνδέεται η σημερινή ημερομηνία. Είναι η μέρα δράσης για την ημικρανία. Ξέρουμε ότι ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και με ένα παλαιότερο, τα ρωτάμε καλύτερα. Η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου, που εξαρτούνται από τις ανεπτυγμένες χώρες προφανώς. Είναι παγκόσμια ημέρα δελφινιών και παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά εδώ, έτσι. Πάμε να δούμε τα γεγονότα και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1829, η μάχη της Πέτρας, εδώ στη Βιωτία, στην Πέτρα. Η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, παρακαλώ. 1948 και εκδηλώνεται αεροπειρατεία σε δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στην Ιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. 1967, η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιώς προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. 1981, ο Ιρλανδός ρόκερ, είναι μια συναυλία που έχει αφήσει εποχή. Ο Ιρλανδός ρόκερ, λοιπόν, Ρόρι Γκάλαχερ, δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τίγκα ήταν που λέμε, 40.000 θεατές μέσα.

2013 και έχουμε δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής. Δέχονται λοιπόν πριν τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ που πραγματοποιούν αφισοκόλληση στο Πέραμα. Μερικά μέτρα από την πύλη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

2016 και υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 του συντάγματος στάσε το πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπάρχουν και σημαντικά ωφέλη για την οικονομία. 1906 στις γεννήσεις, Δημήτρη Σωστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης. 1913, Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του στίβου, κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου. Ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί αρίας φυλής. 1945, Μίλο Μανάρα, Ιταλός κομίστας, γνωστός για τη σειρά του «Το κουμπί της». Πάμε και σε εκείνους που έχουν φύγει σαν σήμερα. Στα 1977, Στίβεν Μπίκο, μαύρος αγωνιστής κατά του Apartheid στη Νότια Αφρική, τον οποίο απαθανάτησε ο Πίτερ Γκάμπριελ στο ομώνυμο τραγούδι του. 2003, Τζονι Κας, Αμερικανός τραγουδιστής της country και του rock, παρακαλώ. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Και το 2019, σαν σήμερα, έφευγε ο σπουδαίος, ο μεγάλος μας ποιητής, Νάνος Βαλαωρίτης. I fell into a ring.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε και τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα εδώ και τις τελευταίες 2-3 μέρες. Είναι πρώτο θέμα βεβαίως ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, οι συνθήκες κατά τις οποίες έφυγε ο τραγουδιστής. Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις από την έρευνα που διεξάγουν οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές. Και όχι μόνο, διότι μπαίνει στο παιχνίδι και η ΑΔΑΕ. Γίνεται έλεγχος από όλες τις πλευρές για τις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου, τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι δύο γιατροί το έκτακτο περιστατικό της ανακοπής που υπέστη ο τραγουδιστής. Πάντως υπάρχουν πολλές αντιθέσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών που πλέον διώκονται για κακούργημα, σοβαρές αντιθέσεις, αντιφάσεις. Λοιπόν, κρατούνται στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας Αθηνών, θα απολογηθούν στον ανακριτή την Δευτέρα μετά την προθεσμία που έχουν λάβει. Για πάμε στον συνάδελφο, στον Κωνσταντίνο τον Βουλγαράκη, στον Κώστα τον Βουλγαράκη, να μας πει πώς έχει η κατάσταση, όλες τις εξελίξεις τουλάχιστον από αστυνομικής πλευράς, διότι χθες αργά το βράδυ μάθαμε ότι προστέθηκε στη δικογραφία και η κατάθεση του ταξιτζή που μετέφερε από το σπίτι του στη Βούλα τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Ματίνα. Πράγματι όπως το είπες και εσύ είναι πολλές οι αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι ανατροπές. Έρχεται λοιπόν η κατάθεση του οδηγού ταξί που προκύπτει και διασταυρώνεται από τις αρχές, όπου παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη από το σπίτι του στο πανόραμα της Βούλας και τον άφησε έξω από το ιατρείο στο Κολωνάκι στις 2:45 το μεσημέρι. Οι αρχές τώρα, μετά από εντελεχή έρευνα στα αρχεία των ραντεβού στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το ραντεβού του Μαζονάκη είχε διαγραφεί. Θα πρέπει επίσης να σου πω ότι λίγο πριν τον αφήσει ο ταξιτζής στο ιατρείο στο Κολωνάκι, είχαν περάσει από φαρμακείο στην Αργυρούπολη, γιατί πάνω από το φρύδι του υπήρχε ένα χτύπημα. Και απλά περάσανε για να πάρουν, από ό,τι λέει, ένα τσιρότο, να βάλει ένα τσιρότο. Τώρα, με τα υπόλοιπα, η γιατρός φαίνεται ότι του χορήγησε του Γιώργου Μαζονάκη 2 δόσεις αδρεναλίνης των 5 μιλιγκράμμ. Ο γιατρός τώρα, ο σύζυγος, όταν έφτασε στο ιατρείο, δήλωσε ότι έκανε κάρπα στον τραγουδιστή, ότι υπήρχε απεινίδωτης, αλλά δεν λειτουργούσε. Η σύζυγός του όμως δήλωσε ότι έγινε απεινίδωση, χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα. Αργότερα η ίδια δεν συνόδευσε τον ασθενή με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Από τον έλεγχο τώρα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπιστώνεται ότι το πλάσμα, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά. Σημαντικό επίσης έβριμα των αρχών είναι ότι τα σωληνάκια από το μηχάνημα που οδηγούν στους φλεβοκαθετήρες έχουν καθαριστεί, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι με τον ανάλογο εργαστηριακό έλεγχο δεν μπορεί να ανακτηθεί το απαιτούμενο DNA. Από φωτογραφικό υλικό επίσης που διαβιβάστηκε στις αστυνομικές αρχές, φαίνεται ότι ο γιατρός βρισκόταν σε εστιατόριο της περιοχής από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 παρατέταρτο. Τώρα, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, τραβήχθηκε μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία σβήστηκε και η οποία τελικά ανακτήθηκε από τις αρχές, και έτσι θα μπορέσουν να δουν οι αστυνομικοί πότε τραβήχτηκε και αν είναι από την επίμαχη ημέρα όπου λίγη ώρα μετά άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτό το στοιχείο θα μπορέσει να δείξει τι μπορεί να συνέβαινε εκείνη τη στιγμή στο χώρο και σε ποια φάση της διαδικασίας βρισκόταν. Ένα τώρα από τα πιο αναπάντεχα ευρήματα στον υπολογιστή που βρέθηκαν είναι ότι κάποιος έψαχνε στην τεχνητή νοημοσύνη πώς μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής.
0: Αυτό α, καλά, είναι ασύλληπτο αυτό. Ο γιατρός ασύλληπτο έψαχνε να δει πώς. Και αν όχι ο γιατρός, μέσα στο ιατρείο οι γραμματείς προσπαθούσαν να δουν πώς θα επανέλθει ο ασθενής. Μέσα σε απίστευτο, απίστευτο.
1: Αυτό στον οποίο πηγαίνει για να βρει την υγειά σου, που λέμε, δεν ήξερε λοιπόν πώς μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής. Οι αρχές θα δουν λοιπόν ποιος το έκανε, τι ώρα έγινε και αν συνδέεται χρονικά με την ανακοπή. Θα πρέπει να ελέγξουν επίσης ποιες μέρες και ώρες είχε ξαναπάει στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης και πότε έγιναν οι διαγραφές
0: των. Υπάρχει μια πληροφορία ότι είχε πάει και την προηγούμενη ημέρα, που μένει να αποδειχθεί.
1: Ακριβώς. Από ό,τι έχουν πει, είχε μιλήσει με τη γιατρό την προηγούμενη ημέρα γύρω στις 5 ώρα το απόγευμα και συναντηθήκαν στις 7 η ώρα το απόγευμα προκειμένου να κανονίσουν ίσως τα διαδικαστικά της επόμενης μέρας.
0: Κώστα μου, έτσι κι αλλιώς θα ανοίγει και το κινητό τηλέφωνο. Οπότε.
1: Ακριβώς. Οι αρχές βέβαια θα δουν και το λογισμικό του μηχανήματος, θα μπορέσουν να δουν πότε τέθηκε σε λειτουργία και πόση ώρα χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα, τα ακριβή αίτια από την ιατροδικαστική εξέταση θεωρούνται απροσδιόριστα μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις θα φέρουν φως στην υπόθεση.
0: Αλλά χρειάζεται χρόνος γι' αυτό, έτσι. Μπορεί να φτάσει και τους 2 μήνες, λέει.
1: Από ό,τι λένε, μπορεί να είναι και στις 3 εβδομάδες, αλλά αυτό ναι, παίζεται.
0: Χρειάζεται χρόνος. Όπως και αν έχει.
1: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά συναυτουργία και θανατηφόρα έκθεση. Η οικογένεια ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κρατούνται στην υποδιεύση ασφάλειας Αθηνών και τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν.
0: Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα γίνει και η κηδεία, να πούμε εμείς, του τραγουδιστή, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας. Μια εξέλιξη που ξέρεις, σφίγγει το στομάχι όλων μας, γιατί ο Μαζωνάκης, ακόμα και αν διαφωνούσε κανείς μαζί του με τον τρόπο του, ήταν παρόλα αυτά αγαπητός, αυθεντικός καλλιτέχνης.
1: Βέβαια.
0: Καινοτόμος, σόουμαν και πάνω απ' όλα ήταν ένα νέος άνθρωπος όπως το λες. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Να πούμε βεβαίως εδώ ότι με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μασονάκη αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας. Η προκύπτει ανάγκη επιτέλους να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων ευεξίας, αντιγύρανσης, όλων αυτών των κέντρων που εν πάση περιπτώσει πραγματοποιούνται αισθητικές παρεμβάσεις. Αυτή η αγωνία που έχει ο περισσότερος κόσμος να μην περνάει ο χρόνος από πάνω μας, ρε παιδιά, για το Θεό. Επιστήμονες επισημαίνουν τους κινδύνους που κρύβουν αυτά τα άτυπα ιατρία που λειτουργούν παράνομα και χωρίς απαραίτητα ιατρικά πρωτόκολλα. Πάμε να δούμε τι είπε η ηγεσία του Υπουργείου για το θέμα αυτό και βεβαίως τι λένε και οι επιστήμονες στο ρεπορτάζ της Χριστιάνας Μανιάτη.
2: Σαρωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει κέντρα ευεξίας, αντιγύρανσης αλλά και τις αισθητικές επεμβάσεις φέρνει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Στόχος να μπει οριστικό τέλος στις γκρίζες ζώνες της αγοράς, τα πριβέ ιατρία που κινούνται παράνομα, λειτουργώντας με συστάσεις από στόμα σε στόμα.
3: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου, θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς. Ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι η αντιγύρανση, η μακροβιώνα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται τόσο νοσοκομιακό περιβάλλον.
2: Ακόμη και αν το ιατρείο ήταν νόμιμο, η παρουσία των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης ήταν εξ αρχής παράνομη, ξεκαθαρίζει ο Υφυπουργός Υγείας, καθώς τέτοιες πράξεις απαγορεύεται δια νόμου να γίνονται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα, θεσμικές παρεμβάσεις έχουν δρομολογηθεί, θέτοντας αυστηρά όρια στις αισθητικές επεμβάσεις.
4: Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπέγραψα 2 υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες καθορίζουν τι μπορούν να κάνουν μπότοξ και τι μπορούν να κάνουν αλλουρονικό. Καθορίσαμε αυστηρά ότι μπότοξ και αλλουρονικό πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να το κάνει στα πλαίσια της ειδικότητάς του.
2: Από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας των πλαστικών χειρουργών, ο Δόκτωρ Γιάννης Λύρας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα που κρύβουν οι άτυπες παραπομπές και οι μη πιστοποιημένες ιατρικές πράξεις.
5: Οι πράξεις πλασμαφαίρεσης περιγράφεται ως ασφαλής όταν γίνεται σε νοσοκομιακό χώρο. Όταν υπάρχει δίπλα με ομονάδα ιατρικής θεραπείας, καρδιολόγος, νεφρολόγος, αναισθησιολόγος. Αυτά στο ιατρείο δεν μπορούν να υπάρξουν. Συνεπώς, οποιαδήποτε επιπλοκή από τις περιγραφόμενες που μπορούν να συμβεί, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό και έγινε προφανώς. Μία επιπλοκή περιγραφόμενη που θα μπορούσε να συμβεί και σε ένα νοσοκομείο, δεν συνέβη όπως έπρεπε να συμβεί σε ένα ιατρείο, δεν αντιμετωπίστηκε και έτσι είχαμε το δυστυχές αυτό πρόβλημα.
2: Με τις κακουργηματικές διώξεις να βαραίνουν ήδη τους εμπλεκόμενους και το Υπουργείο Υγείας να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ανοίγει πλέον διάπλατα το φάκελο της ασφάλειας στην υγεία.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο δικηγόρος του Γιώργου του Μαζονάκη και ο προσωπικός του γιατρός κατηγορηματικά λένε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την καρδιά του. Επίσης, έχει αξία να ακούσουμε την γιατρό του Κολονακίου, η οποία σε συνέδριο πριν από 3 χρόνια διαφήμιζε το περιβόητο μηχάνημα που έκανε την πλάσμα αφαίρεση. Έχει αξία να την ακούσουμε, να δείτε δηλαδή τι έλεγε γι' αυτό. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας.

0: Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα. 11 Σεπτεμβρίου χθες. Επίσης δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, όλοι θυμόμαστε. 25 χρόνια μετά ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αλλά βεβαίως και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας τίμησαν την 11η Σεπτεμβρίου. Στο σημείο 0 βρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων, σχεδόν 3.000 ήταν τα θύματα. Παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Στο Πεντάγωνο ήταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά να μην τα λέω εγώ. Πάμε στη συνάδελφο, στην ανταποκρίτριά μας, τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Εγώ θα σου πω καλημέρα από την Αθήνα, Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που σε ακούω στον αέρα μας. Για δώσ' μας ρεπορτάζ για το τι ζήσατε εσείς. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές, τουλάχιστον στα πλάνα που
1: φτάνε. Ήταν μια πολύ βαριά μέρα, λόγω και των 25 ετών αυτής της μεγάλης επετείου. Είναι το 1/4 του αιώνα, έτσι. Είχε έρθει αρκετός κόσμος, όπως κάθε φορά downtown.
0: Ένα γεγονός που σημάδεψε όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα τον
1: κόσμο. Ολόκληρο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Ολόκληρο τον κόσμο. Είδαμε πολύ κόσμο, ο κόσμος ήταν μαυροντημένος, κρατούσε ανθοδέσμες στα χέρια, κρατούσε σημαίες αμερικανικές, περίμεναν πώς και πώς να ανοίξει αυτή η τελετή, η οποία ήταν κλειστή για το ευρύ κοινό, για να πλησιάσουν το μνημείο και να ποτίσουν φοροτιμής στα θύματα των τρομοκρατικών χτυπημάτων, πέραν δηλαδή της καθιερωμένης τελετής που βλέπουμε κάθε χρόνο που ανέφερες και εσύ νωρίτερα. Μπορώ να σου πω ότι 25 χρόνια μετά οι μνήμες είναι ακόμα νοπές. Mm-hmm. Είναι αλήθεια αυτό. Να σου πω το σημαντικό φέτος ήταν ότι έγινε ειδική αναφορά στους ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέονται με αυτό το τοξικό νέφος. Τα τοξικά αέρια μετά την κατάρρευση των διδήμων πύργων, στη συνέχεια και των αποκαλύψεων του Δημάρχου Ζωράν Μαμντάνη, σχετικά με το τι συνέβαινε εκείνη την ημέρα, τι ανέπνευσαν όλοι οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί και όλοι οι διασώστες οι οποίοι έσπευσαν εκεί να βοηθήσουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν τόσο τοξικά αέρια που πέθαναν χιλιάδες από ανίατες ασθένειες και καρκίνους κτλ. Οι εκδηλώσεις, να σου πω, συνεχίστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Θα ολοκληρωθούν στις 6 το πρωί ώρα Αμερικής. Φωτίστηκαν εμβληματικά κτίρια όπως το Empire State Building, τα αεροδρόμια, το JFK, πασίγνωστο αεροδρόμιο, το LaGuardia, το Rockefeller Center, αλλά και αυτή η μεγάλη δέσμη φωτός που βλέπετε και τις τελευταίες ημέρες από τις δοκιμαστικές προβολές στα διεθνή δίκτυα, δύο φωτεινές δέσμες που φωτίζονται από το μνημείο των θυμάτων στο σημείο 0 και έχουν ύψους γύρω στα 6 χιλιόμετρα και είναι ορατά σε 100 χιλιόμετρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Μπορεί κανείς να δει το φως έστω και από 100 χιλιόμετρα απόσταση. Mm-hmm. Να πω και δύο λόγια για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ήταν όντως στο Πεντάγωνο. Απέτυχε φοροτιμή στα 184 θύματα της επίθεσης εκεί, της τρομοκρατικής επίθεσης εκεί. Μίλησε για την ανθεκτικότητα της χώρας, ότι όπως ήταν τότε ενωμένη η χώρα και τώρα παραμένει, ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ αυτή η επέτειος, δεν θα ξεθοριάσει, και έκανε μια σύνδεση της σημερινής επετείου με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και τη σύγκρουση φυσικά με το Ιράν, και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και υποστήριξε αυτή τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ.
0: Για τον πόλεμο.
1: Στη Μέση Ανατολή. Για τον πόλεμο, ναι, στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν μετανιώνει έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είπε και χθες, προχθές.
1: Όχι, και προχθές είπε ότι μην ανησυχείτε. Λέει, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ένα πολύ ωραίο σχόλιο που άκουσα στο CNN από έναν συνάδελφο, ανταποκριτή του Λευκού Οίκου, ήταν ότι το ίδιο, λέει, μας είπε και ο πρόεδρος, μόλις ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου, μας είπε 6 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει. Λέει, έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες έως τώρα.
0: Πάμε για τους 7
1: μήνες. Είμαστε τον 7ο μήνα. Ακριβώς, πάμε για τους 7.
0: Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα.

Λέχτη, κρίμα, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Φάμελος και... και Δελιβοριάς. Ωραιότατο, όλο καινούριο. Καλά τα λέει, πολύ καλά τα λέει. Με τη Γεωργία κλείσαμε το γεγονός ότι ο Τραμπ λέει ότι δεν μετανιώνει. 7 μήνες μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή λέει ότι δεν μετανιώνει. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Λοιπόν, εκεί θα μείνουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής Δύσης μετά την επίθεση που δέχθηκε από ντρόνους που προήλθαν από το Ιράκ. Σε ανακοίνωσή του λοιπόν το Ριάντ λέει πως επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ, ο οποίος χαιρέτησε και την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν τραυματιστεί βεβαίως πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας και πρέπει να πούμε ότι ο αγωγός αυτός είναι μια κρίσιμη υποδομή για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τις ανατολικές περιοχές προς την Ερυθρά θάλασσα, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Άρα η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αγωγού ενδέχεται, θα προκαλέσει, είναι βέβαιο, θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε παγκόσμιο περιφερειακό και οικονομικό επίπεδο. Έτσι κι αλλιώς παρακολουθούμε την ανεξέλεκτη κούρσα των καυσίμων. Το Brent έχει φτάσει τα 110 δολάρια. Οπότε οι τιμές στην Αγγλία το ζούμε όλοι μας. Έχουν πάρει την ανιούσα. Εδώ η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,10, έτσι. Και η κυβέρνηση εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων και στήριξης για τους καταναλωτές. Για να σας πάω σε πιο ευχάριστα. Χθες είχαμε ντριν, χτύπησε κουδούνι, πρώτο κουδούνι χθες, σχολεία παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτο κουδούνι, είχαμε αγιασμό χθες στα σχολεία. Τώρα σας πω χαρά, τα κεφάλια μέσα για τα παιδιά. Το μόνο καλό είναι ότι ξανασυναντούν τις παρέες τους. Βέβαια, δεν πρόλαβε να λήξει το κουδούνι στα Χανιά, πλακώθηκαν μεταξύ τους εκεί πάλι μαθήτριες πλάκωσαν στο ξύλο, άλλη μια μαθήτρια. Είναι από τα ωραία αυτά, τα ωραία, δεν πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε σχολείο εκεί στα Ανολιώσια, ο Πρωθυπουργός ήταν στην Κίμη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ήταν στο χωριό μου κύριε, στη Μαλεσίνα. Και από εκεί πήγε και στην Αταλάντη, συναντήθηκε με τους αγρότες. Υπάρχει και το θέμα με τη Λάρκο εκεί, με τους εργαζόμενους της Λάρκο. Είχε επαφές εκεί. Λοιπόν, εμείς να πούμε καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, η οποία μπαίνει και με πολλούς νεότερισμούς για πολλά σχολεία. Είχαμε... Βεβαίως, πώς λέμε, το πρώτο θέμα παίζει που, είναι, που παίζουμε είναι οι αγιασμοί στα σχολεία. Στο κατόπι παίζουμε έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία, παρακαλώ. Ήδη έπεσαν καμπάνες, θα μας τα πει σε λίγο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει σε λίγο ο Τίμος ο Φακαλής. Και να φύγουμε από εκεί, να πούμε ότι σήμερα... Έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο σήμερα, συμβολική επίσκεψη του Πρωθυπουργού έχουμε στο Καστελόριζο. Με το μήνυμα λοιπόν ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη εκεί. Θα κορυφωθούν, θα βρεθεί στις αυριανές εκδηλώσεις που θα τιμηθεί η 83η επέτειος της απελευθέρωσης του νησιού. Σήμερα θα περιοδεύσει έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που είναι υπό υλοποίηση και αμέσως μετά θα έχει συνάντηση εκεί και με το Δήμαρχο του ακριτικού νησιού.

Λοιπόν, στη ΔΕΘ είναι το Σαββατοκύριακο της αντιπολιτεύσεως, παρακαλώ. Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στην ομιλία του θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Μιλώντας πάντως χθες στους δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια.

Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά. Να, βλέπω τις καλημέρες σας εδώ. Καλώς τη Μαρία. Καλώς τον Άγγελο από τη Μυτιλίνη. Να, και λέω Μυτιλίνη, είχαμε τραγωδία εκεί. Από το καλημέρα πάω στην τραγωδία, γιατί το διάβαζα πριν από λίγο, με έναν ηλικιωμένο που έπεσε στο κενό ενώ έβαφε το παράθυρο του σπιτιού του ο άνθρωπος. Κρίμα, πολύ κρίμα. Λοιπόν, καλημέρα Άγγελο, Άγγελε από την ωραία Μυτιλίνη. Καλημέρα και στο Μαράκι. Μας παρακολουθεί, λέει, και τις κάνουμε παρέα. Από τη Λάρισα μας ακούει η Μαρία. Για συντονιστείτε και όλοι οι υπόλοιποι. Για έλατε να γίνουμε μια παρέα, μια μεγάλη παρέα. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφοντας, πάτε στην αναζήτηση, γράφοντας Earth News Radio. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, 1 λεπτά μετά τις 6, πριν τις 6. Οπ, τι πάθαμε. 1 λεπτό λοιπόν πριν τις 6 θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε με τις εφημερίδες, με τα site, τους συναδέλφους. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα που, όπως είπε, δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, κάλεσε χθες από την Αταλάντη αγρότες και κτηνοτρόφους ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία, δήλωσε χθες από τη Διεθνή Έκθεση η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΚ Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 1 επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, εντάσσοντάς τες σε έναν κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, λέει το Ιράν. Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Αλαμτσέχ με το Ιράν ως προληπτικό μέτρο μετά τις τελευταίες επιθέσεις με μία επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση του Ριάτ να μην προχωρήσει σε αντίπεινα για την επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής Δύσης από ντρόουν που εκτοξεύθηκαν από το Ιρακινό έδαφος και σημείωσε ότι ο Ιρακινός Πρωθυπουργός διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν χθες τον έλεγχο ολόκληρης της ακτής της Ερυθράς θάλασσας της Ιεμένης και κατέλαβαν τρία στρατηγικά νησιά σε ζωτικής σημασίας ναυτιλιακό διάδρομο που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε χθες το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα λόγω της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Νέες αυξήσεις αναμένονται στην Αγγλία από σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Αναβλήθηκαν για τον Οκτώβριο οι διαπραγματευτικές συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη Ρώμη την επόμενη εβδομάδα. Να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Μόσχας για να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους, κάλεσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των εντυνόμενων ρωσικών επιθέσεων. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δηλώνει ο Πούτιν. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από τον εκτροχιασμό τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας. 18χρονοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησος, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές σε Ιόνιο Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ποταγή, όχι ποταγή, παιδιά. Πα. Ούτε για αστείο. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Από τις 5 το πρωί είμαστε στο πόδι, όλοι εδώ. Αλλαγή βάρδιας. Κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Δέσποινα Σαρκύρη για την υποστήριξη της παραγωγής, Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί έως τις 8, παρακαλώ. Καλό ξεκίνημα, πολύ καλή μέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε την ενημερωτική βερσιόν, το ΕΡΤ News Radio. Λοιπόν, να ανταποδώσω τις καλημέρες στον Παναγιώτη από την Νεάπολη της Λακωνίας. 24 βαθμοί Κελσίου μας λέει. Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη μου. Αυτό ήθελες να μας πεις. Καλό Σαββατοκύριακο, ήθελα να σας πω. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μας λες βέβαια από πού έρχεται η ωραία σου καλημέρα. Καλημέρα και στην Εφέλη. Γαλαξίδι είναι Εφέλη. Αγαπάμε Γαλαξίδι, παρακαλώ. Και καλημέρα και στο Γιώργη από την Αρτέμιδα. Λοιπόν, θα φύγουμε. Θα πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες για να έρθουμε και στους συναδέλφους και στη μετεωρολόγο μας κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε από το σπίτι μας βεβαίως, earthnews.gr. Θάνατος Μαζωνάκη διαψεύδει τους γιατρούς ο οδηγός ταξί. Όπως σας είπαμε στη δικογραφία, όπως σας λέγαμε νωρίτερα το πρωί, προστέθηκε όσα είπε ο οδηγός του ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα στο ιατρείο. Διαψεύδει λοιπόν και εκείνους, και εκείνους τους γιατρούς, διότι ο άνθρωπος είπε ότι είχε φτάσει λίγο μετά τη μία στο ιατρείο ο τραγουδιστής. Τα ερωτήματα λοιπόν που παραμένουν ανοιχτά. Σε άλλο θέμα, στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο πρωθυπουργός, κανείς δεν είναι μόνος στο μήνυμα. Γαλλία, είχαμε έναν εκτροχιασμό τρένου στη Νορμανδία. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση μία 18χρονη, 44 οι τραυματίες. Και κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση, την ανιούσα παίρνει η τιμή του πετρελαίου, νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες, η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σήμερα η ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τα μηνύματα που θα εκπέμψει. Ρεναδούρου, η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία. Ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερτρία μαζί για την υγεία, την πρόληψη και την κοινωνική αλληλεγγύη, διότι σήμερα, όπως λέγαμε και νωρίτερα στον Σαν σήμερα, είναι Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Ρεπορτάζ εδώ από τη ΔΕΘ. Πλήθος κόσμου καθημερινά στην 90η ΔΕΘ, 24η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, σήμερα και αύριο. Και σήμερα η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Σε λίγο θα μας τα πει ο Τίμος αυτά, ο ανταποκριτής από πάνω, ο Τίμος ο Φακαλής. Ιράκ κλείνουν προληπτικά με συνορίτε τα συνοριακά περάσματα με το Ιράν μετά την επίθεση στον πετρελαιόγωγο Ανατολής Δύσης. Τραμπ δεν θα αντιταχθεί στην κατασκευή κινέζικων αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας αναφορά στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα. Και η ομάδα αεροναυπηγικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ στο περίπτερο της ΕΡΤ στην 90η ΔΕΘ. Και αγιασμό στο νυχτερινό επάλευός μου Θεσσαλονίκη, το πρωί στη δουλειά και το βράδυ στα Θρανία. Αυτά είναι ωραία ρεπορτάζ που καταγράφουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Μαγνησία, έρευνα για καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης 9χρονης, μία σύλληψη υπόπτου. Και μια και λέμε αυτό, μας έχει συνταράξει και η άλλη υπόθεση που έρχεται από την Κέρκυρα. Μιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Γιάννη τον Ανδριώτη, 8χρονο κοριτσάκι που φέρεται να έχει κακοποιηθεί από τον παππού της, ο οποίος συνελήφθη. Ζάκυνθος κλείνει το δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα. Ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Έκλεισε για τους ψήλους πριν καλά ανοίξει. Τι λέμε ρε παιδιά. 18 εστίες ευλογιά στην Πρέβεζα. Στο Ρέθυμνο απάτη η ψηφιακή επένδυση σε βάρος 65χρονου. Έκαναν φτερά 40.000 ευρώ σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Τι τα θέλετε αυτά ρε παιδιά, τι τα θέλετε. Και σε σχολείο του Βόλου δεν έγινε λέει αγιασμός για μαρτυρία γονέων για τη συγχώνευση τμήματων. Βλέπετε τι συμβαίνει όταν ένα μέσο έχει ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πολλές άλλες ειδήσεις που δεν σας διαβάζω εγώ εδώ από την περιφέρεια. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε ΕΡΤ, γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε όλα τα μέσα της ΕΡΤ, όχι μόνο τηλεόραση, ραδιόφωνο και βεβαίως το site, το ertnews.gr. Το μέσο με τους περισσότερους και τους καλύτερους, όπως λέω εγώ, ανταποκριτές στην Ελλάδα και στον κόσμο και τους περισσότερους βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Σημεία και αντιφάσεις που καίνε τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, τι αποκαλύπτουν οι εργαζόμενοι του ιατρείου για τις κρίσιμες ώρες. Πέταξε ξανά ο Καραλής, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο πρώτο Ultimate Championship. Δείτε το άλμα του στα 6 και 15. Ο Κυριάκος Πιερακάκης θα παντρέψει το Σαββατοκύριακο τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, ποιος είναι ο 46χρονος πολιτικός. Ανθρώπινα είναι αυτά. Λοιπόν, βίντεο ντοκουμέντο με το ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο διαψεύδει τους ισχυρισμούς των γιατρών. Γιώργος Μαζονάκης ήταν για μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας. Και ακούσατε τον Κωνσταντίνο τον Βουλγαράκη νωρίτερα που μας έλεγε έψαχναν στον υπολογιστή τουλάχιστον από αυτά που βρήκε το εγκληματολογικό και σύμφωνα με πληροφορίες έχουμε μάθει, έψαχναν γιατροί εκεί μέσα σε ιατρείο και έψαχναν στο ίντερνετ να δουν τι πρέπει να κάνουν για να ανανύψουν έναν ασθενή. Το χωράει το μυαλό σας. Δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει η οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Η ΣΥΑ αποκάλυψε τι γνώριζε πριν την 11η Σεπτεμβρίου, τι λένε τα έγγραφα, ο Μπιν Λάντεν ετοιμάζει αεροπειρατεία, έλεγε. Ερωτήματα για τα πτυχία και τις θεραπείες.

θεραπείες της γιατρού του Μαζονάκη. Τι λέει στο εφημερίδα ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος για την πλασμαφαίρεση. Τι έδειξε η νεκροψία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πότε αναμένονται οι τοξικολογητές. Ελπίζω όταν ξανάρθω τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα, λέει η Αμάλ, η Αμάλ Αλαμουντίν. Την ίδια ώρα το Λονδίνο έβαλε φρένο στην κρίσιμη αλλαγή του νόμου. Βέβαια, αλλιώς είναι να είσαι πρωθυπουργός, αλλιώς είναι να είσαι απ' έξω. Ανδρουλάκη σε συνάντηση με δημοσιογράφους χθες βράδυ, πιθανό σενάριο οι δεύτερες εκλογές, λυκοφιλίες Μητσοτάκη, Τσίπρα για να πάρουν τον κόσμο του Πασόκ. Απίστευτη διάσωση στην Αλάσκα, 15χρονος επιβίωσε 4 ημέρες στη θάλασσα μετά από ναυάγιο. Ξέσπα ο πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη για τους γιατρούς, πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ. Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ, σε ποιο δρόμο η τροχέα δεν σταματά να κόβει κλίσεις. Στην Αττική Οδό, παιδιά, που έχει κάμερες σε κάθε... σε κάθε μέτρο που λένε. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στο πρωτοθέμα.gr. Τα ντοκουμέντα που καίνε το άλοθη Θεοδωρόπουλου. Δεν ήταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι τη στιγμή που έπαθε την ανακοπή ο Μαζονάκης. Τι κατέθεσαν για την εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη όταν έφτασε στο ιατρείο? Είχε ένα παράξενο βήχα, μου φάνηκε, κάπως στον κόσμο του. Ο Μαζονάκης ήταν για μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, λέει ο δικηγόρος του. Σάλλος με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και βουλευτή των Δημοκρατικών, γέλια την ώρα που διάβαζαν τα ονόματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Δείτε εδώ το βίντεο. Και η Lady Gaga απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αραβωνιαστικό της Μάικολ Πολάνσκι. Να του ζήσει, βρε παιδιά, να του ζήσει. Δύο ενέσεις αδρεναλίνης χορήγησε στο Γιώργο Μαζονάκη ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Ο ταξιτζής κατέθεσε πάντως ότι τον πήγε στις 13:55 και όχι στις 4:30 που είπαν οι γιατροί. Στο μικροσκόπιο είναι οι βουλευτές του ΑΕΒΔ, πρώην αξιωματικός της Στάζη, πρώην πορνοστάρ και δεσμοί με νεοναζί. Ωραία πράγματα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Τη Δευτέρα στη Μία στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και δεύτερο στη Βουδαπέστη με 6-15 ο Καραλής, πρώτος ο Ντουμπλάντιτς με 6-20. Πάμε στο Newsit. Τα τελευταία λόγια του Γιώργου Μαζονάκη πριν ξεψυχήσει, η κατάστασή του όταν έφτασε στην κλινική και οι αντιφάσεις των γιατρών. Τα ντοκουμέντα λοιπόν που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη, τα δύο σενάρια από τις φωτογραφίες στο Κολωνάκι. Οι γιατροί τράβηξαν φωτογραφία στον Γιώργο Μαζονάκη την ώρα της πλασμαφαίρεσης, έψαξαν στο AI τρόπους να τον επαναφέρουν, αυτό που σας λέγαμε. Προσπαθούσαν να βρουν στο AI, googlaran τεχνητή νοημοσύνη, για να δουν πώς μπορούν να τον επαναφέρουν. Εμμανουήλ Καραλής, η άτσαλη προσγείωση, το κορυφαίο άλμα στα 6-15 και η υπόκληση από Μόντο Ντουμπλάντιτς. Και εδώ τη Δευτέρα στη Μία το μεσημέρι το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη. Γαλλία, τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε στη Νορμανδία, ανατράπηκε βαγόνι, 40 τραυματίες. Αντώνης Ρέμος, ο Ροναλτίνιο δεν θα παρευρεθεί στη συναυλία του λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος. Σήμερα είναι η συναυλία λοιπόν του Αντώνη Ρέμου εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Πάμε στο News 247. Ο γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση παρουσία υπουργών σε ιατρικό συνέδριο. Την ακούσαμε νωρίτερα. Πώς διαφήμιζε το μηχάνημα, το φοβερό, το detox μηχάνημα, λέει, που έκανε θεραπείες αποτοξίνωσης. Θάνατος Μαζονάκη, καταθέτης που εκθέτουν τους γιατρούς και ο απεινιδωτής. Παρουσιάστηκε ο οδηγός του ταξί που μετέφερε το Μαζονάκη στο ιατρείο, τι κατέθεσε. Ετοιμάζει έκπληξη ο Ερντογάν, φουντώνουν τα σενάρια μετά την ενηγματική δήλωσή του.
Επίθεση με βλήματα στο δίκτυο πέτρελα ογών της Σαουδικής Αραβίας. Ο Καραλής πέταξε στα 6 και 15 μέτρα όπως έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάντιτς και παρετήθηκε ο Πρίτανης του Κίλι εγμές προς την κυβέρνηση. Και από τα διεθνή μέσα, γιατί βουλιάζουν τα σπίτια στο Λονδίνο. Και τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία για την 11η Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά. Η χρυσή κατάρα του Σουδάν, πόσο πυρετός της εξόρυξης, δηλητηριάζει μία ολόκληρη πόλη. Πάμε στο καθημερινή.gr. Θάνατος Μαζονάκη, η κατάθεση της γραμματέως που σπάει την εκδοχή της γιατρού. Τεχνολογία, δεν θα στοιχημάτιζα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επικρατήσει της ανθρωπότητας, αλλά μπορεί και να έχανα. Ερευνητές κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας προειδοποιούν ότι η κούρσα προς την υπερνοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου. Στο Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης, σήμερα και αύριο είναι ο Πρωθυπουργός εκεί. Θάνατος Μαζονάκη από τη σάουνα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το ιστορικό των ελέγχων. Οι δύο λογαριασμοί που φοβούνται όλοι, εφιάλτης η θέρμανση το φετινό χειμώνα, άνοδος του πληθωρισμού, λόγω ράλι των τιμών της ενέργειας. Και Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, μιλά στην Καθημερινή για το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα εγκαταλείψει τη Γη και θα βρεθεί στο διάστημα. Τα επόμενα βήματα, οι προκλήσεις αλλά και η μεγάλη εικόνα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Από αυτά που μας κάνουν περήφανους. Εντάξει. Πάμε στο cnn.gr. Γιώργος Μαζονάκης, όταν οι αντικρουόμενες καταθέσεις των γιατρών κούμποσαν με τα ψηφιακά πιστήρια. Οι αντιφάσεις και οι φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών κρατούνται, όπως είπαμε, στην ασφάλεια Αθηνών. Την Δευτέρα θα απολογηθούν στον ανακριτή. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναλύει το πόρισμα της νεκροψίας Μαζονάκη. Θα περιμένουν τις τοξικολογικές, οι οποίες θέλουν διάστημα από 3 εβδομάδες έως και 2 μήνες, όπως άκουγα χθες από γιατρούς. Αιματολογική εταιρεία, η πλασμαφαίρεση έχει παρενέργειες, δεν είναι αποτοξίνωση. Γιώργος Μαζονάκης έρχεται αυστηρό πλαίσιο με σαφείς κανόνες για τα ιατρία ευζωίας. Μπαίνει ένα αυστηρό πλαίσιο. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής. Η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για εργαλειοποίηση του ιστορικού πλαισίου από την Άγκυρα. Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου, το μίσος γνώρισε τη δύναμη του αμερικανικού πνεύματος, αναφορά στο Ιράν. Και εδώ το άλμα του Καραλή στα 6-15, δεύτερος λοιπόν. Και άλλο ένα χρηστό για τον Ντουμπλάντιτς στο Ultimate Championship. Νίκη Κεραμέως, αυστηρά προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από το CNN. Το ρολόι μας δείχνει 6 και 26. Πάμε με ένα τραγουδάκι ως τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δεν έχουν υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με το Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Βαν στο Περιστέρι τυλίχθηκε στις Φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσάς. Περίοικοι είδαν ένα άτομο να πλησιάζει το βαν και να πετάει κάτι δίπλα του. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλάσμα φέρες στο ιδιωτικό ιατρείο. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια του Μαζονάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: στο Αιγαίο και σε όλη την Ελλάδα μας δίνουμε ευχές και φιλιά και καλημέρες πολλές και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Καλημέρα Γιώργη στην Νίκαια της Λάρισας, καλημέρα Μπίλη, 22 βαθμοί μας λέει από την Καλαμάτα. Καλημέρα στο Γιώργη στη Χαλκίδα και στην Άρτεμις από την Σπάρτη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, είναι Νεάπολη, 24 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, για πάμε εμείς να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας σε αυτό το σημείο, την Αναστασία την Τυράσκη. Έχουμε Σαββατοκύριακο με φθινοπορεινές νότες και μάλιστα θα το νιώσουμε καλά το φθινόπωρο αύριο, από όσα έχω καταλάβει τουλάχιστον. Για πάμε να δούμε τι θα μας πει. Καλημέρα Αναστασία.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Η διάθεσή μας είναι ψηλά. Δεν ξέρω αν θα μας τα χαλάσει ο καιρός, αλλά εντάξει, της εποχής είναι και αυτό.
1: Δεν θα έλεγα ότι θα μας τα χαλάσει με την έννοια ότι θα περιμένουμε κάτι πολύ έντονο, κάτι πολύ επικίνδυνο. Απλώς δεν θα είναι πια τόσο πολύ καλοκαίρι.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Θα έχουμε λίγο περισσότερη συννεφιά πλέον, κάποιες τοπικές βροχές, κάποιες σποραδικά φαινόμενα και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Και βέβαια θα έχουμε και μια αποκλιμάκωση σταδιακή της θερμοκρασίας. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει από σήμερα συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Όχι τέτοια που εμάς που αγαπάμε, εμείς που αγαπούμε τη θάλασσα, να μας κάνει να μην πάμε στη θάλασσα.
1: Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Απλώς θα επιστρέψουμε σε πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή, μιλάμε για στις αρχές της εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταβολή που περιμένουμε, θα είμαστε σε θερμοκρασίες γύρω στους, εδώ Αττική, ας πούμε, γύρω στους 27-28 βαθμούς. Τα κανονικά επίπεδα. Δηλαδή, δεν θα είναι πια καλοκαίρι, τόσο πολύ καλοκαίρι το μεσημέρι, να φτάνουμε στους 34 και 35 βαθμούς. Αυτό είναι όλο. Τώρα βέβαια πώς θα γίνει όλο αυτό. Είναι ένα ψυχρό μέτωπο που μας πλησιάζει από τα βορειοδυτικά και περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά να δώσει έτσι κάποιες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και έπειτα στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Μέχρι εκεί σήμερα. Η υπόλοιπη χώρα σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη κιόλας. Μάλιστα, περιμένουμε εδώ στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Περοπόνσο.
0: Μάλιστα, το πιάσαμε. Κανονικά βουτιές, κανονικά πλένουμε αυτοκίνητο.
1: Σήμερα κανονικότατα. Σήμερα ένας καλοκαιρινός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα βόρεια, όπως είπαμε, που εκεί από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα. Αύριο Κυριακή όμως, αυτό το μέτωπο σιγά σιγά θα περάσει και στην υπόλοιπη χώρα, οπότε περιμένουμε έτσι έναν πιο άστατο καιρό, με κάποιες νεφώσεις κατά διαστήματα. Μιλάμε δηλαδή για το Ιόνιο, όλα τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Αύριο σε αυτές τις περιοχές περιμένουμε κάποιες σποραδικές βροχές, καταιγίδες κυρίως μπορώ να πω στη Βόρεια Ελλάδα πιο πολύ, και κυρίως στη Μακεδονία τις πρωινές ώρες και μέχρι το μεσημέρι, που είναι και οι ώρες που θα περνάει το σύστημα αυτό, που θα ξεκινήσει όπως είπαμε από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί. Και θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει και η θερμοκρασία. Δηλαδή αύριο μιλάμε για θερμοκρασίες στα δυτικά και τα βόρεια γύρω στους 30 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα να φτάσουμε και τους 34. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία και από τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είναι μέρες με κάπως άστατο καιρό. Δηλαδή θα υπάρχουν και κάποιες νεφώσεις, θα υπάρχουν και κάποιες τοπικές βροχές. Δεν μιλάμε για έντονα φαινόμενα, ούτε για μεγάλης διάρκειας φαινόμενα, θα είναι έτσι σποραδικά. Δεν θα διαρκούν πολύ, αλλά θα κάνουν τον καιρό έτσι.
0: Φυσιολογικά πράγματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό καταλαβαίνω από αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εδώ είσαι και θα μας τα λες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, Αναστασία. Καλή δουλειά και σε σένα.
1: Καλημέρα.
0: Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος μας, λοιπόν. Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του Σαββατιάτικου τύπου και να έρθουμε αμέσως μετά για τους συναδέλφους. Πάμε. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Πρώτο κόμμα στις γκάφες η Ελλάς. Παγκόσμια βάση δεδομένων με τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Η σύλληψη του Νετανιάχου, η έφοδος στα χρυσαφικά των θηρίδων και η συγκυβέρνηση του Σιακαντάρη. Τα λάθη στα μαθηματικά, η άγνοια για την πατριωτική εισφορά και οι φόροι στα γρήγορα κότερα. Δίωξη για κακούργημα, ρώτησαν το chat GPT πώς να επαναφέρουν τον Μαζονάκη. Ασύλληπτα πράγματα. Αδιανόητες αποκαλύψεις για τις τελευταίες ώρες του αγαπημένου καλλιτέχνη στο ιατρείο του τρόμου. Και σε όλα αυτά τα ιατρεία που πάνε οι άνθρωποι που έχουν χρήματα και που μπορούν να τα αντέξουν και πληρώνουν για αυτές τις επεμβάσεις από 6 λέει, χιλιάδες ως 15.000 ευρώ. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. τι να πω. Του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακαινισμένα σχολεία. Στην τελετή αγιασμού και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λουσίων, παρέστη ο Πρωθυπουργός. Βλέπουμε εδώ και τη σχετική φωτογραφία, τη selfie που έβγαζαν τα παιδιά με τον Πρωθυπουργό. Οι BRICS σχεδιάζουν το αντίβαρο στον Τραμπ. Οι αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις χτίζουν ενιαίο μέτωπο κατά της Δύσης, αλλά με διαφωνίες. Και νέες παρεμβάσεις, τριπλό ενεργειακό χτύπημα στην τσέπη των καταναλωτών. Πολυκρίση στην Ευρώπη με ταυτόχρονες ανατιμήσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Εθνική προτεραιότητα η επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Τέτα τέτ με τον Καλέντ Αλανανή. Αλανή. Και τα 5 συμπεράσματα από την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, άρθρο του Κωστή Χατζηδάκη. Πάμε στη Δημοκρατία. Εκλογικό σόου στο Καστελόριζο. Πώς τον βολεύει η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Κινήσεις απελπισίας από το Μητσοτάκη. Θάνατος Μαζονάκη, Πλεύρης και Πατουλής, παλιοί γνώριμοι της γιατρού που συνελήφθη. Στη γραμμή του προξενείου, η εκλεκτή του Ανδρουλάκη στην Ξάνθη. Δεν την έχουν διαγράψει ακόμη. Μειώνουν το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Λαγός εντός εισαγωγικών ο Παύλος Μαρινάκης με 3 θελίτσες προσωπική άποψη. Τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το 2026 έχει εγκρίνει στην Ελλάδα άλλη μία αρνητική πρωτιά. Πάμε στην Καθημερινή. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς, μόλις 0,8 πάνω από το όριο στους ελέγχους της τροχέας. Η ώρα της άφιξης και η εκδοχή των γιατρών, Δευτέρα στον ανακριτή για τον θάνατο του Μαζονάκη. Οι παθογένειες της Αθήνας που έγιναν κανονικότητα, στη γωνία Αιώλου και Σταδίου η λεγόμενη τρύπα του Κατράντζου στέκει από το 1980 μάρτυρας της διαχρονικής αναποτελεσματικότητας και απουσίας μιας ευρύτερης στρατηγικής θωράκισης της πρωτεύουσας. Συναγερμός στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα. Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε μεταφορές, βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Αναμένονται νέες πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά. Πρώτο κουδούνι με χιλιάδες ελλείψεις και προβλήματα, ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι εκπαιδευτικοί. Λιγότερα σπίτια με ακριβότερα ενοίκια, πόνο κέφαλος η φοιτητική στέγη. Και 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα, στους 30 έφτασαν οι θάνατοι, έντονη ανησυχία. Στα νέα του Σαββατοκύριακου η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις ντρόουν σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά. Μπαράζ Ζαπονώτα με ξέδωσε η Αθήνα σε διάρκεια έως τις 31 Οκτωβρίου. Γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών του FIR. Τι φωτογραφίζει η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών. Οι 45 μέρες που θα κρίνουν τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, τα σενάρια που αποκλείουν δεύτερη κάλπη, ο δρόμος των συνεργασιών, το άθροισμα των ποσοστών και το παρασκήνιο των αναγκαστικών συμπράξεων. Φάκελος 1, θύριδες τι κρύβουν, πόσο αξίζουν, γιατί διχάζουν, περίπου 240.000 οι μισθωμένες θηρίδες. Φάκελος 2, το αφιέρωμα στα πρόσωπα, στον Στέλιο Καζαντζίδη, ο μύθος 25 χρόνια μετά. Έφυγε 25 χρόνια πριν στις 14 του Σεπτέμβρη ο Στέλιος Καζαντζίδης, έξω και το αφιέρωμα. Και φάκελος 3, ακροδεξιά, η μεγάλη ανατριχύλα της Ευρώπης. Στην εφημερίδα των συντακτών, παγίδα υπέρ των φανς, οι νέες ψηφιακές διαθήκες. Εμβολίζει την ιδιόγραφη διαθήκη το καινούριο κληρονομικό δίκαιο, εργαλείο για άμεσες κατασχέσεις αποκτούν πλέον οι servicers με αυτοποιημένο σύστημα. Η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή, η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ από την προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση από τα 2/3 της κοινωνίας. πρώτη με χαμηλό ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 25,5%, δεύτερη η Ελλάς με 16,5%, με μία μονάδα αύξηση, μισή μονάδα πάνω το Πασόκ στο 9%. Γερμανία, μία χώρα σε παρακμή, στρίβει ακροδεξιά και υπερεξοπλίζεται. Και υπόθεση Μαζονάκη, το ανεξέλεκτο τοπίο των θαυματουργών, εντός εισαγωγικών, θεραπείων. Στο ριζοσπάστη, με σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής. Ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή την ερχόμενη Πέμπτη ανοίγει τις πύλες του στη Θεσσαλονίκη. Και αλήθειες και ψέματα για την ακρίβεια και το λαϊκό εισόδημα πίσω από την κυβερνητική προπαγάνδα, λέει ο ριζοσπάστης. Ναυτεμπορική, ελκυστικότερη όρη συμμετοχής σε δημόσια έργα, κομβική για τον κατασκευαστικό κλάδο ή αλλαγή στα κριτήρια οικονομικής επάρκειας. Μακεδονία, με πατημένο τέρμα τον γκάζι μέχρι τις εκλογές, κυβέρνηση και κόμματα ξεκίνησαν το μαραθώνιο. Άνοιξαν όλοι τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ, οι στρατηγικές, τα μέτωπα, τα όπλα ενός εκάστου. Στα παραπολιτικά, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον Τρεις Τελίτσες νέο φορέα. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς, η συναυλία του Αντώνη Ρέμο, απόψε το βράδυ είναι αυτό. Και Γιώργος Μαζωνάκης, το παιδί της νύχτας, δεν θα μένει πια εδώ. Πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Στα χέρια της Εσπρέσο η δικογραφία φωτιά που καίει το ζεύγος των γιατρών. Τι τον ρώτησε... Η γακά λέει και εκείνος απάντησε «Δεν φαντάζεσαι». Οι σκοτεινές ώρες του Μαζό, τα 42 με 3 θαυμαστικά λεπτά στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τα ευρήματα στα υφασμάτινα καλύματα του καναπέ. Το κάρπα από τον Δόκτωρ Θεοδωρόπουλο στον 54χρονο Σταρ που ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα φορώντας ένα εσόρουχο και μια κοντομάνικη μπλούζα από την φωτογραφία που δημοσιεύει εδώ η εφημερίδα. Στην On Time, θρίλερ με το θάνατο του Μαζό. Από την νίκη στην κορυφή της δόξας, το περίεργο έβριμα στην καρδιά και η λιποθυμία πριν από 4 μέρες. Τι συνέβη στο ιατρείο του Κολονακίου, γιατί τον υπέβαλαν στην πανάκριβη πλασμαφαίρεση των 6.000 ευρώ. Για κακούργημα διώκονται οι δύο γιατροί. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε με μουσική ανάσα για να έρθουμε να βρούμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους.

0: Υπέροχη Μαρία Παπαγεωργίου βεβαίως. Κλείνουν όμως οι πληγές. Αν είναι πληγές τέτοιες όπως αυτές που θα μας πει τώρα ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας στην Κέρκυρα, πώς να κλείσουν οι πληγές. Λοιπόν, Γιάννης Αδριώτης από την Κέρκυρα, λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Σε παρακολουθώ από χθες, σοκαρισμένη σε παρακολουθώ, όπως όλοι μας, για αυτή την είδηση που θα μας μεταφέρεις. Και αφορά σε ένα 8χρονο κοριτσάκι, έτσι, 8χρονο, 9χρονο κοριτσάκι.
1: Και η είδηση είναι ότι συνελήφθη ο παππούς της, 51 ετών.
0: Με κατηγορίες για ασέλγεια στο παιδί.
1: Ασέλγεια.
0: Πώς έχουν τα πράγματα λοιπόν, τι έχουμε μάθει?
1: Τώρα οι πληροφορίες που έχουμε μάθει είναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είναι και η οποία εύκολα και εύκολα μαθαίνει σε γίνεται. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι φαίνεται πως η μάνα του παιδιού κάτι κατάλαβε. Για να χωρίς όμως να ξέρει τι ακριβώς γινόταν, πήγε την μικρή κοπέλα στο γιατρό. Ο γιατρός, μιλώντας με την κοπέλα, εξέτασε και κατάλαβε ότι κάποιος είχε ασελγήσει, δηλαδή μάνα στο παιδί, χωρίς όμως τα γνώριζε. Η μητέρα αμέσως πήγε στην αστυνομία, ενημέρωσε για τα ευρήματα πάνω στην κοπέλα της. Η αστυνομία ξεκίνησε από το παγκέλτο έρευνα και από την έρευνα, η οποία περιείχε και κατάθεση της κοπέλας, πάντα στις πληροφορίες με παρουσία από τον ψυχολόγο, διαπιστώθηκε ότι η κοπέλα είπε ότι την είχε κακοποιήσει και πιθανόν πέρασε αρκετές φορές για διάστημα κάποιων μηνών μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Να πούμε ότι ο παππούς μέχρι και τον περσμένο μήνα, ο 51χρονος δηλαδή άνδρας, συγγνώμη, έμενε μέσα στο σπίτι. Μέναν μαζί στο ίδιο σπίτι, εδώ και ένα μήνα είχε μετακομίσει σε διαφορετικό σπίτι. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του. Ο ίδιος βέβαια, σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει και από το δικηγόρο του ισχυρίστη, δεν έχει κάνει κάτι. Αρνείται τις κατηγορίες. Έχει πάρει προθεσμία για να αποβληθεί το πρωί της Δευτέρας, στην οποία ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι θα αποφασίσουν την περαιτέρω τύχη του, κρατείται αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνεις και από το πώς αποκαλύφθηκε και το τι έγινε ακριβώς. Οι υπόθεση είναι πραγματική. Μιλάμε για μια κοπέλα Ματίνα 8 χρονών. Είναι αδιανόητο, έτσι. 8.
0: Είναι ένα κοριτσάκι, εγώ δεν λέω κοπέλα, είναι ένα κοριτσάκι, δεν ξέρω αν είναι έκφραση αυτή στην Κέρκυρα, είναι ένα κοριτσάκι 8 χρονών, είναι ένα παιδί, Γιάννη, όπως το λες, είναι ένα παιδί.
1: Είναι πολύ μικρό παιδί. Είναι όντως δηλαδή, δεν ξέρεις τι πεις περιπτώσεις, τι να πεις δηλαδή, ποιος είναι τι σε αυτό το παιδί, το μικρό παιδί.
0: Ναι. Μέσα από την
1: είναι
0: οικογένεια.
1: Ασύλληπτο,
0: μέσα από την οικογένεια. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, Γιάννη, θα σε αφήσω, θα σου στείλω καλημέρα. Είναι
1: καλημέρα.
0: Από αυτές τις ειδήσεις που δεν θες να ακούς. Ήταν και κακή η σύνδεσή μας, δυστυχώς δεν ακουγόσουν και καλά. Λοιπόν, από τις ειδήσεις που δεν θες να ακούς, αλλά που όλοι πρέπει, όσοι μεγαλώνουν παιδιά, να έχουν το νου τους ακόμα. Αν φτάνεις στο επίπεδο να λες πρέπει να έχω το νου μου ακόμα και για την οικογένεια, τι να πω.

καλημέρα στην Νεοκείο και στον Πέτρο. Ευχές για ένα όμορφο και δημιουργικό και αισιόδοξο Σαββατοκύριακο, 17 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, Ρέμο ακούω, έτσι θα τον υποδεχτώ τον κύριο που έρχεται τώρα.

0: Καλημέρα, Καρντάσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρτίνα.
0: Ορίστε, ορίστε, ορεξάτος. Μα για αυτό εγώ σε αγαπάω.
1: Έχουμε πάρει ήδη θέση μπροστά από την εξέδρα.
0: Και εγώ από εδώ, από Αθήνα, θα σας παρακολουθώ.
1: Βλέπουμε εδώ τα φωτορυθμικά που κάνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες εδώ οι τεχνικοί και όλες οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν τη μεγάλη βραδινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος γιορτάζει 30 χρόνια στο Ελληνικό Πεντάγραμμο.
0: Λοιπόν, δύο ειδήσεις έχει η Θεσσαλονίκη, Ανδρουλάκη που είναι πάνω, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, και Ρέμου. Ρέμος 30 χρόνια,
1: 30 χρόνια Ρέμος, μάλιστα η συναυλία του Αντώνη Ρέμου έχει επηρεάσει και την ώρα ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς θα γίνει λίγο νωρίτερα, σε 7 η ώρα θα γίνει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, προκειμένου και στη συνέχεια και όσοι θέλουν μετά την ομιλία του Προέδρου να έρθουν εδώ στην Νέα Παραλία να απολαύσουν το υπερθέαμα αυτό που ετοιμάζουν εδώ και πολλούς μήνες ο Αντώνης Ρέμος και οι συνεργάτες του. Να σας πω.
0: Ροναλντίνιο θα έχετε.
1: Ροναλντίνιο θα έχουμε. Θα έχουμε Μαντόνα.
0: Δεν θα έχετε. Δεν τα έχεις μάθει. Δεν θα έχετε, λέει. Έχει προσωπικούς λόγους και δεν θα έρθει.
1: Αυτό δεν το. Είναι τελευταία στιγμή. Πάντως, μέχρι χθες το μεσημέρι, απόγευμα, ο Αντώνης Ρέμος έλεγε ότι θα μπορεί να παίξουν και μπάλα μαζί πάνω στη σκηνή.
0: Θέλω να με διαψεύσεις, αλλά εγώ διάβαζα τώρα ότι για προσωπικούς λόγους δεν θα έρθει, λέει. Λοιπόν, μικρή σημασία έχει αυτό.
1: Μικρή σημασία έχει αυτό. Πάντως, αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος. Γύρω στους 200.000 κόσμο περιμένουν εδώ για την συναυλία Θεσσαλονικής. Από πληροφορία έχουμε σωθεί από όλη την Ελλάδα και μάλιστα και από τα Βαλκάνια αναμένεται να έρθει κόσμος. Τώρα θα έχουμε 1.200 drones, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα drone show στους ουρανούς, στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου έχουν δημιουργηθεί αντιδράσεις, που είχε ένας καυγάς τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλο το σκηνικό έχει ενοχλήσει μια μερίδα κόσμου και αυτό.
0: Που τι υποστηρίζει για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει?
1: Ο κόσμος, αυτοί που αντιδρούν τονίζουν ότι έχει ουσιαστικά η σκηνή που έχει τοποθετηθεί εδώ από συνεργάτες Αντώνη Ρέμου έχουν κρύψει ουσιαστικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποτελεί προσβολή και ότι θα έπρεπε να γίνει σε άλλο σημείο η συγκεκριμένη εκδήλωση. Από την πλευρά του Αντώνη Ρέμος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στη Θεσσαλονίκη μέσα στη εβδομάδα, είπε ότι αφενός είναι περήφανος που είναι Μακεδόνας και Θεσσαλονικιός και ότι μέσα από το drone show που θα είναι, λέει, το καλύτερο drone show που έχει γίνει ποτέ στη χώρα με τα 1.200 drone, θα ταξιδέψει τόσο το άγαλμα όσο και η Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο μέσα από τα βίντεο, τις φωτογραφίες, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και πάω στοίχημα ότι θα βρουν τρόπο για να αποχαιρετήσουν και τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ακριβώς, είναι αφιερωμένη η συναυλία στον Γιώργο Μαζονάκη, είπε ο Αντώνης Ρέμος χθες. Και περιμένουμε Δέσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή, τον Γιώργο Θεοφάνους, Μαντό και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες. Συνολικά 100 μουσικοί, 1000 τεχνικοί, 10 γιγαντοθόνες έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης και 30 live κάμερες θα δίνουν εικόνα από την βραδινή συναυλία.
0: Ποιος τη χάρη σας, λοιπόν, ποιος τη χάρη σας. Πες μας για καμιά είδηση τώρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ματίνα, να σου δώσω μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με τις Σέρες. Είχαμε μια κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου αλλοδαπού, αλβανού, κακοποιού, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία χθες το βράδυ μετά τις 11 και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τεσσαρών από τους αστυνομικούς. Εκεί βέβαια περίμεναν τους αστυνομικούς και τον κρατούμενο συνεργή του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι αστυνομικοί, έβγαλαν τα όπλα, αφόπλησαν τους αστυνομικούς, τους πήραν τα όπλα και τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό στις ΣΕΡΕΣ για τον εντοπισμό τους. Είναι ένας κακοποιός σκληρός, ο οποίος είχε ανοίξει πυρ μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα μας φέρνεις. Λοιπόν, Τίμο, σε αφήνουμε γιατί το ρολόι δείχνει 7. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: φωνάξω το όνομά σου.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Να ενισχύσουν το ΚΚΕ που, όπως είπε, δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, κάλεσε χθες από την Αταλάντη Αγρότες και Κτηνοτρόφους ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά η πλειοψηφία, δήλωσε χθες από τη ΔΕΘ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νοικιακής Οικειδίας του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφέρες στο ιδιωτικό ιατρείο που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Η δική αναφορά στις επιθέσεις 17 Νοεμβρίου στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, εντάσσοντάς τη σε έναν κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε χθες το πετρέλαιο Brent. Αυξήσεις αναμένονται στην Αγγλία από σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 44 άτομα τραυματίστηκαν χθες βράδυ από τον εκτροχιασμό τρένου στα βόρειο-δυτικά της χώρας. 18χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αττική, Βιωτία, η Εύβοια, η Στερεά, η Πελοπόννησο, το Δωδεκάνησα, το Ηράκλειο, το Λασίθι, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο, από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: επιστροφή. Εδώ είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Μάτινα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την... Συγχωρέστε με, θα πάμε να βρούμε τη Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία βρίσκεται στη Βούλα. Το θέμα της επικαιρότητας βεβαίως είναι το φευγιό του Γιώργου, του Μαζονάκη. Θα πάμε να τη συναντήσουμε έξω από το σπίτι. Η Στέλλα, καλή σου ημέρα, Στέλλα.
1: Ναι, καλημέρα Ματίνα, όσο καλή μπορεί να είναι για την οικογένεια, τους φίλους αλλά και τους συνεργάτες του Γιώργου Μαζονάκη που έχασαν τόσο νωρίς έναν δικό τους άνθρωπο. Θυμίζω πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών και με τρόπο μάλιστα που γεννά πολλά ερωτήματα. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε στη Βούλα, ακριβώς έξω από το σπίτι όπου και διέμενε. Εδώ λοιπόν από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, έσπευσε απλώς κόσμος προκειμένου να αφήσει στη μνήμη του ένα λουλούδι, μία ανθοδέσμη, γράφοντας κιόλας μάλιστα μία ευχή. Οι ευχές θρυνεί λοιπόν και ο απλός κόσμος που τον αγάπησε ως καλλιτέχνη μέσα από τα τραγούδια που ερμήνευσε και μας χάρισε. Φυσικά μας συντρόφευσαν σε προσωπικές μας στιγμές. Τώρα να αναφέρουμε πως στο πλαίσιο των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, οι αρχές πραγματοποίησαν κατοίκον έρευνα.
0: Έχεις δει αυτά τα, συγγνώμη τώρα σε διακόπτω εγώ, έχεις δει από αυτά τα σημειώματα τι γράφουν, δηλαδή ποιο είναι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο, μήνυματα αγάπης φαντάζομαι είναι.
1: Φυσικά μηνύματα αγάπης γράφουν καλό ταξίδι Γιώργο, καλό ταξίδι Γιώργο μας. Κάποιοι φυσικά επισημαίνουν και το όνομά τους. Ένα από αυτά παραδείγματος χάρη λέει η γειτόνισσα, άλλο η θαυμάστριά σου η Μαριτίνα.
0: Ήταν αγαπητός ο Γιώργος, Στέλλα, ήταν αγαπητός ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ακόμη και αν κάποιος διαφωνούσε με το στυλ του, με αυτά που έλεγε, όλοι του καταλόγιζαν ότι ήταν αυθεντικός και ότι είχε πολύ αγάπη μέσα του, ότι ήταν ένα μικρό παιδί ο Μαζονάκης.
1: Ναι, τα τραγούδια του όπως είπαμε αγαπήθηκαν, τα αγάπησαν γενιές και γενιές. Πολλοί από όσους τον άκουγαν, τον λάτρευαν όλα αυτά τα χρόνια από τις ερμηνείες που έκανε και ποιος δεν ερωτεύτηκε, δεν αγάπησε με τις ερμηνείες του και τα τραγούδια του. Η αλήθεια είναι πως ήταν πολύ δημοφιλής στο ευρύ κοινό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, είμαι βέβαιη τώρα ξημερώνει κιόλας ότι ο κόσμος θα είναι πολύ περισσότερος που θα καταφθάνει εκεί, οπότε θα καταγράψει και τις αντιδράσεις και των γειτόνων και των απλών ανθρώπων που τον αγάπησαν πολύ. Το τελευταίο αντίο λοιπόν θα το πει ο κόσμος τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια. Από εκεί και πέρα η έρευνα συνεχίζεται με όλα αυτά που σας λέγαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωξες. Καλημέρα.

0: Με το, αυτό το δύσκολο τοπίο που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Κύριε Ασμάτογλου, καλή σας μέρα. Όσο ψύχρεμη κι αν είναι η φωνή σας, δεν ξέρω τι να μας πείτε με αυτές τις εξελίξεις.
1: Καλημέρα κύριε Καραμίτσου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν, πολύ σωστά το είπατε προηγούμενα. Έχουν γίνει όλοι Έλληνες αναλυτές στο Διεθνών Τιμό του Αργού Πετρελαίου και το περιμένουν πώς και πώς να δούμε τι θα γίνει. Και βέβαια αυτή η αγωνία και η ανασφάλεια είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι δεν είναι κάτι το...
0: 7 μήνες παρακολουθούμε το έργο και το έλεγα και νωρίτερα, προχθές είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν έχει μετανιώσει, λέει γι' αυτό, και από εκεί που έλεγε ότι θα είχε καθαρίσει τον πόλεμο σε 15 ημέρες, τελικά πάμε να κλείσουμε τον 7ο μήνα.
1: Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτό ούτε σε βάθος εξαμήνου. Ναι. Και δεν πρόκειται να τελειώσει και η δικιά μας αγωνία και η επιβάρυνση στη τσέπη του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα καταναλωτή. Αυτό το οποίο έχει γίνει πλέον δεδομένο, είμαστε σε μια νέα εποχή του 2 ευρώ πλάς. Δηλαδή έχει γίνει πλέον το 2 και είναι, το θεωρούμε δεδομένο πια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήδη έχει ξεπεράσει Αθήνα-Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει ξεπεράσει το 2 ευρώ. Προπολού, από την προηγούμενη εβδομάδα. Όλη αυτή τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε αυξήσεις. Βλέπουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, 110 δολάρια το βαρέλι. Έγινε μια μείωση, μια αποκλιμάκωση στα 107. Σήμερα βρίσκεται στα 104,5. Όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει τη Δευτέρα. Εάν οι αγορές που θα ανοίξουν τη Δευτέρα, γιατί σήμερα είναι κλειστές, εάν θα ανοίξουν τη Δευτέρα οι αγορές και δούμε να εκτινάσεται πάλι στα 110, πάλι η πορεία ανοιού θα είναι. Όμως θα σας πω κάτι και να μειωθεί λίγο. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν θα ξανααυξηθεί θα είναι ακριβότερο από το σήμερα. Που σημαίνει ότι είναι προσθετικά αυξανόμενη η τιμή για το επόμενο, πιστεύω για το επόμενο διάστημα.
0: Έχουμε μπροστά μας χειμώνα, έτσι. Και οι αποθήκες άδειες σε όλη την Ευρώπη, οι αποθήκες είναι άδειες.
1: Μα και αυτό είναι το δύσκολο, και γιατί το λέω ότι είναι το δύσκολο που πολύ σωστά επισημαίνεται για τις αποθήκες. Γιατί τα στρατηγικά αποθέματα έχουν καταναλωθεί, έχουν διατεθεί στον κόσμο με τις προηγούμενες τιμές. Τα δηληστήρια δυσκολεύονται να πάρουν τις ποσότητες που θέλουν να πάρουν, την τιμή που πρέπει να πάρουν για να μπορούν να το πουλήσουν στο επόμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι δεν παίρνουν μεγάλες ποσότητες, γιατί ο ένας λόγος είναι ότι είναι πολύ υψηλή η τιμή του αργού πετρελαίου, αφενός και αφετέρου, δεν μπορεί να περάσει όσα καράβια θέλει από εκεί. Δηλαδή δεν έχει τον εφοδιασμό που θα μπορούσε να πει φέρτε μου 20 καραβιές, περνάει ένα-ένα και αν περάσει. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και πώς εξελίσσονται. Και αν εμπλακούν και οι Κούθοι, αν εμπλακούν και δεν μπορούν να περάσουν και από τις άλλες διόδους, θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι στο επόμενο διάστημα, αν υπάρχει και άλλη εμπλοκή άλλων κρατών, ότι δεν θα υπάρχει και απρόσκοπτη διέλευση, έστω και με κύκλο ολόκληρο. Που σημαίνει ότι ναι, μεν θα υπάρχει επιβάρηση στη τιμή, αλλά θα μπορεί να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση ώστε να μπορέσει να υπάρχει επάρκεια. Mm-hmm. Είναι και αυτό το θέμα. Τώρα, όσο για το θέμα του χειμώνα που είπατε, μου δίνεται μια πάσα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Είχαμε κλείσει το 1,80 πέρσι.
1: Είχαμε κλείσει στο 1,80 που πολύ σωστά το θυμόσαστε, στον Απρίλιο μήνα. Με τα σημερινά δεδομένα είμαστε στο 1,92 plus, 1,90 με 1,92, 1,90 plus, που σημαίνει ότι μπορεί να το δούμε στο επόμενο διάστημα και στα 2 ευρώ. Προσέξτε με, όχι με το φόρο που έχει σήμερα, με το φόρο που θα έχει στις 15 Οκτωβρίου. Δηλαδή, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, αυτός ο οποίος θα είναι στις 15 Οκτωβρίου, μειωθεί, θα μειωνόταν σήμερα. Σήμερα το πετρελαίο θέρμανσης θα είχε τουλάχιστον 1,90 με 1,92. Που σημαίνει ότι αυτό είναι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει άνθρωπος πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, αλλά το ζήτημα είναι ότι με αυτά τα δεδομένα κινούνται όλα προς τα πάνω, και το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Και δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα θερμανθεί ο κόσμος. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε ήπιο χειμώνα. Τουλάχιστον από αυτή τη πλευρά η χώρα έχει το προνόμιο να είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι οι χώρες της Ευρώπης, ας πούμε. Δεν ξέρω
1: αυτό παρακαλάει ο κόσμος να μην υπάρχει χειμώνας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί.
0: Δεν μου λέτε, ο κόσμος...

0: Πώς περιορίζει οι μετακινήσεις, περιορίζει το ποσοστό του καύσιμου που βάζει, πολύ, ε?
1: Πολύ, πολύ. Έχει περιορίσει τις κινήσεις και το καλοκαίρι περιορίζει τις κινήσεις. Καταρχήν, ο Αύγουστος μήνας ήταν για μας στην Αθήνα, είχε μεγαλύτερη κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό το λέω γιατί τις άλλες χρονιές ο Αύγουστος μήνας ήταν εντελώς νεκρός. Και για μας φέτος υπήρχε κίνηση, που σημαίνει τι? Ότι ο κόσμος δεν πήγε τις διακοπές του, τις περιόρισε πολύ. Mm-hmm. Πολύ λίγοι πήγαν τις διακοπές. Κινήθηκαν στο εσωτερικό, γι' αυτό λέω ότι έχει περιορίσει πάρα πολύ. Και το βλέπουμε τώρα με τις υποχρεώσεις, τα σχολεία, τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν, τις Κυριακές που θα ήταν πιο με μεγαλύτερη κίνηση, σας πληροφορώ ότι υπάρχει μείωση στην κατανάλωση. Άλλωστε το λέει και το κυβέρνηση, το λέει το οικονομικό επιτελείο, ότι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εισπράττω λιγότερα χρήματα. Άσχετα από τον ΦΠΑ λόγω του υψηλού της τιμής εισπράττω περισσότερα, αλλά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι επί λίτρου εισπράττω λιγότερα χρήματα. Γιατί υπάρχει ύφεση, δηλαδή πουλιώνται λιγότερα λίτρα καυσίμου. Όμως είναι ακριβότερο το προϊόν και εισπράτεται μεγαλύτερο ΦΠΑ. Γι' αυτό έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα το επιδοτήσω, γιατί δεν μπορεί να μειώσει ΦΠΑ λόγω της απαγόρευσης από τους εταίρους μας. Θα επιδοτήσω το καύσιμο οριζόντια. Και το σωστό είναι αυτό, το οριζόντια για όλους. Όπως έχει γίνει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ή η μείωση από τα δηληστήρια στη βενζίνη.
0: Μάλιστα, πάμε για νέα ένεση, όπως φαίνεται, έστω για να ξεφουσκώσει λίγο η κατάσταση. Αλλά
1: δεν θα ξεφουσκώσει.
0: Δεν θα ξεφουσκώσει.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Αν είναι δύο
0: γιατριά στον πετρέλαιο, άρρωστο μου ακούγεται όλο αυτό.
1: Πόσο θα το μειώσει η κυρία Καραμίτσου? Πόσο θα το μειώσει η κυρία Καραμίτσου το πετρέλαιο? Πόσο θα δώσει επιδότηση το κράτος για να μειώσει την τιμή? Δηλαδή και 20 λεπτά να δώσει. Θα πάει από το 2 στο 1,80. Για σκεφτείτε το.
0: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουμε μπροστά μας και δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση συμπαρασύρει πληθωρισμό και τις τιμές σε όλα τα είδη της καθημερινότητας.
1: Προπάντων πληθωρισμό, γιατί τα μεταφερόμενα προϊόντα, τα αγαθά θέλουν πετρέλαιο, τα παραγόμενα προϊόντα θέλουν πετρέλαιο. Συγγνώμη που είμαι έτσι λίγο σήμερα που μιλάμε.
0: Όχι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Κανένας δεν θέλει να είναι δυσάρεστος, κυρία Σμάτογλου.
1: Δυστυχώς την πραγματικότητα μεταφέρουμε και αποτυπώνουμε, έτσι.
0: Έτσι όπως το λέτε. Σας το είπα, όσο ψύχρεμος και αν θέλετε να είστε κι εσείς και εγώ και όλοι που το παρακολουθούμε, τι ψυχραιμία να έχεις μπροστά σε αυτή την κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Πώς να την αποτυπώσουμε αλλιώς.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.

0: μου να κάνω. Λοιπόν, για να έρθουμε πάλι να ασχοληθούμε λίγο, σας έλεγα και νωρίτερα το πρωί όταν λέγαμε για το θέμα του θανάτου και τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση λοιπόν με αφορμή το γεγονός αυτό ως προς το πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των κέντρων ευεξίας, αντιγύρανσης, των κέντρων που πραγματοποιούν αισθητικές επεμβάσεις και τους κινδύνους που κρύβουν όλα αυτά τα άτυπα ιατρία. Όπως είδαμε, λειτουργούν παράνομα και χωρίς τα απαραίτητα ιατρικά πρωτόκολλα. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο που υπάρχει με τον κύριο Θόδωρο Τροκάνα, είναι διδάκτορ της νομικής. Κύριε Τροκάνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Καραμίτσου σε εσάς και τους ακροατές του ΕΡΤ News Radio.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν ξέρω, κύριε Τροκάνα, αν θα έπαιρνε αυτές τις διαστάσεις το θέμα αν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, και το ξέρουμε όλοι αυτό και το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, έτσι.
1: Έχετε δίκιο ως προς τη διαπίστωση αυτή.
0: Αλλά μέσα από το αυτό θέμα, το άσχημο γεγονός,
1: ίσως ανακύπτει και ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο θα πρέπει να ενσκύψει η ελληνική πολιτεία, τα αρμόδια όργανα.
0: Ναι, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Θέμης Προκλέος ανακοίνωσαν ότι έρχονται νέες παρεμβάσεις, νομοθετικές παρεμβάσεις για το θέμα αυτό. Δεν μου λέτε τι πλαίσιο είχαμε έως τώρα.
1: Εδώ τώρα δεν είχαμε ένα, από ό,τι φαίνεται από τα δεδομένα που έρχονται στη δημοσιότητα, δεν είχαμε ένα κέντρο αισθητικής, είχαμε ένα ιατρείο που λειτουργούσε, ένα, όπως λέει το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001, μία μονάδα, έναν ιδιωτικό φορέα, όπως το λέει για την ακρίβεια, παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και επ' αυτού προφανώς θα έχει πάρει την άδεια. Από εκεί και πέρα όμως λειτουργούσε και με μηχανήματα τα οποία, για παράδειγμα, δεν ήταν για αυτές τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εξάλλου νομίζω προκύπτει ότι δεν είχαν καταγραφεί αυτά τα μηχανήματα που υπήρχαν, ότι συνιστούσαν τον επιστημονικό εξοπλισμό της μονάδας, και αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να ανακληθεί αυτή η άδεια λειτουργίας που υπήρχε σε αυτό το ιατρείο.
0: Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ναι. Σε αυτές τις πράξεις ποιοι δικαιούνται να προβαίνουν?
1: Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας μία πρόχειρη έρευνα για το τι είναι αυτή η καινούργια λέξη που έχουμε όλοι στο στόμα μας τις τελευταίες δύο μέρες, πλασμαφαίρεση, ναι. Έψαξα και βρήκα μία υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας του 1991, η οποία μιλάει, είναι ίσως και η μόνη που κάνει τέτοια αναφορά σε αυτόν τον όρο, όχι όμως με την έννοια, με τη μορφή που από ό,τι φαίνεται γινόταν σε αυτό το ιατρείο, αλλά μία η οποία γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού αιματολόγου γιατρού για συγκεκριμένο λόγο, για θεραπευτικό σκοπό. Εδώ από ό,τι φάνηκε, δεν ξέρουμε βέβαια για ποιο συγκεκριμένο σκοπό προτάθηκε αυτή η...
0: Μα η γιατρός έβγαινε, εγώ έπαιξα εδώ και δήλωσή της, φαντάζομαι ότι και εσείς, ναι, θα την ακούσατε, κύριε Τροκάνα, ναι, από συνέδριο πριν από τρία χρόνια, ναι, που έβγαινε και έλεγε το φοβερό μηχάνημα που κάνει αντιτόξ θεραπεία.
1: Ναι, αυτή όμως η σκοπή, δηλαδή η αντιγύρανση, η αναγέννηση, η αποτοξίνωση, όπως θέλετε πείτε το, με τη συγκεκριμένη μέθοδο, δεν είναι τεκμηριωμένη. Εγώ, ξέρετε, έκανα, προσπαθούσα να βρω λίγο κατευθυντήριες οδηγίες που κάνουμε πάντα από αντίστοιχες ενώσεις. Έπεσα πάνω στην Αμερικανική Ένωση αφαίρεσης, έτσι το λένε εκεί, την πλάσμα αφαίρεση, η οποία όντως έχει έναν κατάλογο ιατρικών ασθενειών και παθήσεων για τις οποίες ενδείκνυται. Σε αυτά δεν υπάρχει ούτε αντιγύρανση, ούτε αναγέννηση, ούτε αποτοξίνωση. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια μέθοδο η οποία δεν είναι τεκμηριωμένη και βασισμένη σε ενδείξεις. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα και αυτό θα είναι ένα μέτρο με το οποίο θα κριθεί τυχόν ιατρική ευθύνη αυτών των γιατρών ή του ενός, γιατί δεν τα ξέρουμε ακόμη ακριβώς τι έχει γίνει εδώ.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο σύζυγος φαίνεται ότι λέει ότι δεν ήταν, ότι δεν συμμετείχε εν πάση περιπτώσει στη διαδικασία.
1: Πάντως αιματολόγο δεν είδαμε εκεί να υπάρχει, νοσοκομιακή οργανωμένη νοσοκομιακή δομή δεν είδαμε να υπάρχει, είναι συγκεκριμένοι οι μονάδες που γίνεται αυτό, οι συγκεκριμένοι οι λόγοι και πάντως δεν μπορούμε οποιαδήποτε βέβαια ιατρική κρίση να θεωρεί ότι εδώ ήταν ενδεδυσμένη αυτή εδώ.
0: Κύριε Τροκάνα, προκύπτει και άλλο ένα ζήτημα. Η διαφήμιση και το εμπόριο ελπίδας μέσα από ιατρικές μεθόδους.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Ξέρετε, το βασικό εργαλείο που έχουμε εμείς οι νομικοί για να κρίνουμε τον τρόπο άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος είναι ένα νομοθέτημα το 2005, είναι ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Εκεί υπάρχουν δύο ξεχωριστά κεφάλαια άρθρα που μιλούν για τον τρόπο διαφήμισης του γιατρού και την παρουσία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι το πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ αυστηρό. Δεν μπορεί ένας γιατρός να διαφημίζει ότι είναι καλύτερος από τον άλλον, να διαφημίσει πράγματα που είναι ατεκμηρίωτα, γιατί για όλα αυτά θα έπρεπε να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος και νομίζω ότι τέτοιου είδους διαφημίσεις σαν αυτές που έχουμε δει να κυκλοφορούν, αυτές στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς, υπερβαίνουν τα όρια τα οποία θέτει ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας. Για να μην πω ότι φτάνουμε και σε σημείο εμπορευματοποίησης. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει.
0: Και προφανώς τώρα κατόπιν εορτής παρεμβαίνει και ο ιατρικός σύλλογος.
1: Οφείλει να παρέμβει.
0: Οφείλει να παρέμβει. Μετά από αυτό που έγινε, αυτό έλειπε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Θοδωρός Τροκάνας, δόκτωρ νομικής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού χθες αργά το βράδυ από το νοσοκομείο Σερών. Ντυμένοι αστυνομικοί συνεργεία αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς, διευκολύνοντας την απομάκρυνση του κρατούμενου από το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας της ΣΕΡΣ για τον εντοπισμό του κρατούμενου. Κανείς δεν είναι μόνος ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Θα περιοδεύσει σήμερα σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο. Ξεκίνημα στο Earth News Radio, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη να έχετε στο ξεκίνημά σας. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας στις Σέρες, τον Βασίλη Αναστασιάδη. Μας έλεγε νωρίτερα ο Τίμος ο Φακαλής ότι υπήρξε μια κινηματογραφική απόδραση Αλβανού κρατούμενου από το νοσοκομείο της πόλης. Ο Βασίλης σίγουρα έχει καλύτερο ρεπορτάζ από την πόλη του. Για να τον συναντήσουμε λοιπόν. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πραγματικά έτσι πρωτόγνωρο, πρωτοφανή και θα λέγαμε έτσι πρωτοφανές και πραγματικά έτσι μια κινηματογραφική απόδραση. Έχει μάνησε ένα γερμό στις νομικές αρχές μετά αυτή την πρωτοφανή κινηματογραφική απόδραση, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ λίγο μετά τις 11 στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Να πούμε στους ακροατές μας ότι οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Υγρήτας πραγματοποίησαν μεταγωγή 3 κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Όταν το όχημα της φυλακής έφτασε στον προαύριο χώρο του Νοσοκομείου Σερών, άνοπλοι άνδρες με στολές όπκι και κουκούλες βγήκαν από δύο αυτοκίνητα και με απειλή καλάβνικο έβγαλαν από την κλούβα της φυλακής έναν υπήκο Αλβανία 41 ετών, ο οποίος έκτιε ποινή για ναρκωτικά και ανθρωποκτονία. Τον πήραν μαζί τους και τράπηκαν σε φυγή. Μάλιστα, απέσπασαν το όπλο από τον έναν άνδρα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού τους από την αστυνομία. Έχουν ενημερωθεί οι πύλες εξόδου της χώρας και η Ιντερπολ, ενώ ανάκριση διενεργεί η ασφάλεια Σερών. Και σύμφωνα με πληροφορίες μας, η αστυνομία εντόπισε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα, το οποίο έχει πλαστές πινακίδες. Πραγματικά κινηματογραφική απόδραση. Θυμίζει λίγο την απόδραση του Πάσαρη το 2001, Φεβρουάριο του 2001, αλλά καταλαβαίνεις τώρα με το πώς έγινε αυτό, δηλαδή με τους πάνωπλους άνδρες με τις στολές όπκι, είναι μόνο κινηματογραφικές ταινίες έχεις δει κάτι ανάλογο.
0: Δεν φυλασσόταν.
1: Υπήρχε ένα όχημα της εξωτερικής φρουράς, ήταν μέσα τρεις κρατούμενοι και ήταν και δύο υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς. Με το που σταμάτησε στον προαύριο χώρο αυτό το όχημα των φυλακών, εμφανίστηκαν τα δύο αυτοκίνητα και ήταν πάνωπλοι οι άνδρες αυτοί και μάλιστα είχαν στολές όπκι και κουκούλες. Καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ δύσκολος ο υπαλλήλος της εξωτερικής φρουράς να τους αποθήσουν, να τους διώξουν. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο ήταν. Και έτσι ουσιαστικά πήραν τον 41 ετών υπήκο Αλβανίας, τον κρατούμενο, οι άλλοι δύο εξετάστηκαν την αστυνομία.
0: Ας το πω όπως το λένε στο χωριό μου και μην τον είδατε τον Παναγί. Άστο.
1: Ακριβώς. Πάντως βρέθηκε το αυτοκίνητο, προς το παρόν θα δούμε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα.

0: Για να έρθουμε τώρα σε άλλο ένα φαινόμενο των καιρών, σε μια νέα πραγματικότητα που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και τις δυνατότητες που μας παρέχει, όταν όμως γίνεται αλόγιστη χρήση. Υπάρχουν, να το πω με ιατρικούς όρους, υπάρχουν παρενέργειες. Για πολλά χρόνια οι φαρμακοποιοί ήταν αντιμέτωποι με τον Dr. Google. Τώρα συνομιλούμε και με το chat GPT, με τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, και πάμε και τους, προφανώς τους ζητούμε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα ή ακόμη και εκείνους τους ίδιους συμπεριβαίνουν πολλές φορές. Θα μιλήσουμε για το θέμα με την κυρία Τερέζα Χαραμή. Είναι μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης. Καλή σας μέρα, κυρία Χαραμή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Είναι έτσι τα πράγματα. Έρχεται κόσμος και σας ζητάει ή σας λέει ανήκουν στα πράγματα με βάση αυτό που έχει ακούσει ή έχει προκύψει μετά από συνομιλία που έχει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έχετε δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι ασθενείς που προσέρχονται στο φαρμακείο...
0: Έχουμε άποψη, πολλές... λοιπόν, ερχόμαστε στο φαρμακείο και φτάνουμε στον πάγκο με άποψη πλέον.
1: Έτσι είναι. Οι ασθενείς ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης και στην τεχνητή νοημοσύνη, συνομιλούν με αυτήν και περιγράφουν τα συμπτώματά τους. Πολλές φορές περνούν και τις εξετάσεις τους και ζητούν πληροφορίες όσον αφορά τη δική τους πάθηση ή ό,τι τους απασχολεί για την υγεία τους. Προσέρχονται λοιπόν στο φαρμακείο και με βάση τις απαντήσεις που τους έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη, ρωτούν το φαρμακοποιό ότι η τεχνητή νοημοσύνη μου έχει προτείνει να πάρω το τάδε σκεύασμα, που μπορεί να είναι φάρμακο, συμπλήρωμα διατροφής, και ο φαρμακοποιός βρίσκεται στη θέση να αξιολογήσει αυτή την πληροφορία και να προτείνει στον ασθενή τι θα πρέπει να κάνει από εκεί και πέρα. Είτε να πάει στο γιατρό του, είτε να προτείνει το κατάλληλο σκεύασμα, ανάλογα με τον άνθρωπο φυσικά που έχει απέναντί.
0: Κυρία Χαραμή, φαντάζομαι ότι αυτή είναι η καλή περίπτωση που περιγράφεται. Διότι μπορεί να φτάσει κάποιος να σας ζητήσει φάρμακο, να μην το ξέρετε, ή κάποιο παρασκεύασμα, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρετε γιατί το παίρνει, να έχετε δουλειά και με άλλο κόσμο που τυχάνει να είναι μέσα στα φαρμακεία σας. Και μπορεί να προμηθευόμαστε φάρμακα χωρίς επί της ουσίας να έχουμε ακούσει φαρμακοποιό και πολύ περισσότερο και γιατρό.
1: Ο ρόλος μας είναι πάντα να ρωτάμε γιατί το θέλει το σκεύασμα. Αν είναι για αυτόν, αν είναι για κάποιον άλλον, γιατί τις περισσότερες φορές...
0: Όταν φτάνουμε χωρίς συνταγή πρέπει να ρωτάτε. Πρέπει να ρωτάτε κι εσείς. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι περισσότεροι έρχονται με το κινητό τους. Μας δείχνουν στο κινητό τους τη φωτογραφία που τους έχει προτείνει το chat GPT. Αυτό είναι το φαινόμενο που είναι το ανήκουστο. Μας έρχονται με τη φωτογραφία που τους έχει προτείνει το chat GPT το σκεύασμα που πρέπει να πάρουν.
0: Τι είναι το πιο περίεργο που έχετε ακούσει, κυρία Χαραμή, ή που ξέρετε και από συναδέλφους σας?
1: Έρχονται, ζητάνε διάφορα φάρμακο, γιατί έχουν κάνει διάγνωση μόνοι τους ότι έχουν ορολύμποξη, ότι θα πρέπει να πάρουν κάτι, μια συγκεκριμένη αντιβίωση για τον πονόδοντο που τους έχει προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για άλλα ελάσσον θέματα υγείας. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις και όσον αφορά αντιβιώσεις, εννοείται η παραπομπή στο γιατρό είναι υποχρεωτική, εφόσον αυτά τα σκευάσματα χρειάζονται και ιατρική συνταγή.
0: Λοιπόν, να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Το ζήτημα δεν είναι η προσπάθεια να πληροφορηθεί ο πολίτης ή αν μπαίνει σε αυτές τις πλατφόρμες. Το ζήτημα είναι αν είναι σε θέση να αξιολογήσει σωστά τις πληροφορίες που παίρνει. Και εδώ είναι ο δικός σας ρόλος, βέβαια. Έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι η δικλίδα ασφαλείας. Εκεί είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά με βάση και την επιστημονική μας ιδιότητα και η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το ρόλο μας καλύτερα. Είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε, να κρίνουμε, να δώσουμε την κατάλληλη συμβουλή, να κάνουμε την κατάλληλη παραπομπή και να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο που θα μας βοηθήσει και να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερη και να προσφέρουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες στον ασθενή.
0: Μα βέβαια. Εδώ είναι το ζήτημα. Δεν μου λέτε, ακούει, συμμορφώνεται ο κόσμος στις δικές σας συστάσεις?
1: Ακούει, γιατί η σχέση εμπιστοσύνης, κακά τα ψέματα, δεν αντικαθίσταται η σχέση εμπιστοσύνης που έχει ο ασθενής με το φαρμακοποιό και τον επιστήμονα υγείας. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, εγώ λέω ότι τεχνητή νοημοσύνη, AI και επιστήμονας υγείας και όχι AI ή επιστήμονας υγείας. Αυτή είναι, το πρώτο είναι που το επικρατεί και αυτό που υποστηρίζουμε.
0: Μάλιστα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Να μην είναι αλόγιστη η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι μόνο σε θέματα τέτοια που αφορούν κυρίως την υγεία μας, δεν το συζητάμε. Και γενικότερα ακόμη. Και γενικότερα. Μάλιστα. Κυρία Χαραμή, δεν ξέρω αν έχετε να μας προσθέσετε κάτι, εσείς, κάτι που θα πρέπει ενδεχομένως να ξέρει ο κόσμος σε σχέση με αυτό.
1: Θα ήθελα να πω και από το θεσμικό μου ρόλο πλέον,
0: ναι,
1: ότι γίνονται πάρα πολλά βήματα στην ψηφιακή υγεία και στη χώρα μας. Ότι έχει δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη μέσα από το My Health App να παίρνει πληροφορίες για την υγεία του, να ο γιατρός έχει πρόσβαση στις όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στη ψηφιακή αυτή πλατφόρμα.
0: Και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το βήμα που έχει γίνει.
1: Και μπαίνει και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δεν είμαστε αρνητικοί. Δεν λέει κανείς ότι είμαστε αρνητικοί σε αυτό.
1: Στον ψηφιακό φάκελο υγείας. Αυτό που βλέπω εγώ από τη μεριά του φαρμακοποιού είναι ότι και εμείς πρέπει να είμαστε μέτοχοι σε αυτή την ψηφιακή αλλαγή. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο ψηφιακό φάκελο υγείας του ασθενούς. Έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε και εμείς την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα και να προσφέρουμε περισσότερες υπηρεσίες στον ασθενή που έρχεται στο φαρμακείο μας.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, το στρατηγικό σχεδιασμό των αλλαγών που θα γίνουν με την εγκατάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στον ψηφιακό φάκελο υγείας θα πρέπει να υπάρχει και ένας ρόλος του φαρμακοποιού μέσα σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και αυτό το στοιχείο που προσθέτεται. Λοιπόν, κυρία Χαραμή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Κοζάνη, στην όμορφη Κοζάνη. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα και θα πάμε στις πέτσες. Πόσο θα θέλω να είμαι στις πέτσες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κορύφωση της γιορτής του Φεστιβάλ της Αρμάτας. Είναι πολύς ο κόσμος που σπέβδει στις πέτσες πάντα τέτοιο καιρό. Στο παλιό λιμάνι κάποιοι μένουμε να το παρακολουθούμε μόνο από την τηλεόραση. Θα συναντήσουμε εκεί την κυρία Ευγενία Φραγκιά, είναι η δήμαρχος του νησιού. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Καραμίτσου.
0: Σας ζηλεύουμε πολύ. Σας ζηλεύουμε πολύ.
1: Προλαβαίνετε, να ξέρετε, μη ζηλεύετε. Προλαβαίνετε, είναι τόσο κοντά το νησί που προλαβαίνετε αν το αποφασίσετε.
0: Έχει, εγώ διάβαζα, οι πληρότητες είναι στο 98%. Πού να μείνει κανείς και να έρθει?
1: Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι προλαβαίνετε για μια μονοήμερη.
0: Έτσι, είναι κοντά, είναι κοντά και μπορεί.
1: Είναι πολύ κοντά το νησί μας. Απόψε γιορτάζουμε την ιστορία μας. Η Αρμάτα είναι η ψυχή του νησιού μας, είναι γνωστή σε όλους. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον να σας πω ότι η Αρμάτα φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, την Περιφέρεια Αττικής και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το οποίο ο Δήμος μας έχει μνημόνιο συνεργασίας από πέρσι.
0: Μάλιστα, το νησί.
1: Έχουμε ζήσει 17 ολόκληρες ημέρες με παιδιακές εκδηλώσεις, με αφιερώματα σε μεγάλους Έλληνες ποιητές, παιδικά εργαστήρια, τις θρησκευτικές βεβαίως τελετές που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων. Και εχθές είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη Αρμάτα, μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία με τον Πάνο Κιάμο μέσα στο πρόγραμμα της Αρμάτας. Ήταν η κεντρική συναυλία. Σήμερα έχουμε τον Κώστα Μακεδόνα. Και βέβαια θα δούμε αυτό που περιμένουμε όλοι μας, να δούμε την καύση του ομοιώματος της τουρκικής ναυαρχίδας, τα πανέμορφα πυροτεχνήματα.
0: Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, είναι αναπαράσταση της πυρπόλησης του τουρκικού στόλου την 8η του Σεπτέμβρη του 1822, έτσι. Και πολλά πυροτεχνήματα και παραδοσιακά δρόμενα. Ναι.
1: Και για πρώτη φορά φέτος θέλω να σας πω ότι μετά τα πυροτεχνήματα θα σηκωθούν στον ουρανό των σπετσών τα drones, τα οποία θα μας δώσουν ένα συναρπαστικό θέαμα. Ολοκληρώνονται αύριο οι εκδηλώσεις με χορούς, με το καθιερωμένο όμορφο πάρτι, το sunset party από τον Εμπορικό Σύλλογο Σπετσών. Και εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε, από το βήμα που μου δίνετε, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους συνεργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα, στους συλλόγους, στους φορείς, στους χορηγούς μας. Και όπως είπαμε, σας περιμένουμε έστω και την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, γιατί μπορεί να έρθει ο κόσμος και για μία μέρα. Οι σπέτσες είναι κοντά, έχετε δίκιο. 15 μέρες που το νησί γεμίζει με φως, πολιτισμό, τέχνη. Λοιπόν, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μου λέτε, πάμε και στα πρακτικά. Δρομολόγια έχει για να φτάνει κανείς εκεί? Είναι συχνά τα δρομολόγια ή και για να μπορεί να φύγει?
1: Είναι συχνότατα και έχουμε βγάλει και το πρόγραμμα. Έχει αναρτηθεί και ο κόσμος μπορεί, οι επισκέπτες μας μπορούν να μπουν στο site του Δήμου και να ενημερωθούν για όλα όσα θα διεξαχθούν απόψε. Έχουμε όλα προγραμματίσει, τα έχουμε οργανώσει, έχουμε κάνει τις συναντήσεις μας με τους τοπικούς φορείς και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε με ασφάλεια τον κόσμο.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο, πώς πήγε φέτος από τουρισμό, από τουριστική κίνηση, πώς πήγε το νησί?
1: Ήταν ένα υπέροχο καλοκαίρι και ένας πολύ δυνατός Αύγουστος και βέβαια να σας πω ότι οι καλές μέρες συνεχίζονται, ότι θυμίζει ακόμα καλοκαίρι το νησί μας. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας γεμάτος και θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτός ο καιρός θα έχει καλή εξέλιξη και ο Σεπτέμβρης και περιμένουμε και τον Οκτώβρη το Σπέτσες Μινι Μάραθον που κλείνει τα 15 του χρόνια και εκεί θα κλείσουμε ουσιαστικά και την τουριστική μας σεζόν.
0: Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, τι είναι αυτό που μας λέτε?
1: Το Σπέτσες Μινι Μάραθον φέτος κλείνει 15 χρόνια. Είναι μια αθλητική διοργάνωση, μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση και η πρώτη στην Ελλάδα. Και υπάρχουν πολλές διαδρομές των 5 χιλιομέτρων, των 25 χιλιομέτρων και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο το οποίο έχει συνέχεια, έχει συνέπεια και έχει και πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν για να θέλει κανείς να επισκεφθεί τις πέτσες.
1: Έτσι. Και αθλητική και πολιτιστική και ιστορική.
0: Λοιπόν, δεν το συζητώ. Είναι πανέμορφο το νησί σας. Είναι κοντά στην Αθήνα.
1: Να είστε καλά, να έχετε υγεία εσείς, όλος ο κόσμος που μας ακούει και να έχουμε αισιοδοξία και δύναμη στην καρδιά μας να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, έτσι όπως το λέτε, ήταν η Δήμαρχος του νησιού λοιπόν, των Σπετσών, η κυρία Ευγενία Φραγκιά, κορύφωση σήμερα της γιορτής του Φεστιβάλ της Αρμάτας.

Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με ένα αφιέρωμα, ένα από τα πολλά αφιερώματα που έχουν κάνει αυτές τις μέρες οι συνάδελφοι εδώ για το Earth News, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έβλεπα νωρίτερα τον δικηγόρο του που έλεγε, σας λέμε γιατί αυτό που μας έχουν δώσει, αυτή την πληροφορία έχουμε, ότι η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο εκεί στη Νίκαια. Ο δικηγόρος του όμως είπε ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει την Δευτέρα, υπ' αυτές τις εξελίξεις. Περιμένουμε, θα υπάρξει ενημέρωση και γι' αυτό, έστω για να πει ο κόσμος το τελευταίο αντίο στον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη που τόσο πολύ αγάπησε, στο κεντρικό και αυθεντικό, με την καρδιά μικρού παιδιού. Λοιπόν, έτσι θα σας αφήσουμε με το αφιέρωμα αυτό. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 5 και το δελτίο ειδήσεων. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τους πολύτιμους συνεργάτες μας εδώ, τη Δέσποινα Σαρκίδη και την Παναγιώτα Χρόνοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια σας.

0: μικρό αγόρι από την Νίκαια είχε ταλέντο έμφυτο. Ακόμα και όταν κλώτσαγε την μπάλα παίζοντας ποδόσφαιρο με τα παιδιά της γειτονιάς, στο μυαλό του είχε να λάμψει με ένα μικρόφωνο στα χέρια.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου.
0: Τα πρώτα ακούσματα Καζαντζίδης και Διονυσίου και πρώτος μεγάλος έρωτας στο θέατρο. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς στα μέσα της δεκαετίας του 80 συμμετέχει σε παράσταση του Λυκείου. Η περιέργεια του εφήβου τον οδηγεί στο μαγαζί μουσικό Ρετυρέ δίπλα στο σπίτι του. Ζητάει από τον ιδιοκτήτη να τραγουδήσει αλλά παίρνει αρνητική απάντηση. Όμως επιμένει και το 1989 τραγουδάει στην Πάτρα. Η ευκαιρία ζωής του είχε δοθεί.
2: Το Μαζονάκι τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 90. Και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
3: Μου λείπεις, είσαι εδώ μα πάντα λείπεις.
0: Το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφορεί το 1993. Γνωρίζεται με σπουδαία ονόματα. Ρίτα Σακελαρίου, Μαρινέλα, Στανίση, ακόμα και ο λεγόμενος έντεχνος χώρος γοητεύεται από την άβρα του. Ο Σταμάτης Κραουνάκης του ζητάει να ερμηνεύσει το «Ξημερώνει πάλι» για την ταινία «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου».
4: Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και μου λέει ο Νίκος, ποιο να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια. Του λέω να πάρουμε τον Μαζονάκη. Δεν τον ήξερε. Του έστειλα, του άρεσε. Τον Καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου, δεν χάλασε αυτό.
3: Θέλω να γυρίσω στα πανιά.
0: Πρωτοπορία του καθαρό εμού λαϊκού καλλιτέχνη και η συνεργασία του με τους Going Through το 1999 στο τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ η συνεργασία του με το Φίβο το 2002 γεννάει το Σάββατο αλλά και τον Gucci φόρεμα που φέρνει τον κόσμο της Εκάλης στα δυτικά προάστια.

0: 5 χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές και πάνω απ' όλα μια αστήρευτη ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
2: Πλέον γίνεται για τον κόσμο ο Μαζό. Δεν είναι μόνο ο καλλιτέχνης, είναι και ο άνθρωπος που μαγείρευε με άστεγους, τραγουδούσε σε φυλακισμένους.
3: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα πυρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το πλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
1: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κινηματογραφική απόδραση βάρη ποινή της συνέβη χθες το βράδυ στις Σέρες. Ένας 41χρονος Αλβανός σκληρός ποινικός που εξέτειε ποινή για ναρκωτικά και ανθρωποκτονία απελευθερώθηκε από συνεργάτες του καθώς μεταφερόταν από τις φυλακές Νιγρήτας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, όταν ο κρατούμενος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν κουκουλοφόροι συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ομάδας προστασίας με στολές όπκε και οπλισμένοι με καλάσνικοφ, διευκολύνοντας στην απόδρασή του. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφέρεια στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με το Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάσσοντάς τη σε ένα κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλον τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 44 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από τον εκτροχιασμό τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας. 18χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
4: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Earth News Radio 105,8.

μεγάλες καλημέρες και ίσως λίγο φθινοπορεινό καιρό, αλλά δεν ανατρέπει αυτό το ελληνικό καλοκαίρι ακόμα. Φαίνεται θα έχουμε διάρκεια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με τη Μαρία Κόντου στη ρύθμιση των μάλλον Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική πνήλα και την παραγωγή, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, ο Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι και τις 10 στο μικρόφωνο του Ethnos Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας τώρα που ξεκινάμε, στο Viber Ethnos Radio 105,8 θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τα περισσότερα από αυτά που θα μας στείλετε. Επιτρέψτε μου πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, και είναι και πολλά τα θέματα και πολύ, θα έλεγα, πλούσια η ειδησιογραφία. Πάω στο weekend πρόσωπα από τα νέα του Σαββατοκυριακού με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη, 5 στάσεις στο μύθο, 25 χρόνια μετά το θάνατό τους, 14 Σεπτεμβρίου 2001, η Θωμάς Κοροβίνης, Νίκος Ορδουλίδης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Θανάης Πολυκανδριώτης και Μονσιέ Μινιμάλ γράφουν και μιλούν για έναν από τους πιο διαχρονικούς μουσικούς μύθους. Και λέει μάλιστα στην εισαγωγή του, οι συνάδελφοι που έχουν την επιμέλεια αυτού του αφιερώματος, ο Δημήτρης Δουλγερίδης και η Ζωή Ηλιάκα, έκανε αυτό που έκανε πάντα. Δούλεψε με επαγγελματίες σε στούντιο με τον ήχο της εποχής του και έβαλε τη φωνή του σε τραγούδια που τον αφορούσαν. Η παράδοση ήταν το θέμα τους, η μέθοδος ήταν δική του, και ίσως αυτό είναι εν τέλει ό,τι πιο κοντινό στην παράδοση διαθέτουμε, ανθρώπους που δεν ρώτησαν ποτέ πως πρέπει να ακούγεται. Ένα πολύ καλό αφιέρωμα από τα weekend, από τα νέα Σαββατοκυριακό, και πραγματικά πάμε στις νησίδες και είναι μια εξαιρετική προσπάθεια αυτό που γίνεται, διότι εγκαινιάζεται ένα συναρπαστικό, όπως λέει η εφημερίδα και το ένθετο νησίδες της εφημερίδας συντακτών, ένα λογοτεχνικό ταξίδι μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων, το μελάνι του κόσμου με τη δημοσιογράφου Κυριακή Μπεϊόγλου, η οποία συνομιλεί με τους πιο επιδραστικούς διεθνείς συγγραφείς της εποχής μας, κορυφαίες φωνές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, βραβευμένοι με Νόμπελ, Μπούκερ και άλλα σημαντικά, θα είναι και θα φιλοξενούνται εδώ στις στήλες. Και επειδή είναι πραγματικά, έχω διαβάσει και το βιβλίο του, την Ατίμωση, ο πρώτος που μιλάει είναι ένας πραγματικά μεγάλος συγγραφέας, ένας βραβευμένος πολύ βραβευμένος συγγραφέας με αξιόλογη δουλειά, το λέω γιατί έχω διαβάσει ήδη το ένα του βιβλίο, είναι ο Τζον Μάξουελ Κουτσί, έχει ένα Νόμπελ, δύο Μπούκερ, και όπως λέει και σε επισημάνσεις της η συνάδελφος η Κυριακή Μπεϊόγλου, λέει και μια γραφή γροθιά στο στομάχι, και λέει λοιπόν ο Κούτσι, η έλλειψη συμπόνιας δεν έχει καμία σχέση με τον ανθρωποκεντρισμό. Ο κόσμος του Κάρολου Δαρβίνου είναι κάθε άλλο παρά ανθρωποκεντρικός, και όμως είναι αμήλικτος. Η δυστυχία και η σύγκρουση είναι οι μηχανές της αφήγησης. Πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια και πολύ καλή και η πρώτη επιλογή να είναι στο Κούτσι αυτό το ξεκίνημα. Να σας πάω λίγο στα πιο βαθιά. Έχω λίγο χρόνο. Έχω, κυρία Κόντου, λίγο χρόνο. Έχω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε σε εφημερίδες. Τα πρωτοσέλιδα τα ακούσατε και ήδη, αλλά θα τα ξανακούσετε από μένα σε λίγο. Κάνω μια επιλογή γιατί είναι πολύ σημαντικά θέματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα. Πάω στα νέα. Τα νέα έχουν ένα πραγματικά μεγάλο θέμα. Για πρώτο, το διάβασα όσο μπορούσα. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Μπαράζ από νότα με εξέδωση Ελλάδα με διάρκεια έως 31 Οκτωβρίου. Γιατί ενεργοποιείται το φανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών, τι φωτογραφίζει η αυστηρότητα των μέτρων, η γεωγραφική θέση των νησιών. Οι έξι νότα με εκδόθηκαν την ημέρα συνάντηση Μητσοτάκη και Μακρόν στο Παρίσι, 45 μέρες που θα κρίνουν τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό

θα πάει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μπαίνουν σε ισχύ από 16 Οκτωβρίου, πώς έχουμε σήμερα 12, οπότε είναι 16 να το υπολογίσουμε, έως τις 31, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Και όπως λέει και το ρεπορτάζ, η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών φωτογραφίζουν τη διεξαγωγή εθνικών στρατιωτικών ασκήσεων ή ειδικών επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Η ΝΟΤΑΜ σημειώνει το ρεπορτάζ, εκδόθηκαν τη μέρα της συνάντησης Μητσοτάκη-Μακρόν στο Παρίσι, όπου συζητήθηκε και το θέμα της πόντισης καλωδίου, των ερευνών μάλλον για την πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό το θέμα από τα νέα και μια πραγματικά, αυτό που λέμε, μια πραγματικά δημοσιογραφική επιτυχία. Κρατάω την εφημερίδα των συντακτών, θα επανέλθω σε όλες, γιατί εκτός από τις νησίδες και το υπέροχο αφιέρωμα στον Κουτσί, τη συνέντευξη και αφιέρωμα στον Κουτσί, έχει αυτό που λέμε φρέσκα κουλούρια, και επειδή τα φρέσκα κουλούρια σας αφορούν και όλοι κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε λοιπόν μια στιγμή να μπω μέσα όσο έχω χρόνο μέχρι τον πρώτο μας καλεσμένο. Έχουμε μια δημοσκόπηση της Προράτα. Η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή, είναι ο τίτλος. Πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ από την Προράτα. Βεβαίως εξακολουθεί να προηγείται σημαντικά η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη θέση είναι στην Ελλάς και πάνω το λίγο το ΠΑΣΟΚ, και έχουμε αυξημένη επιρροή για το επικείμενο κόμμα Σαμαρά. Σας δίνω μερικά στοιχεία να πάτε και να διαβάσετε, και την εφημερίδα σας τα δίνω γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν τα φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην πρόθεση ψήφου, έτσι όπως καταγράφεται από το ρεπορτάζ, το υπογράφει Άγγελο Σεριάτος, ο διευθυντής Προράτα. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία από το 25% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, και να πούμε ότι μετράνε την πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή και χωρίς άκυρα λευκά, από 25% στο 25,5%. Ελλάς από 15,5% στο 16,5%. ΠΑΣΟΚ από το 8,5% στο 9%. ΣΥΡΙΖΑ, τα βλέπω τώρα που είναι εδώ, από 2% έχει πάει στο 1,5%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από 5,5%-6%. Ελληνική Λύση από 7% σε 8%. Νίκη από 0,5% μένει στο 0,5%. Πλεύση Ελευθερίας από 3,5%-3,5%. Νέα Αριστερά 1,1%. Από 1%-1%. 3% σταθερή το Μέρα 25. Η Φωνή Λογικής σταθερό 4%-4% και τώρα. Η Δημοκράτης 1%-1%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μάλιστα, από 8,5% πήγε στο 4,5%. Τα υπόλοιπα κόμματα από 3% στο 4%, και αρκετά μεγάλος ο αριθμός ακόμα των αναποφάσεων σταθεροποιείται στο 12%. Πάμε. Τα τρία μεγαλύτερα ζητήματα, τα τρία σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, όπως τα καταγράφει η δημοσκόπηση. Ακρίβεια 78%, θέματα δικαιοσύνης, διαφθορά και διαφάνεια 44%, χαμηλή μισθή, συνθήκες εργασίας 25%. Αρκετά μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας. 27% για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 16% Αλέξης Τσίπρας, 6% Βελόπουλος, 6% Νίκος Ανδρουλάκης, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα και τα ευρήματα για το πιθανό κόμμα πλέον Σαμαρά. Το ερώτημα, πόσο πιθανό είναι σε επικείμενες βουλευτικές εκλογές να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά? Πολύ πιθανό 4%, αρκετά πιθανό 5%, όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω 15%, και 74% είναι εντελώς απίθανο, το αποκλείω. Επίσης χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον, η προέλευση όσο δηλώνουν βέβαιοι ή αρκετά πιθανοί ψηφοφόροι του κόμματος Σαμαρά με βάση την εκλογική συμπεριφορά τους στις βουλευτικές εκλογές του 23. Το 48% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το 11% από τη Νίκη, το 7% από τους Σπαρτιάτες, το 7%

0: 4% από την Ελληνική Λύση, το 4% από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κόμματα 8%, αποχεία διευκρίνηση ψήφος 15%, με συγχωρείτε, πήγα λίγο πιο μακριά, αλλά είναι τα φρέσκα κουλούρια. Κλείνω. Κλείνω με την Καθημερινή και ζητώ συγγνώμη με τον κύριο Πρέσβη, ένα λεπτό ακόμα θα πάρω. Λοιπόν, εξαιρετικό θέμα και μπράβο σε αυτούς που το έχουν εφαρμόσει και το προχωρούν. 1.000.000 αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς, μόλις 0.8% πάνω από το όριο σε ελέγχους τροχέας. Έχουν σώσει πολύ αυτά τα αλκοτέστ και αυστηρές ποινές. Και κρατήστε το, και εδώ είναι ένα θέμα της εφημερίδας με πολύ ενδιαφέρον. Δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου. Πρόκειται για τους Γιάννη Οικονόμου και Ανδρέα Κατσανιώτη, που έχουν άρθρο, το υπογράφουν από κοινού στην Καθημερινή, μια κριτική στο μοντέλο εκπαίδευσης. Και επειδή ασχοληθήκαμε και με τη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα και με την άνοδο της ακροδεξιάς και τις δημοσκοπίες συνέχεια, έχουμε κρίσιμες εκλογές στη Σουηδία και η Καθημερινή έχει την τελευταία δημοσκόπηση για τη Σουηδία. Λοιπόν, το Σουηδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 28.3%, είναι πιθανό οι σοσιαλδημοκράτες να επανέλθουν σε μια από τις ελάχιστες χώρες πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιθανά να έχουμε ένα comeback των σοσιαλδημοκρατών. Προσοχή, οι Σουηδοί δημοκράτες είναι σε αυτό που λέμε στο χώρο της άκρας δεξιάς 19.3%, το κόμμα των μετριοπαθών 17.4%, το αριστερό κόμμα 8%, κόμμα κεντρών 7.5% κτλ. Και όπως σημειώνει εδώ ο Ανδρέας Βουδούρης, η Αλεξάνδρα Βουδούρη, με συγχωρείτε, που στέλνει την ανταπόκριση, οι σοσιαλδημοκράτες με τους κεντρών, μάλιστα, και έχουμε ένα μπλοκ από σοσιαλδημοκράτες, αριστερά, κέντρο και πράσινους που φτάνουν στο 51.2% έναντι 46.8% του δεξιού μπλοκ, και κρίσιμο μέγεθος είναι οι φιλελεύθεροι. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σας έδωσα ό,τι πιο φρέσκο κουλούρι υπάρχει από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων. Θα έρθω και στα υπόλοιπα. Συγκρατώ πάντα αυτή την καινούρια προσπάθεια που γίνεται από τις νησίδες με τους διεθνώς βραβευμένους και τους καταξιωμένους στην παγκόσμια λογοτεχνία παράγοντες. Λοιπόν, και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Βασιλοκωνσταντάκη, πρέσβη τη τιμή. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλοκωνσταντάκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βικάλη.
0: Μα συγχωρείτε λίγο για την αναμονή, αλλά έπρεπε να δώσουμε.
1: Τα άκουσα και ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα σας είπατε.
0: Ναι, το ερώτημά μου αναγκαστικά πάω από εκεί, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει κι εσείς το ρεπορτάζ, και εγώ το είδα στα βρωτά και κράτησα δύο σημειώσεις για να το έχω μπροστά μου. Τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτή η απαγόρευση πτήσεων μέσω ΝΟΤΑΜ για ένα διάστημα περίπου ενός μήνα που επιβάλλει η Ελλάδα, και κυρίως πάνω από την Κάσο, την Κάρπαθο, είναι εκτεταμένος ο εναέριος χώρος που δεσμεύουμε?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω υπόψη μου.
0: Ναι, ωραία.
1: Προέκυψε αυτό χθες, είναι πολύ φρέσκο.
0: Είναι φρέσκο, είναι το πρώτο θέμα, ένα αποκλειστικό θέμα από τα νέα. Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, 31 Οκτωβρίου, αντιλαμβάνομαι, και εγώ το διάβαζα τώρα και το περιέγραψα. Πάμε λοιπόν να δούμε το εξής. Με το ένα με τον άλλο τρόπο, η προκλητικότητα, οι χειρονομίες μη καλής θέλησης από την Τουρκία δυστυχώς επαναλαμβάνονται συνεχώς, και με τα όσα και ελεκτικά έχουν ανεβάσει τους τόνους της ρητορικής. Ακούσαμε και τον κύριο Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος, το τι είπε για το Καστελόριζο και για την μικρασιατική καταστροφή. Θέλω, κύριε Πρέσβη, να δούμε σε αυτή την κρίσιμη εποχή, περίοδο, και κυρίως με δύο πολέμους γύρω μας, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, πού ακριβώς πάει η πηξίδα των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Πού ακριβώς πάει? Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει να έχει άγχος για τις εξελίξεις.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Η δική μου γνώμη είναι ότι με την ερώτησή σας περίπου δώσατε και την απάντηση. η Τουρκία βρίσκεται ακριβώς και αυτή εν το μέσο δύο πολέμων συν άλλων προβλημάτων τα οποία αφορούν άμεσα τις δικές της περιφερειακές βλέψεις, οι οποίες εστιάζονται κυρίως, αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε, δεν είμαστε εμείς στην αιχμή του δόρατος αν θέλετε αυτής της πολιτικής της Τουρκίας, είναι βασικά η μεγάλη της ανησυχία για το τι συμβαίνει στα νότια σύνορά της και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όπου βλέπει να αναδιατάσσεται ο χάρτης και βλέπει επίσης ότι παρά τις δικές της προσπάθειες ή παρεμβατικές της δράσεις στη Συρία, ας πούμε, ή πολιτική της εναντίον του Ισραήλ και διάφορες άλλες, αν θέλετε, πολιτικές τις οποίες έχει επιλέξει προκειμένου να κατοχυρώσει τα συμφέροντά της εκεί, δεν πετυχαίνουν, δεν τις βγαίνουν και έχει μια ανησυχία η οποία την έχει οδηγήσει σε μείζονες επιλογές. Μία από αυτές, το λέω παρενθετικά, είναι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Δεν πάω εκεί τώρα, γυρίζω στην ερώτησή σας για να μπορέσουμε να απαντήσουμε αυτό που αφορά άμεσα και εμάς και τους ακροατές σας βεβαίως. Βλέποντας όλη αυτή την αναδιάταξη, η Τουρκία έχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον κυρίως για την Ανατολική Μεσόγειο και για το Αιγαίο και προσπαθεί να προχωρήσει και εκεί κάποιες πολιτικές οι οποίες θα κατοχυρώνουν αυτά, τις βλέψεις αυτές τις οποίες έχει και οι οποίες θεωρεί ότι διασφαλίζουν τη δικιά της παρουσία στην περιοχή ως περιφερειακής δύναμης. Εξού και έχουμε τις αντιδράσεις, τις προκλήσεις από πλευράς της και σε επίπεδο ρητορικό, αλλά και σε επίπεδο πρακτικό, όπως ήταν η πρόσφατη, αν θέλετε, νομοθετική, εσωτερικά νομοθετική ανακήρυξη ορισμένων χώρων εκτός, καταφανώς εκτός χώρων, αν θέλετε, ασκήσεως κυριαρχικών της δικαιωμάτων, δηλαδή ούτε σε δική της καλοκρατήρα, ούτε σε δική της ΑΟΣ, προκήρυξε αυτά τα περίφημα θαλάσσια πάρκα, τα οποία έχουν μια τεράστια, αν θέλετε, πολιτική πρόκληση, διότι το μεν ένα, όπως ξέρετε, περικυκλώνει
0: το Καστελόριζο.
1: Το Καστελόριζο, το δε άλλο, στο Βόρειο Αιγαίο επίσης, ίσως είναι λιγότερο αποκλειστικό, αλλά και αυτό.
0: Η Σαμοθράκη εκεί.
1: Είναι ακριβώς στα ανοιχτά της Σαμοθράκης. Ακριβώς. Αυτές οι ενέργειες, καταρχάς, όπως αντιλαμβάνεστε, ακυρώνουν στην πράξη την Συμφωνία των Αθηνών, η οποία, με την οποία είχε
0: τα ήρεμα νερά.
1: Τα ήρεμα νερά, είχε κατακυρωθεί μια περίοδος ηρεμίας, κατά την οποία πιστεύω ότι ήταν πολύ θετικό ότι έγινε προσπάθεια από πλευράς μας να εξοπλιστούμε, να προχωρήσουμε σε αναδιατάξεις του στρατεύματος και, εν πάση περιπτώσει, να αυξήσουμε την αποτρεπτική μας ισχύ αφενός και θετέρου να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας, τις αμυντικές, με χώρες εθνείς και επίσης να κάνουμε, αν θέλετε, να γνωστοποιήσουμε το πλαίσιο των επαφών μας διεθνώς και με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβαίνοντας και σε άλλες ενέργειες οι οποίες σχετίζονται και με την Ουκρανία και με την περιοχή την ευρύτερη της Μέσης Ανατολής, σε κατοχύρωση, αν θέλετε, των θέσεών μας.
0: Όλη αυτή η υψηλή ρητορική αλλά και η τεχνητή ένταση που καλλιεργεί η Τουρκία σχετίζονται και με το Ισραήλ, δηλαδή, γιατί τη βαράει συνέχεια αυτές τις στρατιωτικές συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ, αρθρώνονται ενιαία, δηλαδή η αντίθεση της Τουρκίας προς το Ισραήλ και οι σταθερές και μόνιμες αξιώσεις, τις μονομερείς αξιώσεις του Αιγαίου, αρθρώνονται πλέον ενιαία, κύριε Βασίλη Κωνσταντάκη?
1: Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Παρακαλώ, ναι, να το εξηγήσω.
1: Θα σας πω, οπωσδήποτε η σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ, όπως ξέρετε, χειροτερεύει τα τελευταία 7 με 8 χρόνια.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι, είχαν προσπαθήσει κάπως να τις αναβαθμίσουν μετά το 2014, νομίζω, αλλά μετά το πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, όλα άλλαξαν. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θεωρείται από πλευράς Τουρκίας ως απειλή, ακριβώς σε σχέση με αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως για την περιοχή που ενδιαφέρει την Τουρκία, που είναι ουσιαστικά το μαλακό της υπογάστρου. Έτσι, ουσιαστικά μετά την, αν θέλετε, το Φεβρουάριο και τις, αν θέλετε, τις συνδυασμένες επιθέσεις Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και την ανταπόδοση από πλευράς Ιράν κατά συμμαχικών της Αμερικής χωρών, αυτή τη Μάλιστα. στιγμή έχει αποζημιωμένο μήνυμα του Ισραήλ.
0: Δώστε μου. Δώστε μου. Κύριε πρέσβη, ένα λεπτό, διότι είναι ανελαστικός ο χρόνος των ειδήσεων. Έχουμε ένα λεπτό τίτλους και επανερχόμαστε.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών, μεταμφιεσμένη σε αστυνομικούς στη ΣΟΠ και οι συνεργοί του. Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Τρίμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίζει την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεση στο ιδιωτικό ιατρείο. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια Μαζονάκη, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθιζα, Κίνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Ξανά καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη Βασιλοκωνσταντάκη, πρέσβη επιτιμή. Τον διακόψαμε πριν ολοκληρώσει την απάντησή του, γιατί πρέπει να πάμε αναλαστικά με τους τέτοιους των ειδήσεων. Κύριε πρέσβη, σας ακούμε.
3: Ναι, σας έλεγα λοιπόν στην προηγούμενη ερώτηση ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ φαντάζει στην περιοχή ένας ισχυρός ανταγωνιστής της Τουρκίας, απειλητικός ανταγωνιστής σε σχέση με τα δικά της συμφέροντα, που είναι να διασφαλιστεί ως περιφερειακή δύναμη ώστε να εξασφαλίσει το μαλακό της υπογάστηλο. Η Συρία, αν θέλετε, και η περιοχή του... όλη η περιοχή της νότιας Τουρκίας που συνορεύει με τη Συρία είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή, και για έναν ακόμα λόγο, διότι όπως ξέρω υπάρχουν συμπαγείς κουρδικοί πληθυσμοί και εν πάση περιπτώσει η Τουρκία θέλει να ασκεί μια κατά κάποιο τρόπο εποπτεία τέτοιου είδους που να της επιτρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Αναθεωρητικά είναι όλα αυτά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Στο πλαίσιο αυτό το Ισραήλ αναδεικνύεται ως ένας πολύ ισχυρός αντιδιεκδικητής απέναντι σε αυτά, και βεβαίως οι πάγιες, το τονίζω, οι πάγιες αναθεωρητικές αντιλήψεις της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα, στο Αιγαίο και αλλού, συνδέονται, αν θέλετε, ρητορικά υπό την έννοια ότι το αφήγημα της διασύνδεσης της Ελλάδος με το Ισραήλ ως αντιτουρκικού πόλου, όπως αντιλαμβάνεστε, πουλάει στην εσωτερική πολιτική και εν πάση περιπτώσει τη στιγμή αυτή που το Ισραήλ δεν είναι και στα καλύτερά του από πλευράς, αν θέλετε, οπηχήσεως και στις πάγιους συμμάχους του, δηλαδή στην Ευρώπη, ούτε καν στην Αμερική, και η εικόνα του στην Αμερική, και ο ίδιος ο Τραμπ κάπως έχει, αν θέλετε, ψυχρανθεί απέναντί του. Καταλαβαίνετε ότι βολεύει την Τουρκία να συνδέει αυτά τα δύο ρητορικά, επαναλαμβάνω.
2: Μου έκανε εντύπωση, και με αυτό θα προσπαθήσω να κλείσουμε για να πάμε στα επόμενα θέματα. Κύριε πρέσβη, μου έκανε εντύπωση, γιατί έχω ακριβώς, θα σας πω το νόημα, μια επισήμανση του κυρίου Τσελίκ στις πρόσφατες δηλώσεις του, ότι ό,τι και να γίνει ανάμεσα στην Ελλάδα και η Τουρκία, οι ξένες δυνάμεις θα αποσυρθούν και εμείς και η Ελλάδα θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι για να διαπραγματευτούμε.
3: Κοιτάξτε, ο Τσελίκ πρέπει να ξέρετε ότι είναι, μεταφορικά το λέω, ο σκύλος που γαβγίζει το
2: ΕΣΠΕ,
3: δηλαδή το κυβερνώντος κόμμα.
2: Σωστό, άρα είναι ο διάλογος που θέλουν να μας έρουν έναν φόρων και προϋποθέσεων και κάτω από δύσκολες καταστάσεις.
3: Η δήλωση του Τσελίκ, όπως τη μεταφέρεται, αυτό δηλώνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ζήτημα όμως είναι ότι σε αυτές τις καταστάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, η χρήση, αν θέλετε, των απειλών και ο παραμερισμός πολιτικών δηλώσεων, όπως ας πούμε ήταν η συμφωνία, η διακήρυξη των Αθηνών κτλ., δεν βοηθούν. Απλά σε μια πορεία προς μια κάποια συνεννόηση που δεν ξέρουμε τι θα περιέχει και αν και πότε θα γίνει, να είναι πάγιο στη διπλωματία οι εντάσεις να διαδέχονται τις υπέσεις. Και μάλιστα θυμάμαι πολύ καλά ότι όταν είχε υπογραφεί η διακήρυξη των Αθηνών, είχα δημόσια πει ότι αυτό το σκηνικό εναλλαγής μεταξύ υπέσεων και εντάσεων ισχύει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία 53 χρόνια. Είναι πάγιο αυτό. Τώρα, εάν εισερχόμαστε σε μια φάση κατά την οποία οι ρητορικές, αν θέλετε, διατυπώσεις αυτού του είδους θα εκφράζουν από πλευράς Τουρκίας πολιτική βούληση για προσέγγιση, για απομάκρυνση, για ρήξη, για πάση περιπτώσει, ή για μια βούληση να βάλουμε ξανά τα πράγματα στο ράφι, ας πούμε, για κάποιο διάστημα, θα το δούμε. Πάντως αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια πολιτική προκλήσεων, μια πολιτική που καταργεί, αν θέλετε, τη διακήρυξη των Αθηνών, και η οποία συνοδεύεται, όχι μόνο, δεν είναι μόνο δηλώσεις, συνοδεύεται και από πράξεις, είπαμε προηγουμένως, για τα θαλάσσια πάρκα. Έχουν αυξηθεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, οι παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας, αλλά και οι παραβιάσεις.
2: Ναι. Ναι, είχαμε και εμπλοκές εχθές. Δύο, αν θυμάμαι καλά, στο Βόρειο Αιγαίο.
3: Ακριβώς, κάτι που όπως ξέρετε πριν από μόλις 4-5 μήνες
2: δεν ναι, αλλά και πριν από αυτούς τους 5 μήνες είχαμε 60 και 70 παραβιάσεις και υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα νησιά. Καλό ήταν ότι κόπηκαν αυτά τα πράγματα, περιορίστηκαν, αλλά να θυμόμαστε και λίγο τι γίνεται, αλλά και να είμαστε μπροστά στο μην ξαναντιμετωπιστεί τέτοια κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο για όλους.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Θυμάστε ότι είχαμε φτάσει, γιατί δεν ήταν μόνο, αν θέλετε, η ένταση που αφορούσε την καθημερινή πρακτική των αναχαιτήσεων στο Αιγαίο, ήταν και άλλα πράγματα. Υπάρχει η υβριδική επίθεση το 21
2: στο Νεύρο. Το Ρουτσρέις.
3: Ακριβώς, υπήρχαν επίσης, ακριβώς, υπήρχαν και να πάρουμε και την Κύπρο, αν θέλετε, γιατί και αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε.
2: Ναι, και Κύπρο κλήσεις είναι πολύ μεγάλες που γίνονται.
3: Ακριβώς. Δηλαδή,
2: και πλέον πάνε για ανοιχτή διχοτόμηση, υπό την έννοια ότι δεν δέχονται πια κουβέντα για, πώς το λένε, διζωνική δικοινοτική συμφωνία, όπως ήταν οι συμφωνίες κορυφής Μακάριου Ντεκτάς και όπως είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
3: Θα το πάρω αντίστροφα, ότι πλέον οι επαφές είναι για κουβέντα να γίνεται από πλευράς τους. Δεν ήταν έτσι.
2: Ναι, ψάχνουν έναν τρόπο να είναι το ψευδοκράτος εκεί μπροστά, αφού δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί από πουθενά αλλού. Μήπως και έτσι κάνουν κάτι. Σωστό είναι.
3: Πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πάγια επιδίωξη της Τουρκίας τα τελευταία 2-3 χρόνια, και θα ήθελα, αν δεν έχουμε άλλο χρόνο, να κλείσουμε μια παρατήρηση.
2: Παρακαλώ, κύριε Πρέσβη.
3: Που θα ήταν καλό να τη συγκρατήσουμε. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016,
2: στην Τουρκία, ναι.
3: Ακριβώς στην Τουρκία, η αιχμή του δόρατος του τουρκικού κράτους διαλύθηκε. Από τις διώξεις Ερντοάν κατά των αντιφρονούντων, οι οποίοι δεν ήταν αντιφρονούντες, ήταν ένα πολιτικό κίνημα το οποίο είχε γεμίσει το στρατό. Ακριβώς, τη δικαιοσύνη, τη διπλωματία, εντάξει. Λοιπόν, έγινε μια πλήρης διάλυση που τους πήρε στον Ερντοάν με τις θεσμικές μεταβολές που έκανε, με τις διώξεις, με όλα αυτά. Αυτά τα 10 χρόνια που πέρασαν τώρα, έχουμε φτάσει τη δεκαετία, για να το ανασυγκροτήσει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο στρατός ανασυγκροτήθηκε, έφτιαξε 2-3 ταξιαρχίες, οι οποίες έχουν καλό command και control, που είναι το παν στον πόλεμο, λόγω των μαχών στην Νότια Συρία. Έφτιαξε μια νέα γενιά πιλότων, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά καλό θα είναι να τα θυμόμαστε. Μάλιστα. Και αυτό έχουν ξεκινήσει, αν θέλετε, τώρα και κατά κάποιο τρόπο αυτές τις αναθεωρητικές προκλήσεις.
2: Κύριε Βασίλη Κωνσταντάκη, κύριε Πρέζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναδούμε, διότι τα γεωπολιτικά, τα ελληνοτουρκικά και όλα αυτά όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι πια πολύ ψηλά στην ατζέντα. Άρα θα τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας επίσης ευχαριστώ.

0: καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε, για να μην περιμένει άλλο, να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ξέρετε, επειδή μου κάνουν εντύπωση μερικά πράγματα και επειδή εκτός από πολιτικό πρόσωπο και τομεάρχης εργασίας είστε και ένας μάχημος νομικός και ειδικό σε ορισμένα θέματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εχθές υπήρξε μια ένταση, αλλά θέλω να το πούμε πέρα από την ένταση με απλά λόγια για να το καταλάβει και ο κόσμος, τι ακριβώς συμβαίνει ή συνέβη με αυτή την πρόταση περί κατάργησης του επιδόματος ανεργίας μετά από 2 μήνες.
1: Να εξηγήσουμε λίγο τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και γιατί έχουμε την αίσθηση ότι όχι εδώ απλά υπάρχει τρυφή ατζέντα, αλλά ο κ. Μαρινάκης θα έλεγα ότι υπήρξε μάλλον μαρτυριάρι για τις προθέσεις της κυβέρνησης.
0: Πάντως, κυρία Κεραμέως, πήρε αποστάσεις η αρμόδια υπουργός εργασίας. Αλλά η ουσία είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για τον κόσμο. Τι ακριβώς επίπτωση μπορεί να έχει στον κόσμο. Παρακαλώ, σας ακούω, με συγχωρείτε για τη διακοπή.
1: Ένας λοιπόν εργαζόμενος για τον οποίο το επίδομα ανεργίας θα περιορίζεται στους 2 μήνες, θα είναι έρμεο των διαθέσεων του ή οδήποτε εργοδότη μέσα σε ένα καθεστώς πίεσης, προκειμένου να αποδεχτεί τους οποιοδήποτε όρους εργασίας. Η λογική του επιδόματος, που σήμερα είναι από 5 έως 12 μήνες.
0: 5 έως 12, μάλιστα.
1: Είναι να έχει ακριβώς ο εργαζόμενος το χρόνο να μπορέσει να δει ακριβώς ποιες είναι οι επιλογές, να αναβαθμίσει ενδεχομένως κάποιες δεξιότητές του. Αλλά το κυριότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο κ. Μαρινάκης αγνοεί το γεγονός ότι ένας εργαζόμενος, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, πληρώνουμε κάθε μήνα μέσα από τις αποδοχές μας εισφορές
0: για την ανεργία,
1: το Ταμείο Ανεργίας, ακριβώς επειδή ο χαρακτήρας είναι ανταποδοτικός και ασφαλιζόμαστε για ένα υπαρκτό και απολύτως ενδεχόμενο κίνδυνο να βρεθούμε χωρίς εργασία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ οι εργαζόμενοι όλοι πληρώνουν μέσα από το μισθό τους εισφορές υπερενεργίας, ώστε αν κάποια στιγμή βρεθούν χωρίς δουλειά, να μπορούν το διάστημα εκείνο ακριβώς να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Το επιχείρημα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας και θα το διοχετεύσουμε στις επιχειρήσεις. Γιατί έρχεται η πρόταση αυτή? Δεν είναι καθόλου μη συνειδητή, είναι απολύτως συνειδητή πρόταση. Διότι ακριβώς στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης άφησε εντελώς εκτεθειμένες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ένα υπαρκτό πολιτικό κενό όσον αφορά τις προτάσεις πολιτικής. Και έρχεται τώρα άγαρμα άτσαλα και χωρίς να υπάρχει σχετική γνώση ο κ. Μαρινάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να κλείσει το μάτι στις επιχειρήσεις, λέγοντάς τους λίγο πολύ: μην παραπονιέστε, να, εμείς το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα περισσέψει από το επίδομα ανεργίας θα το διοχετεύσουμε προκειμένου να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος, να μειωθούν δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές. Αρκεί να σας πω ότι σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, όπως το Βέλγιο για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας εκτείνεται μέχρι και τα 3 χρόνια. Ναι. Ακριβώς γιατί όλοι αναγνωρίζουν τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα και ακριβώς γιατί πρέπει να υπάρχει ο χρόνος των εργαζόμενων να ανασυγκροτηθεί για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα και να μπει ξανά με ομαλούς όρους στην αγορά εργασίας και να μην είναι έρμεο των διαθέσεων της οποιαδήποτε επιχείρησης, υπό πίεση καθεστώς και εξαναγκασμού, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει να αποδεχθεί δουλειά με κακούς όρους εργασίας.
0: Είπε ότι ήταν προσωπική του γνώμη και η κυρία Κεραμέως, αρμόδια υπουργός εργασίας, δεν ταυτίστηκε, πήρε μια απόσταση.
1: Υπάρχει ένα προηγούμενο, όπως έπρεπε να σας πω, και το 2023 η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της, για παράδειγμα, δεν είχε τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Εξού και πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό που πήρε από τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως το 2023 δεν είχε εξαγγείλει πράγματα τα οποία έγιναν εκ των υστέρων. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι ενδεχομένως να είναι και λαγός ο κ. Μαρινάκης και να υπάρχουν σχετικές προθέσεις από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και καλό είναι αυτό οι εργαζόμενοι να το γνωρίζουν εν ώψη βεβαίως των εκλογών.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, να έρθουμε λίγο στα θέματα που αφορούν τον Ελλάς και την Ελλάς μάλλον και τις ενδεχόμενες συμμαχίες μετεκλογικές από ό,τι καταλαβαίνω πως τα έθεσε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα μου το πρώτο είναι τελικά ήταν τόσο καλά επεξεργασμένη η πρόταση του κυρίου Τσίπρα για την εισφορά αλληλεγγύης, το περιουσιολόγιο και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί από την επομένη υπήρξαν αρκετά, με συγχωρείτε για την έκφραση, φάλτσα τα οποία ίσως σκίασαν τα όσα άλλα είπε ο κύριος Τσίπρας. Άλλοι μπορεί να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν, αλλά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σκιάστηκαν αυτά τα πράγματα.
1: Η απάντησή μας είναι η εξής. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης εμφανίστηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμφανίστηκε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ήρθε να καταθέσει ένα κατάλογο παροχών με προφανώς προεκλογικό άρωμα, προκειμένου να κάνει κάποια μπαλώματα σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες, τις οποίες είχε δυσαρεστήσει. Και από την άλλη, είδαμε ένα συνεκτικό σχέδιο από τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μίλησε για τα μεγάλα ζητήματα και την επόμενη μέρα, όχι του κόμματος, αλλά της χώρας. Μίλησε για την παραγωγική ανασυγκρότηση με την δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Συντήρησης, μίλησε για τις περιφερειακές ανισότητες, για το δημογραφικό, μίλησε για τη στήριξη και ανακούφιση της κοινωνίας προκειμένου να επανειδρυθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος, πράγματα δηλαδή τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, και βεβαίως προσπάθησε να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, ένα ζήτημα για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς έκανε πως δεν υπάρχει, όταν βλέπουμε ότι τα καύσιμα, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ έχει φτάσει πια σε δυσθεώρητα ύψη. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της φορολόγησης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είχαμε από τη μία τη Νέα Δημοκρατία, η οποία αποσχέθηκε για παράδειγμα ανακούφιση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κατάργηση προκαταβολής φόρου ουσιαστικά από το 2035, κίνησε από το 28 και φτάνει μέχρι το 35. Και από την άλλη είχαμε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα που μιλάει για κατάργηση του επιδεύματος, για μείωση του προκαταβολής φόρου, για ρύθμιση οφειλών στους μικρομεσαίους και το καθεξής. Δηλαδή ακόμα και στο πεδίο των λεγόμενων μεσαίων υπήρχε μέσα κάθε υπεροχή, άρρωστε αυτό αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO, όπου για τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, για τα ζητήματα της διαφθοράς αλλά και για τα ζητήματα της μεσαίας τάξης, το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε έδειξε μια πολιτική υπεροχή. Όσον αφορά τώρα τη φορολόγηση, μου κάνει εντύπωση η συζήτηση η οποία γίνεται με τέτοιους όρους στη χώρα, όταν αυτό το ζήτημα έχει ανοίξει για παράδειγμα στο G20 αλλά και διεθνώς σε περιπτώσεις.
0: Ίσως ήταν μη καλά δουλεμένος ο τρόπος που υπόθηκε. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω και εγώ από τη δημόσια συζήτηση που γίνεται. Δηλαδή δεν ήταν. Ήταν μια σκέψη ενδιαφέρουσα θα έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα και στο πρακτικό πεδίο εφαρμογής φάνηκαν αρκετά κενά. Αλλά και πολλά λάθη έγιναν.
1: Παρακαλώ κύριε Τεμπονέα. Τι είπαμε? Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα περιουσιολόγιο.
0: Το οποίο δεν υπάρχει.
1: Όπως το είχε ψηφίσει από το 2018 η κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση το άφησε ενεργό. Εκεί θα καταγράφονται ουσιαστικά όχι εισοδήματα, αλλά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως χρηματοοικονομικά προϊόντα, ομόλογα, μετοχές. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να καταγραφούν και οι καταθετικοί λογαριασμοί, όχι για να φορολογηθούν, αλλά επιτέλους για να ξέρουμε ποιος έχει τι. Από εκεί και πέρα, τι είπαμε? Είπαμε ότι θα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ορίζει η συνταγματική επιταγή. Δηλαδή, καθένας να πληρώνει και να συνεισφέρει στα φορολογικά βάρη ανάλογα με τη δυνατότητά του. Σήμερα υπάρχει μια, αν θέλετε, μεγάλη ανισότητα. Για παράδειγμα, έχουμε όσον αφορά τη μισθωτή εργασία μια φορολόγηση που είναι κατά 20 μονάδες μεγαλύτερη όσον αφορά τους συντελεστές σε σχέση με τη φορολόγηση του μη παραγωγικού κεφαλαίου. Τα μερίσματα για παράδειγμα φορολογούνται στο 5% όταν η φορολόγηση στη μισθωτή εργασία μπορεί να φτάσει και πάνω από το 40%. Αυτή η ψαλίδα λοιπόν δεν υπάρχει ξανάλλου σε όλη την Ευρώπη και πρέπει κατά την άποψή μας να κλείσει. Αρκεί να σας πω ότι ο μέσος όρος φορολόγησης των μερισμάτων στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 15%. Όσον αφορά την πατριωτική εισφορά όπως την ονομάσαμε, είπαμε ότι θα βάλουμε μια εισφορά 1% για το 1% το πιο πλουσίο. Για να αποτυπωθεί λοιπόν το ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι και τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν, θα πρέπει πρώτα να γίνει το περιουσιολόγιο.
0: Αν και αυτό συμβεί.
1: Παρεμβάσεις, ναι. Όχι προφανώς στα κοσμήματα, στις ειρήνες και στα δαχτυλίδια, αλλά κυρίως.
0: Ούτε στα ταχύτατα γιότ, αν θυμάμαι καλά. Γιατί
1: όχι. Θα γίνει ουσιαστικά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως σε ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι πολυεκατομμυριούχοι με έναν τρόπο. Άρα καμία ενισχύα δεν πρέπει να έχει μεγάλη πλειοψηφία. Γίνεται συζήτηση αυτή, αρκεί ακόμα και σε κυβερνήσεις με κεντροδεξιές κυβερνήσεις όπως είναι η Ουγγαρία για παράδειγμα.
0: Η Ουγγαρία έχει μπει. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έχει μπει στη συζήτηση αυτή, αλλά εφαρμόζεται το μέτρο και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτός ο τρόμος, ή μάλλον το καταλαβαίνω με την έννοια ότι η κυβέρνηση θέλει να υπερασπιστεί αυτό το 1%. Εμείς είμαστε με το υπόλοιπο 99% τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Επιτρέψτε μου να έρθω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό συζητείτε και δεν αφορά μόνο το δικό σας χώρο, αφορά συνολικά θα έλεγα ακόμα και το κυβερνών κόμμα, γιατί με βάση αυτά που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις, είτε με την καθαρή πρόθεση ψήφου είτε με εναγωγή, είναι πολύ δύσκολο να περιμένουμε αυτοδυναμία. Είδα και την τελευταία της προράτα εδώ, τη διαβάσαμε πριν λίγο, που είναι στην εφημερίδα των συντακτών. Αν κατάλαβα καλά, από τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Τσίπρας, άνοιξε ένα θέμα συμμαχιών, μετεκλογικών συνεργασιών από τη στιγμή που θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν θα έχει αυτοδυναμία. Ποια είναι η περίμετρος των κομμάτων τα οποία, κύριε Τεμπονέρα, απευθύνεται αυτή, δεν θα το έλεγα πρόσκληση, αλλά αυτός ο διάλογος. Δηλαδή αν είμαι πρώτο κόμμα αλλά δεν έχω αυτοδυναμία να συζητήσω.
1: Ναι, εμείς είμαστε ακόμα τριών μηνών. Έχουμε παρουσιάσει την οργανωτική μας διάταξη, εκφωνήσαμε το πρόγραμμά μας. Η δουλειά μας στους επόμενους μήνες είναι το πολιτικό μήνυμα του οποίου εκφωνήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να φτάσει σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια, και αυτό εμείς θα επιχειρήσουμε. Δεν μιλάμε και δεν έχουμε πρόθεση συνεργασία σε καμία περίπτωση πριν δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι σε σχέση, για παράδειγμα, με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού. Δηλαδή, καλούμε τους πολίτες να βάλουν κάτω τα προγράμματα όπως τα αναλύουμε, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πολιτικό αντίπολο αποκλειστικά και μόνο τη δεξιά και κυρίως τις δεξιές πολιτικές, με μονομέτωπο αγώνα ενάντια σε αυτές, επιδιώχοντας τη λεγόμενη αλλαγή πολιτική.
0: Οι κριτικές που διατυπώθηκαν για το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και για το θέμα των οφειλών του, ισχύουν?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έγινε συζήτηση που αφορά αποκλειστικά και μόνο το ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση εκείνης όταν παρουσιάστηκαν και οι οφειλές στην Νέα Δημοκρατία, όπου μέσα σε ένα χρόνο αύξησε τις οφειλές κατά 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης μας έλεγε ότι θα βάλει τάξη στα οικονομικά δεδομένα και επί των ημερών του από το 19, από το 15 μάλλον μέχρι σήμερα, το 16 συγγνώμη, που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει αυξηθεί το χρέος της Νέας Δημοκρατίας κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, ότι πρέπει να πείρεται ένα μέρος της κρατικής χρηματοδότησης, μάλλον ολόκληρη κρατική χρηματοδότηση, και ένα μέρος της αποζημίωσης βουλευτών, ευρωβουλευτών, προκειμένου τα χρέη αυτά να πληρωθούν και να υπάρχει διαφάνεια στα κόμματα. Άρα εδώ δεν υπήρξε ένας διαγωνισμός, αν θέλετε, με τέτοιους όρους, με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ προφανώς και είμαστε όμορφοι πολιτικοί χώροι. Mm-hmm. Προφανώς μπαίνουμε σε μια συνθήκη ανταγωνισμού όσον αφορά τα προγράμματά μας. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα επιδιώξουμε να υπάρξει ανατροπή μεγάλη στις τότες κάλπες. Αν αυτό δεν προκύψει, τότε σε συνθήκη επαναληπτικών εκλογών υπάρχει το περιθώριο να ανατραπούν οι σχετισμοί και να γίνει η Ελλάδα διακυβέρνηση της χώρας. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται κουβέντα για συνεργασίες και δεν μπορεί να γίνεται κουβέντα για συνεργασίες.
0: Δεν είπα για πριν τις εκλογές. Είπαμε με βάση αυτό που κατάλαβα από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας. Σου λέει, αν την
1: όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν και θα αποφασιστούν με βάση το αποτέλεσμα της κάλπης. Εμείς θα επιδιώξουμε σε κάθε περίπτωση, είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εκεί λοιπόν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και θα ζητήσουμε να στηριχθεί προκειμένου να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση.
0: Επειδή είστε παλιός και έμπειρος, παρά τον άρρωτη ηλικία σας, μία σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και τα λοιπά, έχουν ήδη αποχωρήσει, έχουν εξαρτοποιηθεί, αναζητούν ένα τρόπο παρουσίας και συνομιλίας με την Ελλάς. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν? Θα έχουν θέση, θα κερδίσουν, θα έχουν κάποια θέση στα ψηφοδέλτια της Ελλάς όταν προκηρυχθούν οι εκλογές?
1: Εμείς παρουσιάσαμε μια νέα πολιτική πρόταση και επιδιώξαμε μέσα από μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης και σε επίπεδο προσώπων να βγάλουμε μπροστά ανθρώπους από την κοινωνία, ανθρώπους οι οποίοι έχουν μετεθεί στον επαγγελματικό και επιστημονικό τους χώρο, έχουν βεβαίως πολιτικές προγραμμινές και θέλουν να συνεισφέρουν στη δύσκολη κατάσταση αυτή την οποία βρίσκεται η χώρα. Βάλαμε δύο προϋποθέσεις όσον αφορά τα υφιστάμενα πολιτικά στελέχη και κυρίως βουλευτές των άλλων κομμάτων. Είπαμε ότι στην παρούσα κοινωνική περίοδο η Ελλάς δεν θα έχει βουλευτές, ακριβώς γιατί θέλαμε να δώσουμε το σήμα ενός πολιτικού μεταγραφικού παζαριού. Και δεύτερον, είπαμε ότι οι πόρτες μας είναι για όλους ανοιχτές. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν ειδικές εξασφαλίσεις και προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις λοιπόν, αυτά και που σας ανέφερα, συνεχίζουν και υφίστανται ακόμα και σήμερα. Ο καθένας μπορεί να έρθει, προφανώς όχι ως βουλευτής, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα όταν θα είναι η ώρα ποιοι από τους ανθρώπους αυτούς θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Όμως εδώ δεν μας ενδιαφέρει να αναπαράγουμε παθογένειες του παρελθόντος. Ήδη το πολιτικό σύστημα είναι πολυτραυματίας από αυτά που ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες με τις μετακινήσεις ανθρώπων που παίρναν την έδρα και πιέρναν από ένα κόμμα στο άλλο. Αυτό δίνει ένα πολύ κακό σήμα στην ελληνική κοινωνία και φοβάμαι ότι έτσι ευνοεί ακραίες φωνές οι οποίες δυστυχώς εμφανίζονται στην Ευρώπη, αλλά φοβάμαι ότι θα εμφανιστούν.
0: Αποφυλακίζονται και ο κύριος Κασιδιάρης και είπε ότι θα είναι, ο δικηγόρος του είπε ότι θα είναι παρόν στις εκλογές.
1: Ναι, ο καταδικασμένος εγκληματίας πλακίζεται λίγα χρόνια μετά, παραμονές βεβαίως της επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, και αυτό καλό είναι
0: αυτή η επέτειος είναι βαριά για όλους.
1: Να το ακούνε καλά, να θυμούνται ακριβώς πώς δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας και τι ζήσαμε από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Οπότε καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Οι μνήμες είναι ακόμα ντοπές και ο Παύλος Φίσας βεβαίως και η Μάγδα Φίσα είναι σύμβολα τα οποία δείχνουν τον δρόμο ενάντια στο φασισμό και το ορισμό.
0: Κύριε Ταμπονέρα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να πω στο Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια σας κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 για το Δελτίο Ειδήσεων. Θα έχουμε και συνδέσεις με Κωστό Καστελόριζο που είναι ο Πρωθυπουργός και με τη Θεσσαλονίκη που μιλάει το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης και ένα ρεπορτάζ για το θέμα των ημερών με τον νόημα τον άλλο τρόπο, το τι γίνεται με την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο του ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες το βράδυ από το νοσοκομείο Σερών, όπου ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις, καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που το συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή, δεν προσδιορίζει την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομο, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη κρατούνται οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα απολογηθούν. Στο φάκελο της υπόθεσης προστίθεται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ 25 χρόνια μετά τις καταθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα, έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάσσονται έστι σε ένα κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και Γιάννης Πρίντεϊ στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας, Earth News Radio 105,8. Μισό λεπτάκι, έχω δει και τα μηνύματά σας, αρχίζω να τα διαβάζω σιγά σιγά. Θέλω, πριν πάμε στους υπόλοιπους καλεσμένους μας, σας χρωστάω πρωτοσέλιδο εφημερίδων, γιατί διάβασα δύο που είχαν μεγάλα θέματα μπροστά και τα αναπτύξαμε λίγο. Πάμε να δούμε συνοπτικά τα πρωτοσέλιδα, τα πρώτα θέματα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπος, κτηματολόγιο, αιτήσεις για ιδιοκτησία και διορθώσεις. Από την Τετάρτη, διεκδίκηση κυριότητας για αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα, διαπιστευμένο κτηματολογικό διαμεσολαβητή. Από την Παρασκευή, οι αιτήσεις μεταβολής στοιχείων για εμβαδόν όρια σχήμα και θέση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εφημερίδα απογευματινή. Πρώτο κόμμα στις γκάφες η Ελλάς. Παγκόσμια βάση δεδομένων με τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Η σύλληψη του Νετανιάχου, η έφοδος στα ξαφικά των φυρίδων και η συγκυβέρνηση του Σχεκαντάρη. Τα λάθη στα μαθηματικά, η άγνοια για την πατριωτική εισφορά και οι φόροι στα γρήγορα κότερα. Δημοκρατία, εκλογικό σόου κοινής απελπισίας από το Μητσοτάκη, εκλογικό σόου στο Καστελόριζο, πώς τον βολεύει η κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών προκλήσεων. Τώρα να δούμε και διαδικτυακά κάποιες. Λοιπόν, την κόντρα, έχουμε την κόντρα, χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του μαύρου χρυσού, συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα και έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε μεταφορές, βιομηχανικά προϊόντα, αναμένονται νέες πληθωριστικές πιέσεις.

ριζοσπάστης με ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στον δρόμο της ανατροπής. Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη επιλογή που πρέπει να κάνει ο λαός είναι να συμβάλλει μπροστά τη δική του ζωή, τις δικές του προτεραιότητες και ανάγκες σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με επιτρέπετε να δω και την, αυτές τις έχω στο διαδίκτυο, δεν τις έχω μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Εστία, τελεσίγραφο του Αγίου Όρους για Σινά προς Μητσοτάκη Σύση, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Η προωθούμενη λύση της διπλής κυριότητας συνιστά επέμβαση στο αυτοδιοίκηση.

0: από αυτό το θέμα των ημερών, από τον θάνατο του γνωστού του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη. Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Είμαστε στην υποδιεύθυνση ασφαλείας στην Κυψέλη, στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, έτσι, για να το πω πιο απλά, όπου εδώ κρατείται το ζευγάρι των ιατρών, οι οποίοι πρόκειται να απολογηθούν τη Δευτέρα για την κατηγορία της έκθεσης που προκάλεσε θάνατο. Είναι ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Τώρα υπάρχουν πολλά κενά και αναπάντητα ερωτήματα στο συγκεκριμένο τραγικό γεγονός. Τα κωδικοποιώ λίγο, γιατί πραγματικά με την ταχύτητα που έρχονται και με τον όγκο των πληροφοριών δυσκολευόμαστε λίγο να μεταφέρουμε κάποια πράγματα και να τα αντιληφθούμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα συγγνώμη να πω εντάχει ότι η ιατροδικαστική έκθεση δεν έδειξε το κάτι...
0: Ναι.
1: Τι προκάλεσε δηλαδή.
0: Ακριβώς, είναι αδιευκρίνιστη αιτία θανάτου. Βεβαίως.
1: Ναι, περιμένουμε τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα, το ζευγάρι το οποίο κατηγορείται, θα κληθεί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όπως είχαν άδεια για να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Τι ώρα αφήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο.
0: Ναι.
1: Πόση ώρα παρέμεινε στο χώρο θεραπείας και πόση ώρα και αν, θα δούμε τι θα
0: καλυστούν. Εδώ υπάρχουν τεράστια...
1: Ήτανε στη λειτουργία το μηχάνημα και πραγματοποίησε τη θεραπεία. Από την ώρα που υπέστη την καρδιακή ανακοπή.
0: Εκεί που υπάρχουν τεράστια κενά, έτσι.
1: Ναι. Πόση ώρα, μετά από πόση ώρα κάλεσαν το 160, κάλεσαν το ασθενοφόρο. Από την ώρα που υπέστη την καρδιακή ανακοπή, πόση ώρα μεσολάβησε μέχρι να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ και να κληθεί το ασθενοφόρο. Νομίζω πρώτα πήγε διασώστης και μετά το πλήρωμα του ασθενοφόρου, αλλά πόση ώρα μεσολάβησε από το τηλέφωνο στο 106 στο ΕΚΑΒ, από την ώρα που υπέστη ανακοπή. Έγινε χρήση απεινιδωτή. Γιατί εδώ υπάρχουν, τα λέω όλα αυτά, γιατί εδώ υπάρχουν αντιφάσεις. Γι' αυτό
0: ναι, λένε, άκουσα ότι λέγανε ότι δεν λειτουργούσε απεινιδωτής.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν το έλεγε τυχαία, το έλεγε η κυρία, αν θυμάμαι καλά,
1: η κυρία από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, ναι, που έδωσε την κατάθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά θα δούμε τι θα επικαλεστούν και οι ίδιοι. Γιατί δεν συνόδευσε κάποιος, γιατροί υποτίθεται, γιατί δεν συνόδευσε κάποιος να μπει μέσα στο ασθενοφόρο και να δώσει και βοήθεια αν χρειαζόταν, αλλά και κρίσιμες πληροφορίες στους ιατρούς του νοσοκομείου που πήγαινε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος μετά καθαρίστηκε και υπήρξαν στοιχεία τα οποία δεδομένα και τα λοιπά, τα οποία έγινε προσπάθεια να διαγραφούν. Είναι τα κυριότερα, αν θα μπορούσαμε να πούμε, ερωτήματα στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν κατά την απολογία τους την Δευτέρα, διότι εδώ πραγματικά περιμένουμε, νομίζω, πρωτίστως βεβαίως οι συγγενείς, οι φίλοι, οι οικοί και βέβαια οι εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές να μάθουν κοινή γνώμη ευρύτερα, να μάθουμε τις απαντήσεις, τι θα επικαλεστούν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά τα αμήλικτα ερωτήματα, γιατί μας εντυπωσιάζει, τραγική ηρωνία τώρα, ότι μας εντυπωσιάζει το πόσα κενά έχει αυτή η τραγική υπόθεση. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες ότι είπε η κατηγορούμενη ότι ήταν εμφανώς καταβεβλημένος.
0: Μάλιστα.
1: Είχε γίνει καρδιογράφημα, είχαν γίνει εξετάσεις, είχαν την προβλεπόμενη άδεια.
0: Τώρα,
1: είναι πάρα πολλά, Αλφόνσο.
0: Είναι πάρα πολλά και θα πρέπει σιγά σιγά, Ηλία,

0: καθώς κάθεται η σκόνη αυτού του ευνηδιασμού που είχαμε από τον θάνατο αυτού του δημοφιλούς καλλιτέχνη, να πάρει το δρόμο της η έρευνα και να αρχίσουν να απαντώνται όσο γίνεται περισσότερα ερωτήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία.
1: Να πούμε, καλής... αν έχω 10 δευτερόλεπτα.
0: 10 δευτερόλεπτα ότι... μόνο.
1: Ναι. Συγγνώμη, καταλαβαίνεις ότι πλέον έχει ανοίξει βεντάλια και ένα πλαίσιο συζήτησης και ερευνών ευρύτερα για διάφορες θεραπείες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες πραγματοποιούνται.
0: Ή και για 3 ανεξέλεκτα στο κέντρο της Αθήνας που κάνουν όλες αυτές τις εναλλακτικές, πώς το λένε, θεραπείες. Και πολλά ζητήματα και στο διαδίκτυο.
1: Ναι, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Δικαιοσύνη και Βουλευτή Φωκίδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Καλή σας μέρα, κύριε Μπούγα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Είστε καλά, καταρχήν, με αυτά που ακούμε.
2: Αυτά που ακούμε, είμαστε όσο καλό μπορούμε να είμαστε για να κάνουμε και τη δουλειά μας σωστά.
0: Πείτε μου κάτι πριν σας πάω στα διαπολιτικά, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις οριζόντιες δεκαετίες. Είναι ένας νόμος που δεν έχει αλλάξει, αν θυμάμαι καλά, από το 1929.
2: Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που αφορά τη συνειδιοκτησία στο σύνολό της, όχι μόνο την οριζόντια.
0: Σωστό, τη συνειδιοκτησία. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε πότε έρχεται στη Βουλή και κυρίως, αν είναι πριν πάει στη Βουλή, να μας δώσετε 2-3 βασικά στοιχεία από αυτό.
2: Πολύ ευχαρίστω. Η Επιτροπή θα παραδώσει το σχέδιο νόμου περί τα τέλη του έτους και θέλουμε να έχει γίνει νόμος του κράτους μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027, δηλαδή πριν το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου. Θέλουμε να έχει ψηφίσει το κώδικα συνειδητοποίησης των Ελλήνων, που οδικοποιεί 1116 νομοθετήματα. Πρώτο, τον νόμο για την οριζόντια ιδιοκτησία από το 1929. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική και μεγάλη δουλειά έχει να κάνει η Επιτροπή. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το νομοσχέδιο, με πολύ απλά λόγια και πολύ σύντομα. Πρώτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση αξιολογική στην διαχείριση των πολυκατοικιών, έτσι ώστε να επανέλθει η ειρήνευση στις πολυκατοικίες που ζουν πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι,
2: έχουν πολλά προβλήματα,
0: ναι,
2: από τα κοινόχρηστα μέχρι τις αναβαθμίσεις των κτηρίων. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι πεδίο συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των ενίκων της πολυκατοικίας. Και το βλέπουμε καθημερινά στα δικαστήρια. Το δεύτερο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε την δυνατότητα σε συνειδιοκτησίες που σήμερα εξαιτίας αυτού του λόγου και των δύσκολων θεσμικών διαδικασιών για να λυθεί η συγκυριότητα, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτά τα κίνητα και να βγουν στην αγορά. Και το τρίτο το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι περιπτώσεις ακινήτων που είναι πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, τα οποία σήμερα είναι αόρατα για διάφορους λόγους στο κτηματολόγιο. Αυτά να μπορέσουμε να τα νομιμοποιήσουμε έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η μεταβίβασή τους, που σήμερα είναι ισχυρές έως αδύνατοι. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις βασικοί άξονες που θέλουμε να κινηθεί η Επιτροπή, έτσι ώστε να έχουμε τον χρόνο που σας είπα ένα νόμο που θα διευκολύνει και θα λύνει πιο εύκολα τη συνειδιοκτησία, για να μπορούν οι Έλληνες και οι πολίτες να αξιοποιούν καλύτερα την ακίνητη περιουσία τους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και είπατε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει μέχρι τα τέλη του χρόνου.
2: Θα κατατεθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου
0: και πάνω
2: να ψηφιστεί. Θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα μετά το προγραμματισμό μας τον προσεχή Ιανουάριο, με σκοπό να έχει ψηφιστεί το τέλος του πρώτου δίμηνου, δηλαδή Φεβρουάριο, το πολύ αρχές Μαρτίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου μας.
0: Τώρα υπάρχει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημα είναι αν αυτά έχουν συμβάλει στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, και δεν μιλάμε για ταχύτατη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη πρέπει πρώτα απ' όλα να αξιολογεί πριν μπει στις τελικές κρίσεις, αλλά έχουν επιταχυνθεί οι ρυθμοί απόδοσης δικαιοσύνης.
2: Έχουν επιταχυνθεί και αυτό φαίνεται από τρία πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, από τις από τα δεδομένα που έρχονται από όλα τα δικαστήρια της χώρας και μάλιστα για όλα τα είδη των διαδικασιών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Γραφείο Στατιστικής. Δεύτερον, από τις ΕΠΕΣ, η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή που μετράει τα αποτελέσματα των τομέα της δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Και τρίτον, από τους ίδιους τους δικηγόρους, τους δικαστές που υπηρετούν στα δικαστήρια. Σήμερα είμαι στην Σύρο μαζί με τον Υπουργό.
0: Στο νησί μου είστε, σύνοδο. Κύριε.
2: Κύριε
0: Μπούγα, είστε στο νησί μου. Τα χαιρετίσματά μου.
2: Μελομέλεια των δικηγορικών συλλογών.
0: Βέβαια, είναι. Ναι,
2: όλοι λοιπόν οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλογών, χθες που πήραν τον λόγο, είπαν ότι έχουν δει τα αποτελέσματα του χάρτη και μάλιστα βλέπουν καθημερινά να βελτιώνονται. Ξέρετε, έχουμε φτάσει πλέον σε ρυθμούς ταχύτητας της δικαιοσύνης που πλησιάζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, περασμένο Σάββατο, είπε ότι οι 10 μεγάλοι στόχοι της επόμενης τετραετίας, μέσα μάλλον στους 10 μεγάλους στόχους, είναι η ελληνική δικαιοσύνη να βρεθεί τα καλύτερα συστήματα απονομής της δικαιοσύνης των 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτό κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο πριν λίγα χρόνια με τους ρυθμούς που πηγαίναμε.
0: Ναι.
2: Είχαμε 1492 μέρες το 23 για έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Σήμερα πλησιάζουμε τις 700, δηλαδή έχει πέσει κάτω από το μισό ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων. Και όλα αυτά χωρίς να πέσει η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Απλώς έγινε μια ορθολογικότερη κατανομή του έμψυχου δυναμικού της δικαιοσύνης. Έχουμε πλέον καλύτερα θεσμικά νομοθετήματα για να μπορεί να διευκολύνεται και ο δικαστής και ο δικηγόρος και κυρίως, κύριε Βιτάλη, έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Ήδη έκλεισε το Ταμείο Ανάκαμψης 31-8 πλήρως στο 100% για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 265 εκατομμύρια διατέθηκαν για τον εξυγχρονισμό και τον ψηφιακό της μετασχηματισμό και μέχρι τέλους του έτους είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε πλέον αυτό που εγώ λέω η νέα σελίδα στην απονομή της δικαιοσύνης, στην πλήρη και υποχρεωτική ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, έτσι ώστε να έχουμε πλέον σχηματισμό ψηφιακού φακέλου και όλα να γίνονται ψηφιακά, χωρίς να βλέπουμε να σωρεύονται στις πλάτες των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστών φάκελοι, κουτιά και αυτά που οι συνήθεις εικόνες που βλέπει κανείς στα ελληνικά δικαστήρια. Επομένως, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε πετύχει το στόχο για αυτήν την τετραετία που είχε τεθεί κατά την έναρξη που αναλάβαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και προχωράμε έτσι ώστε και θεσμικά νομοθετήματα να ολοκληρώσουμε, όπως είναι ο κώδικας συνειδιοκτησίας. Ήδη έχει αναπτυχθεί σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Είναι ένα, γι' αυτό ένα πρωτοποριακό νομοθέτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι κωδικοποιεί όλες τις εναλλακτικές μορφές που μπορεί κάποιος να επιλύσει χωρίς δικαστήριο και δικαστική αντιδικία τις διαφορές. Δημιουργεί δυνατότητα θεσμικών διαμεσολαβητών και διαιτητών. Ενισχύουμε τη δικαστική μεσολάβηση, επειδή παρατηρούμε πως στην Ελλάδα εμπιστεύονται περισσότερο ακόμα και για την φυσική λύση των διαφορών τους στους δικαστές και οι διάδικοι και οι δικηγόροι. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα φιλικό περιβάλλον, έτσι ώστε το προσεχές χρονικό διάστημα αντί της αντιδικίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτή, να επιλέγεται η φιλική επίλυση των διαφορών.
0: Τώρα,
2: ασφαλώς έχουμε και το κληρονομικό δίκαιο.
0: Το
2: κληρονομικό δίκαιο.
0: Βέβαια, το έχουμε πει κατ' επανάληψη εδώ.
2: Αρχίζει πλέον η εφαρμογή του 16 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να ξέρετε ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικών συνεδρίων, αρθρογραφίας και βλέπω ότι αφορά χιλιάδες, εκατομμύρια Ελλήνων το νέο μας κληρονομικό δίκαιο.
0: Μου επιτρέπετε, απλά δεν ξέρω αν έχετε δει το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών.
2: Για τις διαθήκες λέτε.
0: Εξοβελίζει την ιδιόγραφη διαθήκη.
2: Δεν ισχύει αυτό. Διότι αντί να δημοσιεύεται όπως γινόταν παλαιότερα, όποτε ανασυρώταν από το σιρτάρι ιδιόγραφη διαθήκη το πρωτοδικείο και να περιμένεις 400 μέρες το πρωτοδικείο Αθήνας να δημοσιευθεί η διαθήκη, έτσι ώστε να μην μπορείς να αξιοποιήσεις την περιουσία σου, να υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα. Σήμερα δημοσιεύεται ηλεκτρονικά από τον συμβολιογράφο, όχι από το Υπουργείο, από τον συμβολιογράφο, και όλη αυτή η διαδικασία διαρκεί 3 μέρες. Σημαίνει ότι ο κληρονόμος μπορεί σε 3 μέρες να κάνει την αποδοχή, να μπορέσει να μεταβιβάσει και να αξιοποιήσει το ακινητό του και όχι να περιμένει 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα. Θα σας ζητήσω ένα λεπτό την υπομονή σας για την εναλλαστική τίτλη ειδήσεων και έρχομαι αμέσως, κύριε.
2: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίτλη ειδήσεων.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεαματική απόδραση βαρύ πινίτη χθες βράδυ στις Σέρες, ένοπλοι ντυμένοι όπκαι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ανθρωποκινητό για τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Τριήμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα μεταβεί σε Ρόκες Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με το δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, η αντιφάση της κατεθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια μέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο τακτικό ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. 3 χρόνια νωρίτερα υπήρξε προειδοποίηση για χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύπτουν απόρριτα έγγραφα της CIA. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Καλημερίζουμε και πάλι τον κύριο Γιάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και βουλευτή Φωκίδας με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μπούγα, αν μπορούμε να πάμε σε κάποια πολιτικά θέματα της επικαιρότητας και αυτά αφορούν τον κόσμο, ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και πολύ διευκρινιστικά όσα μας αναφέρατε και για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και θα κατατεθεί στη Βουλή πριν τα Χριστούγεννα, αλλά και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη διαδικασία πιο ταχείας απονομής δικαιοσύνης και αυτό που είπατε τώρα με τις διαθήκες, γιατί το είδα ως πρώτο θέμα στην Εφημερίδα των Συντακτών και το έφερα. Πείτε μου τώρα, κυρία Μπούγα, τα πράγματα... τουλάχιστον όπως δείχνουν μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα οι δημοσιοποίησεις, το θέμα της αυτοδυναμίας δεν είναι εύκολο. Λένε πολλοί ότι είναι απίθανο τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα που έκανε ένα άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι εμείς με το μόνο κόμμα το οποίο μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε για την πορεία είναι το ΠΑΣΟΚ. Τελικά το ΠΑΣΟΚ τι είναι, ενδυνάμει σύμμαχός σας ή είναι απέναντί σας ως κόμμα της αξιωματικής, πολιτικά εννοώ, έτσι, ανταγωνιστή σας ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
5: Τελικά οι εκλογές γίνονται για να σχηματιστεί η κυβέρνηση και να μπορέσουμε να έχουμε διακυβέρνηση της χώρας. Mm-hmm. Όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις ούτε ποσοστά. Άρα λοιπόν θέλουμε την επόμενη των εκλογών να έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης. Με τα σημερινά δεδομένα, mm-hmm. και αν κανείς οπλίσει την αυτοδυναμία mm-hmm. και αναζητήσει λύσεις συνεργασίας mm-hmm. βάσει των θέσεων και δηλώσεων των κομμάτων, αυτό είναι μάλλον αδύνατο. Mm-hmm. Και μια παρατήρηση. Δεν μιλάμε για διπλές ή τριπλές αγωγές. Για συγγνώμη, εκλογές. Μία είναι η εκλογική διαδικασία, μία είναι η μέρα των εκλογών. Την επόμενη μέρα ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ότι θα έχει κυβέρνηση η οποία θα απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της Βουλής. Δηλαδή θα έχει 151 ψήφους.
4: Έχουμε όμως. Έχουμε όμως εδώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάνουμε και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και τρίτη, μέχρι να βγει η κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν συνέβαινε αυτό μέχρι το 12-13 είχαμε... δεν συνέβαινε, μετά άρχισε να συμβαίνει.
5: Στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή το 2023, σας υπενθυμίζω ότι οι πρώτες εκλογές έγιναν το σύστημα της απλής αναλογικής. Ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, διότι γνώριζαν αυτοί που ψήφισαν το σύστημα της απλής αναλογικής ότι δεν πρόκειται να, να έχουμε κυβέρνηση. Τώρα όμως έχουμε ένα αναλογικό σύστημα που έδωσε κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2023. Με αυτό το σύστημα λοιπόν πορευόμαστε στις νέες εθνικές εκλογές. Δείτε, για να είμαστε και ρεαλιστές, ποια κόμματα μπορούν, εάν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, να συνεννοηθούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση και να έχουν 151 βουλευτές στη Βουλή. Εάν κανείς προσπαθήσει να δει έναν συνασπισμό του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου κόμματος, ενδεχομένως να χρειαστεί και ένα ακόμη κόμμα για να έχουν με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα.
4: Ναι, εξαρτάται από τα ποσοστά. Ναι.
5: Μπορεί λοιπόν η αντιπολίτευση να συμφωνήσουν τρία ή τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα, όπως θα γνωρίζουμε, και να αποφασίσουν με ποιο πρόγραμμα, κυρίως όμως με ποιον πρωθυπουργό θα σχηματίσουν κυβέρνηση. Το βλέπω αδύνατο. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μηδέν εξερουμένων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρούν κατηγορηματικά και σε κάθε ευκαιρία ότι δεν επιθυμούν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αποκλείουν έναν μετεκλογικό, μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, την δική μου αντίληψη, αλλά νομίζω και στον πολιτών, εφόσον πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές, η αυτοδυναμία φαίνεται μονόδρομο. Γι' αυτό και επιμένω πως τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα έχουν μια αξία, όμως η αυτοδυναμία θα χτιστεί μέσω της αξιοπιστίας της Νέας Δημοκρατίας, της δυνατότητάς της να αντιμετωπίσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά και έρχονται τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες. Και βεβαίως, επειδή οι εκλογές και η πολιτική δεν είναι απλώς κρίση, αλλά και σύγκριση, με τη σύγκριση που θα γίνει αφενός με τη Νέα Δημοκρατία προς τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και βεβαίως με το αν υπάρχει προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης. Διότι αν δεν υπάρχει προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης, ο Έλληνας πολίτης που θέλει και σταθερότητα και διατήρηση αυτής της ευημερίας που σήμερα απολαμβάνει, διότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει όμως και μια σταθερότητα η οποία οδηγεί τουλάχιστον σε μια κατάσταση η οποία είναι διαχειρίσιμη. Αυτό εννοώ με την έννοια αυτοδυναμία. Όλα αυτά λοιπόν δεν θα διακυβευτούν και είμαι βέβαιος ότι δεν θα διακυβευτούν τελικά τις εκλογές. Γι' αυτό και αισιοδοξώ ότι η Νέα Δημοκρατία τελικώς θα έχει αυτοδυναμία.
4: Κύριε Μπουγά, για να μένουμε στα θέματα, μάλλον να μένουμε σε κάποια πράγματα τα οποία, αν θέλετε, θα είναι κάποιες σταθερές αυτές τις εκλογές και φαίνεται ότι πλην απρόπτου σταθερά θα είναι και ένα κόμμα υπό τον κύριο Σαμαρά. Το ερώτημά μου είναι, αν πάλι δεν είχατε αυτοδυναμία και το κόμμα Σαμαρά, του κυρίου Σαμαρά, έπαιρνε ένα ποσοστό που σας διευκόλυνε στο σχηματισμό κυβέρνησης, θα μπορούσε να λειτουργήσει? Θα μπορούσε να λειτουργήσει μια προσέγγιση και μια συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά?
5: Δεν έχουμε κόμμα Σαμαρά.
4: Βεβαίως.
5: Είναι μια μεγάλη παράταξη για να ανησυχεί από ένα κόμμα το οποίο πρόκειται στο μέλλον να αντιληφθεί με μοναδικό σκοπό να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία για να πετύχει μετά με τους δικούς του όρους, διότι αυτό φαίνεται σε μένα, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι το οποίο ούτε θεσμικά σωστό είναι και κατά την άποψή μου δεν μπορεί να γίνει. Διότι εάν
4: δεν μπορεί να γίνει συνεργασία ή το κόμμα, γιατί κάπου το χάσα εγώ.
5: Δεν μπορεί να γίνει συνεργασία. Με όρους επιβολή. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεργαστεί με ένα μεγάλο κόμμα, ένα κόμμα εξουσίας, με τον όρο θα αλλάξει τον αρχηγό σου. Διότι σε θέματα πολιτικής εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά, ούτε έχει καταγράψει κόκκινες γραμμές ο κύριος Σαμαράς για τον κύριο Σαμαρά πλέον. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία έκφραση κομματική από τον κύριο Σαμαρά και αυτό το κόμμα το οποίο ο ίδιος της κυρίας θα δημιουργήσει.
4: Βλέπω πάντως πολλούς πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, θέλετε να σας πω και ονομαστικά.
5: Σε όλους αυτούς,
4: ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Οι οποίοι ήδη συστρατεύονται και το λένε δημόσια.
5: Σύμφωνα, αλλά χρειάζονται και πολιτικές θέσεις.
4: Πολιτικές θέσεις.
5: Η συστράτευση μέχρι σήμερα αφορά προσωπικές αιχμές, κάποιες προσωπικές στεναχώριες. Όλα αυτά όμως δεν συνιστούν πολιτική θέση και έκφραση για να συναντηθεί ένας κομματικός φορέας και να τον ενισχύσουν οι πολίτες με την ψήφα τους.
4: Το συγκρατώ αυτό που λέτε, κύριε κύριε Μπουγά, θα ήθελα εδώ μια τελευταία ερώτηση και παρατήρηση ταυτόχρονα. Επειδή πραγματικά βάλατε μπροστά ένα θέμα ότι δεν φτάνει μόνο η προσωπική ποικιλία, αλλά ακούγοντας και ξαναδιαβάζοντας τις δηλώσεις του κυρίου Νίκου Τσούτσια, συναδέλφου μας, αλλά την ίδια ώρα είναι και επικεφαλής του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά, λέει άλλο πράγμα η μεγάλη δεξιά παράταξη και άλλο αυτό το κόμμα που τελεί υπό την ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Καταρχάς δεν νοείται παράταξη χωρίς το μεγάλο κόμμα που την εκφράζει.
4: Ένα κόμμα προσεκτικά.
5: Κατά το οποίο έχει την παντοδυναμία στις δημοσκοπήσεις. Έχει κερδίσει τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό δηλαδή δεν εκφράζει την παράταξη. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι ύβρις.
4: Κύριε...
5: Θα περιμένουμε να ακούσουμε, διότι εγώ ακούω τις θέσεις, μάλλον ακούω τις ανησυχίες του κυρίου Σαμαρά για τεχνικά θέματα.
4: Δεν μόνο και του κυρίου Σαμαρά, είναι και του κυρίου Καραμαλή.
5: Θέλω να δω πώς εξηγείται. Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι γνωρίζω. Επομένως, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ο ίδιος θα κάνει κόμμα, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, και δεν το διαψεύδει και ο ίδιος, θα ήθελα να ακούσω. Πού διαφωνεί, ας πούμε, με τεχνικά θέματα? Διαφωνεί με τους εξοπλισμούς? Διαφωνεί με την επέκταση των χωρικών υδάτων όπως διατυπώνεται από την κυβέρνηση? Ποιες είναι τέλος πάντων αυτές οι διαφορές που δεν έχουμε κατανοήσει εμείς ακόμη?
4: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση. Κατέγραψα πάρα πολύ προσεκτικά και εγώ και οι ακροατές μας όλα όσα είπατε και για τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και αυτό το κομμάτι το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο.
5: Θέλω να πω κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Για τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό μέγεθος, είναι όμως και ένα σημαντικότατο οικονομικό μέγεθος. Και βλέπουμε και τις κοινωνικές αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις από την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και από την αποτελεσματική απονομή της.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπουγά, καλή σας μέρα.
5: Καλή συνέχεια σας.
4: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή διαμονή στην πατρίδα.
5: Θα έχουμε
4: σε λίγη ώρα. Α, φεύγετε, εντάξει. Γεια σας, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Γεια σας.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window with that.
1: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε. Κακά τα ψέματα, είναι μέρα Πασόκ σήμερα. Υπό ποια έννοια? Είναι η παρουσία του Προέδρου του Πασόκ και του Επιτελείου του προφανώς, και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, και κυρίως η ομιλία του προς παραγωγικούς φορείς, έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε, η περιγραφή του οικονομικού του προγράμματος και η συνέντευξη που θα ακολουθήσει και θα έχει ενδιαφέρον, είναι τουλάχιστον ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τα προβλήματα που υπήρχαν με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, άρα έχει και εκεί ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να πει παραπάνω από αυτά που έχει πει, αν θα πει και κάτι παραπάνω ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Καλημερίζω λοιπόν, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι και Θεσσαλονικιός εκεί, ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Γλαβίνα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Τι κάνει η Θεσσαλονίκη καταρχήν?
2: Ναι, όλα καλά, εδώ προετοιμαζόμαστε ήδη όλη την εβδομάδα, άλλωστε ήμασταν εδώ με κλιμάκια και επιτελεία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Στη Θεσσαλονίκη, από τη Φλόρινα μέχρι τον Εύρο, δεκάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισκέφτηκαν επιμελητήρια, φορείς, την τοπική κοινωνία, λαϊκές αγορές, τηλεοπτικούς σταθμούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μεταφέραμε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, ένα μήνυμα πολύ αισιόδοξο, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα ότι πράγματι στη χώρα μπορούμε να ελπίσουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη πολύ καλύτερη διακυβέρνηση από αυτή η οποία σήμερα νομίζουμε δεν ικανοποιεί.
1: Και ποια μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά της καλύτερης διακυβέρνησης, κύριε Γλαβίνα, για να πάμε από εκεί?
2: Πολύ,
1: δηλαδή.
2: Πάμε. Πολύ συγκεκριμένα, και θα τα περιγράψει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για μια καθημερινότητα η οποία δεν μπορεί πια να λειτουργεί για τον περισσότερο κόσμο με όρους επιβίωσης. Και αυτό, αν σκεφτεί κανείς δύο-τρία στοιχεία, τι συμβαίνει με τα ολιγοπόλια, για ποιο λόγο έχει επιτραπεί στα καρτέλα να λειτουργούν με τέτοια συνδοσία και να αποκομίζουν τόσο μεγάλα κέρδη, ενώ σε άλλα συστήματα, σε άλλες οικονομίες αυτό συμβαίνει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Έχει να κάνει με το γεγονός της διαρκούς υποβάθμισης της παιδείας και ευρύτερα του κοινωνικού κράτους. Χαρακτηριστικό πράγμα, εξοντοτικές δαπάνες στην ιδιωτική παιδεία και στην ιδιωτική υγεία στη χώρα. Έχει να κάνει επίσης με το ύφος και το επίπεδο πλέον των θεσμών στη χώρα και τα πλήγματα που του έχει επιφέρει συνειδητότατα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει να κάνει επίσης με μια, η αλήθεια είναι, κακή διαχείριση, για να το πούμε πολύ ευγενικά, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, π.χ. περίπτωση Καλωδίου, το οποίο δυστυχώς δίνει πατήματα στην Τουρκία να κάνει βήμα να το πει. Δεν θα έπρεπε να γίνουν ανεκτά. Η υπόθεση του Καλωδίου νομίζω είναι μια. Και στην Κάσο είναι μια περίπτωση η οποία δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση για ποιο λόγο ένα δικαίωμα της χώρας τέθηκε υπό διαπραγμάτευση ή υπό συζήτηση με τη γείτονα. Έχει να κάνει επίσης με την ανάγκη επιβολής περαιτέρω αξιοκρατίας και αποκομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης. Στα ζητήματα της καθημερινότητας, αν επικεντρωθεί κανείς, εντοπίζει τρία ζητήματα: τρίγωνο των βερμούδων, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, δηλαδή αντιλία λογαριασμός ρεύματος. Έχει να κάνει με τα ενοίκια, για ποιο λόγο έχουμε καταφέρει να είμαστε τόσο ακριβείς στα ενοίκια σε μια χώρα η οποία δεν έχει και τις οικονομικές δυνατότητες ενός προς τους μισθούς άλλων χωρών, και για ποιο λόγο συνεχίζουμε να πληρώνουμε τόσα πολλά χρήματα για την ιδιωτική υγεία. Δηλαδή, αν σκεφτεί αυτά τα τρία ζητήματα και η κυβέρνηση πόσο επέρεται και παγκέ και λέει ότι εμείς τα καταφέραμε και ρυθμούς ανάπτυξης, την ευκαιρία που έχασε η χώρα με τον πακτολό των χρημάτων να αλλάξει και να έχει μια σταθερή ισχυρή οικονομία με μέλλον και προοπτική, και όχι να μην είναι φυσικά τελευταία στην αγοραστική δύναμη η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ζούμε σε μια φοβερή ευημερία για τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά νομίζω αυτό, η ευκαιρία που χάθηκε, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των Ελληνοπολιτών.
1: Ακούω ότι ένα από τα σημεία της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη, πολλά πράγματα για το κυβερνητικό πρόγραμμα το έχουμε δει να παρουσιάζονται, όπως το αυτό για το ιδιωτικό χρέος, για το ΦΠΑ, για την ακρίβεια κτλ. Αλλά ακούω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα πώς να το πούμε, θα παρουσιάσει κατά σειρά προτεραιότητας τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσει εάν είναι πρώτο στην Βουλή, εάν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
2: Ναι, σχηματοποιείται περισσότερο, ας το πούμε έτσι, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, ό,τι πρόταση κάνουμε πάντα συνοδεύεται από προτάσεις νόμου, γιατί κατατίθεται στη Βουλή, άσχετα δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση, για να ξέρουν ακριβώς οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία, τι ακριβώς θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να δείξουμε επίσης την ετοιμότητα και τη διαθεσιμότητα που έχουμε για να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα τη χώρα, όχι σε σχέδια επί χάρτου, όχι κάπου κάποτε, αλλά σήμερα, αύριο το πρωί. Το ΠΑΣΟΚ έχει την ομάδα, έχει την προγραμματική υπεροχή, έχει τον επικεφαλής.
1: Δεν είστε καλά δημοσκοπικά ακόμα, κύριε Γλαβίνα. Και η δημοσκόπηση που είδα τώρα της προράτα, είστε ακόμα πίσω και από την...
2: Εντάξει, η δημοσκόπηση
1: είναι η φωτογραφία της στιγμής.
2: Όχι, είναι σαν αυτή που μετρούσε τι είπε ο Ανδρουλάκης χωρίς να έχει μιλήσει ακόμα.
1: Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε
2: είναι μια ακόμα ομιλία που μετράει το τι λέει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ χωρίς να το έχει πει.
1: Όχι, δεν το μέτρησε. Αυτό το λέει. Μέχρι πότε ήτανε.
2: Προφανώς να βάλουμε λίγο και στη χώρα μας πια και μια ηθική, κάτι το οποίο έχει μια λογική. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζούμε στη χώρα του παράλογου ακόμα και στις δημοσκοπήσεις. Και να μετριέται τι λέει το ΠΑΣΟΚ χωρίς να το έχει πει.
1: Ναι, σας λέω ότι δεν έχει περιλάβει εσάς. Όπως και η προηγούμενη που βγήκε τη σύντερβιο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε περιλάβει την τελευταία συνέντευξη, όχι την ομιλία, τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Λέω απλά, αλλά εν πάση περιπτώσει και πριν φτάσουμε εδώ, δηλαδή πριν τις θερινές διακοπές, λίγο πολύ αυτή ήταν η εικόνα, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω. Είναι στην τρίτη θέση πρακτικά.
2: Αν ισχύει αυτό που λέτε, παλεύουμε να το ανατρέψουμε με κάθε τρόπο.
1: Παλεύετε να το ανατρέψετε. Ισχύει πάντα ο στόχος ότι σε εκλογές νίκες το και με μία ψήφο.
2: Αυτονόητα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα κυβερνήσει στη χώρα μας, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, και να εφαρμόσει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά από το να βγει πρώτο και να έχει την εξουσία, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και να εφαρμόσει το πρόγραμμα το οποίο θέλεις, και πολύ καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή έτοιμο στα στοιχεία που το περιέγραψε πριν να μπορεί πράγματι να έχει τη δομή, αν θέλετε, για να κυβερνήσει. Οπότε θεωρώ ότι δίνουμε μια εκ διαμέτρου απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία πολιτική επιλογή, με σύγκρουση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, για το οποίο η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως το απέδειξε και στη ΔΕΘ, κοφεύει ή δεν τον ενδιαφέρουν. Έχει άλλες προτεραιότητες πολιτικές, καλά κάνει δικαίωμά του. Εμείς λέμε ότι η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή, μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ είχε αναγγελθεί η επιστροφή στην κανονικότητα και στην οικονομική κανονικότητα, νομίζω τα οικονομικά στοιχεία, η οικονομική κατάσταση των ενωπολιτών δεν επιβεβαιώνει αυτή την κατάσταση. Για κάποιον ευνοήθηκαν, αλλά νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία είναι εκτός της πίτας που αυτή τη στιγμή παράγεται στη χώρα.
1: Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα νωρίτερα στον κύριο Ντεμπονέρα και πριν από λίγο και στον κύριο Μπούγα. Ο κύριος Τσίπρας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από τη Θεσσαλονίκη άνοιξε ένα παράθυρο για μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, εφόσον είναι πρώτο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας θα καλέσει και το ΠΑΣΟΚ να δει ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει την επομένη ακριβώς ότι αν υπάρχει κάποιος με τον οποίο μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Είστε το μήλον της Έρηδος ή και οι δύο προσπαθούν να σας διαχωρίσουν? Να το καταλάβουμε.
2: Είναι τόσο υποκριτικό και από τις
1: δύο. Γιατί, γιατί.
2: Ακούστε. Ξεκινάω από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να δείξει ένα κοινό, ας πούμε, κατά την άποψή του, το λεγόμενο κεντρό κοινό, ότι να, εμείς είμαστε καλά παιδιά, θέλουμε να συγκυβερνήσουμε, αλλά αυτά τα κακά παιδιά και τα μυαλά εκεί στο Πασόκ δεν θέλουν μια δημοκρατία. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η διατήρηση της εξουσίας. Ξέρει ότι δεν μπορούσε και να κάνει καμία περίπτωση κυβέρνηση. Για το Πασόκ ζητάει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και δεν τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Μπορεί να έρθει σύγκρουση με τα καρτέλ. Μπορεί να προχωρήσει μείωση για παράδειγμα του φιλιά. Μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις ουσιαστικές για το στεγαστικό ζήτημα. Μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις ουσιαστικές ώστε η Ελλάδα να μην είναι η πρώτη χώρα σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Αυτό απαιτεί συγκρούσει και κάποιοι πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό. Νομίζω αυτοί που είναι να πληρώσουν τον λογαριασμό, νομίζω ότι.
1: Δηλαδή, αν σε μια προσπάθεια να συζητηθούν προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη κυβερνητική πλειοψηφία, συζητηθούν, τεθούν τρία θέματα, τέσσερα όπως αυτά που θέσατε στο τραπέζι, είτε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα είτε από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, πάλι δεν θα πάτε?
2: Μισό λεπτό, περιμένω να κλείσω από την Νέα Δημοκρατία. Π.χ. η Νέα Δημοκρατία, αν θα είχε δείξει τις διαθέσεις της, πού κατευθύνεται? Κατευθύνεται σε άλλη κατεύθυνση από το Πασοκάρα, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα και για χίλιους δύο λόγους, πόσο μάλλον για αυτή την ατελείωτη σκανδαλολογία η οποία πλήττει αυτή την κυβέρνηση και είναι ποτισμένη διαφθορά μέσα σε αυτή την κυβέρνηση. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα προφανώ δεν έχει καμία πιθανότητα να κυβερνήσει. Τώρα, να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα, ο κύριο Τσίπρα δεν ξέρει και ακόμα ποια είναι τα στελέχη του. Δεν ξέρει, τα ίδια τα στελέχη έχουν αντιφατικέ θέσει, ιδεολογικά βλέπει, ακού πράγματα. Αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο τη κυβέρνηση, κάποιοι από αυτού, κάποιε από αυτού. Στο ζήτημα π.χ. του ιδιωτικού χρέου έχουν μια θέση που η οποία λέει ότι η λύση είναι μια win-win. Και για την κυβέρνηση και για τα funds, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει μια ανεκτικότητα και μια θετική προσέγγιση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ώρα λίγο αυτά για το χρηματιστήριο ενέργειας, για παράδειγμα, για το πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί. Επίσης, δεν αναφέρει κουβέντα, περισσότερο στρέφεται πολύ άποψη ταυτίζεται με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ αντιφατικά τα όσα εκπέμπει και δεν νομίζω ότι πια αντικειμενικά να το δει κανείς ο κ. Τσίπρας. Έχει την παραμικρή πιθανότητα να μπορεί σε 6 μήνες για παράδειγμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Ποιους, με πότε, με ποιο πρόγραμμα, νομίζω όλα αυτά είναι πολύ ανοιχτά και πολύ αντιφατικά. Ούτε αυτός φυσικά έχει διάθεση να συγκυβερνήσει. Απλά το λέει για να πει και αυτός ότι σε ένα κοινό πιο κεντροαριστερό από το προηγούμενο που σας περιγράψα, ότι να, εγώ είμαι καλός και αυτό και το Πασόκ δεν θέλει. Κανείς από τους δεν θέλει, μόνο τις ψήφους του Πασόκ και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν Πασόκ και λειτουργούν κάπως αστοχαρακτήσουν.
1: Δηλαδή, αν δεν είστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, τι θα κάνετε, κύριε?
2: Θα δούμε, προσέξτε, αυτό θα το αποφασίσει καταρχήν ο ελληνικός λαός και αναλόγως.
1: Σωστό, ότι ο ελληνικός λαός έχει τον τελικό λόγο. Αυτό είναι σωστό, μάλιστα.
2: Μόνο των αποτελεσμάτων. Αναλόγως που μας κατατάξει, εμείς με προτεραιότητα το πρόγραμμά μας και φυσικά τις πολιτικές συγκυρίες θα συναποφασίσουμε και θα δώσουμε την προοπτική του Πασόκ. Την επόμενη μέρα, εγώ αυτή τη στιγμή συζητάω μόνο για το γεγονός ότι ο Πασόκ μπορεί να κυβερνήσει για να αλλάξει την πορεία της χώρας. Δεν συζητάω, αλλά δεν θέλω να συζητάμε και νομίζω είναι κάπως έτσι προώρο να συζητάμε άλλα σενάρια. Είναι ξεκαθαρισμένες, για να σας το πω όμως και την απάντηση, να μην το αφήσω να ευρείτε, ότι το Πασόκ ως προτεραιότητα φυσικά έχει τη νίκη. Από εκεί και πέρα, με βάση το πρόγραμμά του και με το αυτόν τον Ευαγγελίο του, θα διεκδικήσει τις όποιες πιθανές συνεργασίες ανάλογα και με τους σχηματισμούς που θα βρίσκονται στη Βουλή, με βάση και μόνο τα πολιτικά του προτάγματα. Αν δεν το καταφέρει, φυσικά όλο αυτό είναι υποσυζήτηση και η αντιπολίτευση μπορεί επίσης να αποτελεί μια επιλογή.
1: Μάλιστα. Ισχύει η συνεδριακή απόφαση?
2: 100%. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω το περιέγραψα πολύ πριν και το είπα με πολύ καθαρό τρόπο.
1: Ναι. Όφυλα να το ξαναρωτήσω, γιατί είναι αυτό.
2: Οι πολιτικές μας προθέσεις βρίσκονται στην αντίπερα όχθη από την Νέα Δημοκρατία. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία περίπτωση προσέγγισης ή ανάδειξης κοινών σημείων επαφής με μια αποτυχημένη κυβέρνηση, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που είχε μια τεράστια ευκαιρία να αλλάξει τη χώρα, αλλά τη σπατάλησε προς όφελος λίγων καλών φίλων και εκλεκτών.
1: Κύριε Γλαδίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς όπως παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον και την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού και την ομιλία του κυρίου Προέδρου της Ελλάς, θα παρακολουθήσουμε και δημοσιογραφικά αλλά και γιατί έτσι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και την ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ στην συντονισμένη συχνότητα του Ερκ News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Νικολέτα Κρητικού και Μάκης Πολάτος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός περιοδεύει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με το Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας θες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Στη διαπίστωση ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεση στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις. Στο φάκελο της υπόθεσης προστίθεται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας θα γίνει κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Η νεκροτομή δεν προσδιόρισε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο που ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις, καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί, οι συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Η CIA αποχαρακτήρισε απόρριτα έγγραφα για την Αλ-Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Στο μεταξύ, την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις. Η 11 Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Νέα σπουδαία επίδοση από τον Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα επικοντό Εμμανουήλ Καραλή. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship σε ακόμα μία μεγάλη μάχη με τον Ντουμπλάντης. Στη Γαλλία τουλάχιστον 44 άτομα τραυματίστηκαν χθες από τον εκτροχιασμό τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας. 18χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία με πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19-34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio στους 105,8. Όσοι μπήκατε μόλις στην ακρόαση, εσείς που παραμένετε στους 105,8, καλή συνέχεια, μείνετε εδώ. Γνωρίζετε πολύ καλά για ποιο λόγο είστε συντονισμένοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, σε όλους εσάς που είστε στον δρόμο, γιατί θέλετε να επωφεληθείτε από ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, να κάνετε μια μικρή απόδραση πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις για τα καλά, πριν ξεκινήσουν από Δευτέρα τα σχολεία για τα καλά. Εμείς να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στην ομάδα του Ραντάρ στο Earth News Radio την Νικολέτα Κρητικού.
1: Καλημέρα Μάκη, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που θα είμαι στην ομάδα του Earth News Radio 105,8 και που θα συνεργαστούμε θα συνεργαζόμαστε από εδώ και στο εξής 10 με 12 μαζί στο ραντάρ, στο ραδιόφωνο, που θα προσπαθούμε να αναδεικνύουμε όλες τις πτυχές της επικαιρότητας.
0: Τη γνωρίζετε την Νικολέτα Κρητικού, εδώ ακριβώς με όλη την ομάδα του ραντάρ. Η Νικολέτα είναι ο κεντρικός άνθρωπος πια, είμαστε εδώ όλοι μαζί σας, με την δική σας βοήθεια, με όλων των ακροατριών, των ακροατών, με όλους τους συναδέλφους του Earth News Radio, με την καλύτερη διάθεσή μας, με όλη τη δύναμή μας, με όλο τον επαγγελματισμό μας, την ευσυνειδησία, με τον τρόπο που λειτουργεί το Earth News Radio, και γι' αυτό το αγκαλιάζετε όλοι εσείς εδώ. Κάθε Σάββατο Κυριακή 10 με 12 η Νικολέτα Κρητικού με το Μάκη Πολάτο, την Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, την Παναγιώτα Χρονοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη, σε μια ομάδα που μένει σταθερή και ενισχύεται. Λοιπόν, τι λες να ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας? Έχουμε μια κοινή γνώμη, η οποία νομίζω έχει στενοχωρηθεί πολύ, Νικολέτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, Μάκη. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ενημερωθήκαμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενός εξαιρετικά δημοφιλούς και αγαπητού τραγουδιστή, η κοινή γνώμη πραγματικά παραμένει συγκλονισμένη, όχι μόνο για το θάνατο ενός νέου ανθρώπου με αδόκητο τρόπο, αλλά και για όλα τα λάθη και τις παραλήψεις που έγιναν από τους δύο αυτούς γιατρούς στους οποίους απευθύνθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος για δικούς του προσωπικούς του λόγους. Οι αντιφάσεις τις οποίες έχουν υποπέσει οι δύο γιατροί είναι πραγματικά, θα έλεγε κανείς, εξοργιστικές, και θα δούμε όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης που έχει πραγματικά ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, και από την περασμένη Τετάρτη είμαστε όλοι σοκαρισμένοι.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν αναμένεται να απολογηθούν οι δύο γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Φαίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν ότι μια σειρά από αντιφάσεις έχουν οδηγήσει τις εισαγγελικές και τις αστυνομικές αρχές στη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί. Οι κατηγορίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει προχωρήσει σε οριστική παύση λειτουργίας του ιατρείου της Ιωάννας Γάκα, η οποία δήλωνε γυναικολόγος αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είχε ειδικότητα, και του παθολόγου συζύγου της Ηλία Θεοδωρόπουλου, του οποίου επίσης η λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι έχει ανασταλεί για το επόμενο εξάμηνο. Επίσης τους έχει επιβληθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ένα πρόστιμο, το οποίο αθρηστικά νομίζω ότι αν έρχεται περίπου στις 85 με 90 χιλιάδες ευρώ. Και οι λεπτομέρειες για το πώς κατέληξε ο Μαζονάκης στο ιατρείο τους και το πώς έχασε τη ζωή του με αυτό πραγματικά τον αδόκητο, όπως είπες, τρόπο, προκαλώντας σε όλους πολύ μεγάλη θλίψη, και για τις συνθήκες αλλά κυρίως για το γεγονός ότι απεβίωσε ο πολύ δημοφιλής, ο Έλληνας σούπερστάρ τραγουδιστής. Νομίζω ότι μέρα με τη μέρα, όσο οι καταθέσεις συνεχίζονται και όσο η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να ανασυνθέσει το τι έγινε τα τελευταία λεπτά της ζωής του Μαζονάκη, βλέπουμε, Νικολέτα, ότι έφτασε μεταξύ περίπου στις 3, ενώ η Γάκα είχε πει ότι είχε φτάσει μία ώρα αργότερα γύρω στις 4.
1: Ναι, είναι πολλές οι αντιφάσεις, και η αλήθεια είναι ότι η ίδια υποστήριξε μέσω του συνηγόρου της ότι λόγω της κατάστασης στην οποία η ίδια ψυχολογικά βρισκόταν την ώρα που κλήθηκε από την αστυνομία να δώσει κατάθεση, δεν της επέτρεπε να ανακαλέσει στη μνήμη της τις ακριβείς ώρες. Εδώ όμως δεν είναι μόνο το ότι απέκρυψαν την ώρα που έφτασε ο Μαζονάκης, και φαίνεται και από βιντεοληπτικό υλικό το ταξί τι ώρα τον αφήνει, είναι στις 14:55. Το ζητούμενο είναι ότι το συγκεκριμένο εντός εισαγωγικών ιατρείο, εντός εισαγωγικών κλινική, είχε συγκεκριμένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια. Είχε απεινιδωτή, ο οποίος δεν ήταν σε λειτουργία. Ενδεχομένως, εάν ο απεινιδωτής λειτουργούσε, ο Γιώργος Μαζονάκης να ήταν εν ζωή τώρα. Έχουμε δύο γιατρούς οι οποίοι πραγματικά το συγκεκριμένο ζευγάρι ιατρών έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στην ώρα που έφτασαν, όσον αφορά στο αν το μηχάνημα του απεινιδωτή ήταν σε λειτουργία, εάν είχε ήδη υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζονάκης. Όλα αυτά όμως αποκαλύπτονται πλήρως από το υλικό της έρευνας που έχουν στην διάθεσή τους οι αρχές. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι παραλήψεις και τα εγκληματικά λάθη που έχουν γίνει και σε ανθρώπινο επίπεδο, εάν καθίσει κανείς και σκεφτεί ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είδαν έναν άνθρωπο να σβήνει μπροστά τους, κάλεσαν από ό,τι φαίνεται και από ό,τι υποστηρίζει ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, ότι επί μια μισή ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν εν ζωή πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, και το γεγονός ότι δύο αυτοί γιατροί δεν είχαν την ανθρώπινη ευαισθησία να συνοδεύσουν με το ασθενοφόρο την μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο, τη διακομιδή του, αυτό καταδεικνύει πολλά.
0: Ναι, γιατί ακριβώς το ότι δεν συνοδεύεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ασθενής σου, ο οποίος, όπως λέει ο Μπάμπης Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ήταν μια μισή ώρα σε αυτή την κατάσταση της ανακοπής καρδιάς προτού κληθεί το ΕΚΑΒ, αναρωτιέσαι τι έκαναν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μια μισή ώρα, όταν έχουν στη διάθεσή τους έναν απεινιδωτή που υποτίθεται ότι κάνουν απεινίδωση, αλλά ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε, είχε βλάβη δηλαδή, δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, και όταν του βάζουν κάποιες ενέσεις αδρεναλίνης, 1 μιλιγκράμμ λέει η Ιωάννα Γάκα, 5 μιλιγκράμμ λέει ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, σαν να μην ξέρουν τι κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος σβήνει. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η οδός Καρνεάδου στο Κολωνάκι είναι ο αριθμός 11, επειδή η αρρύθμιση ξεκινά πάντα από το Σύνταγμα, καταλαβαίνετε πόσο κοντά είναι στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Δευτερόλεπτα δίπλα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο μπορεί να μην εφημέρευε και γι' αυτό να μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο νοσοκομείο Ελπής, αλλά καταλαβαίνεις πώς θα μπορούσε πιθανώς να έχει εξελιχθεί αυτό το πολύ δύσκολο περιστατικό που κατέληξε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αν είχαν κινητοποιηθεί αλλιώς.

0: Μα και όχι μόνο δεν έκαναν αυτά που έπρεπε, αλλά την ώρα εκείνη που θα έπρεπε ήδη να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒΗ, ήδη προσπαθούσαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του Γιώργου Μαζονάκη και του τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο εντός πολλών εισαγωγικών
1: ιατρείο.
0: Προσπαθούσαν να σβήσουν τα ίχνη από, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έσβησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης με τους συγκεκριμένους ιατρούς, των τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχαν. Όλα αυτά έχουν ανακτηθεί από την ελληνική αστυνομία.
1: Φωτογραφίες.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Το πλέον ανατριχιαστικό είναι ότι προσπαθούσαν την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έσβηνε να βρουν τρόπους να τον επαναφέρουν στη ζωή κάνοντας αναζήτηση στο AI. Αν έχεις το Θεό σου, βλέπεις έναν άνθρωπο να πεθαίνει μπροστά σου και εσύ εκείνη την ώρα αντί να αποτανθείς στους ειδικούς, ρωτάς το AI πώς να σώσω έναν άνθρωπο που έχει πάθει ανακοπή.
1: Να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Κύριε Γιαννάκο,
2: καλημέρα σας, πολλά το καλημέρα κύριε Χρυντικού, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους συναδέλφους σας υγειονομικούς, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες, τις ιατρούς και τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κύριε Γιαννάκο, έχετε μιλήσει όπως πάντα, θα έλεγα συγκρατημένα, μετρημένα, αλλά και αυστηρά, όπως πολλές φορές σε περιστατικά τέτοια. Στην περίπτωση εδώ του Γιώργου Μαζονάκη, τρεις ημέρες μετά, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου διαπιστώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, τι είναι αυτό που εσάς σας ενοχλεί, σας εξοργίζει, σας θλίβει?
2: Το πρώτο που μας εξοργίζει είναι, και κάναμε όλοι σαν να πέφτουμε από τα σύννεφα, είναι αυτά τα εργαστήρια, δεν ξέρω πώς να τα πούμε, γιατί η ιατρία δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Υποτιθέμενες κλινικές που είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Κλινικές και τα λοιπά, ψευτοκλινικές, ξέρω εγώ, οι οποίες παρέχουν εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν την κατάλληλη υποδομή, το κατάλληλο προσωπικό, να έχουν πιστοποίηση, χωρίς καμία ασφάλεια για τον πολίτη. Και δεν υπάρχει κανείς από το κράτος, και δεν μιλώ για τώρα, μιλώ για εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, δηλαδή δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την κατάσταση. Εδώ λοιπόν είχαμε ουσιαστικά σε ένα ιατρείο, το οποίο ήταν παθολογικό ιατρείο και καθόλου κλινική, να γίνεται ουσιαστικά
1: πλασμαφαίρεση, αιμοκάθαρση θα το λέγατε.
2: Δηλαδή αιμοκάθαρση θα λέγατε. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα είδος αιμοκάθαρσης, η οποία θέλει μονάδα τεχνητού νεφρού, θέλει υποστηρικτικές ειδικότητες, θέλει μονάδα της θεραπείας και γινόταν σε ένα περίπτερο. Από μία γιατρό, η οποία δεν ήταν καν γιατρός. Απεδείχθη ότι ήταν και αυτή κουπογιανίτισσα δηλαδή. Γιατί είχε μεν το πτυχίο ιατρικής, αλλά ουδέποτε δεν τελείωσε ιατρική. Και ξέρετε, όλοι οι γιατροί δεν μπορεί να βρίσκεις παιδίατρο για να σου κάνει τον καρδιολόγο. Εδώ χρειάζονται γιατροί αιματολόγοι. Είναι συγκεκριμένες δηλαδή οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να παρεμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όχι μόνο αυτό, αφού θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς, δεν πράττουν μετά όλα όσα έπρεπε να πράξουν, τουλάχιστον για να ξέρουμε δηλαδή, να αφήσουμε να σώσουμε τον ασθενή ή να κάναμε προσπάθεια και ενδεχομένως να καταφέρναμε. Γιατί προσπάθησαν να συγκαλύψουν στοιχεία και έκαναν από το ένα στο άλλο λάθος.
0: Κύριε Γιαννάκο, επειδή εσείς έχετε συνομιλήσει και με τους νοσηλευτές του ΕΚΑΒ, κλήθηκαν να προσφέρουν, να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στο Γιώργο Μαζονάκη, σε τι κατάσταση ήταν ο άνθρωπος όταν έφτασαν εκεί? Ήταν εν ζωή?
2: Λοιπόν, το ΕΚΑΒ κλήθηκε 4 και 21. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ότι ξεκίνησε 4, άργησε 4,5 είναι λάθος. Διότι 4 και 21 όταν πήγε το ΕΚΑΒ, για έναν άγνωστο ασθενή, ούτε καν το όνομα δεν έδωσαν. Δεν λέω ότι το ΕΚΑΒ θα έτρεχε αν ήταν ο Μαζονάκης, αλλά συνήθως όταν είναι επώνυμος δίνεις το όνομα μόνο και μόνο έτσι για να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα. Το ΕΚΑΒ βέβαια έφτασε και για άγνωστο που είχε την κλίση
1: σε 2 λεπτά. Τέσσερα, νόμιζα 2, ναι.
2: Ναι, σε 4 λεπτά, δεν είναι τώρα 4 λεπτά χρόνος μεγάλος. Ήταν όμως και η μηχανή, αλλά και το ΕΚΑΒ εκεί. Mm-hmm. Ο Μαζονάκης λοιπόν ήταν σε καρδιακή ασυστολία. Ήταν σε μυδρίαση. Ήταν χωρίς αναπνοή. Ήταν άσφυγμος. Δηλαδή ουσιαστικά νεκρός. Υπήρχε ένας απνιδωτής στα πόδια, στα πόδια.

0: για ακούστε, του Μαζονάκη, ο οποίος δεν λειτουργούσε, είπε στους διασώστες, είπαν στους διασώστες αυτοί οι δύο γιατροί. Mm-hmm. Αμέσως έβγαλαμε το δικό απεινιδωτή για να κάνουμε απεινίδωση, αλλά ο απεινιδωτής δεν έφερνε μπροστά, δεν έδινε ηλεκτροσοκ, γιατί δεν υπήρχε ρυθμός, ήταν νεκρός δηλαδή ο άνθρωπος. Αυτοί είπαν στους διασώστες ότι 10 λεπτά λέει, προσπαθούσαμε 15, κάναμε και αδρυναλίνη, είχε και στο άλλο χέρι του βαμβάκι με γάζα, που σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε ο δεύτερος φλεβοκαθητήρας, ο οποίος αφαιρέθηκε προκειμένου να συγκαλύψουν στοιχεία. Ήταν μια ψυχρή στάση απέναντι στους διασώστες, φαινόταν ότι δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα. Οι διασώστες ανέλαβαν μετά, και η μία, η γυναίκα αυτή, η οποία είναι γιατρός, ενώ στην αρχή έλεγε ότι θα πάει να συνοδεύσει το περιστατικό, γιατί είναι θεράπων ιατρούς, mm-hmm. αργότερα μετά, όταν δόθηκε η κλήση για το ΕΛΠΙΣ, δεν έδειξε προθυμία να πάει.
1: Γιατί λέτε ότι φαινόταν πως δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα? Τι σας είπαν οι διασώστες, κύριε Γιαννάκη?
0: Γιατί προσπαθούσαν με τα χέρια, χωρίς να ξέρουν το πρωτόκολλο, χωρίς κάτι να υπάρχει εκεί, χωρίς να υπάρχει ο εξοπλισμός. Δηλαδή, αναλαμβάνεις μια τέτοια εξειδικευμένη ιατρική πράξη χωρίς να έχεις εξοπλισμό ή χωρίς να γνωρίζεις έστω από πρώτες βοήθειες. Ο γιατρός συνέχεια προσπαθούσε να αποποιηθεί την ευθύνη, έλεγε: εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Εδώ η γυναίκα μου είναι αυτή που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Να σας πω, δηλαδή, εντάξει.
2: Γίνει η εντύπωση. Προφανώς. Δημιουργεί γύρω πολλά ερωτήματα, ακόμη και το γεγονός ανθρώπινο επίπεδο, πώς δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη, και φαντάζομαι θα έκανε εντύπωση και στους διασώστες, το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν το Γιώργο Μαζονάκη μέχρι το νοσοκομείο. Δεν είχαν ούτε αυτή την προσωπική ευαισθησία, την οποία.
0: Ξέρετε, ευαγγελισμός με ελπίς τώρα, γιατί σας ακούει και ο κόσμος, είναι πολύ κοντά. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μιλάμε τώρα για νοσοκομεία τα οποία είναι ένα λεπτό το ένα, δύο το άλλο. Δεν είναι δηλαδή το μείζον ζήτημα. Γιατί δεν πήγε στον Ευαγγελισμό, δεν εφημερίδε και πήγε στο Ελπίζ.
1: Το είπαμε απλώς κύριε Γιαννάκο, επειδή είναι μια ευθεία κυριολεκτικά λίγες δεκάδες μέτρα.
0: Ναι, αλλά λέω όμως ότι.
1: Εφόσον εφημερίδε το Ελπίζ. Όχι, δεν υπάρχει κάποιος. Δεν υπάρχει κάποιο σκεπτικό πίσω από αυτό. Ήθελα να πω ότι οι ίδιοι οι υποτιθέμενοι γιατροί της υποτιθέμενης αυτής κλινικής θα μπορούσαν να έχουν ενεργοποιηθεί εάν πράγματι ενδιαφέρονταν για την υγεία του ανθρώπου ο οποίος σβήνει μέσα στο ιατρείο τους.
0: Έπρεπε, ναι, έπρεπε κανονικά να ειδοποιήσει πολύ νωρίτερα, να κληθεί το ασθενοφόρο, να δοθεί το όνομά του, να δεύσουν και οι δύο μαζί, να πάνε δηλαδή μαζί του, και αν συμβεί το μήκο, συνέβη. Τουλάχιστον στιγμή πολλές πιθανότητες. Παράδειγμα, επιτρέπεται να μην δουλεύει ο απεινιδωτής. Ο απεινιδωτής, όταν υπάρχει καρδιακός ρυθμός, δηλαδή στην αρχή της ανακοπής, δουλεύει. Και ξέρουμε όλοι ότι τα αποτελέσματά του είναι εντυπωσιακά. 60-70% επανέρχονται ασθενείς. Και τι είχαν χαλασμένο απεινιδωτή, και έκαναν τέτοιες ιατρικές πράξεις.
2: Εδώ δεν είχαν άδεια να προβούν σε αυτές οι ιατρικές πράξεις. Πολλό δε μάλλον γεννώνται ερωτήματα για το κατά πόσον είχαν απεινιδωτή, ή μάλλον αν ήταν σε λειτουργία, γιατί δεν ήταν σε λειτουργία, αν ήξεραν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Εδώ είναι πολλά τα ζητούμενα και τα μαύρα σημεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Τη στιγμή που έφτασαν οι διασώστες, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ήταν σε εξέλιξη? Εσείς αντελήφθησαν οι διασώστες κάτι τέτοιο?
0: Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι. Ήταν τα μηχανήματα μπροστά. Φαινόταν ότι ήταν σε λειτουργία, αλλά όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, υποθέτω και οι διασώστες, κύριε Γιαννάκο, ακούτε τον Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι διασώστες εκείνη την ώρα κοιτούσαν να σώσουν έναν άνθρωπο, να βοηθήσουν. Αλλά φάνηκε εκ των υστέρων από την έρευνα των αστυνομικών που έγινε την επόμενη μέρα, mm-hmm. ότι 42 λεπτά ήταν εν λειτουργία αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, παρά το γεγονός ότι ο Άννα Γάκα, η κατηγορούμενη γιατρός, προσπάθησε να ισχυριστεί ότι όχι, δεν είχε λειτουργήσει. Και αυτά που λέει τώρα ότι δήθεν μπορεί να τα είπα εκείνη τη στιγμή πάνω στον πανικό μου, ποιο πανικό? Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να καλύψουν τα ίχνη τους. Ποιος βγαίνει τα ραντεβού την ώρα που χάνεται ένας άνθρωπος? Ποιος πάει να καθαρίσει το ιατρείο, να βγάλει τα σκεπάσματα, να δείξει μια εικόνα διαφορετική από το τι έγινε, να πει λάθος τις ώρες? Είναι κανονική εγκληματική συμπεριφορά για να καλύψεις ένα θάνατο ενός ανθρώπου. Και νομίζω ότι διώκονται με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί επί της ουσίας οι ιατροδικαστές στην νεκροδομή δεν κατέληξαν στα αίτια θανάτου, περιμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις ιστολογικές, περίπου πόσο χρειάζεται για αυτές, κύριε Γιαννάκο?
0: Κοιτάξτε, θα χρειαστεί περίπου 10-15 μέρες, αλλά το εδώ λοιπόν, ανεξάρτητα τι θα δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, εμείς μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος θα μπορούσε να έχει σωθεί εάν τηρούνταν το ιατρικό πρωτόκολλο, δεν σώθηκε. Δεν έγινε η προσπάθεια για να σωθεί. Και ξέρετε, αυτό είναι εγκληματική πράξη. Γιατί εσύ όφιλες να έχεις τα μέσα να ανατάξεις μία ανακοπή, αφού λες ότι είναι κλινική αυτό το πράγμα εκεί πέρα που δεν ήταν τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όφιλες να έχεις ένα ποινιδωτή σε λειτουργία, να ξέρεις μια στοιχειώδη, το στοιχειώδη πρωτόκολλο, ανάταξης μιας ανακοπής, δύο, μία ή όχι, τελειώσει η ιατρική και ο άλλος ήταν παθολόγος. Δηλαδή μιλάμε, και αφού δεν τα ξέρεις όλα αυτά, όταν υπέστη ανακοπή, βέβαια αμέσως να ειδοποιήσεις το ΕΚΑΜΦ. Αν ειδοποιήσαν το ΕΚΑΜΦ μία μισή ώρα νωρίτερα, αυτή η κατάληξη του
2: ο άνθρωπος ενδεχομένως να ήταν εν ζωή. Τώρα έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, κύριε Γιαννάκο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε λάβει άλλες κλήσεις από άλλα τέτοιου είδους φαινομενικά ιατρία και κλινικές, από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν εμφανίσει παρενέργειες, προβλήματα υγείας ή έχουν τέλος πάντων καλέσει σε βοήθεια εσάς για να, τους, να γίνει η μεταφορά τους, η διακομιδή τους στο νοσοκομείο? Γιατί εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολλά τα ιατρία αυτά και οι κλινικές αυτές οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες τις οποίες δεν θα έπρεπε να προσφέρουν.
0: Δεν το έχω ερευνήσει αυτό. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Μπορούμε να το δούμε αυτό mm-hmm. τη Δευτέρα, να δούμε τα στοιχεία μας και να δούμε τι έχουμε. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να είναι κάποιος υπόνημος για να ασχοληθείτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, για να γίνει όλος αυτός ο ντόρος.
2: Έχετε δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο. Ενδεχομένως, αν ήταν ένας άγνωστος, να μην είχε γίνει.
0: Δεν ασχολήθηκε ο τύπος και περνάει.
2: Έχετε δίκιο και φέρουμε ευθύνη γι' αυτό. Αλλά δοθήσεις ευκαιρίας, ενώ με αυτή την τραγική υπόθεση, πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε και να δούμε ποιοι φέρουν την ευθύνη για το γεγονός ότι δίνονται άδειες ή δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι σε τέτοιου είδους κλινικές.
0: Και οι φορείς έχουν καταδικάσει το γεγονός αυτό, ότι είναι απαράδεκτο σε τέτοιους χώρους να γίνονται τέτοιες εξειδικευμένες πράξεις ιατρικές. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία το κράτος, οι ελεκτικοί μηχανισμοί από αύριο, οι ιατρικοί σύλλογοι, η περιφέρεια, να γίνει πιο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο και να το τηρήσουμε επιτέλους. Γιατί η δημόσια υγεία είναι πολύτιμο αγαθό, δεν είναι? Και ταυτόχρονα
1: ένα από τα πολύτιμότερα.
0: Πρέπει να λέμε και το εξής, και οι πολίτες πρέπει να είναι υποψιασμένοι. Αν μου πούνε εμένα πήγαινε κανένα χειρουργείο στο περίπτερο, θα πάω.
2: Είναι σίγουρα μεγάλο θέμα το θέμα της ατομικής ευθύνης, όμως όταν μπαίνει κανείς στο διαδίκτυο και βλέπει ότι πρόκειται δήθεν για εγνωσμένου κύρους γιατρούς, οι οποίοι παραχωρούν ομιλίες σε δημόσια και διεθνή συνέδρια.
1: Βραβεύονται.
2: Έχουν ένα ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μιλάμε για ένα ιατρείο το οποίο είναι σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας. Αντιλαμβάνονται, θεωρούν εκ των ονουκάνευ ότι το συγκεκριμένο ιατρείο θα έχει και την απαραίτητη έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο.
0: Ναι, όταν όμως ο πολίτης πάει μέσα στο ιατρείο και διαπιστώνει ότι εκεί δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, δεν πρέπει να λακίσει από εκεί.
1: Βεβαίως. Δηλαδή. Να λακίσει, λέτε.
0: Ναι, τι άλλο να κάνει, τι να πω δηλαδή πια. Όχι απλώς να φύγει.
2: Απλά στην προκειμένη περίπτωση, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιαννάκο, και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συμβολή σας. Ήταν κοινό μυστικό στους χώρους της Showbiz και όχι μόνο το πόσο δημοφιλές ήταν το συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Τίτλοι ειδήσεων Μιράντα Καμπαρδόνη και συνεχίζουμε.
3: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Διαμηνεί από το Καστέλο όριζε ο Πρωθυπουργός που πραγματοποιεί τριήμερη συμβολική επίσκεψη. Μεταβαίνει σε Ρό και Στρογγύλη. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με το δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξέλιξεις έρευνες για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο στη Χαλέπα Χανίων έχασε τον έλεγχο της μηχανής της που οδηγούσε με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Τη Δευτέρα απολογείται ο 40χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού στο Βόλο με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Θεαματική απόδραση βαρύ ποινήτη χθες βράδυ στις Σέρες ένοπλοι ντυμένοι όπκοι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους, άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 23 λεπτά πριν τις 11. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Νικολέτα Μάκη, καλημέρα, καλή αρχή μας, γράφει η Ειρήνη και την ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Ο Ανδρέας, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται πριν 3 χρόνια να παρουσιάζει η κυρία Γάκα τα μηχανήματα αυτά μπροστά στον τότε Υπουργό Υγείας και να μας λένε σήμερα πως τα μηχανήματα αυτά είναι παράνομα και τους έβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος πρόστιμο. Προφανώς νομίζω ότι κάποιες διαδικασίες ελέγχου, κάποιες έρευνες, κάποιες πιστοποιήσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο προφανώς δεν ξέρω αν πρέπει να αυστηροποιηθούν ή αν πρέπει να εντατικοποιηθούν ή αν πώς μπορείς να ελέγξεις χιλιάδες ιατρία και το τι εξοπλισμό έχουν, αλλά υπάρχει ένας όρκος πρώτα απ' όλα για τους γιατρούς και δεν είναι όλα αυτή η βιομηχανία της αντιγύρανσης ή της ευεξίας ή του wellness που τα σαρώνει σχεδόν όλα, είτε πρόκειται για τέτοιου είδους ολιστικά ιατρία που πηγαίνουν rich and famous ή celebrities ή όλοι μας οι απλοί άνθρωποι, δεν ξέρω, όσοι θέλουν να κερδίσουν αυτή τη μάχη με τον χρόνο. Και είναι άλλο θέμα τώρα, γιατί πάμε και στη ματαιοδοξία και στο τι πραγματικά, αλλά πράγματι παράλληλα με τον αυτοέλεγχο και το γεγονός ότι οι γιατροί πρώτα απ' όλα έχουν δώσει έναν όρκο για το τι πρέπει να κάνουν και αυτόν τον όρκο πρέπει να τον τηρούν. Ναι, νομίζω ότι από την άλλη και ο Ιατρικός Σύλλογος και οι αρμόδιες αρχές από το αρμόδιο Υπουργείο προφανώς πρέπει με έναν τρόπο να ερευνήσουν, αλλά πώς μπορείς να ερευνήσεις εύκολα χιλιάδες ιατρία, τι εξοπλισμό έχουν, πώς τον χρησιμοποιούν, δεν ξέρω, Νικολέτα.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και ασφαλώς υπάρχουν πολλά, αυτό που λέγαμε, γκρίζα σημεία τα οποία θα κληθεί να απαντήσει και ο Ιατρικός Σύλλογος. Το ζητούμενο είναι, Μάκη, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είχε ενημερωθεί για συγκεκριμένες καταγγελίες που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο ιατρείο. Και έκτοτε έγιναν 2 έρευνες. Πρέπει να μάθουμε ποιος είχε κάνει αυτές τις καταγγελίες, τι αφορούσαν αυτές τις καταγγελίες, αν ο έλεγχος που έγινε ήταν πλημελής ή όχι. Γενικώς νομίζω πως είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να δοθούν και οι απαραίτητες απαντήσεις από τους ηθήνοντες, πέρα από τους 2 ιατρούς, αλλά και τις αρχές οι οποίες οφείλουν να προστατεύουν και τους πολίτες από τέτοιου είδους ιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη ευσυνειδησία.
0: Ευχαριστούμε τον Στέφανο, τον Πέτρο, τον Βασίλη, τον Δημήτρη για τα σχόλιά τους. Ο Νίκος γράφει, τι πάει να πει, αν ήταν επώνυμος θα υπήρχε μεγαλύτερη κινητοποίηση. Αναφέρεται σε αυτό που είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η αξία της ανθρώπινης ζωής υπολογίζεται με το επώνυμο. Όχι, προφανώς να ανακαλέσει ο κύριος Γιαννάκος, νομίζω υπό την έννοια ότι πάντοτε όποιος και να τηλεφωνήσει στο ΕΚΑΒ δίνει τη διεύθυνσή του και τα στοιχεία του.
1: Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια πρόθεση, ναι. Ο κύριος Γιαννάκος το είπε για να δώσει μια έμφαση ότι οι γιατροί δεν έδωσαν καν το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη, όχι ότι θα έφταναν οι διασώστες νωρίτερα. Σε 4 λεπτά έφτασαν, παρότι δεν γνώριζαν ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά συνήθως ήθιστε, εάν πρόκειται για κάποιο επώνυμο και για κάποιον γνωστό τέλος πάντων, να λένε το όνομά του, υπό την έννοια ότι εντάξει, υπάρχει μια κινητοποίηση. Σίγουρα δεν θέλουμε να πιστεύουμε και δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι οι διασώστες κινούνται πιο γρήγορα όταν πρόκειται για κάποιο επώνυμο. Δεν νομίζω ότι είχε αυτή την. Ήθελε να επισημάνει κάτι τέτοιο ο κύριος Γιαννάκος.
0: Ο Σπύρος, μεταφέρουμε πόρους για στρατιωτικούς σκοπούς και τους αφαιρούμε από παιδεία, υγεία, πρωτογενή παραγωγή και μετά πέφτουμε από τα σύννεφα. Φταίτε οι δημοσιογράφοι, γράφει ο Σπύρος. Το κράτος έκοψε τις εξετάσεις για χοληστερίνη, σύνταξε 67, αύριο στα 70 ή στα 80. Εντάξει, καταλαβαίνω πολλές φορές αυτό το οποίο θέλετε να πείτε, γιατί μπορεί με τα social media όλοι να έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε, να πούμε την άποψή μας, αλλά πολλοί θεωρείται ότι για όλα έχουν ευθύνη δημοσιογράφοι και μπορεί να έχουν. Ωστόσο, Σπύρο, όπως το γράφεις, αν μου επιτρέψεις, και αυτό είναι απολύτως προσωπική άποψη με την πολύ μικρή σημασία που έχει, η άμυνα της χώρας, η άμυνα και η ασφάλεια μιας χώρας είναι ένα πολύ βασικό, ένα κεφαλαιόδες αγαθό, αντίστοιχο με την υγεία και την παιδεία. Πολύ περισσότερο, που αν δεν υπάρχει εθνική άμυνα, κυριαρχία και υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν θα μπορούν να υπάρξουν ούτε υγεία, ούτε παιδεία, ούτε συντάξεις. Και γι' αυτό πολλές φορές, ναι, κάποιοι είναι επικριτικοί για τις δαπάνες που γίνονται για την άμυνα, αλλά νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα να καταλαβαίνετε ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον, αν υπάρχουν απειλές από γειτονικές χώρες, και πόσο συστηματικές είναι αυτές οι απειλές. Δεν πρόκειται για μια κορώνα από μια χώρα που κάτι λέει και το παίρνει πίσω. Έχουμε μια συστηματική πολιτική αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και ελληνικής κυριαρχίας που έχει δοθεί με διεθνείς συνθήκες που δεν αμφισβητείται από κανέναν άλλο, που δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και όμως υπάρχει μια χώρα η οποία επίμονα, πεισματικά προσπαθεί να θέσει σε διαπραγμάτευση τέτοια θέματα. Δεν μπορεί μια πολύ μικρή χώρα, μικρότερη από την χώρα που απειλεί, να μην έχει ισχυρή άμυνα. Δηλαδή αυτό ας το βάλουμε πάντα μέσα στην παράμετρο. Λοιπόν, τι λες, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα?
1: Να πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Να πάμε.
1: Και στο συνάδελφό μας τον Τίμου Φακαλή. Είναι Σαββατοκύριακο, άλλο ένα Σαββατοκύριακο ΔΕΘ. Νίκος Ανδρουλάκης στο επίκεντρο. Σήμερα στις 8 η ώρα θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την ομιλία του και αύριο στις 12 το μεσημέρι τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Τίμο, καλό πρωινό από την Αθήνα.
2: Καλημέρα Νικολέτα, καλημέρα Μάκη, εδώ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα πιο κάτω από την Διεθνή Έκθεση, μπροστά από τη σκηνή που έχει τοποθετηθεί εδώ και μέρες, όπου το βράδυ θα τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος και έχουμε όλα αυτά τα παρατράγουδα. Σήμερα το βράδυ έχει επηρεάσει και την ομιλία του
0: Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Εννοώ υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, έχει γίνει ένας καυγάς με αφορμή τη...
0: Μα θεώρησε ότι δεν τα ξέρουμε, μπορείς να μας πεις, γιατί δεν το λέω για μένα κατά ανάγκη ότι... Αλλά πες ότι κάποιος με τον οποίο συνομιλείς δεν τα ξέρει.
2: Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από μια μερίδα κόσμου σχετικά με την τοποθέτηση της σκηνής περιμετρικά ουσιαστικά του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις τόσο από τον απλό κόσμο όσο και από την οικογένεια του Γλύπτη, του Ευάγγελου Μουστάκα. Ήδη έχει δηλώσει η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας ότι αναμένεται να γίνουν κάποιες νομικές ενέργειες, καθώς όπως τονίζει η οικογένεια, μεν δόθηκε σχετική άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης για να τοποθετηθεί η σκηνή στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, ωστόσο για την εμπορική χρήση του αγάλματος έπρεπε να δοθεί άδεια από την οικογένεια του Γλύπτη. Κάτι τέτοιο δεν έχει δοθεί. Βέβαια, μέσα στη βδομάδα ο Αντώνης Ρέμος έδωσε συνέντευξη με αφορμή τα 30 χρόνια γιορτής στο Ελληνικό Πεντάγραμμο. Γι' αυτό γίνεται και η συναυλία η σημερινή στις 8.30 το βράδυ. Τονίζοντας ότι είναι περήφανος που είναι Μακεδόνας, που είναι Θεσσαλονικιός και στόχος του είναι να αναδειχθεί το μνημείο, αλλά και η Θεσσαλονίκη μέσα από τα 1200 ντρόουν. Θα έχουμε ένα φαντασμαγορικό ντρόουν σόου το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.
0: Πόσα ντρόουν?
2: 1200 ντρόουν.
0: Στην Κίνα βάζουν 10.000.
2: Θα φωτίσουν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης και μάλιστα θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο ντρόουν σόου που έχει γίνει ποτέ στην χώρα.
1: Τιμό, πόσος κόσμος θα έρθει?
2: Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για 200.000 κόσμο. Έχουν τουριστικά λεωφορεία από όλη την Ελλάδα που έχουν μισθωθεί και να μην να φτάσουν μέχρι νωρίς το απόγευμα και από τα Βαλκάνια. Μάλιστα, ταξιδιωτικά πρακτορία κάνουν και εκδρομές συνδυάζοντας τόσο τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου όσο και την ενεξελίξη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και πώς επηρεάζει την ομιλία, Ανδρουλάκη, Τίμου?
2: Θα γίνει λίγο νωρίτερα, στις 7, για να μην πέσει πάνω στην συναυλία. Οπότε όσοι θέλουν να...
0: Και μετά θα πάνε από το Πανσόκ στο Ρέμο.
2: Από το Βελίδιο θα κατευθυνθούν κατευθείαν προς τον Αντώνη Ρέμο. Ναι.
1: Μάλιστα, οπότε 7 η ώρα η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι το θέμα πάντως που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες, είναι κατά πόσο ένα άγαλμα όπως αυτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπορεί να γίνει ντεκόρ σε μια συναυλία. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο αποτελεί προσβολή και κάποιοι άλλοι που υποστηρίζουν ότι αναδεικνύεται το συγκεκριμένο άγαλμα. Διείστανται οι απόψεις.
2: Βέβαια, η πλειοψηφία νομίζω το βράδυ θα αγκαλιάσει την συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θα έχει πάρα πολύ.
1: Θα είναι
2: κόσμο.
1: Και μια συγκινησιακά φορτισμένη συναυλία.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ο Αντώνης Ρέμος θα αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της συναυλίας του στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα να πούμε θα είναι και αρκετοί καλλιτέχνες πάνω με τον Αντώνη Ρέμο. Θα είναι η Μαντό, η Δέσποινα Βανδύ, η Κέντι Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους. Βέβαια, τελευταία στιγμή έχει ακυρώσει ένας φίλος του Αντώνη Ρέμου, ο Ροναλντίνιο, για προσωπικούς λόγους όπως. Αναφέρει η εταιρεία παραγωγής, δεν θα είναι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Τίμος Φακαλής, ο ανταποκριτής του Earth News Radio στη Θεσσαλονίκη, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανταπόκριση για αυτό το ρεπορτάζ σχετικά με την αποσυνή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η Ζάμπια διαμαρτύρεται για το μήνυμα που έχει στείλει σχετικά με το θάνατο του Αντώνη Ρέμου και τις προειδοποιήσεις. Χριστέ μου, με συγχωρείτε, ναι, συγγνώμη, ναι. Προσπαθώ την ίδια στιγμή να ανοίξω το μήνυμα, δεν μπορώ να το ανοίξω, αγαπητή Ζάμπια. Προσπαθούμε αυτό τον σύνδεσμο που έχει στείλει να τον ανοίξουμε, δεν μπορούμε, και προφανώς μόλις τον ανοίξουμε είναι δεδομένο ότι θα το αναφέρουμε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που υπάρχει στον σύνδεσμο που μας έχει στείλει. Λοιπόν, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται σαν να έχει γίνει πριν από ένα αιώνα, Νικολέτα, τις εκλογές στην Γερμανία, στο κρατήδιο της Σαξονίας, που φέρνουν μια πολύ μεγάλη ανατροπή στη Γερμανία, που φέρνουν ένα πολύ ισχυρό ποσοστό για αυτή για αυτό το κόμμα, το AfD, το εναλλακτική για τη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, σημαίνει, με ένα ποσοστό 44%. Και έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς που εκλέγονται φαίνεται ότι μόνο σχέση με την πολιτική δεν είχαν, είναι άνθρωποι που ασχολούνταν με άλλα πράγματα. Κάποιος εκ των ανθρώπων που εξελέγησαν φαίνεται ότι είχε κάποιο είδους σχέση με την Στάζη, με την πρώην υπηρεσία πληροφοριών της Ανατολικής Γερμανίας, όπου εργαζόταν 12 χρόνια. Κάποιοι άλλοι ήταν στη βιομηχανία του πορνό. Κάποιοι άλλοι ήταν από τους υποστηρικτές του Βλαντίμιρ Πούτιν, και σχεδόν όλοι τους υπέρ της απομάκρυνσης, της απέλασης των μεταναστών. Έτσι δεν είναι? Να πάμε να μας τα πει όλα, να μας πει όλες τις πληροφορίες ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής του Air News Radio στο Βερολίνο, ο Γιώργος Παπάς. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα σε ακροάτρια και σε ακροάτες. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι τομή αυτή η εκλογική νίκη του ΑΕΦΤ την περασμένη Κυριακή στη Σαξονία Άνχαλτ. Είναι ένα κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία. 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόρους έχει αυτό το κρατήδιο. Και βέβαια οι δημοσκοπήσεις όλες έδειχναν ότι το ΑΕΦΤ θα νικήσει με πολύ ψηλά ποσοστά, θα επικρατήσει με πολύ ψηλά ποσοστά. Και σε όλη την Ανατολική Γερμανία το ΑΕΦΤ έχει μεγάλη δύναμη. Αλλά επειδή μιλάμε για τομή και επειδή μιλάμε για σοκ, το σοκ είναι ότι αυτό το κόμμα για πρώτη φορά έφτασε στο σημείο να ακουμπάει την απόλυτη πλειοψηφία στην τοπική βουλή και να εκλέγει πρωθυπουργό τοπικό για πρώτη φορά στην ιστορία. Και η γερμανική ιστορία βεβαίως έχει κουβαλάει το στίγμα του ναζισμού, και ένα κόμμα που έχει στους κόλπους του θαυμαστές του ναζισμού δεν είναι κανονικότητα να παίρνει τέτοια ποσοστά στη Γερμανία.
1: Είναι για πρώτη φορά με τα πολεμικά, Γιώργο, που συμβαίνει τέτοια.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
0: Κάποιος που δεν ξέρει, Γιώργο, τι σημαίνει κρατήδιο, ποια είναι η δομή πρώτα απ' όλα της Γερμανίας ως χώρα? Είναι μια περιφέρεια, έχει ανεξάρτητη κυβέρνηση? Τι σχέση, τι διαφορές έχει, για παράδειγμα, με την Ελλάδα, που είναι δομημένη η επικράτεια σε περιφέρειες?
3: Δεν έχουμε τέτοιο μοντέλο εμείς στην Ελλάδα. Η Γερμανία είναι ομοσπονδιακά δομημένο κράτος, δομημένη χώρα. Σημαίνει ότι έχει 15 ομόσπονδα κρατήδια, τα οποία έχουν το καθένα από αυτά δική τους κυβέρνηση. Εκλέγουν δικό τους πρωθυπουργό, δική τους βουλή, και έχουν και πάρα πολύ σημαντικές αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τα θέματα της παιδείας, για παράδειγμα, τα θέματα της αστυνομίας. Αυτά είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες του κάθε κρατηδίου. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα σχολεία, έτσι, και το τι θα διδάσκεται στα σχολεία είναι υπόθεση του κάθε κρατηδίου. Δεν αποφασίζονται κεντρικά από το Βερολίνο. Κεντρικά από το Βερολίνο αποφασίζεται η εξωτερική πολιτική, η γενική οικονομική πολιτική, αλλά πάρα πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών είναι αρμοδιότητα των κρατηδίων. Αυτά τα 15 κρατήδια, λοιπόν, συγκροτούν και ένα ξεχωριστό νομοθετικό σώμα. Ένας νόμος στη Γερμανία, για να μπορέσει να ισχύσει, δεν φτάνει μόνο να ψηφιστεί από την κεντρική Ομοσπονδιακή Βουλή, πρέπει να έχει την πλειοψηφία και στα κρατήδια. Άρα λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα να ανατραπούν και συσχετισμοί στα κρατήδια αυτά, έτσι ώστε νόμοι που περνούν από την Ομοσπονδιακή Βουλή με την κεντρική κυβέρνηση του Μέρτς, για παράδειγμα, που ξέρουμε εμείς ως καγκελάριο, να μην μπορούν να εφαρμοστούν επειδή δεν θα υπάρχει αντίστοιχη πλειοψηφία στα κρατήδια. Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα της Γερμανίας.
0: Γιατί λοιπόν, Γιώργο, ακούτε τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή του Ernews Radio στο Βερολίνο. Γιατί λοιπόν, Γιώργο, σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Σαξονία Anhalt επέλεξαν AfD?
3: Ναι, δεν είναι ακριβώς 1 εκατομμύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το
0: 44% του 1,7 δεν είναι ούτε 800.000.
3: Εντάξει, αλλά, ναι, αλλά παρόλα αυτά
0: γι' αυτό λέω σχεδόν
3: είναι τεράστιο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Το γιατί έχει σχέση να κάνει με τις συνθήκες που επικρατούν στο κρατήδιο. Είναι από τα πιο γυρασμένα σε ηλικία. Είναι από τα πιο αραιοκατοικημένα κρατήδια. Είναι από τα κρατήδια που και μετά την ενοποίηση πληρώνουν ακόμα, σε ό,τι αφορά το δημογραφικό τους πρόβλημα, πληρώνουν ακόμα την ερήμωση, ας πούμε, της επαρχίας.
1: Και από τα πλέον φτωχοποιημένα, Γιώργο.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι από τα πιο φτωχά κρατήδια και όλα αυτά συντείνουν στο να αποδέχεται ο κόσμος εύκολα απλουστευτικές και απλοϊκές λύσεις, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν καμία περίπτωση να υλοποιηθούν. Δηλαδή, σε ένα κρατήδιο που, για παράδειγμα λέω τώρα, οι γιατροί, το 25% των γιατρών και λίγο παραπάνω του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία αυτά προέρχονται από τους ξένους, είναι ξένοι, και εκεί βγαίνει ένα κόμμα με 44%, το οποίο λέει το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να αναθεωρήσω όλες τις αποφάσεις υπηκότητας που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγουν καταρχήν πάρα πολύ, δεν θα μπορούν να λειτουργούν σε λίγο τα νοσοκομεία ή τα οίκη ευγυρίας και τα γυροκομεία.
1: Γιώργο, μπορείς να μας δώσεις λίγο τους άξονες του συγκεκριμένου κόμματος?
3: Μια κουβέντα είναι από τα κρατήδια τα οποία έχει το μικρότερο ποσοστό αλλοδαπών σε σύγκριση με όλη την υπόλοιπη Γερμανία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτές πρόκειται για μια διείδηση, μια χιονοστιβάδα του ακροδεξιού εθνικολαϊκιστικού επίθεση που τη ζούμε και σε άλλες χώρες, αλλά σε κάθε περίπτωση στην Ανατολική Γερμανία έχει ιδιαίτερη και ιδιαίτερα μεγάλη πέραση.
1: Μπορείς να μας δώσεις λίγο τους άξονες του Ulrich Zygmunt, δηλαδή ποιο ήταν το αφήγημά του προκειμένου να κερδίσει αυτή την εκλογική αναμέτρηση?
3: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του προγράμματος, του εκλογικού προγράμματος του Zygmunt, του AfD, το οποίο είναι, ας πω τώρα, είναι το αλφαβητάρι του ακροδεξιού εθνικιστικού λαϊκισμού και με ρατσιστικές εκφάνσεις. Όπως σας είπα, να φύγουν οι ρεμιγκρασιόν, για παράδειγμα, είναι η εθνοκάθαρση, στα ελληνικά θα μπορούσε να την πει κανείς. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα του AfD, να καθαρίσει η Γερμανία από τους μετανάστες, έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι από τη μια μεριά, μαζί με την αλλαγή, ας πούμε, στη σχολική ύλη, στη διδακτέα ύλη στα σχολεία, διότι θεωρούν ότι είναι πολύ woke agenda και είναι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή δεν αντιμετωπίζουν έτσι όπως θα πρέπει την ιστορία της Γερμανίας σε ό,τι αφορά κυρίως και το ναζιστικό της παρελθόν. Θέλουν να φύγουν, να καταγγείλουν τα δημόσια, την χρηματοδότηση των δημόσιων, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, επειδή θεωρούν ότι είναι μονομερείς εναντίον τους. Είναι μια χώρα τώρα που η Γερμανία, ας πούμε, έχει πραγματικά και στα θέματα της ραδιοτηλεόρασης είναι ομοσπονδιακά δομημένη. Υπάρχει το κεντρικό ARD, αλλά δομείται από τη συμμετοχή όλων των επιμέρους ραδιοτηλεοράσεων. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε μια φιλορωσική ατζέντα έτσι κι αλλιώς. Και από την άλλη μεριά, κόντρα σε αυτό το πρόγραμμα των 100 ημερών, το οποίο όταν είχε ανακοινωθεί είχε προκαλέσει ένα σοκ, είχαμε έναν υποψήφιο, τον Zygmunt, ο οποίος με ένα μόνιμο χαμόγελο αγκάλιαζε και έβγαλε σέλφι με όποιον έβλεπε μπροστά του. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται και στον ίδιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνεται η διείσδυση του AfD, και το ανησυχητικότερο για μένα είναι στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, ας πούμε, όταν βλέπει κανείς πως σε ηλικίες από 60 και πάνω είναι μικρότερο το ποσοστό του ΑΕΦΤΕ από ότι είναι σε ηλικίες από 30 και κάτω.
0: Τώρα αρχίζει αυτό το, τώρα αρχίζει το επικίνδυνο, λοιπόν, και είναι, θα το πω μπροστά μας για πολλές δεκαετίες.
3: Δεν είναι, ας πούμε, ένα συγκυριακό φαινόμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μια μικρή παρένθεση μόνο, γιατί έχει σχέση και με εμάς αυτό το εναλλακτική για τη Γερμανία. Ιδρύθηκε το κόμμα το 2013 από οικονομολόγους
0: που δεν ήθελαν να βοηθηθεί η Ελλάδα.
3: Κατά των προγραμμάτων για την Ελλάδα, επειδή η Μέρκελ έλεγε τότε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτό. Και η απάντησή τους ήταν η ίδρυση ενός κόμματος που το ονόμασαν εναλλακτική για τη Γερμανία. Βέβαια, από το 2015 και την μεταναστευτική κρίση και μετά πήρε εντελώς άλλο χαρακτήρα. Είναι αυτό που ζούμε σήμερα.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, κλείνοντας, να μας πεις τι έπεται τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση, υπάρχει πιθανότητα προσφυγής στις κάλπες εκ νέου, τι θα γίνει?
3: Αυτό θα είναι το τελευταίο σενάριο, η νέα προσφυγή στις κάλπες. Το πιθανότερο είναι αυτό που βλέπω εγώ, να κάνει μια κυβέρνηση μειοψηφίας ο Ζίγκμουντ, στηριζόμενος στην ουσία στην αποχή που θα κάνει ένα άλλο εθνικολαϊκιστικό κόμμα από την αριστερή πλευρά πια, το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ, που αποσχίστηκε από την αριστερά, έχει 5 βουλευτές και έχουν αποφασίσει ότι θα απόσχουν από, από την ψηφοφορία στη Βουλή του Μαγδεμβούργου. Τότε θα βγει με απλή πλειοψηφία το κόμμα της ο Ζίγκμουντ, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ένα θέμα. Έχουμε την άλλη Κυριακή. Έχουμε εκλογές σε δύο κρατηδία ακόμα, το Μεκλεμβούργο-Βομερανία και το Βερολίνο.
0: Ποιες πόλεις είναι σε αυτά τα κρατηδία, βοήθησέ μας. Στο Μεκλεμβούργο-Βομερανία, ποιες πόλεις είναι, ας πούμε, για να καταλάβουμε.
3: Είναι το Ροστόκ, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Και σε ποιο άλλο κρατήριο?
3: Είναι το Σβερίν, είναι η πρωτεύουσά του, και το Ροστόκ είναι το λιμάνι, είναι στη Βόρεια Γερμανία, στη Βαλτική είναι αυτό το κρατήριο. Το Βερολίνο είναι η πόλη του Βερολίνου, η οποία βέβαια με 3,5 εκατομμύρια κατοίκους είναι από μόνο του ένα κρατήδιο.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ και βλέπεις η αποθέωση. Ο Γιώργος Παπάς είναι ο ανταποκριτής του Earth News Radio στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Είναι η αποθέωση του ετεροπροσδιορισμού. Όταν σου λέει ότι το AfD βγήκε ως, ακόμη και το όνομά του εναλλακτική για τη Γερμανία, όταν έλεγαν οι Γερμανοί για να δικαιολογήσουν τα δάνεια προς την Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Είναι ικανή, υποθέτω, για να αυξήσουν τα εκλογικά τους ποσοστά και την επιρροή τους, να κάνουν τα πάντα. Βρε, ποιοι μετανάστες, ό,τι θέλεις θα κάνουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχουμε να ακούσουμε τρέλες που μπροστά σε αυτές που τα ακούσουμε, αυτά που λέει ο Τραμπ μπορεί να φανούν, να φαίνονται, δεν θέλω να το πω, τη λέξη που ξεκινάει από λάμδα, όμικρον, γάμα, γιώτα, κάπα, αλφα κτλ. Τι σημαίνει. Μην ακούσουμε τέτοιες τρέλες από το ΕΦΔΕ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες βράδυ στο νοσοκομείο που ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις, καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τρίμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Μεταβαίνει σε Ρό και Στρογγύλη, στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη υλοποιηθεί και εν συνεχεία θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Στη διαπίστωση ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρο έκθεση κατά συναυτουργία. Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις. Στο φάκελο της υπόθεσης προστίθεται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Η νεκροψία νεκροτομίδεμ προσδιορίσε την αιτία θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 19χρονη σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή Χαλέπα των Χανίων. Η νεαρή κοπέλα φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής της με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Ο άνδρας οδηγήθηκε χθες στον Εισαγγελέα Βόλου μετά τη σύλληψή του το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό. Η CIA αποχαρακτήρισε απόρριτα έγγραφα για την Αλ-Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Στο μεταξύ, την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις. Η 11 Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία, όπως έκαναν γνωστό σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωση και αξιωματούχοι, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 11 λεπτά μετά τις 6 δεν χρειάζεται να σας πω που είστε συντονισμένοι. Ελπίζω να είστε ακόμη στους 105,8, γιατί αν δεν είστε στους 105,8 μάλλον δεν μας ακούτε, που σας καλημερίζουμε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα, που δεν σας λέμε σε όλους εσάς και σε όλες εσάς που είστε εδώ από νωρίς το πρωί, από τη Ματίνα, τον Αλφόνσο, συνεχίζετε με Νικολέτα Μάκη, θα μείνετε με Δημήτρη κτλ. Και γενικώς όλη την εβδομάδα. Η Ντόνα μετά, συγγνώμη, μετά είναι η Ντόνα, και όπως συνεχίζεται το πρόγραμμα του Earth News Radio εδώ στους 105,8. Το τεστ δεν το πέρασα μάλλον, Μαρία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η επίσκεψη, Νικολέτα, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο.
1: Στο Καστελόριζο, μετέβει εχθές και θα παραμείνει μέχρι και αύριο σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Αυτή την ώρα μεταβαίνει στη Στρογγύλη και στη Ερώ. Στο πρόγραμμα το σημερινό περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον κύριο Ασβέστη, και περιοδεία σε έργα και υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε μια περίοδο Μάκη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε μαζικές παραβιάσεις τουρκικών F-16 στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου μεταξύ Λέσβου και Χίου, οι οποίες εχθές οδήγησαν και σε δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.
0: Μάλιστα. Το θέμα της Γερμανίας, της πρωτιάς που είχε το AFD στην Σαξονία Anhalt, φαίνεται ότι σας οτιδήποτε άλλο παρά διάφορο είναι. Βλέπω τα μηνύματά σας. Το Βερολίνο, πρωτεύουσα 80 εκατομμυρίων κατοίκων, πρωτεύουσα μιας χώρας 80 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Ελλάδα με 10 εκατομμύρια κατοίκους έχει πρωτεύουσα την Αθήνα με 5 εκατομμύρια κατοίκους. Ψάχνετε τάχα ακόμα για παραγωγικό μοντέλο, ρωτά ο Κωνσταντίνος. Ο Βασίλης, μακάρι στη Σαξονία με την επικράτηση του AFD η σχολική εκπαίδευση να είναι πλέον εθνικιστική ενάντια στην αποδοχή λαθρομεταναστών. Γράφει ο Βασίλης. Ναι, είναι πολλές οι απόψεις. Να πάμε, Νικολέτα, να πάμε την άποψη μιας Ελληνίδας κατοίκου της περιοχής της Σαξονίας. Η Βικτόρια Μίχα είναι στο Κέμνιτς. Το Κέμνιτς είναι, όλοι το ξενορίζουμε, μην κοιτάς εμένα που το είπε η Μαρία Κόντου και έτσι το έμαθα. Είναι το Κέμνιτς είναι στη Σαξονία. Και κυρία Μίχα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από τη δροσερή Γερμανία.
1: Πώς,
0: όταν λέτε δροσερή, τι θερμοκρασία?
2: 15 βαθμούς.
1: Έχετε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και οδεύετε στο χειμώνα. Εμείς ακόμα εδώ έχουμε καλοκαίρι. Ναι. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς εισπράτεται η κοινή γνώμη ευρύτερα, αλλά και όλοι οι Έλληνες που ζείτε εκεί στο Κέμνιτς, τα αποτελέσματα των εκλογών με το δεδομένο ότι υπήρξε τόσο πολύ μεγάλη απήχηση του AFD.
2: Ναι, είναι ένα ανησυχητικό αποτέλεσμα αυτό, αλλά ίσως ήταν και αναμενόμενο κατά κάποιο τρόπο και το έλεγαν και οι δημοσκοπήσεις. Εμείς σαν Έλληνες πρέπει να θυμόμαστε ότι το AFD, αυτό που είπατε και πριν με τον κύριο Παπά, ότι το AFD ήταν το κόμμα που πρωτοστατούσε τότε στην αποβολή της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλανε να μας βοηθήσουν. Αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε. Και οι αιτίες ίσως που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση με σχεδόν 44% πρέπει να αναλυθούν αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί ψήφισαν οι Γερμανοί? Ελπίζω να μην έχετε κάποιον υπενιγμό ότι μπορεί και οι Έλληνες της Γερμανίας να το ψήφισαν, που μπορεί να ξέχασαν ακριβώς τη στάση αυτή του AFD απέναντι στην Ελλάδα, την ελληνική κρίση και τα δάνεια προς την Ελλάδα. Αλλά γιατί οι Γερμανοί ψήφισαν το AFD? Είναι η αποτυχία των άλλων, είναι η αποτυχία του S5, είναι ότι οι χριστιανοδημοκράτες πια δεν προσελκύουν, δεν γοητεύουν τους ψηφοφόρους, είναι πράγματι ότι γυρίζει η Γερμανία πιο δεξιά προς τα άκρα?
2: Ναι, δεν θεωρώ ότι το 44% ο μισός πληθυσμός ξαφνικά έγινε ακροδεξιοί στη Γερμανία, δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, αλλά είναι... Νομίζω ότι φταίει, κατά κύριο λόγο είναι η αιτία, οι σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τωρινής κυβέρνησης, που έτσι οδήγησαν σε κοινωνικές ανισότητες.
1: Άρα ουσιαστικά και... είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας απέναντι στα συστημικά κόμματα, δηλαδή μεταξύ δύο κακών των μη χειροβέλτιστων, έτσι επέλεξαν? Είναι μία ψήφος τιμωρίας, τιμωρητική?
2: Δεν νομίζω ότι το... και θέλανε, μερικοί μπορεί να θέλανε να τιμωρήσουν, αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το AfD είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Δηλαδή, απλά έδωσε σε κάποια υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα, έδωσε μια πολύ εύκολη λύση, φταίνε οι μετανάστες. Αυτό δεν είναι όμως η αιτία που έχουμε αυτές τις κοινωνικές ανισότητες, αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Και σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι το CDU στην Σαξονία-Άνχαλτ. Δεν έπεισε.
0: Ναι, όπως δεν φαίνεται να πείθηκε ο καγκελάριος, ο προερχόμενος από το CDU, ο κύριος Μέρτς. Αλλά για να καταλάβω, είναι το πρόβλημα της επιβίωσης λόγω του υψηλού κόστους ζωής, είναι αυτές οι πολιτικές οι σκληρές που λέτε, οι δημοσιονομικές, είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών, είναι το γεγονός πως θεωρούν οι πολίτες σε περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας ότι έχουν μείνει πίσω από το υπόλοιπο κράτος της Γερμανίας?
2: Είναι όλα αυτά, είναι συνδυασμός όλων αυτών. Και επίσης είναι ότι τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου στη Γερμανία είχαν αρχίσει να υιοθετούν έτσι μια πιο ακροδεξιά ατζέντα, αυτή του AfD, και ο κόσμος γιατί να ψηφίσει αυτούς? Θα πάει να ψηφίσει τους original, αυτούς της AfD.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα νομίζω, και θα το δούμε και σε κοινωνικό επίπεδο μπροστά μας, το γεγονός ότι κυρίως νέοι άνθρωποι φαίνεται να στρέφονται προς τα άκρα της δεξιάς, γιατί όπως και να το κάνουμε φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού και με μια απλή παράθεση των οικονομικών δικτών ότι το μέλλον για τους νέους ανθρώπους είναι πιο δύσκολο από ό,τι μπορεί να ήταν για τους σημερινούς πενιντάριδες, τους εξιντάριδες, όσα προβλήματα και αν έχουν περάσει την προηγούμενη δεκαετία. Άρα με έναν τρόπο και οι πιο νέοι κατηγορούν όλους τους μεγαλύτερους, τους 40+, τους 50+, τους 60+, ότι ευθύνονται για τα σημερινά χάλια της κοινωνίας και της οικονομίας ίσως.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι το AfD είναι ένα αντισυστημικό κόμμα. Είναι πλέον πρέπει να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά και να αρχίσουμε να το κοιτάμε ως ένα κόμμα εξουσίας και να προσέχουμε το τι θα γίνει με αυτό. Και αυτό με τα νεαρά άτομα είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Πρέπει τα δημοκρατικά κόμματα να κοιτάξουν σοβαρά αυτό το θέμα, να αρχίσουν να λαμβάνουν, να παίρνουν δράσεις εκεί πέρα.
1: Τώρα γίνεται ένα πολύ μεγάλο θέμα για τη δημοφιλία όλων αυτών των ακροδεξιών κομμάτων, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη.
2: Πανευρωπαϊκά, ναι.
1: Ακριβώς, έχουμε και πολύ κρίσιμες εκλογές αύριο στη Σουηδία, Μάκη και κυρία Μίχα, που περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα υπάρξει, αν θα υπάρξει άνοδος της ακροδεξιάς. Και εκεί έχουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων στη Γερμανία, στην Γαλλία, με συγχωρείτε. Γενικώς, η άνοδος της ακροδεξιάς με. Δεδομένου ότι υπάρχει και αυτή η δημοφιλία του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στην νεολαία, όπως ο Elon Musk, οι οποίοι πολλές φορές με αναρτήσεις τους μιλούν με διθυραμβικά σχόλια για αυτά τα κόμματα και τα ενισχύουν, καταδεικνύει κάτι για το μέλλον και πόσο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί για την άνοδο αυτών των κομμάτων, με δεδομένο κιόλας, Μάκη, ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε και μια έτσι εβδομάδα η οποία θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και για εμάς, για τα δικά μας πολιτικά δεδομένα, καθώς έχουμε και την αποφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη.
0: 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται και ο Κασιδιάρης και να δούμε, γιατί ο δικηγόρος του είπε ότι είναι δεδομένο πως θα κατέβει. Κυρία Μίχα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Η Βικτώρια Μίχα, που ζει και εργάζεται στο κρατήδιο της Σαξονίας.

0: σε μια κατάσταση που μπορεί να έχουμε ξεχάσει και ιστορικά αυτό δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι είναι για την Ευρώπη συνολικά η δημοκρατία κάτι φιλογενετικό. Ελπίζω ότι είναι DNA της Ευρώπης η δημοκρατία, και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, αν υπάρχει κάπου μετατροπή της σε ένα πράγμα που μπορεί να μοιάζει με ασυδοσία, χρειάζεται κάποιο μάζεμα, αλλά υπάρχει άραγε κάποιος, κάποια που στα σοβαρά να αμφισβητήσει ότι η δημοκρατία είναι το κατάλληλο πολίτευμα για την ανάπτυξη του ανθρώπου, για την ευημερία, για την ανάπτυξη των τεχνών, του πολιτισμού? Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος?
1: Νομίζω πως η άποψη της Ειρήνης είναι σεβαστή, αλλά μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα. Οπότε ας μην...
0: Και στην Ευρώπη λοιπόν.
1: Και στην Ευρώπη, αλλά που γεννήθηκε στη χώρα μας. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα?
0: Να πάμε να δούμε το θέμα με τα σχολεία, διότι έγινε ο αγιασμός εχθές. Mm-hmm. Επί της ουσίας όμως ανοίγουν, από την Δευτέρα ξεκινούν τα μαθήματα. Μία χρονιά νομίζω με πολλές προκλήσεις. Μία χρονιά που πάλι θα πρέπει να δούμε αν καταφέρνουν οι μαθήτριες και οι μαθητές να πειθαρχούν στα κελεύσματα και των οικογενειών τους, αλλά κυρίως των διδασκόντων τους. Για παράδειγμα, να μην έχουν μαζί τους τα κινητά, να μην τα χρησιμοποιούν τις ώρες του μαθήματος.
1: Έγινε μια προσπάθεια πέρυσι, η οποία νομίζω ήταν επιτυχής σε μεγάλο βαθμό, καθώς τα παιδιά πήραν το μάθημα με τις χιλιάδες αποβολές που μοίρασαν οι καθηγητές και καλώς έπραξαν. Και πλέον τα περισσότερα δεν έχουν τα κινητά στα σχολεία. Πάμε να συζητήσουμε την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και διδάκτορα ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας. Κυρία Ζωγράφου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
0: Καλημέρα σας.
2: Σας ευχαριστώ, κυρία Κρητικού και κύριε Πολάτο. Να ευχηθώ καλή αρχή.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Τα παιδιά. Να ευχηθώ και καλή αρχή στους γονείς, γιατί είναι μια νέα σεζόν αυτή που όλοι ξεκινάμε τις δραστηριότητές μας από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Είναι η πρωτοχρονιά η επαγγελματική, ας το πούμε έτσι.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Επειδή όμως πολλά παιδιά και εμείς είχαμε υπάρξει σε αυτή την ηλικία, πάντα αναπολούν το καλοκαίρι, πάντα δυσκολεύονται να κινήσουν έτσι με θετικό πρόσημο την καινούργια χρονιά. Πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε έτσι ώστε, πριν πάμε στη συζήτηση, στη μεγάλη συζήτηση για τα κινητά, πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε έτσι ώστε να έχουν μια πιο θετική προσέγγιση στη δύσκολη και πολύ απαιτητική καθημερινότητα που έχουν πλέον τα παιδιά μας?
2: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη φάση, γιατί είναι μια μεταβατική περίοδος που από τους 3 μήνες διακοπές περίπου που είχαν τα παιδιά και 3 μήνες ελευθερία, 3 μήνες ξεκούραση, 3 μήνες όχι υποχρεώσεις, 3 μήνες όχι το δεσμευτικό πρόγραμμα και 3 μήνες κινητά στο έπακρο, οθόνες στο έπακρο. Mm-hmm. Πρέπει τώρα να μπουν σε μια περίοδο που όλα αυτά θα ανατραπούν. Όσο ανέφερα δηλαδή, παίρνουν την άλλη πλευρά. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να θέσεις όρια στα παιδιά, ειδικά όταν τα όρια είχαν χαλαρώσει πάρα πολύ μέσα στην περίοδο των διακοπών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ένα όριο από πιο μαζεμένο γίνεται πάρα πολύ ελαστικό, γιατί είναι ανεξέλεγκτο, δηλαδή οι γονείς δεν μπορούν να ελέγχουν τη χρήση του κινητού στα παιδιά. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι εύκολο να ελέγξεις το πόσο ένα παιδί χρησιμοποιεί το κινητό, και όσο μεγαλώνει η ηλικία του παιδιού, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Από τα 13 χρόνια των παιδιών, 12-13 χρόνια των παιδιών, ο γονιός δεν μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο παιδί του.
0: Ναι,
2: στο
0: κομμάτι θα είχε ενδιαφέρον, κυρία Ζωγράφου, να ρωτήσουμε με έναν τρόπο τις ακροάτριες, τους ακροατές, πόσοι μπορεί να έχουν τον κωδικό του κινητού τηλεφώνου του γιου ή της κόρης τους, εφόσον είναι εκεί γύρω στα 15, 14, 16, 17. Νομίζω ότι...
1: Μα και αυτό είναι ανέφικτο.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε έναν, ούτε μία να το έχει. Ναι.
2: Ακριβώς. Κύριε Πολάτο, για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιας σχέσης, ναι, που ο γονιός έχει το πολύ φιλικό με το παιδί του, αλλά παραμένει και γονιός, γιατί είναι λάθος το παιδί να μας θεωρεί μόνο φίλο και είναι και λάθος το παιδί να μας θεωρεί μόνο γονιό, δηλαδή δεν είναι λειτουργικό, γιατί από το γονιό θα προσπαθήσει να κρυφτεί και από το φίλο δεν θα δεχτεί το όριο.
1: Αν μπορείτε να μας δώσετε...
2: Έχουμε πρόβλημα εκεί.
1: Ναι, άρα λοιπόν, κατανοητό και το βιώνουμε.
2: Είναι μια σχέση που πρέπει να τη χτίσουμε από πάρα πολύ νωρίς. Άρα λοιπόν, οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά θέλουν να κρατήσουν αυτό που είπα και τις 2 ιδιότητες. Mm. Να γίνονται φίλοι και ταυτόχρονα γονείς.

0: Είναι ο φίλος ο οποίος θα ξέρει το παιδί ότι είναι ο προστάτης του, ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη γι' αυτό και που θα βάλει και τα όρια και που πρέπει, ας πούμε, να συζητηθούν και να γίνουν δεκτά.
1: Τα όρια είναι μια μεγάλη κουβέντα και για όλους εμάς τους γονείς είναι πολύ δύσκολο να τα θέσουμε πολλές φορές. Αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές και να μας πείτε μέχρι πόσο πρέπει να επιτρέπετε σε καθημερινή βάση έκθεση των παιδιών μας στα social media και πώς θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτά τα όρια, πώς να συζητήσουμε μαζί τους και να τα προσεγγίσουμε με τέτοιο τρόπο που αυτό που εμείς εντός αγωγικών θα τους επιβάλλουμε θα γίνει αποδεκτό από αυτά.
0: Κοιτάξτε, συνολικά και θα σας φανεί λίγο μεγάλος ο αριθμός, αλλά αν το δείτε, δηλαδή το τρίωρο που προτείνω, συνολικά σπαστά, δηλαδή μέχρι τρεις ώρες ένα έφηβο άτομο, ένα παιδί, παιδί όχι μικρό, ένα άτομο ηλικίας από 14 μέχρι 18 μπορεί να το χρησιμοποιεί, αλλά σπαστά, όχι συνέχεια.
1: Το τρεις δηλαδή, ώρες ακούγεται αρκετή ώρα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Αρκετή ώρα, ναι. Αλλά αν τη δείτε που, πώς πρέπει να σπάει μέσα στη μέρα, είναι ένα νούμερο το οποίο ενώ ακούγεται πολύ μεγάλο, στην ουσία ακόμα και έτσι να τους φανεί λίγο, γιατί τα παιδιά κάνουν ανεξέλεγκτη χρήση και μπορεί, ας πούμε, τη νύχτα να είναι μια μισή, δύο ώρες το τηλέφωνο. Δηλαδή να υποτίθεται να πέσει να ξαπλώσει 11.30 ή 12 παρατέταρτο και να κοιμηθεί στις 3.
2: Ναι, και πώς το ξέρουμε όμως?
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Πώς το ξέρουμε, κυρία Ζωγράφο, ότι έστω λοιπόν ότι συμφωνούμε, ότι υπάρχει μια καταρχάς συμφωνία, τρεις ώρες παιδί μου το κινητό, ναι μπαμπά, ναι μαμά.
0: Σπαστά όλη μέρα, έτσι, όχι σε ρίς, σπαστά, δηλαδή σπαστά. Να ξέρω ότι χρησιμοποίησε το.
2: Παίρνω
0: αυτό.
2: Το καλό σενάριο ότι συμφωνούν. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Πολάτο, είναι αποτέλεσμα μιας κουβέντας, ναι, η οποία πρέπει να γίνει σε μία βάση, σε μία έτσι κατάσταση που πρέπει ο γονιός να εξηγήσει τι κερδίζει και τι χάνει από τα social. Γιατί αν ένας γονιός προσεγγίσει το παιδί του και ξεκινήσει και του πει ότι ξέρεις κάτι, τα social είναι κακά, θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα, δηλαδή αν ξεκινήσει μόνο με τα αρνητικά,
2: στον κάδο απορριμμάτων θα πάει.
0: Ακριβώς, εκεί έχει χαθεί ούτως ή άλλως όλη η συζήτηση και όλη η διαπραγμάτευση. Να εξηγήσει δηλαδή στο παιδί ποιο είναι το κίνητρό του, ναι, τι προσδοκίες έχει από τη χρήση του κινητού. Ναι, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις γιατί έχεις κάποια πράγματα να πάρεις. Αν δεν ήταν δηλαδή και ευχάριστο, δεν θα το χρησιμοποιούσαμε. Άρα πρέπει να του εξηγήσει ποια είναι τα ευχάριστα, ποια είναι τα θετικά, αλλά και οι κίνδυνοι ποιοι είναι. Και είναι η περισσότερο η κίνδυνη προσωπικότητας. Δηλαδή να καταλήξεις στο γιατί φτάνουμε σε τέτοια χρήση. Ποια είναι η ανάγκη που σου καλύπτει σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεφεύγεις τόσο πολύ παρέα με το κινητό.
1: Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, κυρία Ζωγράφου, μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε στο να κατανοήσουμε εάν τα πολλά, ο πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν πλέον διάσπαση προσοχής, αυτό έχει μια αιτιώδη συνάφεια με το γεγονός ότι είναι πολλές ώρες εκτεθειμένα στα social media. Βλέπουμε, ναι, ότι ο αριθμός των παιδιών τα οποία πλέον με την γνώμη, ναι, των ειδικών και την υπογραφή των ειδικών έχουν διάσπαση προσοχής. Αυτά τα δύο συνδέονται.
0: Έχετε δίκιο. Ενισχύει πάρα πολύ, την τροφοδοτεί πάρα πολύ. Η διάσπαση προσοχής μπορεί να διαγνωστεί επίσημα από την ηλικία των 4,5 με 5 ετών. Επίσημα. Μπορεί να μας δώσουν δείγματα και πιο νωρίς τα παιδιά, αλλά επίσημα η διάγνωση τίθεται σε αυτές τις ηλικίες. Το θέμα είναι ότι όταν ένα παιδί που έχει μια τέτοια κατάσταση, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, εκτεθεί και στις οθόνες συνέχεια, όλο αυτό είναι κάτι πολύ επιζήμιο για το ίδιο. Δηλαδή αυτές τις συνέπειες, αυτές τις δυσκολίες και αυτά τα μείον των social πρέπει να τα βάλουν οι γονείς στο τραπέζι. Αλλά πώς, αφού ξεκινήσουν πρώτα και τα θετικά των social? Ναι, θα πάρεις κοινωνικοποίηση σε ένα χιμέτρο. Ναι, θα πάρεις ενημέρωση σε ένα χιμέτρο. Ναι, θα δεις τι γίνεται στον κόσμο. Θα πάρεις ιδέες, θα γελάσεις, θα μιλήσεις. Αλλά ξέρεις ότι αν περάσεις από ένα όριο και πάνω, αυτό είναι επιζήμιο για αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή όλα τα επιζήμια που μπορεί να έχει. Ποτέ δεν ξεκινάμε μόνο με τα αρνητικά, ούτε ενισχύουμε μόνο τα θετικά. Τα θετικά τα ενισχύουν οι φίλοι μεταξύ τους, γιατί ακριβώς, που είναι οι συνομήλικοι δηλαδή των παιδιών, που ακριβώς θέλουν να περάσουν καλά. Τα αρνητικά όμως πρέπει να τα βάλει και στο τραπέζι της συζήτησης και ο γονιός, αφού πρώτα πει τα θετικά.
1: Υπάρχουν
0: δηλαδή,
1: διάφορες.
0: Δεν θα το αφορήσουμε.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν συγκεκριμένες πλατφόρμες που μπορούν κάποιοι γονείς να χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε ο λεγόμενος κόφτης. Αυτό λειτουργεί, έχει αποτέλεσμα ή κάνει το απαγορευμένο ακόμη πιο θελκτικό για τα παιδιά?
0: Τα μικρότερης ηλικίας παιδιά, και αφού τεθεί έτσι και χτιστεί όλο αυτό, ναι, δουλεύει. Σε έναν έφηβο ο οποίος θα αντιδράσει, ο οποίος είναι οι ορμόνες του στο πικ του, βρισκόμαστε στην καταιγίδα της ορμονικής ανισορροπίας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα λειτουργήσει ανατρεπτικά, γιατί το παιδί θα περάσει, θα παρεξηγήσει
2: εφηβεία στο κόκκινο
0: του γονιού, ακριβώς για έλεγχο. Και ξέρετε ότι στον έλεγχο μια τέτοια ηλικία θα αντιδράσει. Όλοι περάσαμε από αυτά.
2: Ναι.
0: Όλοι τα ζήσαμε αυτά. Εμείς μπορεί να μην είχαμε τα social τότε, αλλά είχαμε την ανάγκη να βγούμε έξω. Καταλαβαίνετε τότε πόσο ο γονιός φώναζε, είχε δηλαδή τη διάθεση να ελέγξει πού πας, πότε θα γυρίσεις, 12 η ώρα να είσαι πίσω. Αυτά τώρα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο των γονιών. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τέτοια όρια. Και δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από πολύ μικρότερη ηλικία. Βλέπουμε παιδιά 12 χρονών, 13 χρονών με τα κινητά στα χέρια, που να είναι μία και δύο η ώρα έξω. Βλέπουμε περίεργο ντύσιμο, το οποίο σε μερικές καταστάσεις δεν συνάδει, δηλαδή δεν είναι ταιριαστό.
2: Κυρία Ζωγράφου, μας ακούει.
0: Το παιδί ότι χάνει το όριο.
2: Μας ακούει τώρα. Μπερδεύεται
0: και χαώνεται και το ίδιο.
2: Μας ακούει τώρα ένας πατέρας ή μια μητέρα. Και παρότι μπορεί να μην θέλει να το αναγνωρίσει δημοσίως, καταλαβαίνει στον εαυτό του, δεν τα κατάφερα και δεν είμαι πια και φίλος και ταυτόχρονα γονιός και δεν μου εμπιστεύεται το παιδί μου πράγματα. Τι να κάνω, να περιμένω να πάνε τα πράγματα όπως θα τα φέρει το κύμα? Πώς μπορώ να κάνω διαχείριση κρίσης?
0: Να προσπαθήσει από το σημείο αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά να χτίσουμε τη σχέση με τα παιδιά μας. Ποτέ δεν είναι αργά να χτίσουμε τη σχέση με οποιονδήποτε. Σταδιακά βήματα, μικρά βήματα. Μπορούν να ζητήσουν καθοδήγηση, μπορούν να ζητήσουν συμβουλές οι γονείς για το πώς να πλησιάσουν τα παιδιά τους. Οι Έλληνες γονείς είναι πολύ δοτικοί. Και πραγματικά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6-7 χρόνια, οι Έλληνες πλησιάζουν πάρα πολύ τους ειδικούς ψυχικής υγείας και ζητούν συμβουλές για το πώς να διαχειριστούν οτιδήποτε συμβαίνει μες στο σπίτι. Όσο νωρίτερα, προληπτικά, τόσο καλύτερα. Αν όμως συμβεί αυτό που αναφέρατε, κυρία Πολάτο, δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσει τη σχέση. Και να σας πω και κάτι άλλο από την πείρα μου, που με τα παιδιά και με τους γονείς είναι πολύ μεγάλη. Το παιδί πάντα περιμένει το πλησίασμα του γονιού. Ακόμα και να αντιδράσει, πάντα το θέλει, πάντα βαθιά μέσα του περιμένει το γονιό να είναι δίπλα του, περιμένει το γονιό να το πλησιάσει. Και
2: σας
0: δεν πρέπει να αφήνουμε την παραμικρή ευκαιρία να πηγαίνει ανεκμετάλλευτη.
2: Πολύ ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση, για αυτές τις πρακτικές συμβουλές και για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τα θέματα. Η Μαργαρίτα Ζωγράφου είναι ψυχολόγος. Τι λες, Νικολέτα?
1: Και την ευχαριστούμε θερμά για όσες κατευθυντήριες γραμμές έχει δώσει σε πολλούς από εμάς, οι οποίοι είμαστε σε ένα καθημερινό αγώνα για να επιβάλλουμε τα όρια και σε ένα καθημερινό αγώνα για να μπορέσουμε να είμαστε και φίλοι αλλά και γονείς.
2: Και επειδή μιλάμε για όρια, η ώρα είναι 11:30 και ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Μπορείτε να διαβάσετε τη σκέψη μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριμέρη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της. Μεταβαίνει σε Ρο και Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι πρώτες βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των οπλιτών, τόνισε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: τι ώρα είναι, είναι 24 λεπτά πριν τις 12. Δηλαδή σε 24 λεπτά η ώρα θα είναι 12. Και εκτός το ότι θα ακούσετε Ντόνα Δρούτσα εδώ στο Earth News Radio στους 105,8, θα αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για το τραπέζι του Σαββάτου. Και το πιο πιθανό είναι ότι επειδή θα έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα έχετε προλάβει να πάρετε όλα τα σχολικά. Και αν έχετε πάρει όλα τα σχολικά, σίγουρα δεν θα έχετε προλάβει να πάτε στη λαϊκή αγορά. Έστω ότι πήγατε στη λαϊκή αγορά, σιγά μην έχετε προλάβει να πάτε και κρεοπωλείο. Και σας λέω λοιπόν ότι έχετε πάει και κρεοπωλείο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχετε προλάβει να καθαρίσετε το σπίτι ή οι κυρίες ή οι ακροάτριες να κάνετε και νύχια ή να φτιάξετε και τα μαλλιά. Δεν έχετε προλάβει. Οπότε θα σας δώσω τη λύση. Για μεσημέρι Σαββάτου θα φάτε κάτι πρόχειρο. Δεν χρειάζεται να κάνετε ολόκληρη τη διαδικασία. Ή θα φτιάξετε μια απλή μακαρονάδα που θέλει 10 λεπτά. Και αν θέλετε και αλντέντε, γιατί αλντέντε τα τρώνε οι Ιταλοί. Διότι όταν σου λέει τα τρώνε αλντέντε, δεν παχαίνουν οι Ιταλοί. Γι' αυτό μπορεί να τρώνε καθημερινά ζυμαρικά, αλλά διατηρούν τη σιλουέτα του. Διότι δεν τα βράζουν 10 λεπτά που λέει η συσκευασία. Στα 8 τα τραβούν από τη φωτιά. Οπότε αυτό να κάνετε. Ή λοιπόν θα κάνετε αυτό, ή θα φάτε ένα μικρό σνακ. Και σνακ, όχι κάποιο λιπαρό σνακ. Κάποιο σνακ από αυτά τα οποία ξέρετε εσείς ότι είναι αυτά τα οποία από μια ηλικία και πάνω δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό.
1: Εσύ αυτό κάνεις.
0: Μιλάμε τώρα για το δέον γενέστε. Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Τα χειρότερα συνήθως εγώ. Διατροφή εφήβου.
1: Πάμε να δούμε λίγο τις πολιτικές εξέλιξεις τελευταίες.
0: Ναι, να δούμε τις πολιτικές εξέλιξεις, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς σημαίνει και το πρόγραμμα των κομμάτων. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει ξεκινήσει την σημερινή του περιήγηση. Το απόγευμα είναι ώρα 7, μας είπε και ο Τίμος Φακαλής η ομιλία του. Αύριο το μεσημέρι θα είναι και η συνέντευξη τύπου που θα δώσει ως αρχηγός της αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης. Λες να κρατήσει 3 ώρες όπως συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, πολύ πιθανό να κρατήσει, ναι, όσο χρειάζεται.
1: 7 νομοσχέδια έχει να εξαγγείλει. Μέχρι την ώρα τόσο ακρίβεια, 13η σύνταξη. Περιμένουμε τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και την ομιλία του σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εχθές λοιπόν, μετά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος Τσίπρα δηλαδή, μίλησε στο Άξιον 24, στον τηλεοπτικό σταθμό και είπε πως 7,5 δισεκατομμύρια είναι οι ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι η κοστολόγηση του προγράμματος του οικονομικού για το ΣΥΡΙΖΑ όλης της τετραετίας, όπως είχε πει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, είχε πει 7,5 δις θα κοστίσει το πρόγραμμά μας για την τετραετία. Ο κύριος Κουτεντάκης είπε χθες 7,5 δις το χρόνο.
1: Ετησίως.
0: Άρα 30 δισεκατομμύρια την τετραετία. Και σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός τύπου, ο Παύλος Μαρινάκης, λέει ότι τα 30 δισεκατομμύρια που παραδέχεται ο τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απέχουν πολύ από την πραγματική κοστολόγηση που θέλησε να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας, και έτσι αυτή η παραδοχή Κουτεντάκη για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι αρκετή, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, για να αντιληφθούν οι πολίτες το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας. Πω, ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Πολύ. Και κάτσε να δούμε και την ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα, να δεις από την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει. Ιδίως με τις κοστολογήσεις των προγραμμάτων και μέχρι όλα αυτά τα προγράμματα να φτάσουν σε αυτό το δημοσιονομικό φορέα, ο οποίος θα τα κοστολογεί για να μπορούμε και εμείς οι πολίτες να αντιλαμβανόμαστε τι από αυτά ισχύει και τι όχι. Νομίζω πως θα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση πολιτική σε ρυθμού σκληρού ροκ από εδώ και στο εξής θα είμαστε.
0: Η ειρήνη, για να μην θεωρείτε και ότι δεν συνεχίζουμε τα μηνύματά σας και στο μήνυμα της για την δημοκρατία και ότι φαίνεται ότι δεν έχει ρίζες, μας εξηγεί ότι αυτό φαίνεται πως είναι ξένη λέξη πια η δημοκρατία για τους ξένους προφανώς, και η Ειρήνη γνωρίζει πολύ καλά το που γεννήθηκε η δημοκρατία. Και αυτό θέλει να μας πει ότι για τους ξένους πια, και το βλέπουμε σε μια σειρά από χώρες, το βλέπουμε, ας μην τις κατονομάσουμε, γιατί και όσοι μας ακούν να μην θεωρήσουν ότι μπορεί κάτι να σημαίνει. Αλλά υπάρχει μια μετατόπιση των πολιτών προς πιο αυταρχικά, πιο απολυταρχικά καθεστώτα, τα οποία μπορεί να ενδύονται ακόμη και μέσα στη δημοκρατία, το μανδύα το δημοκρατικό, αλλά είναι, βλέπεις ότι υπάρχει ένα αυταρχικό στοιχείο, μια αυταρχική στροφή, μια πιο μπρουτάλ, πώς νομίζω, αν το περιγράφω καλά. Και αυτό είναι νομίζω που θέλει να επισημάνει η Ειρήνη, ότι μοιάζει πια για πολλούς η δημοκρατία ξένη λέξη.
1: Και πολύ σωστά το επισημαίνει η Ειρήνη και σε ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια. Τι θα έλεγες τώρα, Μακή, να επιστρέψουμε στην έναρξη της σχολικής σεζόν και να πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους εμάς τους γονείς. Τι θα φάνε τα παιδιά μας στα σχολεία, τι επιτρέπεται πλέον, πώς μπορούμε και εμείς να τους παρακινήσουμε σε μια πιο υγιεινή διατροφή, γιατί πολλά εξ αυτών καταλήγουν να τρώνε junk food, τέλος πάντων, αυτά που τρώγαμε και εμείς, αυτά που τρώγαμε και εμείς όταν ήμασταν παιδιά. Πλέον όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για το τι μπορούν τα κυλικεία πλέον να απολούν στα παιδιά μας. Πάμε να συζητήσουμε με την κυρία Μυρσίνη Μαστραντώνα, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων. Για να μας πείτε, κυρία Μαστραντώνα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Τι θα μπορούν πλέον οι μαθητές, τα παιδιά μας, να βρίσκουν στα κυλικεία?
2: Καλημέρα σας. Καλή ευχαριστώ σας πάρα πολύ εμείς για την πρόσκληση.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς.
2: Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται και η φωνή των σχολικών κηλικίων για να γνωρίζει ο γονέας τι ακριβώς συμβαίνει. Πρώτον και ξεκάθαρον είναι ότι η Ομοσπονδία μας είναι υπέρ της ποιοτικής και υγιεινής διατροφής των μαθητών. Το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι βγήκε το ΦΕΚ τις αρχές Ιουνίου χωρίς να έχουμε συμμετάσχει σε καμία επιτροπή ως Ομοσπονδία να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Mm-hmm. Έγινε μία συνάντηση με την Υπουργό κυρία Ραπιδάκη, εξηγήσαμε τα θέματα και κατόπιν έγινε η συνάντηση 25 Αυγούστου με την Εθνική Επιτροπή Διατροφής.
3: Mm-hmm.
2: Όπου συζητήσαμε τα προβλήματα που προκύπτουν έτσι πως βγήκε το ΦΕΚ. Και κάναμε τις προτάσεις μας εμπλουτισμού.
0: Πάντως, επειδή τώρα κάποιος μας ακούει και έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και μπορεί κάποιος να μην θυμάται καν ότι το ΦΕΚ είναι το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και τι σημαίνει. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές πρέπει να τα σημειώνω για να τα θυμάμαι. Αλλάζει κάτι στη διατροφή των μαθητριών, μαθητών?
2: Αλλάζει.
0: Τι αλλάζει?
2: Απαγορεύτηκαν όλα τα αλλαντικά. Δηλαδή στο προηγούμενο ΦΕΚ επιτρεπόταν να πουλάμε βραστή γαλοπούλα.
0: Ναι.
2: Τα αλλαντικά απαγορευτήκαν και μπήκαν σε μορφή κρέατος, βρασμένου ή προψημένου, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, συμπληρώθηκε ο τόνος.
1: Μάλιστα.
2: Συμπληρώθηκε ο τόνος.
1: Mm-hmm.
2: Και μικρύναν τρομερά, τρομερά όμως, οι μερίδες.
1: Όταν λέτε μίκριναν, δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Δηλαδή πρώτα, παραδείγματος χάρη, η τυρόπιτα συγκεκριμένων προδιαγραφών ήταν στα 130 γραμμάρια. Τώρα όλες οι μερίδες σε πίτες ή πίτσες γίνανε 100 γραμμάρια. Αν αντιληφθείτε λοιπόν τη διαφορά.
0: Αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια να ελεγχθεί το βάρος κάποιων μαθητών, να ελεγχθεί με έναν τρόπο το πρόβλημα της παχυσαρκίας.
1: Έχουμε και τα πλέον παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη, οπότε...
2: Κοιτάξτε, για να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται μέσα στα σχολικά κηλικία.
0: Ναι.
2: Δεν ευθύνονται τα σχολικά κηλικία για την παχυσαρκία.
1: Όχι βέβαια, δεν υπονοήσαμε κάτι
2: ξεκινάει
1: τέτοιο.
0: Το αντίθετο, φαίνεται ότι επιχειρείται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
2: Καλούμαστε λοιπόν να γίνουμε το εργαλείο.
0: Μάλιστα.
2: Το εργαλείο το οποίο θα προωθήσει την υγιεινή διατροφή. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται μέσα σε δύο μήνες, σε έναν μήνα που δεν λειτουργεί τίποτα, που οι εταιρείες δεν είναι έτοιμες να μας προμηθεύσουν τα προϊόντα, που εμείς οι ίδιοι πρέπει να αλλάξουμε τη γραμμή παραγωγής και τον τρόπο που δουλεύουμε.
1: Κυρία Μαστραντώνα, να σας ρωτήσω κάτι. Τα προϊόντα που προμηθεύετε στα παιδιά, τα παρασκευάζετε εσείς οι ίδιοι ή τα παρελαμβάνετε?
2: Όχι. Mm-hmm. Τα προϊόντα είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Mm-hmm. Και τα παίρνουμε από εταιρείες, έτσι. Μιλάμε για τις τυρόπιτες, τις πίτες και αυτά, τα φρούτα. Και αυτά έρχονται, δεν μπορούμε να τα παρασκευάσουμε. Εμείς παρασκευάζουμε
1: ενώ τα για παράδειγμα τα τόστ που τρώνε τα παιδιά μας, τα οποία είναι και πολύ δημοφιλή.
2: Εμείς παρασκευάζουμε φρέσκα τα σάντουιτς καθημερινώς, κάνουμε τους χυμούς, ψήνουμε τα προϊόντα τα οποία παραλαμβάνουμε από τις εταιρείες. Μπορούμε να φτιάξουμε τις σαλάτες μας τώρα απλά με τα νέα προϊόντα που έχουν μπει μέσα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι δυνατόν να είναι 60 γραμμάρια το σάντουιτς. Μιλάμε για κουβέρ. Ναι, με να προσέξουμε το πόσες θερμίδες παίρνουν τα παιδιά. Από την άλλη όμως θα πρέπει να σκεφτούμε τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών. Δεν μπορεί ένα παιδάκι, στο δημοτικό σας λέω εγώ, το οποίο πηγαίνει στο σχολείο του στις 8 η ώρα και σχολάει στις 4, να χορτάσει με μία τυροπιτούλα 100 γραμμαρίων.
1: Ίσως είναι και μία προτροπή προς τους γονείς ενδεχομένως να βάζουν στα παιδιά τους ένα μικρό σνακ και παράλληλα να προμηθεύονται και κάτι από το κηλικείο. Υπάρχει αυτή η φιλοσοφία πίσω από τη συγκεκριμένη
2: Αυτά είναι αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Κανονικά θα έπρεπε ο χώρος του σχολείου να είναι προστατευμένος. Δηλαδή τι εννοώ? Δεν μπορεί ένα σχολικό κηλικείο να ανταγωνίζεται τα γύρω-γύρω μαγαζιά τα οποία πουλάνε οτιδήποτε.
1: Όχι, εγώ λέω για το σνακ που βάζουν οι γονείς όλοι μας στα παιδάκια, βάζουμε γονείς κάτι μαζί.
2: Μπράβο. Θα σχολείο πρέπει λοιπόν και οι γονείς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Πρέπει να προσέξουν πολύ τη διατροφή των παιδιών τους, γιατί δεν μπορεί, δηλαδή, επειδή το σχολικό κηλικείο έχει μια συγκεκριμένη ποσότητα τυρόπιτας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, να προτιμάει να σταματήσει στο φούρνο ή στο φασκουτάδικο και να του πάρει μπέργκερ, να του πάρει κρουασάν, να του πάρει οτιδήποτε. Ή θα έχουμε μια κοινή γραμμή για να πετύχει, ή είναι δεδομένο ότι θα αποτύχει.
1: Άρα λοιπόν το θέμα που αντιμετωπίζετε εσείς είναι όσον αφορά στο μέγεθος των προϊόντων που πλέον διατίθενται στα παιδιά, αλλά έχετε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά και στις προμήθειες συγκεκριμένων προϊόντων, επειδή ενημερωθήκατε σχετικά πρόσφατα για το τι θα ισχύσει στο τρέχον έτος?
2: Η διευκρινιστική του ΦΕΚ, η διευκρινιστική, γιατί έτσι πως ήταν γραμμένο δεν είχε τις διευκρινήσεις επάνω, σας ενημερώνω ότι βγήκε την Πέμπτη. Πέμπτη, μεσημέρι.
0: Ναι. Ωραία, το
2: εμείς αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Χρειαζόμαστε την προστασία του κράτους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο έλεγχος και να βάζει 2.000 ευρώ πρόστιμο αν βρει κάτι που δεν είναι μέσα στο ΦΕΚ, που υποτίθεται ότι είναι απαγορευμένο. Δηλαδή αν βρει ένα σάντουιτς, σας πω εγώ 80 γραμμάρια. Είναι 2.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Υποθέτω ότι δεν θα είναι τόσο αυστηρή και είμαστε εδώ πάντα να το συζητήσουμε.
2: Και να μην ελέγχουν και να μην αυστηροποιούν, ναι, οποιοδήποτε έρθει και κάνει διακίνηση, είτε από τα κάγκελα, είτε δώσει σε μαθητή και θα βάλει ο μαθητής το προϊόν αυτό που απαγορεύεται μέσα στο σχολείο, να έχει και αυτός διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουν κλείσει πάρα πολλά σχολικά κηλικεία, γιατί ναι, φοβήθηκαν το πώς θα ανταπεξέλθουν. Δεν μπορεί να
0: είναι. Ο Ανδρέας μας γράφει, ο ακροατής, το κηλικείο πάντως στο σχολείο των παιδιών μου πολλούνται και σοκολάτες και μπισκότα.
2: Επιτρεπόντουσαν.
0: Ναι.
2: Και τώρα επιτρέπεται το μπισκότο των 50 ναι, γραμμαρίων συγκεκριμένων προδιαγραφών.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαστραντώνα. Το παρακολουθούμε. Θα επανέλθουμε για ό,τι χρειάζεται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη διατροφή των παιδιών, που όχι μόνο πρέπει να έχουν ένα γεύμα, θα έλεγα, υψηλής θερμιδικής αξίας, αλλά πρέπει να είναι και ένα γεύμα που θα ανταποκρίνεται στην προσπάθεια σε όλη την προσπάθεια που γίνεται για να περιοριστεί όσο το δυνατόν η παιδική παχυσαρκία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα στο μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στο ζήτημα αυτό της πρωτοφανούς απόδρασης στις ΣΕΡΕΣ, ακριβώς των ανθρώπων οι οποίοι κατάφεραν να βοηθήσουν έναν 40χρονο να αποδράσει ενώ οδηγούνταν Νικολέτα στο νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ, και φαίνεται ότι εντοπίστηκε το όχημα των ανθρώπων οι οποίοι υποδίθηκαν τους αστυνομικούς, κατάφεραν να σταματήσουν το αυτοκίνητο με το οποίο μεταφερόταν ο Βαρυπινίτης και να τον απελευθερώσουν.
1: Ήταν κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από τις φυλακές ΣΕΡΟΝ στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ, ναι, όταν συνεργοί του συγκεκριμένου κακοποιού, ντυμένοι ως αστυνομικοί, εισέβαλαν στο χώρο, αφόβλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τελικά τον κατάφεραν να τον απελευθερώσουν.
0: Και μέσα στο αυτοκίνητο αυτό διαφυγής βρέθηκε και ένα Καλάσνικοφ που, όπως λένε οι πληροφορίες, είχε και σφαίρα. Από ό,τι δείχνει, μάλλον ήταν αποφασισμένοι οι συνεργοί του κρατούμενου να τον απελευθερώσουν με κάθε τρόπο. Μια πρωτοφανής υπόθεση, δεν είναι ελικόπτερο μέσα σε σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά είναι και αυτό μια ένδειξη του πόσο πια ισχυρό είναι το κύκλωμα αυτό των ανθρώπων, των παρανόμων, των ανθρώπων το οποίο που μπορεί να εμφανίζουν μια παραβατική συμπεριφορά και είναι έτοιμοι ακριβώς να κάνουν ό,τι μπορούν για να απελευθερώσουν τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται.
1: Και ήταν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση από την πλευρά των κακοποιών, Μάκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό του κρατουμένου όσο και των συνεργών του. Ο ίδιος επικαλέστηκε λόγους υγείας και έτσι αποφασίστηκε η μεταγωγή του στο νοσοκομείο, η μεταφορά του στο νοσοκομείο.
0: Και υποθέτω και πριν το νοσοκομείο, προφανώς κάποιος γιατρός μπορεί να τον είχε δει, Νικολέτα.
1: φαντάζομαι πώς να είναι πιθανό αυτό. Και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο, λοιπόν, εκτελήχθηκε αυτή η κινηματογραφική απόδραση.
0: Ναι. Ο Νίκος, αναφερόμενος στη συζήτηση που είχαμε για τα σχολικά κηλικία και τα γεύματα των μαθητών, μας λέει: πείτε στην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κηλικίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, όσο όταν πουλάνε ένα ευρώ το χυμοβίσινο και το παντοπολείο δίπλα το πουλάει 50 λεπτά, λογικό είναι οι γονείς και οι μαθητές να παίρνουν από αλλού, να δουν καλύτερα τις τιμές και την ασφάλεια, διότι έχει παρατηρήσει πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν μέσα σε τρόφιμα τα οποία μάλλον είναι συσκευασμένα ή κάπως βρίσκονται σε κάποια συσκευασία. Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα και προφανώς δεν περιμένουμε από τα κηλικία, γιατί το πολύ πολύ σημαντικό είναι συνολικά πώς είναι η διατροφή των παιδιών, τι γίνεται στην οικογένεια, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Πολύ πολύ δύσκολο θέμα. Πού να πάμε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα?
1: Πάμε λίγο στα πολιτικά πάλι. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μίλτο Σακελάρη. Καλό σου πρωί, Μίλτο. Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Ξέρουμε ότι είσαι
0: κοντά μας. Είναι ρεπορτά. Ή στο Καστελόριζο. Ή το Καστελόριζο είναι κοντά μας.
3: Ή θα σας φέρω εγώ το Καστελόριζο και θα σας δημιουργήσω αυτές τις εικόνες και θα τις περιγράψουμε για τους ακροατές για να τις καταλάβουν, να σας πω ακριβώς τι συνέβη.
0: Είσαι στη ή στη Στρογγύλη ή στο Καστελόριζο?
3: Έχω πάει από το πρωί Ρο, Στρογγύλη και Καστελόριζο.
1: Είσαι τυχερός.
3: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ τυχερός, η αλήθεια είναι. Τα υπέροχα μέρη της χώρας μας, τα οποία έχουν φυσικά και πολύ μεγάλη εθνική σημασία. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στις Μικρονήσους, Ρο και Στρογγύλη. Εκεί συνομίλησε με Έλληνες οπλίτες και ευχαρίστησε για την προσφορά τους. Αντάλλαξε δώρα μαζί του. Να σας πω και το στιγμιότυπο. Τους πήγε ακόμη και γλυκά. Γιατί πήγε εκεί? Γιατί έχουν γίνει και στα δύο σημεία πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Να σας πω ενδεικτικά, παραδείγματος χάρη, ότι στη ΡΟ ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα. Στεναγήθηκε σε κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο, τα μαγειρία, ενώ έχει την ευκαιρία να δει και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων. Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟ. Επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο.
1: Μην το ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε για τη Δέσποινα Χλαδιώτη, τη θρηλυκή κυρά της ΡΟΗ, η οποία ύψωνε επί δεκαετίες την ελληνική σημαία στη Βραχονησίδα και ταυτίστηκε με την αδιάλειπτη ελληνική παρουσία στην περιοχή.
3: Και δεν είναι τυχαίο πως δίπλα του ήταν και ο αρχηγός Γεθά, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μαζί φυσικά με τον Περιφερειάρχη Νοτιοηγείου και τον πρόεδρο της Βουλής. Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και με οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους σε όλα αυτά τα σημεία, οι οποίοι είναι καθημερινά εκεί και μας προστατεύουν. Σωστά, στα φυλάκια αυτά. Αυτή την ώρα, και με αυτό κλείνω, συναντάτε με τον Δήμαρχο του νησιού για τα ζητήματα και τα προβλήματα της περιοχής, τα οποία ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, όπως έχει πει από το 2019 και μετά, προσπαθεί να είναι πάνω σε όλα τα προβλήματα σε όλη την περιφέρεια.
0: Είναι μια πολύ σημαντική, μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο βαρύνουσα σημασίας. Το γεγονός ότι συνοδεύεται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, και τον Αρχηγό Γεθά, τον στρατηγό Χούπη, δείχνει ακριβώς το μέτρο της φροντίδας για τους θεωρούμενους ακρίτες, για τους κατοίκους του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελορίζου. Θα παραμείνει και αύριο στο Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και όλο αυτό λίγες εβδομάδες μετά την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκόψει από το νησιωτικό σύμπλεγμα και από τον εθνικό κορμό, από τις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας στο Καστελόριζο, ανακηρύσσοντας ένα υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου, σε περιοχή που δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Τουρκία να το κάνει, επιχειρώντας ακριβώς να καπηλευθεί θαλάσσιες ζώνες στις οποίες η Ελλάδα έχει σαφή και απαράγραπτα κυριαρχικά δικαιώματα. Οπότε νομίζω ότι στέλνει ένα πολύ καθαρό μήνυμα ο Πρωθυπουργός με αυτή την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Η κρίση του 2020, Νικολέτα, με το Roots Race, με το τουρκικό ερευνητικό στην ευρύτερη περιοχή, δείχνει ότι η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, η Ελλάδα είναι εδώ για να διασφαλίσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ καθαρό μήνυμα προς την Άγκυρα για το Καστελόριζο, την αδιαμφισβήτητη ελληνικότητά του, και το γεγονός ότι οι θαλάσσιες ζώνες της περιοχής, όπως ακριβώς προβλέπει το διεθνές δίκαιο, ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να εκχωρηθούν ή να τεθούν υπό διαπραγμάτευση.
1: Και για να βάλουμε και ένα ιστορικό πλαίσιο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αύριο συμπληρώνονται 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Θυμόμαστε όλοι, όσοι έχουμε διαβάσει ιστορία, τις θρυλικές αναμνήσεις ανθρώπων οι οποίοι έζησαν από κοντά αυτές τις ιστορικές στιγμές, με το θρυλικό αντιτορπιλικό κουντουριό της να καταπλέει στο νησί.
0: Λοιπόν, ρωτάει ο Νίκος για τη δήλωση Μαρινάκη περί επιδόματος ανεργίας. Δεν έχετε σχολιάσει η δήλωση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι θα μπορούσε να αλλάξει
1: αντιδράσεις
0: ο τρόπος και ο χρόνος, η χρονική περίοδος, το διάστημα που καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας θα μπορούσε να τεθεί υποσυζήτηση. Η αντιπολίτευση έκανε σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κ. Μαρινάκης το είχε πει και στην αρχική του δήλωση, το διευκρίνησε μετά ξανά και ξανά ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη, ότι δεν είναι κυβερνητική θέση ή πρόθεση του αρμοδίου Υπουργείου.
1: Υπήρξαν διευκρινίες και από την κυρία Κεραμέως,
0: η οποία διαφοροποιήθηκε, η Υπουργός της Εργασίας είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο σε πολλές χώρες ισχύει, το ότι δεν μπορεί κάποιος να παίρνει ένα επίδομα ανεργίας για πάντα. Προφανώς ο κ. Μαρινάκης μίλησε για την προσωπική του άποψη. Νομίζω ότι πριν από όλες τις συζητήσεις καλό είναι είτε κάποιος μπορεί να συμφωνεί, είτε όπως φαίνεται οι περισσότεροι μπορεί να διαφωνούν και θέλουν δυνατά να πούν την άποψή τους αυτή. Καλό θα είναι να δούμε πώς είναι οι άνθρωποι στο όλο και μειούμενο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων, πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι με έναν τρόπο πώς να πω, δεν θέλουν να βρουν δουλειά και αρνούνται συνέχεια, και μέχρι πού οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να το ενισχύουν.

0: Λοιπόν, από τις 10 στα μικρόφωνα ήταν η Νικολέτα Κρητικού και ο Μάκης Πολάτος, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, με την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη που επέλεγε τη μουσική επιμέλεια. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί η Ντόνα Δρούτσα. Μείνετε όλοι εδώ.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις Μικρονήσους, Ρόκες, Τρογγύλη, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και μίλησε με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείες που υπηρετούν εκεί. Στη ΡΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα. Ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρία που είναι επίσης νεόδμητα και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κύρας της ΡΟ και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Παράλληλα, επισκέφθηκε το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι ελιμενισμένο στο Καστελόριζο. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Νέα στοιχεία βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις αρχές κατέθεσε χθες το απόγευμα ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό και η κατάθεσή του θα αποσταλεί συμπληρωματικά στη δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί. Με τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να είναι σε εξέλιξη, το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου βρίσκεται στο μικροσκόπιο τόσο των δικαστικών όσο και των φορολογικών αρχών, με την ΑΔΕ μάλιστα να εξετάζει πλέον όλα τα οικονομικά στοιχεία του ιατρείου. Στο μεταξύ, στη διαπίστωση ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Τη Δευτέρα καλούνται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, όπου ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση στο Βόλο 9χρονου κοριτσιού με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Ο άνδρας οδηγήθηκε εχθές την Παρασκευή στην Εισαγγελία Βόλου. Η CIA αποχαρακτήρισε απόρριτα έγγραφα για την Αλ-Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, ο Σάμαν Μπιν Λάντεν, στο μεταξύ την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, επανεβεβαίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία. Έκαναν σήμερα γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωση αλλά και αξιωματούχοι, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 12. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ντοναδρούτσα, θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι οι δείκτες των ρολογιών να δείξουν μία ντάν στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου, που θα τον ακούτε κανονικά κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα. Εμείς το νέο πρόγραμμα εδώ του σταθμού θα τα λέμε κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Με πιλότο την επικαιρότητα θα παίρνουμε θέση στο πιλωτήριο, θα κοιτάζουμε την εβδομάδα από ψηλά αλλά και από κοντά. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα αλλά και ιστορίες που αξίζει να φωτιστούν σε μια διαφορετική πτήση ενημέρωσης, με συζήτηση, με σχόλιο και φυσικά με καλή διάθεση. Επειδή καταλαβαίνετε, είπαμε πιλότος είναι η επικαιρότητα, δεν θα τα πούμε από αύριο, θα τα πούμε από την επόμενη Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στη ρύθμιση του ήχου, για να μας ακούτε καμπάνα, είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, εκεί που πειράζει τα κουμπάκια της κονσόλας. Η Μαρία Κόντου εδώ, το αφεντικό μας, στην επιμέλεια της εκπομπής, με όλες αυτές τις ωραίες συνδέσεις που έχουμε κάνει, έχουμε ετοιμάσει για εσάς, για να είστε ενημερωμένοι από όπου κι αν σας βρίσκουμε. Γιατί σαν να μου φαίνεται ότι τελικά, δεν ξέρω, γυρίσατε και φύγατε. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός ενδείκνυται για να κάνετε μια έτσι τελευταία βουρτιά, να κλείσουμε και επίσημα τις καλοκαιρινές διακοπές. Ήδη εχθές χτύπησε και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, με μαμάδες φυσικά με κλάματα και συγκίνηση για τα παιδάκια τους, με όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση, και πείζουμε να λυθούν και όλα φυσικά να κυλήσουν ομαλά από εβδομάδα. Αλλά δεν ξέρω τι γινόταν, με όποιον μίλαγα η αλήθεια είναι ότι κάτι κανόνιζε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει, να περάσετε καλά. Εμείς εδώ στο πόστο μας, ένα Σαββατοκύριακο οπότε και ολοκληρώνεται και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα αναμένουμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αύριο φυσικά η συνέντευξη τύπου, θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής και τον κύριο Βάρδα Καστάνη, να δούμε αν θα μας αποκαλύψει κάτι από τα όσα θα πει σήμερα στην ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Θεσσαλονίκη φυσικά, που όπως είπαμε χτυπάει η καρδιά της ΔΕΘ και με ένα μεγάλο γεγονός, και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για την πορεία του αυτή των 30 χρόνων στην μουσική. Και θα πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλή σου ημέρα, Τίμο. Μας ακούει.
1: Είναι Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Πού γυρνάς, όπου εκεί στα περίπτερα?
1: Πριν από λίγο ήμουνα μπροστά από τη σκηνή όπου το βράδυ θα τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος και άκουγα κάποια δοκιμαστικά.
0: Πώς θα πάνε, καλά είναι όλα, έτοιμα?
1: Είναι εντάξει, έβηχα τα είδα τα πράγματα, να σου πω. Έχει πάρα πολύ κόσμο Θεσσαλονίκη για τη συναυλία.
0: Αν κάποιος αποφασίσει τελευταία στιγμή να πει εγώ παίρνω τώρα μία πτήση, παίρνω το αυτοκίνητό μου και έρχομαι κατευθείαν Θεσσαλονίκη, αλλά θα θέλω να μείνω κάπου.
1: Ναι, δεν ξέρω που θα κοιμηθεί, αυτό θέλω να σου πω τώρα, δεν ξέρω που θα κοιμηθεί. Είναι sold out τόσο τα ξενοδοχεία όσο και τα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και θα πρέπει εκτός νομού να μείνει όποιος επιχειρήσει να έρθει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσει Αντώνη Ρέμου. Έχουν έρθει πάρα πολλά λεωφορεία από την Πελοπόννησο, υπάρχουν και από τα Βαλκάνια, περιμένουμε κόσμο μέχρι νωρίς το απόγευμα. Τώρα έχει γίνει το εξής. Έχουν συνδυάσει ένα τουριστικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει βόλτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το βράδυ Αντώνη Ρέμου. Περιμένουν οι διοργανωτές 200.000 περίπου κόσμο. Και θα κλείσουν αρκετοί δρόμοι εξαιτίας της μαζικότητας που θα έχει στην αυλία.
0: Πάντως μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, Τίμο. Αν σκεφτεί κανείς πάνω από 1000 τεχνικοί, 1200 drones, πραγματικά νομίζω θα είναι ένα πολύ εντυπωσιακό.
1: 10 γιγαντοθόνες και η πρώτη από την τελευταία απέχει 2 χιλιόμετρα. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα 2 χιλιόμετρα περιμετρικά θα είναι γεμάτα από κόσμο που θα έρθει να τιμήσει τα 30 χρόνια παρουσία του Αντώνη Ρέμου στο Ελληνικό Πεντάγραμμο.
0: Και χωρίς εισιτήριο. Ελεύθερη είσοδος.
1: Ελεύθερη είσοδος είναι ένα δώρο στην πόλη και όχι μόνο. Βέβαια δεν λείπουν και κάποιες αντιδράσεις, να πούμε.
0: Με το άγαλμα και την τοποθέτηση της σκηνής, τι τελικά βρέθηκε, λύση.
1: Λύση δεν βρέθηκε. Έχει εκδοθεί άδεια για το στήσιμο, για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης σκηνής. Βέβαια, η νομική εκπρόσωπος του γλύπτη, αυτό που τονίζει είναι ότι ναι, μεν δόθηκε αυτή η άδεια για την εγκατάσταση, ωστόσο δεν υπάρχει άδεια για εμπορική χρήση, του γλυπτού. Βάζει αυτή την διάσταση το θέμα. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετός κόσμος, απλός κόσμος που έχει ενοχληθεί με τον τρόπο που έχει κρυφτεί το μνημείο. Πάντως, η πλειοψηφία περιμένει πώς και πώς να ακούσει Αντώνη Ρέμο σήμερα το βράδυ. Να σου πω ότι μαζί του στη σκηνή, μεταξύ άλλων, θα είναι η Μαντώ, άνθρωποι που συνεργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια ο Αντώνης Ρέμος. Θα είναι η Δέσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, Gypsy Kings. Δεν θα είναι σήμερα ο Ροναλντίνιο, όπως είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες ο Αντώνης Ρέμος.
0: Γιατί?
1: Ένα προσωπικό πρόβλημα τον κρατά μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Πάντως, ο Ρέμος απάντησε σε όλα αυτά που ακούστηκαν σε αυτές τις μέρες σχετικά με το στήσιμο της σκηνής, και αυτό που είπε είναι ότι είναι περήφανος που είναι Μακεδόνας, περήφανος που είναι Θεσσαλονικιός, και μέσα από τα drone show που θα δούμε το βράδυ, ουσιαστικά αυτό που θέλει να πετύχει είναι να αναδείξει και να ταξιδέψει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και η Θεσσαλονίκη, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βίντεο και φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω είναι η καλύτερη διαφήμιση για την πόλη και να περάσει και πολύ όμορφα όλος ο κόσμος που έχει φτάσει εκεί.
1: Θα περιμένουμε το βράδυ στην παραλία.
0: Κατάλαβα, εσύ θα είσαι πρώτος και καλύτερος. Νομίζω έχεις πιάσει ήδη θέση εκεί πέρα.
1: Ψάχνω την καλύτερη θέση.
0: Εντάξει, άμα μου είσαι και τρίγωνα πανοράματος, να ξέρεις, έχω φύγει μόλις τελειώσω την εκπομπή.
1: Σε περιμένουμε.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, ο Τίμος Φακαλής. Είπαμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα όμορφα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν και μια δύσκολη εβδομάδα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και φυσικά η ιστορία που έχει ανοίξει με όλα αυτά τα καλαϊατρία, να τα πούμε, κέντρα αισθητική σε αυτούς τους χώρους, όπου πραγματοποιούνται διάφορες από αισθητικές επεμβάσεις με και σοβαρές ιατρικές πράξεις, και όλη αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει, αν υπάρχει άδεια, τι έχει γίνει και με αυτούς τους δύο γιατρούς οι οποίοι τον είχαν αναλάβει, με όλες αυτές τις αντιφάσεις που υπέπεσαν στις καταθέσεις τους και όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονται και από την αστυνομική έρευνα και τα βίντεο σχετικά με το χρονικό και τις κινήσεις τους, η μαρτυρία του ταξιτζή και όλες αυτές οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που έψαχναν στο ChatGPT, πώς να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, πώς γίνεται κάρπα. Μία γιατρός όλα αυτά. Και για να περάσουμε και στα πιο βαριά της επικαιρότητας, γιατί και τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, πραγματοποιεί μάλλον τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο, επισκέφθηκε τις Μικρονήσους Ρόκες Στρογγύλη, εκεί στα φυλάκια συνομίλησε με

Μήνυμα που θα εκπέμψει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς δεν είναι μόνος του, αυτό θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, κατά την παρουσία του στη ΡΟ, ενημερώθηκε και για το νέο προβλήτα, ξαναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του φυλακίου, επισκέφθηκε και το νέο κεντρικό κτίριο, το εστιατόριο, τα μαγειρία, είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενόπλους των ενόπλων δυνάμεων. Μαζί του είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτρης Χούπης, αλλά και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Όλα αυτά σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Είχαμε δύο εμπλοκές με οπλισμένα F-16 και 10 παραβιάσεις. Νέα συνολικά λοιπόν τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν, όπως σας είπα, σε 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, αλλά και σε άλλες 10 του FIR Αθηνών. Και με τον τρόπο αυτό η Αθήνα θέλει να στείλει το δικό της μήνυμα αποφασιστικότητας προς την Άγκυρα. Καθότι είχαμε και τις τοποθετήσεις και του κυρίου Τσελίκ και του κυρίου Ερντογάν, ανεβάζοντας έτσι τους τόνους. Από την πλευρά της πάντως η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι ο διάλογος με την Τουρκία παραμένει ανοιχτός, και αυτό βέβαια δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Η ελληνική θέση παραμένει, είναι τα ζητήματα κυριαρχίας και χειριαρχικών δικαιωμάτων, δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Η μοναδική διαφορά που μπορεί να συζητηθεί είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, και φυσικά η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο αποκτά και ένα πολιτικό στίγμα. Αν σκεφτείτε ότι πριν από 16 χρόνια είχαμε την ιστορική παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου το 2010, όταν τότε από το ίδιο νησί είχε ανακοινώσει την προσφυγή της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης. Και πλέον, με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη χρονική περίοδο, το 2006, η χώρα μας είναι σε καλύτερη θέση οικονομικά, ισχυρότερη, φυσικά αμυντικά θωρακισμένη, με όλες αυτές τις ενέργειες και τις συμμαχίες, αλλά και τον αμυντικό εξοπλισμό, και με ενεργό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: Λοιπόν, και σήμερα μου φαίνεται ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Από Θεσσαλονίκη πήγαμε στο Καστελόριζο και θα πάμε και στις Σέρες, σε μια υπόθεση που εμένα πραγματικά μου θύμισε μια ταινία, πώς το λένε, κινηματογραφική, δεν ξέρω, ίσως την έχουμε δει και στο Netflix. Με αυτή την απόδραση που είχαμε κρατουμένου στις Σέρες, έχει βρεθεί το όχημα των δραστών, μέσα είχε και βαρύ οπλισμό, αλλά το πώς οργανώθηκε όλη αυτή η απόδραση πραγματικά, Βασίλη Αναστασιάδη, θυμίζει σκηνή από ταινία δράσης.
1: Πραγματικά, πραγματικά κινηματογραφική απόδραση, έτσι, σκηνές από ταινία έτσι του κινηματογράφου. Βέβαια, να δώσουμε το ρεπορτάζ στη τελευταία στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός από το όχημα το ένα, γιατί ναι, οι δράσεις ήταν δύο οχήματα, τα οποία παρέπεμπαν στα οχήματα που έχουν οι άνδρες όπκε. Λοιπόν, μετά την απόδραση, κοντά στο νοσοκομείο, σε κάτι Καλαμιές, σε πολύ κοντινή απόσταση, οι αστυνομικοί βρήκαν το ένα από τα δύο οχήματα. Το όχημα μάλιστα αυτό είναι τρακαρισμένο, δηλαδή έχει πέσει πάνω σε Καλαμιές. Φαίνεται ότι ο συνοδηγός έχει χτυπήσει το κεφάλι στο παμπρίζ, ίχνη αίματος υπάρχουν στο παμπρίζ και ουσιαστικά αυτό το χτύπημα. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι μέσα οι αστυνομικοί βρήκαν βαρύ οπλισμό, ένα Καλάσνικοφ και σφαίρες. Τώρα η νέα πληροφορία είναι ότι βρήκαν, εντοπίστηκε ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο στα βρασνά του Δήμου Βόλνης. Εξετάζεται από την αστυνομία αν αυτό το αυτοκίνητο έχει σχέση με την υπόθεση. Είναι ολοσχερός καμένο το αυτοκίνητο που βρέθηκε στο Δήμο Βόλνης στα βρασνά. Όλα έγιναν και το βράδυ.
0: Να δώσουμε λίγο και το χρονικό, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ακούσει την είδηση και συντονίστηκε τώρα εδώ στο Air News Radio 105,8. Τι ακριβώς έγινε?
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 11 το βράδυ, οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Ιγρίτιας, πέντε υπάλληλοι, πραγματοποίησαν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Αυτό γίνεται συχνά. Δηλαδή, ο όγκος των μεταγωγών είναι αρκετά μεγάλος, γιατί και στο νοσοκομείο και στο κέντρο υγείας πηγαίνουν πολύ. Και αυτό γιατί το ιατρείο που υπάρχει στις φυλακές ουσιαστικά δεν είναι

0: ελεγχομένο, δεν λειτουργεί. Έτσι, χθες το βράδυ ζήτησαν κάποιοι να πάνε στο ψυχιατρίο, να πάνε στην ψυχιατρική κλινική. Τους πήγαν. Ήταν 5 οι υπάλληλοι της εξωτερικής αγοράς και 3 οι κρατούμενοι. Με το που σταμάτησε το αυτοκίνητο, το πάρκαραν έξω από τον προαύριο χώρο της ψυχιατρικής κλινικής, η οποία βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί λοιπόν κατέβηκαν οι 3 υπάλληλοι της εξωτερικής αγοράς, συνόρευσαν τον έναν κρατούμενο μέσα για να εξεταστεί, ενώ οι άλλοι 2 παρέμειναν στο μεταγωγικό όχημα. Μαζί με τους 2 κρατουμένους, ανάμεσα αυτούς και ένας 41 ετών Αλβανός, ο οποίος είναι εδώ και ένα χρόνο στις φυλακές Νιγρήτας, κρατείται για ναρκωτικά, για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας στην Πηλαία, έτσι ένας κρατούμενος με βαρύ έτσι, ποινικό παρελθόν. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ οι 3 ήταν μέσα, οι 2 έξω, δε στο βανάκι, εμφανίστηκαν 2 αυτοκίνητα που παρέπεμπαν σε αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις ΟΠ και βγήκαν από μέσα άντρες οπλισμένοι με ρούχα που ήταν σαν τα ρούχα που φοράν οι αστυνομικοί ΟΠ και μάλιστα υπήρχε και ένας φάρος ένα από τα 2 οχήματα. Έβγαλαν τα όπλα, τα Καλάζνικοφ, ευνηδιάστηκαν οι 2 φύλακες, ουσιαστικά έβαλαν τα Καλάζνικοφ στο κεφάλι των ανθρώπων αυτών, των φυλάκων και κατάφεραν να βγάλουν τον Αλβανό, να τον βάλουν στο αυτοκίνητό τους, να αποσπάσουν και ένα πιστόλι, ένα όπλο από έναν φύλακα και να αποδράσουν τα 2 ταχύ. Όπως είπαμε το ένα, λίγο πιο πέρα ουσιαστικά τράκαρε από την πιασίνη να φύγουν, κατέβηκαν όλοι από ό,τι φαίνεται επιβεβάστηκαν στο δεύτερο όχημα και έφυγαν. Κινητοποιήθηκε η αστυνομία, από χθες πραγματικά κτενίζουν την περιοχή, έχουν ευδοποιηθεί οι πύλες εξόδου της χώρας.
1: Πανέλος Βασίλη, μιλάμε για μια πολύ καλά οργανωμένη απόδραση.
0: Πολύ καλά οργανωμένοι. Γιατί, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ξέραν το τι ώρα θα πάνε. Γνώριζαν το πόσοι θα είναι μέσα. Γνώριζαν ότι ο ένας θα κατέβει και θα μπει μέσα. Και επίσης, ένα στοιχείο που το είδα εκεί στην ψυχιατρική που ήμουν τόση ώρα είναι ότι η ψυχιατρική κλινική, και το έχω διασταυρώσει αυτό, συνήθως δεν έχει κάμερες. Όχι, συνήθως δεν έχει κάμερες. Καταλαβαίνεις, γιατί είναι μια ψυχιατρική κλινική, υπάρχει μια διορυθμία, υπάρχει ένα ευαίσθητο θέμα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, δεν έχει κάμερες. Ναι. Αυτό ζήτησε να πάει στην ψυχιατρική κλινική. Πραγματικά ήταν μια, έτσι θα λέγαμε, πολύ μελετημένη ουσιαστικά απόδραση. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο από νοσοκομείο έχει γίνει το 2001 το Φεβρουάριο με την απόδραση του Πάσαρη. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς έτσι βέβαια η απόδραση τότε του Πάσαρη. Αλλά πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πρωτόγνωρο. Και βέβαια το πώς στήθηκε αυτή πραγματικά και κινηματογραφική ταινία, όπως το πολύ σωστά είπε, σαν να έβλεπε μια ταινία στο Netflix. Ήταν εντυπωσιακό, πραγματικά.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνω ότι δηλαδή είναι, θα μπορούσε να είναι ένα κύκλωμα, οργάνωση με αυτήν την έννοια τώρα, έτσι όπως.
0: Εντάξει, το οργάνωσαν καλά. Το οργάνωσαν πολύ καλά, αυτό φαίνεται. Πάρα πολύ καλά. Δεν του βγήκε το ένα αυτοκίνητο που τράκαρε, από ό,τι φαίνεται. Επιβιβάστηκε στο άλλο, δεν ξέρουμε πώς είναι. Και περιμένουμε να δούμε τις έρευνες αστυνομίας. Να δούμε αν συνδέεται το καμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση στα Βρασνά, είναι περίπου μία ώρα δρόμος από εδώ, του Δήμου Βόλβης. Αν συνδέεται αυτό το ολοσκερό καμένο αυτοκίνητο, δηλαδή αν τελικά κατάφεραν να φτάσουν στο Βρασνά, το έκαψαν και κάπου τώρα βέβαια να κρύβονται.
1: Πραγματικά να μένουμε και τη συνέχεια, το sequel, όπως λέμε και
0: ακριβώς,
1: για τις ταινίες. Βασίλη, αν υπάρξει κάτι νεότερο, εννοείται μας ειδοποιείς και ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ και σε εσένα, Βασίλης Αναστασιάδης, από τις Σέρες, για αυτή την πραγματικά κινηματογραφική απόδραση κρατουμένων που είχαμε από το νοσοκομείο Σερών. Με Καλάζνικο λοιπόν και σφαίρες εντοπίστηκαν μάλλον καλά τις κόκκινες σφαίρες στο αυτοκίνητο των δραστών. Μένει να δούμε πώς ακριβώς οργανώθηκε, αλλά πραγματικά δεν τους ξεφύγει ούτε λεπτομέρεια. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'm

Αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται τα περίπτερα της ΔΕΘ, συνομίλησε νωρίτερα και με δημοσιογράφους. Μετά του στήλους των ειδήσεων θα ακούσουμε και τι είπε για το τι θα αναμένουμε στη σημερινή του ομιλία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και φυσικά μετά τις 12:30 περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Για να πάμε να ανοίξουμε το διάλογο λίγο μεταξύ μας, να τα πούμε. Γιατί ξέρετε, στο Viber, Air News Radio, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, με σχόλιο, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Σαββάτου, από όπου και αν σας βρίσκουμε. Και αν σας βρίσκουμε και κάπου ωραία, στείλτε μας και μια φωτογραφία. Και αν δεν θέλετε Viber, έχουμε και Instagram, Don't Room, με βρίσκετε, με ακολουθείτε και εκεί τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Και έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Θα έχουμε και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, μετά τις 12:30. Θα συνδεθούμε ξανά και με Θεσσαλονίκη. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε αφού το βέβαια κάνουμε την πρώτη μας και μοναδική στάση για σήμερα, ακούγοντας τους τίτλους των ειδήσεων.

Η ενημέρωση σε τίτλους. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΦ. Ραγδαίες οι εξελίξεις στις έρευνες για τα αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενο, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι σύμφωνα με την Deutsche Welle. Η οικογενειακή τραγωδία σε χωριό του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο. 87χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε κατά λάθος από αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όσους είναι εδώ μαζί μας στην παρέα, από όπου και αν μας ακούτε, από το ραδιόφωνο ίσως, το αυτοκίνητό σας, από το σπίτι σας, ετοιμάζοντας ίσως το μεσημεριανό. Είτε μπορεί να φοράτε τα ακουστικά σας και να μας ακούτε από το κινητό σας. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας φωτογραφίες. Και εδώ έχω ανοίξει τα μηνύματα, γι' αυτό μ' ακούγεται, λέω έτσι. Να στείλω την καλημέρα μου στον Δημήτρη που μας έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία καλοκαιρινή με μια θάλασσα λάδι από την ηλιόλουστη Σίμη. Γεια σου, βρε Δημήτρη. Για στείλτε μας λοιπόν και οι υπόλοιποι τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, κάποιο θέμα που σας απασχολεί και ίσως θέλετε να το συζητήσουμε εδώ στον αέρα του Earth News Radio. Δεχόμαστε έτσι και προτάσεις. Και θα σας χαλάσω λίγο το πολύ ωραίο έτσι κλίμα, το πιο καλοκαιρινό που προσπαθήσαμε να σας δημιουργήσουμε, γιατί έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, σημαντικός στέλεχος για δεκαετίες του ΚΚΕ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ιστορικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Σπύρος Χαλβατζής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών μετά από μάχη που έδωσε για χρόνια με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε διατελέσει βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος από το 2007 έως το 2014, αλλά και γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, εκλεγμένος στο δεύτερο συνέδριο και μέχρι το 1986, για πολλά χρόνια επίσης μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ είχε εκλεγεί για πρώτη φορά σε αυτό στο 10ο συνέδριο. Γραμματέας συνολέας Λαμπράκη του νομού Καστοριάς στην περίοδο της δικτατορίας, εξορίστηκε σε Γιάρο, Λέρο, Οροπό και εξορίστηκε εκ νέου στη Γιάρο την περίοδο του Πολυτεχνείου. Κατά γενική παραδοχή, ο Σπύρος Χαλβατζής διακρινόταν για το ήθος του, την πολιτική κρίση του και τον ήπιο πολιτικό λόγο του, χαίροντας εκτίμησης από το ευρύτερο φάσμα του πολιτικού κόσμου.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ένα σημαντικό στέλεχος του ΚΚΕ, ο Σπύρος Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή. Need

0: Και η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, ενημερώνεται από τους διάφορους φορείς για θέματα της τεχνολογίας, τα περισσότερα περίπτερα. Να πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους.
1: 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα, να σταματήσει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης λόγω έλλειψης ευκαιριών στον τόπο μας. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στον πυρήνα των απόψεων και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, πώς μπορούμε να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες, και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Διότι και εσείς στη Θεσσαλονίκη γνωρίζετε, όπως και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ότι πια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ακούσαμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν σε δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Αναμένουμε λοιπόν την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία θα είναι στις τι ώρα?
2: Υπολογίζω το αργότερο 8 να είναι στον αέρα.
0: Μπορείτε εσείς να μας δώσετε ένα περίγραμμα τι θα ακούσουμε σήμερα, τι να αναμένουμε?
2: Κυρία Δούτσα, εμείς ξεκινήσαμε μια πορεία, ας το πούμε έτσι, από τις 3 Σεπτέμβρη από το Ηράκλειο από την Κρήτη, που ολοκληρώνεται απόψε εδώ στη Θεσσαλονίκη και αύριο με τη συνέντευξη τύπου. Στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το ιδεολογικό και πολιτικό μας στίγμα, από που ερχόμαστε, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε, το όραμά μας για την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Σήμερα στην ΔΕΘ, στο Βελίδιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά μας για την διακυβέρνηση της χώρας και συγκεκριμένο πρόγραμμα δεσμεύσεων και πολιτικών σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν το σύνολο της ζωής της χώρας. Την οικονομία, την κοινωνία, την ανάπτυξη, το παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, τα εθνικά θέματα.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, επειδή...
2: Και φυσικά τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Επειδή η πολιτική αντιπαράθεση, στο επίκεντρο μάλλον της πολιτικής αντιπαράθεσης, βρίσκονται τα κομπιουτεράκια, όπως λέω, γιατί τα έχουμε βάλει κάτω και μετράμε αριθμούς και
2: ανώντας βγαίνουν τα νούμερα. Λογικά θα έπρεπε να βρίσκεται το πώς θα κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη, το πώς θα μπορούν να ονειρεύονται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους. Και όχι να ασχολούνται με τη λογιστικοποίηση της πολιτικής.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε, είναι και οικονομία και οι αριθμοί σίγουρα μετράνε, γιατί όλα αυτά τα βλέπει ο πολίτης.
2: Οι αριθμοί
0: πολίτης...
2: μετράνε όμως το ίδιο για όλους. Δεν μπορεί τον Ιούλιο να έχουμε ένα δισεκατομμύριο δημοσιονομικό χώρο και το Σεπτέμβρη να έχουμε 200 και το Νοέμβρη να έχουμε 3, ξέρω εγώ, τι θα βρεθεί μπροστά μας. Δεν μπορεί για κάποιους να είναι λεφτόδεντα και για κάποιους να είναι χουρμαδιές, όπως έχω πει πολλές φορές.
0: Το δικό σας πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, όπως μας είπατε, ωστόσο.
2: Το δικό μας πρόγραμμα είναι κοστολογημένο. Και στο τέλος, κυρία Δρουτσα, πρέπει να πούμε κάτι. Πάμε σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Δεν πάμε στην αλλαγή ηγεσία σε εταιρεία. Πάμε σε εκλογές. Τι θα πει αυτό? Το κάθε κόμμα και εμείς φυσικά παρουσιάζουμε την πρότασή μας για το παραγωγικό μοντέλο, για την ανάπτυξη της χώρας, για την κοινωνική συνοχή, για την άβληση των ανισοτήτων, κοινωνική δικαιοσύνη, τα πενταλύτερα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο λαός δίνει και έντολη για τη χρήση του δημοσιονομικού χώρου που θα δημιουργείται σύμφωνα φυσικά και με την τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας, αλλά με βάση το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το κόμμα και όχι με αυτά που αποφάσισαν οι προηγούμενοι. Διότι τότε δεν χρειαζόμαστε εκλογές. Η δημοκρατία δεν είναι εταιρεία.
0: Και μεταξύ αυτών θα είναι και ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, όπως είχε δεσμευτεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ίσως είναι κοινοφανή, συγγνώμη για την παρατήρηση. Το 13ο μισθό το παρουσιάσαμε πέρυσι. Η δέσμευση ισχύει στο ακέραιον, κοστολογημένη από πέρυσι. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Και, για τη 13η σύνταξη παρουσιάσαμε σε 9 Ιουλίου, ο πρόεδρος Πασόκ παρουσίασε 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους, συγκεκριμένες, κοστολογημένες, που ανατρέπουν τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Μητσοτάκης σχεδόν δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους, ο δε κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν ήταν στην προτεραιότητά του.
0: Τώρα επειδή είπατε...
2: Για να εξηγούμε σωστά.
0: Επειδή όντως βρισκόμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, το βλέμμα φυσικά και στα κόμματα είναι με το βλέμμα της κάλπες, και αν αυτές γίνουν τελικά στο τέλος της τετραετίας, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα, ο αντίπαλος του Πασόκ ποιος είναι?
2: Ο αντίπαλος του Πασόκ είναι η ανάγκη της κοινωνίας. Αυτό είναι αντίπαλος Πασόκ. Το Πασόκ διαμορφώνει ένα σχέδιο και θα παρουσιαστεί απόψε συγκεκριμένο, γιατί είναι η τελευταία δεθ πριν τις εκλογές, συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, για τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι πολίτες από απόψε θα γνωρίζουν ακόμα πιο αναλυτικά, ακόμα πιο δεσμευτικά, τι πρόκειται να πράξει το Πασόκ. Αλλά το τι ακριβώς περιέχει η ομιλία του θα τα πει ο πρόεδρος, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα.
0: Αλλά προφανώς θα τα ακούσουμε το βράδυ. Οπότε...
2: Αλλά θέλω να επαναλάβω.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ότι προσέξτε, το Πασόκ έχει, νομίζω, ένα από τα πράγματα που είναι παραδεκτό πανελληνίως σήμερα από εχθρούς και φίλους, είναι ότι το Πασόκ έχει πρόγραμμα. Το Πασόκ λοιπόν έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, δεν έχει εξαρτήσεις. Έχει έναν πρόεδρο σύγχρονο ευρωπαίο πολιτικό, ο οποίος δεν έχει εξαρτήσεις, δεν το κρατάει κανένας και τα πάντα είναι στο φως της χώρας.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι αντίπαλος από αυτά που μας είπατε είναι η ίδια η κυβέρνηση, αν μπορούμε να τον επιλέξουμε.
2: Από την ίδρυση του Πασόκ, από το Σεπτέμβρη του 1974, ο στρατηγικός, ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά, είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζει αυτό. Είναι η λειτουργία του πολιτεύματος, η λειτουργία της δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Και εμείς θεωρούμε ότι το 70% πλάς του ελληνικού λαού που εμφανίζεται στις μετρήσεις, για ό,τι αξίζουν αυτές, να θέλει πολιτική αλλαγή, θέλει την πολιτική αλλαγή χωρίς προφανώς τη Νέα Δημοκρατία. Διότι άμα ήθελε τη Νέα Δημοκρατία δεν θα ήθελε πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, επειδή είπατε και για τις δημοσκοπήσεις, βλέπαμε τουλάχιστον το περασμένο διάστημα, νομίζω βέβαια καλύτερη εικόνα θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο κύκλος
2: της ΣΕΔΕΘ. Την καλύτερη εικόνα θα την έχουμε το βράδυ στις εκλογές. Μέχρι τότε ο καθένας θα δίνει τα αποτελέσματα των ερευνών του. Θα ξέρετε ότι όπως και στη ζωή υπάρχουν έρευνες που έχουν εργαλεία που αποτυπώνουν σωστά αυτό που ισχύει, άλλες που τα εργαλεία τους έχουν λίγο ψιλοσπουριάσει. Δεν θέλω να πω παραπέρα. Εμείς μελετάμε προσεκτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και έχουμε πάντα κατά νου ότι το Πασόκ ήταν πάντα υποεκτιμόμενο στις δημοσκοπήσεις, όπως έδειχναν τα τελικά αποτελέσματα. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι η χώρα έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι δημοσκοπική δημοκρατία.
0: Θα τα δούμε βέβαια και το βράδυ, όπως είπατε και εσείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε
2: πάντα
0: καλά.
2: Σας παρακολουθούσα από όποιο σταθμό και να δουλεύατε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ, δεν μας αποκάλυψε πολλά, διότι θα τα πει όλα το βράδυ στην ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης.

0: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, τη Λίνα Μπεθάνη, να μας δώσει και τις δικές της πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Βάρδα Καστάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Η περιήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΕΔΕΘ συνεχίζεται μέχρι αυτήν την ώρα. Έφτασε εδώ λίγο μετά τις 11, συναντήθηκε με την διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Ο κύριος Ανδρουλάκης πέρασε από τα περίπτερα, ήρθε και στο περίπτερο της ΕΡΤ. Εκεί τον υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΤΡΙΑ, ο κύριος Άρης Παναγιωτίδης. Μίλησε απευθείας και στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης της ΕΤΡΙΑ στον 102 FM ο κύριος Ανδρουλάκης και περιέγραψε το πρώτο εξάμηνο της προοδευτικής διακυβέρνησης, όπως ανέφερε, τα 7 πρώτα νομοσχέδια που ήδη έχει έτοιμα το ΠΑΣΟΚ. Και σύμφωνα με πληροφορίες θα τα παρουσιάσει απόψε κατά την ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης στο Βελίδιο. Να σας πω ότι με θερμό τρόπο τον υποδέχονται σε όλα τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει από εδώ, από την Διεθνή Έκθεση, να στείλει το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το αξιόπιστο πρόγραμμά του είναι έτοιμο να κυβερνήσει, όχι μόνο για να αποκαταστήσει τις αδικίες, αλλά και με όραμα για μια ισχυρή κοινωνία και μια δημοκρατικούς θεσμούς. Μια ισχυρή χώρα με ισχυρή κοινωνία και δημοκρατικούς θεσμούς. Τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η περιήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Τα πρώτα νομοσχέδια, σύμφωνα με προφορίες, θα έχουν παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής στην ενέργεια, στα τιμολόγια του ρεύματος, έναν μηχανισμό για την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, να μπει τέλος στην Golden Visa και η δημιουργία ενός ταμείου για το δημογραφικό, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα, από τη φορολόγηση των υπερκερδών. Ένα συνολικό πλέγμα, όπως λένε, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει λύσεις για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο. Θα το βγει με κοινωνική ατζέντα. Περιμένουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφερθεί στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στις παρεμβάσεις που σχεδιάζουν και στην 13η σύνταξη, 13ο μισθό, ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους και το πρόγραμμα του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
0: Και αρκετά ευδιάθετος, όπως είδα και εγώ από τα πλάνα και σήμερα, αλλά και χθες στη συνάντηση.
1: Ναι, μάλιστα, έτσι,
0: με δημοσιογράφους.
1: Μεταξύ των δώρων που δέχτηκε ήταν και μια μπάλα εκεί στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς για τα 100 χρόνια της ομάδας. Του έδωσαν μια μπάλα για να σκοράρει, όπως του είπαν.
0: Ο ίδιος πάντως είπε: δεν παίζουμε άμυνα, λέει, μόνο επίθεση. Ενώ χθες, επειδή είναι και Παναθηναϊκός ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε ότι τα θέλει όλα φέτος.
1: Και
0: ανεβαίνει και το Πασόκ. Εντάξει, αυτά στα πιο παρασκηνιακά της ημέρας. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το κλίμα που μας μετέφερες και τις πληροφορίες σου.

Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά είναι και ώρα φαγητού, για να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα, διαβάζω εδώ μια έρευνα, πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Εμπορίας Λιανικής Καταναλωτών, για το έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ που ψωνίζουν όλο και περισσότεροι, γιατί φαντάζομαι κάποιος μπορεί να σας βρίσκει αυτή τη στιγμή και στην κουζίνα σας. Πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των οικοκυριών και είναι η απάντηση βέβαια στις αυξανόμενες ανάγκες, προκειμένου να εξοικονομήσουμε και χρόνο αλλά και σε όλες τις αλλαγές που έχει φέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Η τάση αυτή λοιπόν αποτυπώνεται στα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας και πλέον το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από τα σούπερ μάρκετ έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Δηλαδή από το 16% που ήταν το 2016 έφτασε στο 29% το 2026. Γι' αυτό να σκεφτείτε ότι οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ πλέον έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη των τμήματων έτοιμου φαγητού, τα οποία και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και οικονομικά, η αλήθεια είναι. Καταλαβαίνετε ότι σαν να απομακρυνόμαστε βέβαια λίγο από όλη αυτή τη διαδικασία και το μαγείρεμα. Είναι μια εμπειρία. Όταν είσαι και σπίτι με την οικογένειά σου, είναι αυτό που δημιουργούνται αναμνήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σκεφτείτε ότι οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο επιλέγοντας το έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ.

κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κανονικά στην ώρα μας, τη μία μετά το μεσημέρι, με πιλότο. Μέχρι τότε όμως εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία, και αμέσως μετά έρχεται η Αριθμητή να σας κρατήσει παρέα από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι!

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο Καστελόριζο. Κάναμε μια σημαντική επισκόπηση στα έργα υποδομής. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα έχουμε κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα, πρώτα απ' όλα το λιμάνι, την οριστική επίλυση της ίδρευσης και να παρέχουμε ποιοτική στέγη στους δημόσιους λειτουργούς, δήλωσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα, ώστε, όπως είπε, να προσελκύσουμε μόνιμο πληθυσμό και να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη, συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Επιθεώρησε τις νέες υποδομές των επιτηρητικών φυλακίων και συνομίλησε με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας. Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο λειτουργεί πλέον ως μουσείο. Στο Καστελόριζο επισκέφθηκε το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας εχθές με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Τη Δευτέρα στις 1 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί η τελετή της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Στις αρχές κατέθεσε χθες το απόγευμα ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό και η κατάθεσή του θα αποσταλεί συμπληρωματικά στην δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί. Όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Τη Δευτέρα καλούνται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ σε ηλικία 79 ετών. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συλλόγου της ΚΝΕ μέχρι το 1986, ενώ έχει διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ήταν βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενο από το νοσοκομείο Σερών και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, όπου ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις, καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον θυγάβεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα από το Δουβλίνο ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά όταν ερωτήθηκε για το εάν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ μετά από σχετικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η Σαουδική Αραβία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το αναλυτικό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε. 1:10 πρώτα λεπτά, πλησιάζει η ώρα εκτάκτως μαζί σήμερα, εκπομπή σε διάδραση μέχρι και τις 2.

Ο Γιάννης Πρίτεζης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είναι δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Να συντονιστούμε λίγο, θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Επίσης μας ακούτε ζωντανά και μέσω του AirTeco, airteco.gr, εκεί όπου όλοι οι ήχοι της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ είναι μαζεμένοι. Να ακούσετε κάτι, αλλά δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε έτσι όπως θα το θέλατε, γιατί είστε έξω, είστε σε ψώνια, Σάββατο μεσημέρι είναι. Μπορείτε να ανατρέξετε, να μπείτε μέσα δηλαδή στη σελίδα airteco.gr και να βρείτε την εκπομπή σε μορφή on demand. Δηλαδή τελειώνουμε και κρεμιέται η εκπομπή η σημερινή όσο έχει στο airteco.gr. Και πραγματικά η υπόθεση αυτή με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, κάθε στοιχείο μοιάζει να, δεν θα πω να προβληματίζει, να σοκάρει όλο και περισσότερο. Η δικογραφία με έχει σοβαρές αντιφάσεις, έτσι καταγράφονται για όλα σε σχέση με το τι ώρα πήγε ο τραγουδιστής, τι ώρα καλέσανε το ασθενοφόρο που ήταν, οι δύο γιατροί αν ήταν ο ένας εκεί. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στο χώρο, δηλαδή για αρχεία, για τα μηχάνημα ή αναφορά ότι στο ιατρείο δεν υπήρχε απεινιδωτής. Βέβαια, το πιο σοκαριστικό, όταν μιλάμε για ένα ιατρείο, έτσι, όπου αν μη τι άλλο μέσα βρίσκονται γιατροί, το πιο παράδοξο στοιχείο είναι αυτή η αναζήτηση που φαίνεται ότι έγινε μέσω τεχνητής νοημοσύνης την ώρα εκείνη την κρίσιμη, αναζήτηση για το πώς θα μπορούσε να επανέλθει ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε ανακοπή. Γιατί εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, μπορεί να δώσει πληροφορίες, να βοηθήσει την έρευνα, να λειτουργήσει, αν μη τι άλλο, ως εργαλείο. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την εκπαίδευση, την ιατρική κρίση και τον εξοπλισμό που απαιτεί ένα επείγον περιστατικό. Δηλαδή όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και προκύπτουν όλο και νέα στοιχεία, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και τι να πρωτοσχολιάσεις.

Τώρα πάμε λίγο να σταθούμε στα αυτό που λέμε ενεργειακή κρίση, η οποία φαίνεται ότι έχει επιστρέψει δυναμικά. Αν παρακολουθούσατε από Δευτέρα ως Παρασκευή και το ρεπορτάζ που έδινε ο Παντελής Μάνος μέσα από την εκπομπή, θα βλέπατε αυτή την εξελικτική διαδικασία. Υπάρχει ανησυχία πολύ έντονη. Έχουμε και νεότερα σήμερα σε ό,τι αφορά την παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, που έχει να κάνει με την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να θέσει εκτός λειτουργίας τον αγωγό East West μετά από επίθεση που δέχτηκε με drones. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τους Χούθι από την άλλη, το ξέραμε όλη τη βδομάδα, που έχουν ενισχύσει τη δράση τους στην περιοχή. Και το ανησυχητικό εδώ, να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, είναι ότι αρχίζουν να κλείνουν η μία μετά την άλλη οι εναλλακτικές διαδρομές που θα μπορούσαν να κρατήσουν το πετρέλαιο σε κίνηση. Το Ορμούζ ήδη έχει γίνει μεγάλο πρόβλημα, τώρα πιέζεται και πιέζονται και άλλες διαδρομές, όπως αυτή μέσω της Ερυθράς θάλασσας. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει όλο αυτό, δεν μένει και εκεί, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, δεν μένει ούτε στα χρηματιστήρια, φτάνει στην αντλία του πρατηρίου, στο πετρέλαιο κίνηση, στα μεταφορικά και εν τέλει και στις τιμές των προϊόντων.

Και υπάρχει μια φράση που άκουγα πριν από λίγες ημέρες που προκαλεί αίσθηση σε ό,τι αφορά το χειμώνα που έρχεται, ότι η βενζίνη, άμα τη βρούμε το χειμώνα εκεί γύρω στα 2 ευρώ, να τρέξουμε να βάλουμε, γιατί μάλλον τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Πάμε να δούμε όμως τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, πού βρίσκονται τιμές, πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν και κυρίως τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς.

0: που μένω κάτω στα μαγαζιά, είδα κανένα δυο μαγαζιά παραλία. Το είδα 2013-2014. Την απλή αμόλυβδη.
1: Την απλή αμόλυβδη. Αυτό σημαίνει όμως, με τα δεδομένα που έχουμε αυτές τις τελευταίες 2-3-4 μέρες από την Μέση Ανατολή, ότι περιμένουμε νέες αυξήσεις.
0: Ναι, περιμένουμε. Εγώ θα σας πω με το χθεσινό. Εγώ εχθές αγόρασα. Με το χθεσινό τιμολόγιο έχω 2,10,9 την αμόλυβδη και 2,06,9 το πετρέλαιο το απλό. Δευτέρα τώρα που θα πάρω, μεθαύριο, δεν ξέρω τι θα βρω μπροστά μου.
1: Δηλαδή δεν ξέρετε και πού θα φτάσει η τιμή που θα αγοράσετε, έτσι ώστε πώς θα μετακυληθεί.
0: Ακριβώς, επειδή έχω φοβηθεί πάρα πολύ με όλα αυτά που γίνονται, πάω βήμα-βήμα με τα τιμολόγια.
1: Ναι.
0: Και το λέω γιατί είναι ένας καλός οδηγός. Αν πεις κάτι υπερβολικό θα τρομάξεις τον κόσμο, αν πεις κάτι λιγότερο θα δώσεις ψεύτικες ελπίδες. Εγώ σας άκουσα προσεκτικά πριν που μιλάγατε, μιλήσατε πολύ σωστά ότι αυτός ο πόλεμος τώρα έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή ενώ είχε πρώτα το Ιράν και τον Τραμπ την Αμερική, τώρα μπήκαν και οι Χούθοι, Σαουδική Αραβία. Yeah. Το κλειδί το μαγικό είναι τα στενά του Ορμούς. Η επίπτωση όλη αυτή είναι πάνω μας. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτό φοβάμαι θα μετακυλήσει η αύξηση και στα βιομηχανικά και στα αγροτικά προϊόντα, στις μεταφορές, παροχές υπηρεσιών. Εκεί είναι ο φόβος. Δεν είναι ότι μένει μόνο στο καύσιμο, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που πρέπει να γίνει εκ μέρους τώρα της κυβέρνησης είναι να δει πώς θα συνεργαστεί καλύτερα, εκτός του θα δώσει χρήματα από την τσέπη της για τον επόμενο μήνα, για τον Οκτώβριο, και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αρχίσει Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου. Αλλά μέχρι τότε έχουμε ένα μήνα. Έχει ο Θεός.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση εξετάζει κάποια νέα μέτρα στήριξης, ακόμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και να το πω καθαρά, θα πρέπει εδώ να συνεργαστούν μαζί της και τα δύο δηληστήρια. Ήδη εγώ ανήκω στα ελληνικά πετρέλαια και τα ελληνικά πετρέλαια, εκτός το ότι είναι έτοιμα να συνεργάζονται, δίνουν χρήματα ακόμα και για εκπαίδευση νέων. Αφού λοιπόν δίνουν προς τα εκεί, δεν θα βοηθήσουν για να περάσουμε τώρα αυτό το στενό? Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα βάλουν όλοι το χέρι τους για να πάμε στην επόμενη μέρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Η επιδότηση στο ντίζελ έχει παραταθεί?
0: Ναι, είπανε ότι θα παραταθεί. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σύνολο 15 λεπτά στο απλό πετρέλαιο η επιδότηση και 10 λεπτά θα δώσουν, έχουν δώσει και δίνουν στην αμόλυβδη. Άρα λοιπόν προσέξτε, το 2014, το 2013, το 2011 που έχουμε στην απλή αμόλυβδη, αν έφευγαν τα 10 λεπτά, πάει εσύ. Καταλαβαίνετε.
1: Άρα δηλαδή, καταλαβαίνουμε 25, τι σημαίνει αυτό.
0: 25. Και μιλάμε για Αττική. Μιλάμε για Αττική. Δεν μιλάμε για νησιά, δεν μιλάμε για περιφέρεια. Αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτική και λέω βήμα-βήμα. Μην τρομάζουμε και πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Να σας πω τι μπορεί να παίξει. Αν πανικοβάλλουμε τον κόσμο, θα δώσουμε ψωμί και δουλειά σε όλους αυτούς τους αχρίους που δεν είναι συνάδελφοι και εξαπατούν τον κόσμο με πειραγμένες αντλίες και με νοθευμένα καύσιμα. Γιατί θα βγάλουν δίθεν φτηνές τιμές, θα ξεγελάσουν πάλι κόσμο, θα έχω πάλι παράπονα που θα μου λένε «Κυρία Ζάγκα, μου μείνε». Που
1: πήγε το εκεί, το
0: οπότε προσοχή, προσοχή. Πώς δίνουμε τις πληροφορίες, ψύχρεμα, θα πάμε βήμα-βήμα, μη φεύγουν από το μαγαζί που ξέρουν, ξεκάθαροι είμαι σε αυτό, μη φεύγουν από το μαγαζί δίθεν κάπου άλλου πιο φθηνά, να μένουν στο μαγαζί που το έχουν τεστάρει, που είναι το δικό τους μαγαζί. Είναι μια δύσκολη εποχή, όλοι μαζί θα συνεργαστούμε για να πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Ο κόσμος, εσείς τι παρατηρείτε, δηλαδή συνεχίζει να βάζει για παράδειγμα τις ίδιες ποσότητες ή αρχίζει να περιορίζει τις μετακινήσεις και να βάζει και λιγότερα καύσιμα?
0: Ό,τι μειώσει είχε να κάνει τις έκανε. Δηλαδή επειδή χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά, ξέρω ότι μετά το 15 Αύγουστο η δουλειά πέφτει. Γιατί? Ο κόσμος γυρίζει από τις διακοπές, μα 5 μέρες, μα 4, με μια εβδομάδα, όσο κατάφερε ο καθένας που πηγαίνει ένα Σαββατοκύριακο, έχει ξοδέψει.
1: Αρχίζει να μετράει τι έμεινε.
0: Και αυτά που δεν έχει. Και υπάρχουν και οι άλλοι απατεώνες, γιατί υπάρχουν και αρκετοί

0: στρατιώνες, το βλέπω στη δουλειά μου δηλαδή, οι οποίοι φάγανε αυτά που δεν πληρώσανε στις υποχρεώσεις. Προσέξτε, έχουν μείνει δηλαδή και ακάλυπτοι λογαριασμοί. Μια άλλη τραγική ιστορία. Οπότε τώρα σου λέει δεν έχω και περιορίζει ό,τι περιττό. Αυτό όμως θέλω να καταλάβει η κυβέρνηση. Το θέμα της δουλειάς. Δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του χωρίς το αυτοκίνητό του, χωρίς το εργαλείο του. Σου λέει θα πάρω και θα περιμένω πόση ώρα το λεωφορείο. Το μόνο που είναι αξιόπιστο και το λέω υπεύθυνα γιατί και εγώ το παίρνω είναι το μετρό.
1: Ναι.
0: Το μετρό ξέρεις ότι θα μπεις αυτή την ώρα, θα βγεις εκεί την τάδε ώρα. Άρα μέχρι να φτάσεις στο μετρό πρέπει να...
1: Η αλήθεια είναι ότι ειδικά σε μια πόλη όπως η δική μας, το αυτοκίνητο δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Δεν είναι μόνο το να πηγαίνεις στη δουλειά και να έρχεσαι.
0: Ναι. Εχθές αρχίσαν τα σχολεία. Έτρεχα στους αγιασμούς όλο το πρωί γιατί είμαι και στα σχολεία. Και ξέρετε πόσοι γονείς μου λέγανε τι θα γίνει η κυρία Μαρία, εμείς το θέλουμε το αυτοκίνητο να πάμε να έρθουμε.
1: Είναι υποχρεώσεις, οι καθημερινές, είναι πολλά δηλαδή.
0: Υπάρχουν οι που τους φάνε το είναι εργαλείο. Το παίρνεις όχι για να πας βόλτα. Να σας πω, τις βόλτες που είχαν, αυτό μου το λέει ο κόσμος, τις απογευματινές τις κόψανε. Δηλαδή παίρνω το αυτοκίνητο και πάω με το αυτοκίνητο. Όχι. Πάρει τα ποδαράκια του και περπατάει. Και πάει και έρχεται.
1: Καλά, αυτό από τη μία για κοντινές αποστάσεις καλό είναι, αλλά τώρα εδώ δεν βλέπουμε, δεν εξετάζουμε.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Να φανταστείτε τώρα από αυτήν την ομάδα έχουμε τα φαλυρικά στο φάλιρο, στον πάτη, και ρωτάω τον κόσμο πώς ήρθες, πώς θα θες, με τα πόδια.
1: Ναι, με τα πόδια.
0: Έτσι, βράδυ σιγά-σιγά έχω και το νεράκι μου, είναι πολύ καλό. Παίρνει τα μέτρα του. Εκεί που τον παίρνει όμως. Εκεί που δεν τον παίρνει, τι να κάνει, τι να κόψει.
1: Κυρία Ζάγκα. Αν έχετε, σας ακούω έτσι με προσοχή, έχετε δίκιο, όλοι νομίζω το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το ζούμε έτσι κι αλλιώς, δεν είναι ότι είμαστε από κάπου αλλού. Αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν τώρα, γιατί εσείς έχετε γίνει και λίγο διεθνολόγοι τώρα, οι άνθρωποι της αγοράς.
0: Μόνο χαρτορίχτες να μην είμαστε. Δηλαδή όταν λέω, λένε ορισμένα πράγματα και λέω ρε παιδί μου το μαντίο έχεις γίνει, χαρτορίχτερα έχεις γίνει. Πήγαινε βήμα-βήμα με το κουμέντα να αποδεικνύεις αυτό που λες γιατί ο άλλος ακούει και μετά τον επηρεάζει.
1: Ωραία, βήμα-βήμα. Μια εκτίμηση, αν θέλετε. Μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης για παράδειγμα. Έτσι, αν θέλουμε να
0: εστιάσουμε.
1: Η δύσκολη είναι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Οκτώβριος κοντά είναι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Έχουμε ένα μήνα όμως. Έχουμε ένα μήνα ακόμα. Προσέξτε, για να ξεκινήσει, ξεκινάει 15 Οκτωβρίου και λύγει τέλη Απριλίου. Πέρσι ξεκίνησε 1-10. Αγόρασε πολλοί κόσμος, θα σας το πω ακριβώς για να καταλάβετε. Γιατί την προηγούμενη χρονιά είχε κλείσει στο 1-40 νομίζω και δεν είχε πάρει ο κόσμος. Και ξεκινήσαμε δυνατά. Δηλαδή και οι επαγγελματίες πούλησαν και ο κόσμος πήρε. Κλείσαμε με ένα 70.
1: Α, μάλιστα.
0: Που τι έγινε τότε, προσέξτε.
1: Πάλι φαντάζομαι δεν γέμισε ο κόσμος, δεν φρόντισε.
0: Όλου. Λοιπόν, με ειδοποίησανε, επειδή είμαι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Μεζινοπολών Ελλάδος, όπου ανήκω στο διοικητικό, με παίρνανε τηλέφωνο συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα και μου λέγανε Ζάγκα, να ξέρεις, εγώ κλείνω την αποθήκη του πετρελαίου. Δεν μπορώ να πουλήσω ένα 70, να αγοράσω και θα το πάρουνε και μετά τι θα το κάνω εγώ, νεκρό πράγμα. Και κλείσανε νωρίς, αρχές Απριλίου. Με έπαιρνε λοιπόν κόσμος από τα σύνορα, συγκεκριμένα θυμάμαι είχα πολλά τηλέφωνα από Φλόριντα και μου λέγανε εμείς κρυώνουμε εδώ, τι θα γίνει, δεν έχει πετρέλαιο και δεν παίρνανε πολλοί πρατιούχοι. Άρα λοιπόν έκλεισε με ένα 70, τώρα με τα σημερινά.
1: Με τα σημερινά,
0: εδώ,
1: ναι.
0: Τώρα, με το 1,90 ξεκινάει.
1: 1,90 ξεκινήσει.
0: Αν ξεκινήσει σήμερα. Mm. Γιατί σας λέω, τα πάντα είναι ρευστά. Mm. Ακούστε, υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό. Η Αμερική περιμένει εκλογές. Mm. Αυτό είναι μεγάλο κλειδί. Mm. Τι θα κάνει ο Τραμπ με τις εκλογές. Και αυτό παίζει το ρόλο του.
1: Παρακολουθείτε είναι... και εσείς όλες τις αναλύσεις, όλα τα διεθνή γεγονότα, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Αλήθεια σας λέω, γιατί όταν μιλήσω πρέπει να το τεκμηριώσω αυτό που λέω.
1: Ναι, όταν σας ρωτάμε και εμείς δημοσιογράφοι για τάσεις ή για εκτιμήσεις, πώς θα το κάνετε.
0: Γιατί ακούει κόσμος. Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος. Μου λέει θα σου πω κάτι και μη γελάσεις. Εγώ μου λέει είμαι στρατιώτης. Και όταν ξέρουμε στο ραδιόφωνο ότι θα μιλήσεις, έχουμε το ραδιόφωνο και όλοι οι φαντάροι τις ακούμε και συγκινήθηκα και κάνουμε ησυχία να τα ακούσουμε.
1: Πάντως, κυρία Ζάγκα, εγώ ελπίζω πραγματικά αυτή η εκτίμηση να πάει στο γκάλαθο κατευθείαν σε ένα διάστημα, γιατί είναι τρομακτικό πραγματικά.
0: Γι' αυτό προσέξτε τι λέω, έχουμε ένα μήνα ακόμα, Έχουμε δεύτερον υποθετική τιμή στο εδώ και τώρα. Τα πάντα αλλάζουν, αλλά εξαρτάται πώς θα είναι οι παίκτες εκεί που σας είπα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί, επειδή κοιτάξτε, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία. Δεν έχει λήξει. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ανοιχτό είναι το μετωπικό ακόμα αυτό. Συνεχίζει μετά ο δεύτερος Ιράν-Αμερική. Τι γίνεται όλο αυτό με το ενεργειακό? Εξαντλούνται τα αποθέματα. Έχουμε φτάσει τώρα σε μία καμπή. Είναι ελάχιστα τα αποθέματα που έχουν.
1: Οι καμπάνες ηχούν ήδη χειρά στην Ευρώπη και για τα αποθέματα. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα και όλος ο κόσμος. Και να σας πω, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Καλά, ναι.
0: Είμαι εδώ να σας τα μαρτυράω όλα.
1: Έτσι, και θα σας ξαναμιλήσουμε σε ένα 20ήμερο να δούμε τι θα έχει αλλάξει. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
1: γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολωνάτικης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα έχουμε κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα. Πρώτα απ' όλα το λιμάνι, οριστική επίλυση της ίδρευσης και παροχή ποιοτικής στέγης στους δημόσιους λειτουργούς, δήλωσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στέγεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα τελεστεί η νεκρόσιμη ακολουθία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ σε ηλικία 79 χρόνων. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ μέχρι το 1986. Ήταν βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Δουβλίνο σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, όπως διαβάζαμε μέσα στην εβδομάδα, φαίνεται ότι από αύριο Κυριακή το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει. Ολοκληρωτικά μάλλον, δηλαδή αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα με υψηλές θερμοκρασίες και κάτι 35άρια, μάλλον γυρίζει η σελίδα και μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξουμε ρούχα καλοκαιρινά χειμωνιάτικα ή να μαζέψουμε τα μαγιό και να βγάλουμε ομπρέλες. Η κυρία Αναστασία Τυράσκη είναι μαζί μας, είναι η μετεωρολόγος μας, για να μας απαντήσει και στο μεγάλο ερώτημα εν τέλει, αν τελειώσαμε με το καλοκαίρι όπως το ξέραμε μέχρι και σήμερα. Χαίρετε, κυρία Τυράσκη.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι πλέον από αύριο δεν θα έχουμε έτσι τόσο πολύ καλοκαιρινές συνθήκες, με την έννοια αυτής της τόσο υψηλής θερμοκρασίας τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Δηλαδή δεν θα έχουμε πλέον όντως 35-36 βαθμούς όπως είχαμε μέχρι τώρα.
0: Έμοιαζε σαν παρατεταμένο καλοκαίρι, έτσι. Αυτές δηλαδή οι θερμοκρασίες ήταν και λίγο υψηλές, νομίζω εγώ, για την εποχή, εμπειρικά το λέω.
1: Σαφώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για εδώ την Αττική να σημειώσουμε ότι τα επίπεδα αυτής της εποχής, έτσι μέσες τιμές για θερμοκρασία το μεσημέρι αυτή την εποχή, είναι γύρω στους 28 βαθμούς. Οπότε το 34 και το 35 που έχουμε τις τελευταίες μέρες μέχρι και σήμερα είναι σαφώς πάνω από τα μέσα επίπεδα. Αυτό όμως όντως θα αλλάξει, θα αρχίσει να αλλάζει από αύριο. Ήδη από σήμερα να πούμε ότι αυτό το ψυχρό μέτωπο που θα φέρει και τις πιο δροσερές αέριες μάζες θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα βορειοδυτικά. Οπότε σήμερα περιμένουμε να εκδηλωθούν βροχές και κάποιες καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα, δηλαδή κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Και αύριο αυτό το σύστημα θα περάσει σιγά σιγά και στην υπόλοιπη χώρα. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο και πολύ βαρύ σύστημα. Θα φέρει δηλαδή κάποια φαινόμενα, αλλά δεν περιμένουμε κάτι πολύ έντονο ή μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Απλώς θα περάσουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες.
0: Θα πέσει και η θερμοκρασία. Αυτό θα είναι ένα ψυχρό μέτωπο, ας πούμε.
1: Σιγά σιγά και η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Αύριο να πούμε ότι περιμένουμε, για παράδειγμα, θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Μόνο στα πολύ νότια αύριο θα έχουμε 33-34, δηλαδή μιλάμε για την Κρήτη, τα νότια της Πελοποννήσου, σε αυτές τις περιοχές. Και μετά από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα είναι μέρες που θα έχουμε θερμοκρασίες 25 με 30 βαθμούς.
0: Και για πόσο άραγε τώρα, έτσι το λέμε, ως τάση, τι λένε τα μοντέλα, ας πούμε?
1: Φαίνεται ότι θα ξανανεύει λιγάκι η θερμοκρασία προς το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δεν είναι ένα οριστικό πέρασμα στο φθινόπωρο.
0: Θα είναι ένα σύντομο φθινοπωρινό διάλειμμα, δηλαδή.
1: Ναι. Και κυρίως να τονίσουμε αυτό, ότι από πλευράς φαινομένων δεν περιμένουμε κάτι πάρα πολύ έντονο. Τα φαινόμενα θα έχουν ένα τοπικό χαρακτήρα. Θα είναι πρόσκαιρα γενικά. Δεν είναι ένα πολύ βαρύ σύστημα που θα φέρει βροχές σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, με αυτή την έννοια.
0: Καλά, ούτε ναι, δεν το λέμε έτσι. Ναι, εντάξει, ναι. Απλά λέμε ότι σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, ότι από το 37 μπορεί να πάμε και στο 30 τις επόμενες ημέρες. Θα μπούμε έτσι μαζί και ο καιρός σε όλη την έναρξη της περίοδου που είναι το φθινόπωρο και εκεί γύρω στα μέσα συνήθως.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν θα έχουμε αυτή την έντονη ζέστη το μεσημέρι. Γιατί τις βραδινές ώρες, τώρα που έχει μεγαλώσει η νύχτα και έχει μικρή ημέρα, προλαβαίνει να δροσίσει. Δηλαδή τώρα το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο από αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Μα για καλό το λέμε τώρα. Τώρα δεν είναι και φυσιολογικό 35-37 βαθμούς Κελσίου να λιώνουμε μέσα Σεπτεμβρίου. Εντάξει, να δροσίσει λίγο. Να πάμε στα φυσιολογικά μας θέλουμε, τα αυτονόητα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Φυσιολογικά και πιο ευχάριστα επίπεδα. Εκεί γύρω στους 25 με 30 βαθμούς.
0: Και να ρωτήσω κάτι. Εάν τώρα που θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα έχουμε μια ψύχρα παραπάνω, αυτό σημαίνει ότι θα καλυτερέψουν τα πράγματα σε σχέση και με τα κουνούπια, για παράδειγμα?
1: Αυτό είναι πιθανό.
0: Συνήθως όταν έχουμε έτσι τα πρώτα κρύα, τις πρώτες ψύχρες, βλέπουμε ότι και το θέμα με τα κουνούπια αρχίζει λίγο και μειώνεται.
1: Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο, αν και η μεταβολή δεν είναι τόσο άμεση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πέρσι που δεν είχαμε έτσι πολύ βαρύ χειμώνα, είχαμε κουνούπια πρακτικά όλο το χειμώνα. Δηλαδή, δεν είναι ότι με το που θα δροσίσει λιγάκι
0: θα εξαφανιστούν,
1: με τη μία. Αλλά βέβαια, σίγουρα παίζει ένα ρόλο προς την καλή
0: κατεύθυνση
1: της κατάστασης.
0: Ωραία. Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τυράσκη, που μας ενημερώσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για δύο μέρες όπου η επιστήμη θα βγει από τα βιβλία και τα εργαστήρια και θα γίνει μια πραγματική εμπειρία. Επί της ουσίας είναι και μια πολύ ωραία πρόταση το θέμα αυτό που θα συζητήσουμε ευθύς. Για φανταστείτε λίγο να, αν μπορούσαμε για παράδειγμα να πιάσουμε στα χέρια μας το DNA ή εμείς οι ίδιοι να πειραματιστούμε με μαύρες τρύπες, ξέρω εγώ, να χειριστούμε ένα υποβρύχιο ρομπότ, ακόμα και να ταξιδέψουμε από τη γη μέχρι τις απαρχές του σύμπαντος. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν σε ένα φεστιβάλ του Ιδρύματος Ευγενίδου που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής και μάλιστα το φεστιβάλ έχει ένα κεντρικό σύνθημα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, που ένα κεντρικό μήνυμα ας πούμε, που λέει «Δεν ήταν πάντα έτσι». Για να δούμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό, έχουμε μαζί μας την κυρία Αναστασία Βαμβακά, είναι υπεύθυνη επικοινωνία στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Χαίρετε κυρία Βαμβακά.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνουμε για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
0: Είναι το φεστιβάλ που φέρει τον τίτλο What If Science Festival, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το λέω στην αρχή της κουβέντας μας για να το σημειώσουν οι ακροατές μας και όσοι θέλουν να το επισκεφτούν. Επί της ουσίας αυτό είναι και ένα φεστιβάλ που το επιλέξατε, το διοργανώσατε, το φτιάξατε για να γιορτάσετε και τα 70 χρόνια του Ιδρύματος.
1: Ακριβώς, και αυτό μάλιστα συνοψίζεται και στη δική και στη φράση που αναφέρατε, το ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Όλο αυτό το χρόνο που γιορτάζουμε τα 70 χρόνια του Ιδρύματος, μέσα από τον εορτασμό συνειδητοποιούμε και την πορεία της επιστήμης και την πορεία, αν θέλετε, και της ελληνικής ιστορίας και την πορεία του ίδιου του Ιδρύματος και τη σχέση του με αυτά. Οπότε συνειδητοποιείς πόσα πράγματα διαφορετικά ήταν. Βίδαμε, για παράδειγμα, μια παλιά έκθεση που φιλοξενούσε το Ίδρυμα τη δεκαετία του 60 από το Deutsche Museum για την εξέλιξη της μηχανικής. Και πράγματα που τότε ήταν καινοτόμα, τώρα για παράδειγμα είναι πάρα πολύ αυτονόητα διαδεδομένα και έχουμε προχωρήσει στην εξέλιξή τους. Οπότε, με αφορμή αυτές τις σκέψεις και με αφορμή αυτά, θέλουμε να φτιάχνουμε ένα φεστιβάλ και καλούμε πραγματικά τον κόσμο να συμμετέχει μαζί μας για να γιορτάσουμε όσα έχουμε καταφέρει ήδη σαν ανθρωπότητα. Όλα αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα τα οποία υπάρχουν κοντά μας, αφορούν την επιστήμη και την τεχνολογία, τα οποία και έχουν καθορίσει τη ζωή μας, αλλά και λιγάκι να σκεφτούμε πώς φτιάχνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά ξεκινάνε με αυτό το ερώτημα που είναι και το θέμα του φεστιβάλ μας, το ποιαν. Και αν κάτι άλλαζε και τα πράγματα ήταν διαφορετικά, και αν αυτό που έχουμε δεδομένο τελικά δεν είναι και τόσο δεδομένο.
0: Και αν μια σκέψη δεν γίνονταν πράξη, ακόμα και αν όλοι γύρω σου σε θεωρούσαν υπερβολικό ή στα όρια του παραλόγου.
1: Ακριβώς. Σίγουρα πριν 70 χρόνια νομίζω ότι θα ήταν αδιανόητο να σκεφτείτε ότι με μια μηχανή στα χέρια μας θα μπορούσαμε να μιλάμε στα πέρατα του κόσμου, να συνδεόμαστε και να βγάζουμε και φωτογραφίες μαζί και να τις ανταλλάσσουμε με φίλους μας. Έτσι και τώρα, σε 70 χρόνια από τώρα, σίγουρα θα υπάρχουν άλλες τεχνολογίες και άλλα πράγματα που θα υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και θα θεωρούνται δεδομένα.
0: Και το κυρίαρχο στοιχείο είναι και ότι εσείς δεν λέτε απλά στον κόσμο ελάτε να παρακολουθήσετε τι είναι αυτό που συνέβη για παράδειγμα τα τελευταία 70 χρόνια, 80 χρόνια στην επιστήμη, αλλά του λέτε έλα και θα γίνεις και εσύ μέρος όλου αυτού.
1: Αυτή είναι και η διαφορά αυτό το φεστιβάλ εκτιμούμε και νομίζω ότι πια και έτσι το κομμάτι της βιωματικής μάθησης ή το πώς τα πράγματα μας εντυπωσιάζουν ή κρατάμε μέσα μας ή απορρίπτουμε, να το πούμε και αυτό, τα εμπεδώνουμε καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ το οποίο ακριβώς να μην έχει μόνο ομιλίες ή να έχει τον κόσμο σε ένα ρόλο θεατή, αλλά σε ένα ρόλο που συμμετέχει και που δρά και κυρίως διασκεδάζει. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της επιστήμης έχει μετά και διασκέδαση. Και δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, ούτε να το περικλείουμε όλο με μια σοβαροφάνεια.
0: Όχι, και αυτό δεν ισχύει μόνο για δράσεις, για παράδειγμα, που αφορούν σε παιδιά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό αφορά και σε εμάς, για εμάς, τους ενήλικους.
1: Θα σας μεταφέρω έτσι μια προσωπική εμπειρία. Έχουμε στο Ίδρυμα Ευγενίδου μια εξαιρετική έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας με διαδραστικά εκθέματα. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι οι συνοδοί των παιδιών μπορεί να περνάνε και λίγο καλύτερα από τα ίδια τα παιδιά. Ακριβώς γιατί έρχονται σε επαφή με πράγματα που τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω μας, αλλά τώρα μπορούμε να έχουμε και μια άλλο βαθμό κατανόησης τους. Οπότε έχει ένα πολύ έντονο στοιχείο της διασκέδασης. Γι' αυτό λοιπόν και την Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε πάρα πολλές δράσεις οι οποίες συμβαίνουν ταυτόχρονα στο Ίδρυμα. Αναφέρατε μερικές από αυτές. Έχουμε, θα δείξει το πλανητάριο όμως παλιότερες παραστάσεις του. Το πλανητάριο έχει ένα πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα ήταν τρεις παραστάσεις που ήταν παρελθοντικές, που αφορούν την επαφή του ανθρώπου με τη σελήνη και τις εκεί αποστολές. Θα έχουμε στην έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας πάρα πολλά workshop επιστήμης, όπως αυτά που αναφέρατε, για το DNA, για τις οπτικές ίνες, δηλαδή μετά τις φυσικές και χημίες με πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Την επόμενη μέρα τη χωρίζουμε κάπως στα δύο, αν θέλετε. Το πρωινό του Σαββάτου υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις μέσα στο ίδρυμα. Κυνήγι θησαυρού, με παιχνίδια, όπως ποιος είναι να γίνει εκατομμυριούχος. Και έχουμε και για πρώτη φορά στο πλανητάριο θα κάνουμε διαστημικά ταξίδια, τα οποία τα αναφέρατε.
0: Και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε και ότι στις αρχές του 27 ή στα μέσα του 27 θα έχουμε τον πρώτον Έλληνα αστροναύτη.
1: Ακριβώς.
0: Θα λάβει μέρος στο διαστημικό.
1: Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και σαν ίδρυμα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να συμμετέχει στο φεστιβάλ μας, αλλά αυτή τη στιγμή έχει πολύ σημαντικότητα πράγματα.
0: Αναζωπηρώνει όμως αυτό, ξέρετε, το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Για το είναι διάστημα, για το τι συμβαίνει, για όλα αυτά.
1: Και κάπως αυτές οι περιγύρεις που θα γίνουν στο πλανητάριο έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα. Θα είναι ο διευθυντής του πλανητάριου, ο κ. Κιτσόνας, και θα μας κάνει μια ξενάγηση. Σε real time. Θα μας ξεναγήσει σε ένα ταξίδι από την γη μας προς το γαλαξία μας, να δούμε τι υπάρχει δίπλα μας και ποιοι πλανήτες υπάρχουν και να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Οπότε έχουμε διοργανώσει τέτοια διαστημικά ταξίδια. Και το απόγευμα είναι η κορύφωση του φεστιβάλ μας, που καλούμε έτσι και όλο τον κόσμο, έστω να περάσει λίγο. Θα έχουμε περίπτερα έξω από το ίδρυμα, θα έχουμε μέσα science show με εκρηκτικά πειράματα, όπως τα αναφέρουμε. Εντυπωσιακά πειράματα επιστήμης, φυσικής και χημίας που θα έχουν έτσι πολύ εντυπωσιακά σοου. Και φυσικά θα κλείσουμε με ένα πάρτι επιστήμης, με μουσική και πειράματα που συνδέονται με τη μουσική.
0: Είδα μέσα στο πρόγραμμα και κάτι πολύ επίκαιρο, η αλήθεια είναι, και μου κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον, καθώς ήταν ένα ερώτημα που δέχτηκα μέσα στην εβδομάδα από την 10 ετών κόρη μου, που είχε να κάνει με την αυτόνομη οδήγηση. Δηλαδή, με τεχνητή νοημοσύνη, αν ας πούμε στο μέλλον εγώ μου λέει θα χρειαστεί να βγάλω δίπλωμα ή θα άραγε το αυτοκίνητο, θα πηγαίνει μόνο του.
1: Οπότε έχετε και ένα θέμα ερώτημα. Και πολύ σωστό ερώτημα, ακριβώς γιατί υπάρχει δίπλωμα, έτσι συμβαίνει. Και δεν μπορούσε η τεχνητό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης να λείπει από ένα τέτοιο φεστιβάλ, γιατί φαίνεται πως θα είναι και ένας από τους βασικούς πυλώνες τεχνολογίας που θα καθορίσουν τα επόμενα 70 χρόνια. Οπότε θα έχουμε ένα tech show, θα το ονομάζουμε, για την αυτόνομη οδήγηση. Στο Ίδρυμα Ευγενίδου έχουμε τέτοια εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα δούμε πως ένα όχημα οδηγείται μόνο του. Και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία και να οδηγήσουν ένα τέτοιο όχημα, να του δώσουν εντολές δηλαδή, και να δουν τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι, το οποίο όπως βλέπετε, όπως το ανέφερε και εκείνη, σας αναφέρω και εγώ, βλέπετε ότι έχει αυξανόμενη τάση.
0: Ναι, βέβαια. Και αυτό που είπατε, ότι θα έχουν και την ευκαιρία να μπουν σε ένα τέτοιο όχημα, πέρα από το να ενημερωθούν για το πώς αυτό λειτουργεί, πραγματικά είναι αυτό το στοιχείο που κάνει αυτό το φεστιβάλ και διαφορετικό.
1: Ναι. Προσπαθήσαμε όλες τις δράσεις να έχουν εμπειρία για τους θεατές μας. Να μην έχει μόνο δηλαδή μια διάδραση, αλλά να συμμετέχουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και κάτι διαφορετικό, αν θέλετε, σαν πρόταση. Να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα χρειαστεί για κάποια από τα προγράμματά μας, για κάποιες από τις δράσεις μας, να υπάρχει μια κράτηση θέσεων.
0: Ηλεκτρονική, γιατί φαντάζομαι οι θέσεις δεν είναι πολλές.
1: Είναι συγκεκριμένη. Το πλανητάριο έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Οπότε θα πρέπει να γίνουν κρατήσεις θέσεων, αλλά η είσοδος για όλα μας τα δρόμενα και για όλες μας τις δράσεις είναι δωρεάν. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από την Τρίτη το πρωί από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Και φυσικά όμως έχουμε προσπαθήσει να βρούμε ότι και κάποιος να έρθει και να μην βρει θέση, να έχουμε τέτοιες αντιδικτύες ασφαλείας ώστε να περάσει καλά, να συμμετέχει σε άλλα δρόμενα, γιατί υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις.
0: Αν τώρα κάποιος, κυρία Βαμβακά, μας ακούει, το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους, έτσι, και σε οικογένειες όμως, σε οικογένειες που μπορεί να μην έχουν και ιδιαίτερη σχέση με την επιστήμη. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να ακούσει ένας γονιός που σκέφτεται ότι τώρα δεν ξέρω αν αυτά είναι για το παιδί μου, ας πούμε, ή για μένα?
1: Μόνο που μας ακούει είναι ένα κομμάτι και ένας λόγος για να έρθει. Μόνο και μόνο που χρησιμοποιεί το ραδιόφωνο. Ακριβώς αυτό είναι και το μήνυμα του, ότι υπάρχουν τα πάντα τα όλα που μας απαρτίζουν γύρω μας έχουν τέτοια κομμάτια και εμείς εδώ δεν θα έρθουμε με έναν διδακτικό τρόπο να τα εξηγήσουμε. Θα έρθουμε να βρούμε τρόπους μέσα από αυτά να μάθουμε κάτι παραπάνω, να διασκεδάσουμε μέσα από αυτά και να πάρουμε ερεθίσματα. Δεν χρειάζεται όλα να είναι στην τελεσμένη του μορφή. Χρειάζεται να πηγαίνουμε σε διάφορες δράσεις, να φέρουμε ερεθίσματα, να κρατάμε πράγματα και να απορρίψουμε.
0: Ας δώσουμε δηλαδή μια ευκαιρία στον εαυτό μας να δούμε εάν όντως θα πάρουμε κάποιο ερέθισμα από ένα τέτοιο, από μια τέτοια διοργάνωση που θα συμμετέχουμε κι εμείς. Θα είναι δηλαδή πιο και πιο εμπειρικό.
1: Και να δούμε ότι το παιδί μας δεν του αρέσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι κακό. Το ότι δώσαμε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή είναι νομίζω και ένα από τα κομμάτια της γονεϊκότητας που αποσχολεί όλους τους γονείς. Να έχει την επιλογή και να δούμε κι εμείς που μπορούμε μετά να το ενισχύσουμε, να το βοηθήσουμε για να τραβήξει το δικό του μονοπάτι. Οπότε ακριβώς γι' αυτό κιόλας το ίδρυμα προσπαθεί τις δράσεις να είναι δωρεάν, ελεύθερες για το κοινό. Ακριβώς για να λειτουργήσει και σαν μια πρώτη επαφή με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία όμως είναι κομμάτια της καθημερινότητας. Δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Αυτό θα ήθελα έτσι να κρατήσουμε σαν μήνυμα, ότι όλα αυτά μας αφορούν.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, να υπενθυμίσω στους ακροατές, στο Ίδρυμα Ευγενίδου πραγματοποιείται αυτό το διήμερο διαδραστικό, γεμάτο εμπειρία φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βαμβακά. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Αναστασία Βαμβακά, υπεύθυνη επικοινωνίας στο Ίδρυμα Ευγενίδου, και ίσως το πιο ωραίο που μπορεί έτσι να φύγει μαζί μας, για παράδειγμα, από ένα τέτοιο φεστιβάλ, να μην είναι μια απάντηση τελικά σε ένα ερώτημα που είχαμε, αλλά να είναι μια καινούρια ερώτηση.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Γιάννη Πρίντεζη που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που έχετε δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Εμείς δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Οπότε καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι, Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί θα συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Μακρονήσους, Ρο και Στρογγύλη, τις οποίες επισκέφθηκε νωρίτερα το πρωί. Νέα στοιχεία έρχονται παράλληλα στο φως γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις κρίσιμες ώρες και στους χειρισμούς που προηγήθηκαν. Στις καταθέσεις τους, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν υποπέσει σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Νέα σπουδαία επίδοση από τον Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα επικοντό Εμμανουήλ Καραλή. Κατέχεσε τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη, τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κασελόριζο. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τη Δευτέρα στην Νίκαια, το τελευταίο αντίο. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό 41χρονου Αλβανού κρατούμενου που απέδρασε χθες το βράδυ κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών. Νέα ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο νέας εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου να εντείνεται. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κασελόριζο, που ξεκίνησε από χθες το απόγευμα, φέρει υψηλό συμβολισμό και εθνική σημασία, καθώς πραγματοποιείται με αφορμή την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού σε μια ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική συγκυρία. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας, καθώς και η επισκέψη του στις ακριτικές βραχονισίδες Ρο και Στρογγύλη, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξη των ενόπλων δυνάμεων και θωράκιση της ελληνικής κυριαρχίας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Η Αθήνα επιδιώκει να δείξει ότι δεν αφήνει κανένα σημείο της χώρας ανυπεράσπιστο, διατηρώντας σταθερή την αποτρεπτική της ισχύ. Παράλληλα, η επιλογή του Καστελόριζου εμπεριέχει και έναν ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο. Στόχος είναι να σηματοδοτηθεί το οριστικό κλείσμα του κύκλου της οικονομικής κρίσης που είχε ανοίξει συμβολικά στο ίδιο σημείο το 2010. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Ας ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο ρεπορτάζ του Earth News ο Μίλτος Ακελάρης.
3: Κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στις Μικρονήσους, Στρογγύλη και Ρο. Εκεί συνομίλησε με Έλληνες οπλίτες, τους οποίους ευχαρίστησε για την προσφορά τους και την υπηρεσία τους, την καθημερινή παρουσία τους εδώ στις γύρω περιοχές και τα όσα κάνουν. Από εκεί και πέρα ξεναγήθηκε στην Ρο, σε όλα τα σημεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί. Έχουν φτιαχτεί ξενώνες στο φυλάκιο το οποίο υπάρχει εκεί, ένα μαγειρίο, υπάρχει ένα εκκλησάκι, ενώ ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το σπίτι της κυράς της Ρο, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε μουσείο. Κατέθεσε μάλιστα και στεφάνι μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούμπο, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, στο μνημείο της κυράς της Ρο. Στη συνέχεια μίλησε ακόμη και με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τον ξενάγησαν κανονικά. Αύριο αναμένεται να λάβει μέρος στην γιορτή για την απελευθέρωση του Καστελόριζου.
2: Πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον, στο Δήμο Μεγίστης, όπου εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός δήλωσε μετά τη συνάντηση του με τον Δήμαρχο ότι κάναμε μια συνολική επισκόπηση των σημαντικών εκκρεμωτήτων ως προς τα έργα υποδομής τα οποία αφορούν στο νησί. Η δική μου η δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία, είπε στον κύριο Δήμαρχο, ότι θα κλείσουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμασης και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και στη διαχείριση της σίδευσης, στην ανάγκη, όπως ανέφερε χαριστικά, να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτική στέγη σε όλους τους δημοσίους λειτουργούς οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο και βέβαια και στην πρόθεση μιας σειράς έργων με σημαντικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το βράδυ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ξαναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχοντας συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζομένους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε και συνέντευξη στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, επισημένοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ διαθέτει όραμα, συνεκτικό και αντιπαραθετικό προς τη Νέα Δημοκρατία σχέδιο για να ξαναδώσει προοπτική στην πατρίδα μας. Για την επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη θα μας πει περισσότερα η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης πριν πάει στο Βελίδιο απόψε το βράδυ και παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης, όπου έγινε θερμά δεκτός ο κύριος Ανδρουλάκης. Περιέγραψε μάλιστα, μιλώντας ζωντανά στο ραδιόφωνο 102 FM της ΕΡΤ 3, τις βασικές συνισταμένες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στους 6 πρώτους μήνες μιας προοδευτικής, όπως ανέφερε, διακυβέρνησης. Ανεσύμφωνες προχωρίες θα παρουσιάσει απόψε τα 7 πρώτα νομοσχέδια που ήδη έχουν ετοιμάσει, με παρεμβάσεις όπως ο μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης των ολιγοπολίων, να μπει τέλος στην Golden Visa, ένα ειδικό ταμείο για το δημογραφικό, το οποίο θα χρηματοδοτείται από την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναπτύξει την κοινωνική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ με 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, προστασία πρώτης κατοικίας, παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Όπως τονίζει και το είπε και εδώ από το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου τον υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ 3, ο κύριος Άρης Παραγιωτίδης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και θα τις παρουσιάσει απόψε κατά την ομιλία του στο Βελίδιο. Θέλει να στείλει με την παρουσία του στην ελληνικοστή της Νέχτης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο μήνυμα ότι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν με ένα ολοκληρωμένο αξιόπιστο πρόγραμμα που δεν θα αντιμετωπίζει μόνο τις αδικίες αλλά θα έχει όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.
2: Να ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Μπεθάνη και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μένουν εδώ τα Ελληνόπουλα, να σταματήσει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης λόγω έλλειψης ευκαιριών στον τόπο μας. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στον πυρήνα των απόψεων και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ πώς μπορούμε να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Διότι και εσείς Θεσσαλονίκη γνωρίζετε όπως και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα ότι πια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
2: Στο ERT News Radio 105,8 και στην εκπομπή της Ντόνας Ρούτσα μίλησε και νωρίτερα και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανάγκη της κοινωνίας. Αυτό είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει ένα σχέδιο και θα παρουσιαστεί απόψε συγκεκριμένο, γιατί είναι η τελευταία δεύτερη πριν τις εκλογές, συγκεκριμένο επαναλαμβάνω, για τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι πολίτες από απόψε θα γνωρίζουν ακόμα πιο αναλυτικά, ακόμα πιο δεσμευτικά, τι πρόκειται να πράξει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το τι ακριβώς περιέχει η ομιλία του θα τα πει ο πρόεδρος. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, δεν έχει εξαρτήσεις, έχει έναν πρόεδρο σύγχρονο ευρωπαίο πολιτικό, ο οποίος δεν έχει εξαρτήσεις, δεν το κρατάει κανένας και τα πάντα είναι στο φως της χώρας.
2: Προβάδισμα 9 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της δεύτερης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Συνταχτών σήμερα. Στη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25,5%, η Ελλάς είναι δεύτερη με 16,5% και το Πασόκ τρίτο με 9%. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πρόκειται για την έρευνα της εταιρείας, δημοσκοπική έρευνα της εταιρείας ProRata, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου του 2026 σε πανελλοδικό δείγμα 1.100 ατόμων άνω των 17 ετών με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις. Και να σημειώσουμε προκαταβολικά ότι το στατιστικό λάθος, όπως το προσδιορίζει η ίδια η εταιρεία, σημαίνεται στο συν πλην 3%. Με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, με το κόμμα όμως του Αλέξη Τσίπρα να καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κατά μία μονάδα. Και βέβαια, να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι παράλληλα μικρή άνοδο καταγράφουν και η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, μειωμένα τα ποσοστά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσιάζει νέα πτώση και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλά ποσοστά κάτω του ορίου εισόδου της Βουλής που είναι στη Βουλή που είναι το 3%. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,5%, η Ελλάς 16,5%, το Πασόκ 9%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση 3,5%, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25,3% και εκτός του Βουλής καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασολάκη με 1%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζει το 4% και ένα 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΦ, το 17% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησε ότι η καθημερινότητά τους θα βελτιωθεί αρκετά έως πολύ, ενώ το 82% ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου. Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 29% τις βλέπει θετικά και το 69% αρνητικά. Επίσης, να σημειώσουμε ότι το 38% απάντησε ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα υλοποιήσει σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 47% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτε. Και στο ίδιο ερώτημα για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Τσίπρα, το 26% απάντησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα υλοποιηθούν σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ το 59% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα. Η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή της αξιολόγησης των πολιτών με το 78% να τη θεωρεί το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει καθημερινά και ακολουθούν τα θέματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας με 44%, η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η υγεία με 21%. Τώρα, σε όποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 16%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6%, η Μαρία Κωνσταντοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%. Τέλος, όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 74% απαντά ότι είναι εντελώς απίθανο και το αποκλείει να ψηφίσει αυτό το κόμμα. Το 15% ότι απαντά όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω. Ενώ το 5%, μάλλον το 9% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανό έως πολύ πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα, το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Βασίλη.
2: Ανδρέα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, το στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Διονύση Τεμπονέας, για τη συνεργασία του κόμματος Τσίπρα με τα άλλα κόμματα.
8: Εμείς είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών. Έχουμε παρουσιάσει την οργανωτική μας διάταξη, εκφωνήσαμε το πρόγραμμά μας. Η δουλειά μας στους επόμενους μήνες είναι το πολιτικό μήνυμα του οποίου εκφωνήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να φτάσει σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια και αυτό εμείς θα επιχειρήσουμε. Δεν μιλάμε και δεν έχουμε πρόθεση συνεργασία σε καμία περίπτωση πριν δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι σε σχέση, για παράδειγμα, με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού, δηλαδή καλούμε τους πολίτες να βάλουν κάτω τα προγράμματα όπως τα αναλύουμε, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πολιτικό αντίπολο αποκλειστικά και μόνο τη δεξιά και κυρίως τις δεξιές πολιτικές με μονομέτωπο αγώνα ενάντια σε αυτές, επιδιώκοντας τη λεγόμενη αλλαγή πολιτική.
2: και αλλάζουμε θέμα. Νέα στοιχεία βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις αρχές κατέθεσε χθες το απόγευμα ο οδηγός ταξί που το μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό και η κατάθεσή του θα αποσταλεί συμπληρωματικά στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί. Τη Δευτέρα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Οι δύο κατηγορούμενοι, το ζευγάρι των ιατρών, θα κληθούν να απαντήσουν σε θεμελιώδη ερωτήματα, σε ερωτήσεις του ανακριτή. Όπως, τα έχω κωδικοποιήσει προκειμένου να μπορούσαμε να αντιληφθούμε τη κατάσταση και αυτές οι πληροφορίες έρχονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα ερωτήματα τα οποία έχουμε κωδικοποιήσει είναι: είχαν άδεια για να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις? Τι ώρα φύχτη στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης? Πόση ώρα έμεινε στο χώρο θεραπείας και ποια χρήση μηχανήματος και η χρήση ποιου μηχανήματος του έγινε? Υπό ποιες συνθήκες υπέστη την καρδιακή ανακοπή? Πόσος χρόνος μεσολάβησε από την καρδιακή ανακοπή μέχρι να γίνει το τηλεφώνημα, η κλήση για το ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ? Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης και με ποιο τρόπο? Αυτά είναι κάποια θεμελιώδη ερωτήματα, Βασίλη. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα και πολλά υποερωτήματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι θα κληθούν να απαντήσουν δύο κατηγορούμενοι. Όπως αυτό που έχει γίνει γνωστό, ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής δεδομένων, ψηφιακών δεδομένων από το μηχάνημα. Όπως ότι ο χώρος καθαρίστηκε επιμελώς. Στη φρονιά κατάθεση αυτό ορίζει το πρωτόκολλο, αλλά εκεί δεν ήταν μια συνηθισμένη ημέρα.
2: Ότι έψαχναν, Ηλία μου, στο AI...
9: Για να κάνουν ανάνυψη.
2: Ακριβώς.
9: Ναι, γιατί δεν συνόδευσε κάποιος από τους δύο ιατρούς που έκαναν ανάνυψη, ενώ η γυναίκα και ο άντρας, δεν μπήκαν μέσα στο ασθενοφόρο όχι μόνο να βοηθήσουν, αλλά όταν φτάνοντας στο νοσοκομείο Ελπής να δώσουν κρίσιμες και χρήσιμες για τους ιατρούς πληροφορίες την ώρα που γινόταν η προσπάθεια ανάνυψης του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο πλέον Ελπής. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα τα οποία, παραλαμβάνω, έχουν πλήθος υποερωτημάτων στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο ιατροί, όπου τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα έκθεση, δηλαδή έκθεση που προκάλεσε θάνατο, με το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη να ζητεί αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την απολογία του στη Δευτέρα, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

0: Να δούμε τι θα επικαλεστούν οι δύο άνθρωποι, οι δύο κατηγορούμενοι, καθώς υπάρχουν πολλά κενά, αλλά δεν θέλουμε και εμείς να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχουν κενά τα οποία φεύγουν από τις ενδείξεις και πηγαίνουν, θα έλεγα, στις αποδείξεις. Δεν είμαστε εισαγγελείς, αλλά πραγματικά περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τις απαντήσεις σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα που μόλις σου προανέφερα, τα οποία προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα, νωρίς το μεσημέρι, αν κάνω λάθος, έχει προγραμματιστεί η απολογία των δύο κατηγορουμένων, όπου κατά την εκτίμησή μου λόγω πείρας θα είναι μαραθώνια.
1: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν ο Ηλίας Κούκος, ο συνάδελφός μας. Τη Δευτέρα, 1 η ώρα το μεσημέρι, στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας, το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου Κωνσταντίνα Δημογλίδου της Ελληνικής Αστυνομίας.
2: Υπήρχε μεγάλη απόκληση στο χρόνο στον οποίο δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
1: Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, επανέλαβε ότι έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, εκτιμώντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Εγώ έχω ένα έγγραφο από το λογισμικό του μηχανήματος, μετά από τον έλεγχο που έκανε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, όπου προκύπτει ότι ο τελευταίος ασθενής αυτού το μηχάνημα, που είναι σε 9 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η θεραπεία στις 2 και 14 το μεσημέρι και είχε μια διάρκεια θεραπεία 42 λεπτά που διακόπη. Άρα σημαίνει πρακτικά, εάν δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ώρα, ότι από τις 2 και 54 ο Γιώργος είχε χάσει τις αισθήσεις του και βρισκόταν επί 1,5 ώρα σε ιατρείο κακώς.
1: Αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισε ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Οι αρμόδιες αρχές στρέφουν την προσοχή τους και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων, δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
4: Υπήρχε ένα μηχάνημα. Πήγε στο σούπερ μάρκετ, το πήρε. Κάπως μπήκε στη χώρα. Υπήρχε αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός για να μπει. Πώς ήρθε?
1: Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού, εξήγησε γιατί φαινόταν ότι οι δύο γιατροί δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Προσπαθούν με τα χέρια, χωρίς να ξέρουν το πρωτόκολλο, χωρίς κάτι να υπάρχει εκεί, χωρίς να υπάρχει ο εξοπλισμός. Δηλαδή, αναλαμβάνεις μια τέτοια εξειδικευμένη ιατρική πράξη, χωρίς να έχεις εξοπλισμό ή χωρίς να γνωρίζεις έστω από πρώτες βοήθειες. Ο γιατρός συνέχεια προσπαθούσε να αποποιηθεί την ευθύνη, έλεγε εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Εδώ η γυναίκα μου είναι αυτή που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Έπρεπε κανονικά να ειδοποιήσει πολύ νωρίτερα, να ανακληθεί το ασθενοφόρο, να δοθεί το όνομά του, να δέψουν και οι δύο μαζί, να πάνε δηλαδή μαζί του και αν συμβεί το μήκο, συνέβη. Τουλάχιστον στείλει με πολλές πιθανότητες. Παράδειγμα, επιτρέπεται να μην δουλεύει ο απενιδωτής. Ο απενιδωτής, όταν υπάρχει καρδιακός ρυθμός, δηλαδή στην αρχή της ανακοπής, δουλεύει. Και ξέρουμε όλοι ότι τα αποτελέσματά του είναι εντυπωσιακά. 60-70% επανέρχονται ασθενείς. Και αυτοί είχαν χαλασμένο απεινιδωτή και έκαναν τέτοιες ιατρικές πράξεις.
1: Βαρύ είναι το κλίμα έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Φίλοι και θαυμαστές του αγαπημένου καλλιτέχνη αφήνουν λουλούδια και σημειώματα αποχαιρετισμού στο σημείο. Το τελευταίο αντίο του δημοφιλούς τραγουδιστή θα πούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας στη 1 το μεσημέρι. Το ρεπορτάζ είναι της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
6: Βρισκόμαστε έξω από την κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη, ο θάνατος του οποίου σκόρπισε τη θλίψη στο Πανελλήνιο. Εδώ λοιπόν στην είσοδο του σπιτιού κόσμος καταφτάνει όλες αυτές τις ημέρες και αφήνει μία ανθοδέσμη στη μνήμη του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Πρόκειται για ανθρώπους από το περιβάλλον του, από τη γειτονιά που τον γνώριζαν χρόνια και είναι συντετριμένη με την απώλειά του, αλλά και για θαυμαστές που μέσα από τις ερμηνείες του ο Γιώργος Μαζονάκης συντρόφευσε κάθε στιγμή της ζωής τους. Το κλίμα παραμένει βαρύ, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τον χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή και φυσικά αυτό που μας λένε είναι ότι θα τον θυμούνται για πάντα.

0: Αλλάζουμε κλίμα. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί ράλι ανόδου στη διεθνή τιμή του πετρελαίου και νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Οι τιμές στην Αντλία έχουν πάρει την ανιούσα, με την κυβέρνηση να εξετάζει εκ νέου τη λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης για τους καταναλωτές. Οι ανησυχίες για περαιτέρω άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου, παρά τη μικρή διόρθωση που σημειώθηκε εχθές, οθούν την κυβέρνηση να εξετάσει νέα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που πλήττονται καθημερινά από την ακρίβεια. Υπενθυμίζεται ότι παρά τη χθεσινή διορθωτική κίνηση, το ράλι που έκανε το πετρέλαιο αυτή την εβδομάδα δεν έχει σβήσει και η τιμή του Brent βρίσκεται στα 104,62 δολάρια ανά βαρέλι. Για την κατάσταση στην αγορά των καυσίμων μίλησε στο Earth News Radio και την Αρετή Μπίτα η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Μαρία Ζάγκα.
1: Αυτός ο πόλεμος τώρα έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή, ενώ είχε πρώτα το Ιράν και τον Τραμπ την Αμερική, τώρα μπήκαν και οι Χούθοι. Σαουδική Αραβία. Ναι. Το κλειδί το μαγικό είναι τα στενά του Ορμούς. Η επίπτωση όλη αυτή είναι πάνω μας. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτό φοβάμαι θα μετακυλήσει η αύξηση και στα βιομηχανικά και στα αγροτικά προϊόντα, στις μεταφορές, παροχές υπηρεσιών. Εκεί είναι ο φόβος. Δεν είναι ότι μένει μόνο στο καύσιμο, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που πρέπει να γίνει εκ μέρους τώρα της κυβέρνησης είναι να δει πώς θα συνεργαστεί καλύτερα, εκτός του θα δώσει χρήματα από την τσέπη της για τον επόμενο μήνα, για τον Οκτώβριο, και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αρχίσει Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου. Με το χθεσινό τιμολόγιο έχω 2,10,9 την αμόλυβδη και 2,06,9 το πετρέλαιο το απλό. Δευτέρα τώρα που θα πάρω, μεθαύριο, δεν ξέρω τι θα βρω.
0: Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την τιμή στην Αντλία των καυσίμων, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίντζου ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
2: Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και πώς εξελίσσονται, και αν εμπλακούν και οι Χούθοι, αν εμπλακούν και δεν μπορούν να περάσουν και από τις άλλες διόδους, θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι στο επόμενο διάστημα, αν υπάρχει άλλη εμπλοκή άλλων κρατών, ότι δεν θα υπάρχει και απρόσκοπτη διέλευση, έστω και με κύκλο ολόκληρο, που σημαίνει ότι ναι μεν θα υπάρχει επιβάρηση στη τιμή, αλλά θα μπορεί να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση ώστε να μπορέσει να υπάρχει επάρκεια.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, που είναι η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόρζο, και να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη που βρίσκεται εκεί. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος τον πρόεδρο της Βουλής, τον αρχηγό ΓΕΘΑ αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τις οπλές θητείες που υπηρετούν εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και στα μαγειρία στην ΕΡΟ, ενώ συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, κατέθεσε να σας πω στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟ και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Επισκέφθηκε ακόμη το ταχύ περιπολικό των δυνάμεων βλημάτων, υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού. Από εκεί πέρα έλαβε μέρος μετά από λίγες ώρες και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Καστελόριζο, παρουσία του Δημάρχου Μέγιστης για τις ανάγκες του νησιού, περιέγραψε το πλέγμα των έργων της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τα κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριβικό σύμπλεγμα της Μέγιστης. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η δική μου δέσμευση είναι σαφής μέσα στην επόμενη τετραετία, κ. Περιφερειάρχε και κ. Δήμαρχε. Όπως είπε, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα λεφτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Μίλτο, μπορείς να μας πεις και τι θα κάνει για αύριο ο Πρωθυπουργός?
3: Θα λάβει μέρος στην γιορτή για την απελευθέρωση της πόλης.
0: Ωραία, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μίλτο Σακελάρη. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναφορικά με την τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West, Ανατολής-Δύσης δηλαδή, προκαλώντας μια νέα φάση αβεβαιότητας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν ανακοίνωσε χθες ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν από τους σημαντικότερους πετρελαγωγούς της, μία ημέρα μετά με την επίθεση με ντρόουν εναντίον του από το έδαφος του Ιράκ, ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν στρατηγική σημασία νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή, Βασίλη, σημειώνεται καθώς οι Χούθη πραγματοποίησαν τη σημαντικότερη εδαφική τους προέλαση εδώ και χρόνια στην περιοχή των στενών του Μπάμπελ Μαντέμπ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Η προέλαση αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική του Ιράν για αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στόχο την άσκηση πίεση στις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός East-West Pipeline τέθηκε εκτός λειτουργίας ως προληπτικό μέτρο, ενώ το Σαουδαραβικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε την επίθεση σε αρκετά drones που σύμφωνα με το Ριάντ προήλθαν από το Ιράκ. Σε ανακοίνωσή του, η οποία μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Saudi Press, το Βασίλειο ανάφερε ότι δεν θα προχωρήσει σε αντίπεινα προκειμένου να δώσει στην Ιρακινή κυβέρνηση την ευκαιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ο πρωθυπουργός του Ιράκ τώρα, ο Αλί Αλ-Ζαΐντι, ο οποίος είναι και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, διέταξε έρευνα στη διοίκηση επιχειρήσεων της επαρχίας Μαϊσάν και απομάκρυνε τον επικεφαλής της, αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξαπολύθηκαν από σημείο στην περιοχή. Τον Ιούλιο, να θυμίσουμε, Βασίλη, η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ είχαν βομβαρδίσει φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, κατηγορώντας τες για επιθέσεις με ντρόουν εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, οι οποίες είχαν αποδοθεί στους Χούθη. Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους, οι Χούθη είχαν βοηθήσει τις Ιρακινές πολιτοφυλακές στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιθέσεων. Ο αγωγός East-West κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 80 και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να κάνει εξαγωγές πετρελαίου μετά τα προβλήματα στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς εξαιτίας του πολέμου. Το Ριάντ, τώρα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο στην Ερυθρά Θάλασσα ως εναλλακτική οδό για τη μεταφορά του αργού προς τις διεθνείς αγορές, καθώς το Ιράν πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου, η Σαουδική Αραβία έχει υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι της στην Ερυθρά Θάλασσα, στο οποίο καταλήγει ο αγωγός, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι η γαλλική τηλεόραση μετέδωσε ότι λόγω της ασταθούς κατάστασης στην περιοχή, η βενζίνη μπορεί να φτάσει στα 2,40 ευρώ και το πετρέλαιο τα 2,53. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πάντως υποστήριξε σήμερα και πριν από λίγη ώρα συγκεκριμένα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά όταν ερωτήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει τη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Όλα θα εξελιχθούν ομαλά, δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας στο Δουβλίνο μετά από μια συνάντησή του με την πρόεδρο της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολη Βασίλη.
0: Δημήτρη, να σε ρωτήσω και τώρα. Πώς θα γίνεται η μεταφορά πετρελαίου, έτσι για να καταλάβουν και οι αγροτές και να καταλάβουμε και όλοι μας, τώρα έτσι που οι θαλάσσιοι οδοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα?
4: Ακριβώς. Τώρα, οι κυριότεροι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να μεταφέρουν αργό από τα πλούσια κοιτάσματα του Περσικού προς τις διεθνείς αγορές, παρακάμπτοντας τα γεωπολιτικά ευαίσθητα θαλάσσια περάσματα όπως τα στενά του Ορμούζ. Λόγω του πολέμου, το δίκτυο των αγωγών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας. Ο αγωγός που επλήγει είναι ο East-West Crude Oil Pipeline. Πρόκειται για τον πιο κρίσιμο αγωγό της περιοχής, διασχίζει τη Σαουδαραβική έρημο σε μήκος 1.200 χιλιόμετρων, μεταφέροντας πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα προς το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει μέγιστη ικανότητα μεταφοράς 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Υπάρχει άλλος ένας αγωγός αργού πετρελαίου, του Αμπού Ντάμπι, ο οποίος συνδέει τα χερσαία κοιτάσματα του Χαμψάν με το λιμάνι της Φουτζέιρα στον κόλπο του Ομάν, εκτός των στενών του Ορμούζ. Αυτός έχει χωρητικότητα 1,5 έως 1,8 εκατομμύρια βαρέλια. Πάντως, και πριν πληγεί ο αγωγός East-West Crude Oil Pipeline, ο συνολικός αριθμός βαρελιών πετρελαίου που μπορούσαν να μεταφερθούν ημερησίως έφτανε τα 8 εκατομμύρια, όταν πριν από τον πόλεμο περνάγανε 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Υπάρχουν και άλλοι περιφερειακοί και διασυνορικοί αγωγοί, πολύ μικρότεροι βέβαια, όπως ο αγωγός Kirkuk Ceyhan και ο αγωγός Trans-Israel. Αυτό τι σημαίνει, Βασίλη? Σημαίνει ότι μετά και αυτό το πλήγμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μεταφορά πετρελαίου πέραν των στενών του Ορμούζ ή της Ερυθράς Θάλασσας. Οι Χούθη είπανε βέβαια ότι μόνο τα σαουδαραβικά πλοία δεν θα επιτρέπεται να περνάνε και ότι θα επιτρέψουν την αυσιπλοεία. Ωστόσο, αυτό, όπως καταλαβαίνεις, πιέζει αυτή την ενεργειακή επισφάλεια η οποία υπάρχει, την αυξάνει και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών των ορυκτών καυσίμων, Βασίλη.
0: Και όπως είπες και νωρίτερα, μέσα σε αυτήν την εβδομάδα από τη Γαλλία και από τις Βρυξέλλες, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, έτσι θεωρούν ότι οι τιμές θα ανέβουν αρκετά.
4: Ναι, υπάρχει ρεπορτάζ της γαλλικής τηλεόρασης, το έβλεπα πριν από λίγο, όπου εκτιμά ότι είπαμε ότι θα φτάσει η βενζίνη στο 2,40 και το πετρέλαιο στο 2,53. Και να πούμε και μη χειρότερα, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι τιμές των ορυκτών καυσίμων θα εκτοξευθούν περαιτέρω.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Και να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στα Χανιά, χθες το απόγευμα, το μεσημέρι, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού. Πάμε στη Μαρίνα Μαντακάκη, τη συνάδελφο, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Μαρίνα, μια 14χρονη μαθήτρια δέχτηκε άγρια επίθεση, έτσι.
5: Έτσι ακριβώς. Ήτανε δύο ανήλικα κορίτσια, 14 ετών, όπως είπες και εσύ. Άρχισαν λοιπόν να βρίζονται και δεν αργούν να πιαστούν στα χέρια. Η μία μαθήτρια πέφτει στο έδαφος και η άλλη συνέχισε να τη χτυπά με μπουνιές, κλωτσιές και να τη στραβάει τα μαλλιά. Υπάρχει βίντεο που έχει εξασφαλίσει έτσι το RT News και βλέπουμε ότι πριν ολοκληρωθεί μία τρίτη μαθήτρια πηγαίνει δίπλα της και της ρίχνει μία ακόμα μπουνιά. Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι ήταν δεκάδες οι συμμαθητές, ήταν παρόντες, δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση να χωρίσουν τα τρία κορίτσια. Αντίθετα, σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, τράβηξαν βίντεο και παρότριναν τις κοπέλες να συνεχίσουν τον καυγά. Ευτυχώς η 14χρονη μαθήτρια δεν τραυματίστηκε. Ενημέρωσε τους γονείς της, οι ίδιοι κατέγγελαν το περιστατικό στην αστυνομία. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές των ανήλικων και των κηδεμόναν τους για παραμέληση ανηλίκου. Το θέμα έφτασε και στην εισαγγελία στα Χανιά με απόλυτη διακριτικότητα. Χειρίζονται το θέμα γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν πλούσιο οπτικό υλικό. Εκείνο όμως που σίγουρα προβληματίζει δεν είναι τόσο η ένταση της συμπλοκής, αλλά είναι η απαράδεκτη, απαθέστατη στάση των άλλων μαθητών να παρακολουθούν και να βιντεοσκοπούν όλα όσα διαδραματιζόταν.
0: Μα Μαρίνα, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες και δηλαδή πριν το κλείσιμο των σχολείων για το καλοκαίρι, είχαμε και άλλα περιστατικά εκεί στην Κρήτη παρόμοια.
5: Ευτυχώς, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, σε όλη την Κρήτη δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, είναι όμως ανησυχητικός ο τρόπος και η συχνότητα που αυτά αυξάνονται.
0: Έτσι ακριβώς και δεν είναι μόνο στην Κρήτη, έτσι μην στοχοποιήσουμε.
5: Ναι, τον φυσικά.
0: Είναι σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Μαρίνα, εν τω μεταξύ είχαμε έναν τραγικό θάνατο έτσι μιας 19χρονης κοπέλας σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Χαλέπα των Χανίων, αν μπορείς να μας ενημερώσεις και γι' αυτό.
5: Ναι, δεν είναι καλές οι ειδήσεις από τα Χανιά, Βασίλη. 2:33 ήταν ακριβώς. Μια ανάσα από το κέντρο των Χανίων στην οδό Ακροτηρίου στη Χαλέπα. Για όσους γνωρίζουν εδώ από τα Χανιά, είναι η 19χρονη κοπέλα επέβαινε σε μηχανή. Οι συνθήκες διαρευνώνται κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Έφυγε από την πορεία της, προσέκρουσε σε φανάρι, στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Αμέσως έφτασαν εκεί και άντρες της τροχέας και ασθενοφόρο του Εκάβαλα παρά την κινητοποίηση των διασωστών, δεν τα κατάφερε το νεαρό κορίτσι. Ψάχνουν να βρουν τις ακριβείς συνθήκες τώρα κατά από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει εμπλοκή δεύτερου οχήματος, πρέπει να σου πω, και οι πληροφορίες μας λένε ότι το 19χρονο κορίτσι δεν διάθεται και άδεια οδήγησης.
0: Για τα ρεπορτάζ. Και περνάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού σημειώθηκε από το νοσοκομείο Σερών χθες το βράδυ. Ένοπλοι συνεργοί, ντυμένοι ως αστυνομικοί της Όπκη, εισέβαλαν στο χώρο, κινητοποίησαν και αφόπησαν τους συνοδούς του και διέφυγαν μαζί με τον 40χρονο κρατούμενο. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Βέβαια, πρώτα απ' όλα να βρούμε ότι ήδη εντοπίστηκε το πρώτο από τα δύο οχήματα με τα οποία οι δράστες κατάφεραν να βοηθήσουν τον 41 ετών Αλβανό υπήκο να αποδράσει. Βρέθηκε το όχημα, είναι ένα όχημα Ναβάρα, μαύρο, τζιπ, το οποίο να πούμε ότι εντοπίστηκε ουσιαστικά ένα χιλιόμετρο μακριά από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, σε ένα παράδρομο. Από ό,τι φαίνεται στη διασύνη τους οι δράστες, το δεύτερο όχημα έπεσε σε κάτι καλαμιές. Το Παμπρίζι είναι σπασμένο και υπάρχουν ίχνη αίματος, ενώ μέσα σε αυτό εντόπισαν οι αστυνομικοί, βρήκαν ένα Καλάζνικοφ αλλά και σφαίρες. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έρχεται μια άλλη είδηση που λέει ότι βρέθηκε ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο στα βρασνά του Δήμου Βόλβιες. Εξετάζεται από τους αστυνομικούς αν έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή, αν είναι το δεύτερο όχημα με το οποίο διέφυγαν και βέβαια πριν πάνε κάπου αλλού το έκαψαν. Θα το δούμε αυτό. Εξετάζεται την αστυνομία. Τώρα, αυτή πραγματικά έτσι κινηματογραφική απόδραση, πρωτόγνωρη για τα όχι τοπικά, τα ελληνικά δεδομένα, να πούμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Στερεών στην Ψυχιατρική Κλινική. Εκεί λοιπόν υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών, συνολικά 5 υπάλληλοι, πραγματοποίησαν μεταγωγή 3 κρατουμένων στην Ψυχιατρική Κλινική, που βρίσκεται από το πίσω μέρος του Γενικού Νοσοκομείου Στερεών. Όταν το όχημα λοιπόν της φυλακής, το μεταγωγικό όχημα, έφτασε στον προαύλιο χώρο της Ψυχιατρικής Κλινικής, οι 3 από τους 5 εξωτερικούς φρουρούς συνόδευσαν τον έναν κρατούμενο μέσα για να κάνει τις εξετάσεις. Οι 2 παρέμειναν στο μεταγωγικό όχημα μαζί με τους 2 κρατούμενους, ανάμεσά τους και ο Αλβανός 41 ετών, ο κακοποιός, με χειροπέδες βέβαια αυτοί. Ξαφνικά εμφανίστηκαν 2 αυτοκίνητα, τα οποία παραπέμπουν σε αυτοκίνητα που οδηγούν οι άνθρωποι της ΟΠΚΕ, και βγήκαν, μάλιστα το ένα έχει και φάρο, βγήκαν από τα οχήματα αυτά άντρες, πάνοπλοι, ντυμένοι με στολές όπκε, αλλά και κουκούλες, πήγαν στους 2 φρουρούς, έβαλαν ουσιαστικά τα καλά Νίκοφ στο κεφάλι τους και με την απειλή των όπλων τους ανάγκασαν να βγουν από την κλούβα, πήραν τον Αλβανό, συνεργό τους, τον έβαλαν σε ένα από τα 2 οχήματα και έφυγαν. Να πούμε ότι σήμανε συναγερμός. Όπως είπαμε, μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε το ένα όχημα σε ένα παράδρομο κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Θα δούμε τι θα γίνει με το καμένο όχημα. Οι αστυνομικοί εδώ κτενίζουν την περιοχή, γίνονται έλεγχοι, έχουν ειδοποιηθεί οι πύλες εξόδου της χώρας, αστυνομικοί στον Προμαχώνα και στα άλλα τελωνία. Έχει ενημερωθεί η Ιντερπολ, ήρθε εδώ το ελληνικό FBI, έκανε έρευνες και η ασφάλεια Σερών κάνει την ανάκριση σε αυτή την πραγματικά κινηματογραφική απόδραση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Βασίλη,
0: αυτός ο κακοποιός είναι αρκετά σκληρός, έτσι όπως μπορούμε να πούμε. Δηλαδή έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν.
6: Ακριβώς. Να πούμε ότι ουσιαστικά έχει καταδικαστεί για κατοχή ναρκωτικών, για τον νόμο περί ναρκωτικών, περί όπλων, ενώ είναι και υπόδικος για υπόθεση ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πριν από 2 χρόνια πυροβόλησε έναν 25χρονο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, σκληρός κακοποιός, όπως λένε οι αστυνομικοί, και πραγματικά αυτό το σχέδιο που στήθηκε χθες ήταν για να καταφέρει να αποδράσει. Οι έρευνες της αστυνομίας δεν θα συνεχίζονται.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και περνάμε σε ένα άλλο θέμα του δελτίου μας. Μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα ενιαίο νομοθέτημα που θα αντικαταστήσει το σημερινό πολύπλοκο καθεστώς των 1116 διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία φιλοδοξεί να επιλύσει χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ιδιοκτήτες, διευκολύνοντας τόσο τη διαχείριση των πολυκατοικιών όσο και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Για το πότε έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο αυτό, αλλά και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι, κλήθηκε να απαντήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη.
7: Η Επιτροπή θα παραδώσει το σχέδιο νόμου περί τα τέλη του έτους. Και θέλουμε να έχει γίνει νόμος του κράτους μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027, δηλαδή πριν το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου. Θέλουμε να ψηφίσει το φόρτιο συνδιοκτησίας των Ελλήνων, που οδικοποιεί 1116 νομοθετήματα. Πρώτο, τον νόμο για την οριζόντια ιδιοκτησία από το 1929. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική και μεγάλη δουλειά έχει να κάνει η Επιτροπή. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το νομοσχέδιο, με πολύ απλά λόγια και πολύ σύντομα. Πρώτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση αξιολογική στην διαχείριση των πολυκατοικιών, έτσι ώστε να επανέλθει η ειρήνευση στις πολυκατοικίες που ζουν πολλοί άνθρωποι, έχουν πολλά προβλήματα από τα κοινόχρηστα μέχρι τις αναβαθμίσεις των κτηρίων και καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι πεδίο συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των ενίκων της πολυκατοικίας. Και το βλέπουμε καθημερινά στα δικαστήρια. Το δεύτερο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε την δυνατότητα σε ιδιοκτησίες, σε συνιδιοκτησίες που σήμερα εξαιτίας αυτού του λόγου και των δύσκολων θεσμικών διαδικασιών για να λυθεί η κυριότητα, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτά τα κίνητα και να βγουν στην αγορά. Και το τρίτο το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι περιπτώσεις ακινήτων που είναι πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, τα οποία σήμερα είναι αόρατα για διάφορους λόγους στο κτηματολόγιο, αυτά να μπορέσουμε να τα νομιμοποιήσουμε έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η μεταβίβασή τους, που σήμερα είναι ισχυρής έως αδύνατη.
0: Με νέους κανόνες για τα τρόφιμα που διατίθενται στους μαθητές ξεκινάει η σχολική χρονιά, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το επικαιροποιημένο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας για κηλικία, χώρους εστίασης και αυτόματους πολιτές. Οι κανόνες αφορούν σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι το σχολείο να λειτουργεί ως περιβάλλον που προάγει τις υγιεινές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες από την παιδική ηλικία. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να περιοριστούν τα ιδιαίτερα επεξεργασμένα τρόφιμα και προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι ή άλλα συστατικά που δεν εντάσσονται σε ένα ισορροπημένο σχολικό διατροφικό περιβάλλον. Στο τι αλλάζει στη διατροφή των μαθητών με το νέο πλαίσιο, αλλά και στην κριτική που γίνεται για τη νέα νομοθετική ρύθμιση, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού η Μυρσίνη Μαστραντώνα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων.
8: Αλλάζει.
9: Τι αλλάζει?
8: Απαγορεύτηκαν όλα τα αλλαντικά. Μάλιστα. Δηλαδή στο προηγούμενο θα επιτρεπόταν να πουλάμε βραστή γαλοπούλα.
9: Ναι.
8: Τα αλλαντικά απαγορεύτηκαν και μπήκαν σε μορφή κρέατος, βρασμένου ή προψημένου, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, συμπληρώθηκε ο τόνος και μικρύναν τρομερά, τρομερά όμως, οι μερίδες. Παραδείγματος χάρη, η τυρόπιτα συγκεκριμένων προδιαγραφών ήταν στα 130 γραμμάρια. Τώρα όλες οι μερίδες σε πίτες ή πίτσες γίνανε 100 γραμμάρια. Καλούμαστε λοιπόν να γίνουμε το εργαλείο το οποίο θα προωθήσει την υγιεινή διατροφή. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται μέσα σε δύο μήνες, σε έναν μήνα που δεν λειτουργεί τίποτα, που οι εταιρείες δεν είναι έτοιμες να μας προμηθεύσουν τα προϊόντα, που εμείς οι ίδιοι πρέπει να αλλάξουμε τη γραμμή παραγωγής και τον τρόπο που δουλεύουμε.
0: Να περάσουμε τώρα σε άλλες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Τις λεπτομέρειες θα μας πει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, σε ακούμε και πάλι.
4: Βασίλη, καλό μεσημέρι και πάλι σε εσένα και στις ακροάτερες και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου χθες το βράδυ είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα ευτυχώς μέχρι στιγμής στη βορειοδυτική Γαλλία. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 44 άνθρωποι τους. Άνθρωποι ανάμεσά τους και μια νεαρή, η οποία 18χρονη, που βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν στην Ορμανδία, έγινε γύρω στις 8 παρατέταρτο τοπική ώρα, 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, στην κοινότητα Κλεών και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση. Επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, 5 ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα. Η 18χρονη διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας έως σοβαρής, όπως διευκρίνησε ο εισαγγελέας της Ρουέν, Σεμπαστιάν Γκαλούα. Οι εξετάσεις αλκοολεμίας τώρα και εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών, στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού σειρμού, είχαν όλες τους αρνητικό αποτέλεσμα. Πάντως, τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή μέχρι πριν από λίγες ώρες και, όπως τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέα της περιοχής, η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια. Ενώ η Γαλλική Εθνική Επιχείρηση Σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε απόλυτη διαφάνεια στη συνεργασία της για την έρευνα. Να σου πω ότι μπήκα πριν από λίγο στην ιστοσελίδα του TV5, του γαλλικού δικτύου της τηλεόρασης, το οποίο αναφέρει ότι σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδέχεται να πρόκειται για δολιοφθορά, καθώς φέρεται να είχε τοποθετηθεί ένα αντικείμενο στις ράγες. Να πάμε τώρα με αφορμή την τις επιθέσεις, τα 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 10 Σεπτεμβρίου, η CIA αποχαρακτήρισε σήμερα περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αφορούν την τζιχαντιστική οργάνωση Al-Qaeda, αλλά και τον πρώην ηγέτη της, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, 25 χρόνια μετά τις φοβερές αυτές επιθέσεις. Η δημοσιοποίηση των εγγράφων, Βασίλη, προσφέρει άνευ προηγουμένου διαφάνεια σε αυτή την ευαίσθητη υπόθεση. Τα έγγραφα καλύπτουν τα χρόνια πριν από το 2001, καθώς και την ημέρα μετά τις επιθέσεις, που χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της CIA. Τα έγγραφα καταγράφουν την ιστορία της μεταβαλλόμενης αντίληψης των αναλυτών της CIA για την Al-Qaeda και τις προσπάθειές τους να εξακριβώσουν τα σχέδια του Bin Laden, παρά τις αποσπασματικές, ασαφείς και ατελείς πληροφορίες, προσθέτει η υπηρεσία. Σε ένα από τα έγγραφα, με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου του 1998, η CIA προειδοποιεί ότι η Al-Qaeda ενδέχεται να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μια αμερικανική πόλη. Σε άλλο έγγραφο, με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου του 1998, η υπηρεσία αναφέρει ότι ο Μπιν Λάντεν και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται για επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπαραλαμβανομένες και της αεροπειρατείας. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 19 μέλη της Al-Qaeda, να θυμίσουμε, κατέλαβαν 4 αεροπλάνα, πραγματοποιώντας συντονισμένες επιθέσεις αυτοκτονίας στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου 3.000 άνθρωποι. Πάντως, στη Νέα Υόρκη έχει ξεσπάσει σάλος με το δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι.
0: Δημήτρη, είναι δηλαδή λίγο, όχι ανήκουστο, αλλά έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση.
4: Βέβαια, είναι δυνατόν να γελάς όταν έχεις 3.000 νεκρούς και είναι απολύτως λογικό. Και ένας βουλευτής των Δημοκρατικών φαίνεται να χαμογελά στην τελετή, στο σημείο 0, για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων, την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων. Να θυμίσω ότι ο Μαμντάνι πήρε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης με μεγάλη ευκολία. Ωστόσο, δεν ξέρω μετά την χθεσινή του στάση τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην δημοφιλία του και την δημοτικότητά του. Να πάμε τώρα στην Αγγλία, όπου χτες οι βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου απέρριψαν νομοσχέδιο που προέβλεπε την νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Αγγλία και την Ουαλία, έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση διάρκειας 4 ωρών. Το αποτέλεσμα κρίθηκε οριακά, αφού 286 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο, ενώ 270 ψήφισαν υπέρ. Το νομοσχέδιο προέβλεπε τη δυνατότητα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας για ορισμένους ασθενείς με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των 6 μηνών. Το αίτημα του ασθενούς θα έπρεπε να επικυρωθεί από 2 γιατρούς και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων, ενώ ο ίδιος ο ασθενής θα έπρεπε να είναι σε θέση να χορηγήσει στον εαυτό του την θανατηφόρα ουσία. Με την απόρριψη τώρα του νομοσχεδίου, το Ηνωμένο Βασίλειο διαφοροποιείται από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Ελβετία και ο Ουρουγουάη, που έχουν θεσπίσει διαφορετικές μορφές υποβοηθούμενου θανάτου. Τον Ιούλιο, έπειτα από χρόνια δημοσίου διαλόγου, η Γαλλική Ιθνοσυνέλευση ενέκρινε τη σχετική νομοθεσία, που αποτελεί σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία της Προεδρίας του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο νεοεκλεγής Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανάλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο, είχε δηλώσει πως δεν θα συμμετείχε στην ψηφοφορία, προκειμένου να μην επηρεάσει τη συζήτηση. Ενώ η κυβέρνηση των εργατικών υιοθέτησε ουδέτερη στάση απέναντι στο νομοσχέδιο και οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Η πρόταση, η οποία είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στη χώρα και στο Κοινοβούλιο, είχε εγκριθεί από τους βουλευτές σε οριακή ψηφοφορία τον Ιούνιο του 2025, ωστόσο τον Απρίλιο είχε χρειαστεί να εγκαταληφθεί έπειτα από μακρόχρονο αδιέξοδο στη Βουλή των Λόρδων, τη μη εκλεγμένη ανωβουλή του Κοινοβουλίου. Έτσι, το νομοσχέδιο κατατέθηκε εκ νέου στα μέσα Ιουνίου από βουλευτή του Εργατικού Κόμματος. Τώρα, να πάμε στην πολύ σημαντική σύνοδο κορυφής των BRICS.
0: Το BRICS, ακριβώς, ναι, ναι.
4: Που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο εν μέσω παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί βρίσκεται και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν και ο Ιρανός ομολογός του Μασούντ Πεζεσκιάν. Μάλιστα, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, για διμερείς συνομιλίες. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να φτάσει αύριο, Σάββατο, σήμερα Σάββατο, συγγνώμη, στην πρώτη του επίσκεψη στο Νέο Δελχή από το 2019. Η παρουσία του Σι στην Ινδία σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην βραδεία επαναπροσέγγισης των δύο χωρών, 6 χρόνια μετά τις στρατιωτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν κατά μήκος των διαφιλονικούμενων συνόρων της Ινδίας και της Κίνας στα Ιμαλάια. Οι δύο χώρες έχουν έκτοτε προσπαθήσει να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, αλλά η δυσπιστία παραμένει. Μπορεί κανείς να συμμετέχει σε διάλογο και να συνάπτει φιλία μόνο με τους ενάρετους, ποτέ με εκείνους που δεν είναι. Έγραψε ο Μόντι σε μήνυμα καλωσορίσματος προς τους προσκεκλημένους του. Όπως βλέπω τώρα, το κατά πόσον οι 11 χώρες της ομάδας BRICS που συνολικά την προσωπεύουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, περίπτωση το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού και ένα μεγάλο μερίδιο των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, ενδέχεται να καταλήξουν σε κοινό ανακοινοθέν που να γεφυρώνει τα ανταγωνιστικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα. Την παράσταση πάντως έχει κλέψει ήδη ο πρόεδρος της Κίνας, ο Xi Jinping, καλώντας την ομιλία τους στους BRICS να ενωθούν με στόχο την παγκόσμια ειρήνη και να ενεδιωθούν σε όποιες παραβιάσεις εθνικής κυριαρχίας. Βασίλη. Να πάμε τώρα στο κρατήριο της Αξονίας.
0: Και να κλείσουμε με αυτό,
4: Δημήτρη. Είναι γνωστή η ιστορική νίκη πριν από λίγες μέρες με 44% της ΑΕΦΔ, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, της ακροδεξιάς ΑΕΦΔ, που βρίσκεται αντιμέτωπη με έλεγχο σχετικά με την καταλότητα ορισμένων από τους υποψήφιους νέους βουλευτές της. Κατά την παρουσίαση από τον επικεφαλής υποψήφιο της ΑΕΦΔ στο Μαγδεμβούργο, αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από τους εκλεγμένους εκπροσώπους του κόμματος είχαν μια σειρά από αμφισβητήσιμα υπόβαθρα, όπως για παράδειγμα ένας άνδρας που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε πορνογραφικές ταινίες και να έχει πλαστογραφήσει ακαδημαϊκά προσόντα, ένας πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας Στάζη, ενώ πολλοί άλλοι βρίσκονται υπό ποινική έρευνα για συμμετοχή σε νεοναζιστικές οργανώσεις, Βασίλη.
0: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Φαναριώτη. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, σημαντικός τέλεχος για δεκαετίες του Κομμουνιστικού Κόμματος και νωρίτερα της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας. Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, ενώ συνελήφθη από τη δικτατορία το 1967, έχοντας την ιδιότητα του γραμματέα της νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς και εξορίστηκε σε Γιάρο, Λέρο και Οροπό. Εξορίστηκε και δεύτερη φορά στη Γιάρο τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε σε θέση ευθύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ανακοίνωση έβγαλε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και τα άλλα κόμματα της αριστεράς. Αθλητικό δελτίο. Και περνάμε τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση και επικαιρότητα. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Κάιμα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε σπουδαία επίδοση από τον Καραλή. Έτσι, έχει κατακτήσει, θα μας απείσει, τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship. Έχουμε τη μάχη του Τεντόγλου σήμερα το βραδάκι, αλλά έχουμε και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για την τέταρτη αγωνιστική, έτσι.
9: Λοιπόν, να πάρουμε πρώτα, να ξεκινήσουμε από το Στίβο, που εδώ που τα λέμε είναι η μητέρα των αθλημάτων. Είναι μια διοργάνωση καινούρια στην Ουγγαρία, μάλλον η Γηδεξάγκρη στη Βουδαπέστη. Είναι ανά δύο χρόνια, είναι, ας πούμε, να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ένας μεγάλος αγώνας πρωταθλητών, γιατί είναι μία με τις συμμετέχουν οι δύο πρώτοι Ολυμπιονίκες, οι δύο πρώτοι παγκόσμιοι πρωταθλητές και όσοι έχουν πάρει διάφορα τουρνουά, μεγάλα τουρνουά. Οπότε ένα ειδικό, μία μίξη πρωταθλητών. Εχθές ο Μεν Καραλής με τον Ντουμπλάντιτς μονομάχησε, πήγε να κάνει ένα νέο ρεκόρ πάνω από τα 6-20 για να τοστά. Δεν τα κατάφερε, αλλά νομίζω ότι τελείωσε για τον Καραλή η αγωνιστική περίοδος με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι, με πολλά μετάλλια, με πάρα πολλά ρεκόρ, οπότε νομίζω αποχαιρετά το καλοκαιρινό 26 υπερευτυχισμένος και σίγουρα με πολλές επιτυχίες. Και μετά ο Ντόγλου το βράδυ από την FBO Sports, έτσι είναι οι αγώνες.
0: 9 παρατέταρτο, έτσι είναι προγραμματισμένο, ναι, σε 9 παρατέταρτο.
9: Ναι, σήμερα από τις 8 ξεκινάνε συνολικά τα αγωνίσματα και 9 παρατέταρτο είναι ο Τεντόγλου, και αυτό έτσι μια επίσης εξαιρετική χρονιά και νομίζω κάποια στιγμή κάπου ίσως τελευταία του ευκαιρία για να κάνει επίσης ένα πολύ μεγάλο άλμα και γιατί όχι και ένα νέο μεγάλο παλινό ρεκόρ. Τώρα πάμε και στο ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια. Νομίζω κορυφαίο είναι αυτό
0: Ολυμπιακός
9: Όφη με νέο προπονητή Ολυμπιακός, ναι. Στο πάγκο. Όφη από την άλλη φέτος ξεκίνησε πολύ θετικά τη χρονιά και πήρε και το Σούπερ Κύπελο. Έχει προκριθεί και στο Europa League και οι δυο τους την Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα δίνουν παιχνίδια Ευρώπης, οπότε και αυτό το κρατάμε. Δηλαδή, οπότε έχουμε σήμερα, λέμε, οι δυο τους, οι δύο Ευρωπαίοι στον ίδιο θεσμό με τον Ολυμπιακό νέο προπονητή, οπότε ίσως, λέω, ίσως να είναι έτσι και ένα επικίνδυνο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Ολυμπιακό, ναι, ναι.
0: Και έχουμε το άλλο αγώνα, η Ηρακλής Ατρόμητος. Η
9: Ηρακλής Ατρόμητος, ο Ηρακλής προέρχεται από την πρώτη εκτός έδρας νίκη και στο πρωτάθλημα γενικότερα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ατρόμητος που και αυτός κυνηγάει μία νίκη, νομίζω ένα φύρο παιχνίδι. Δεν γίνεται στο Καφτατζιόγλιο, γίνονται εργασίες. Στο Παρθασσαλικό θα γίνει το παιχνίδι, οπότε και αυτό νομίζω έχει το δικό του σημαντικό ενδιαφέρον.
0: Αλλά αύριο είναι το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡης και ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό,
9: ναι,
0: έτσι.
9: Μπράβο, ναι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που νομίζω ίσως, λέω έτσι, χωρίς να με μάτι κακό νοητημένο, το ντέρμπι ίσως να υπάρχουν να έχουμε εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, μπορεί και όχι, λέω εγώ τώρα έτσι μια πρόβλεψη.
0: Μια αίσθηση,
9: και
0: ναι.
9: Το βραδάκι 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Πανετολικός με πάρα πολύ κόσμο προβλέπω, πιστεύω ότι θα έχει τουλάχιστον 30.000 φίλους του Τρυφελιού και του Πανετολικού. Μία θύρα θα είναι με αγριότητες, με φίλους του Πανετολικού, οπότε νομίζω είναι ωραία ατμόσφαιρα να βλέπουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, αλλά και οι Παναθηναϊκοί που βλέπουν τους πράσινους στην ομάδα τους να τα πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω με 30-35.000 θα δούμε απόψε και οι δύο είναι πρωτοπόροι, να πούμε τρεις νίκες. Οπότε θα δούμε την Κυριακή το βράδυ αν θα έχουμε έναν στην κορυφή ή πολλούς, αν υπάρχει σοπαλία και νίκες στα παιχνίδια του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ αντίστοιχα.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Η φθινοπορεινή μεταβολή του καιρού ξεκινά από σήμερα, καθώς ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη ως την Αλβανία και την Νότια Ιταλία κινείται νοτιοανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα. Η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη θα μας πει πού αναμένονται βροχές.
10: Καλησπέρα. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Αρχίζει σήμερα αυτή η μεταβολή του καιρού προς πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα. Έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά της χώρας. Δηλαδή, μιλάμε για το Βόρειο Ιόνιο, την περιοχή της Κέρκυρας δηλαδή, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Ενώ σήμερα γενικά η υπόλοιπη χώρα θα συνεχίσει να έχει έτσι καλοκαιρινό καιρό και μάλιστα αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά. Μιλάμε για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο. Εκεί περιμένουμε και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 36 ή πιθανώς τοπικά και τους 37 βαθμούς. Ωστόσο, αύριο αυτό το ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί και ανατολικότερα και πιο νότια. Οπότε περιμένουμε έτσι έναν γενικά άστατο καιρό, με τα περισσότερα φαινόμενα, έτσι, βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα κάποιες σποραδικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά μεσημέρι-απόγευμα θα τις έχουμε. Και βέβαια και θα ξεκινήσει και η πτώση της θερμοκρασίας γενικά σε όλη τη χώρα. Αύριο δηλαδή περιμένουμε μέγιστη τιμή στα βόρεια γύρω στους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. Μόνο μέχρι 33-34 θα φτάσουμε στα πιο νότια τμήματα. Κομμάτια.
0: Αναστασία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας. Εδώ ολοκληρώνεται την ενημέρωσή σας από τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Αρχισυνταξία και μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη και την Έλενα Καραθάνου.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
12: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
13: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
12: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. Μαζευτήκατε έτσι χαμό σήμερα στους δρόμους. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Εχθές ξεκίνησαν, έγιναν οι καθιερωμένοι αγιασμοί. Ανοίξτε το ραδιό σας, συντονιστείτε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο κοντά σας για 2 ώρες μέχρι τις 5. Θα είμαστε μαζί. Σιγά σιγά πάμε φθινόπωρο χειμώνα, οπότε ελάτε εδώ να κάνουμε παρεούλα. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη και η Έλενα,
1: Καραθάνου.
0: Είπα σήμερα
1: είπα
0: να σε πω εγώ.
1: Συστηθώ μόνη μου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, επειδή κάθε φορά συστήνεσαι μόνη σου. Είπα σήμερα να σε πω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα χαλάσουμε το τέτοιο όπως το πάμε κάθε φορά. Λοιπόν, Έλενα, ξεκινήσαν τα σχολεία χθες.
1: Βέβαια.
0: Το καμάρι σου.
1: Κουδούνι, 8.30 μας είπαν, 9:20 ξεκίνησαμε μέχρι να τα μαζέψουμε όπως καταλαβαίνετε. Να έρθουν έτσι τα παιδάκια μας εκεί να μπουν σε μία σειρά. Πολύ παιχνίδι, πολύ χαρά, γιατί είδανε τους φίλους τους. Βρέθηκαν πάλι στο σχολικό περιβάλλον, εκεί που καλοπερνάνε στα διαλύματα. Γνωρίσαμε και την καινούργια μας δασκάλα. Του άρεσε πάρα πολύ του γιού μου και νομίζω και στα υπόλοιπα παιδιά. Πολύ συμπαθητική. Εντάξει, από Δευτέρα ξεκινάνε σιγά σιγά νομίζω. Να προσαρμοστούν.
0: Πήρατε σε βιβλία?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Όχι. Κανένα δεν έχει πάρει. Από τη Δευτέρα.
1: Ενδεχομένως τη Δευτέρα θα πάμε με όλα τα παιδιά πηγαίνουν με τη σχολική τους τσάντα. Ναι. Να πάρουμε τα βιβλία. Πρέπει να πάρουμε και τη γραφική ύλη. Όσοι δεν έχουμε προλάβει ακόμα να την πάρουμε.
0: Δεν την πήρα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα.
0: Αλλά
1: ευτυχώς η διευθύντρια είπε: μην αγχώνεστε αν τη Δευτέρα δεν έρθετε με μολύβι και με γόμα. Σιγά σιγά η γραφική ύλη. Υπάρχει μια μικρή ανοχή. Εντάξει, μέχρι την Τρίτη κανονικά πρέπει όλοι να τα έχουν.
0: Για συντονίσου, για συντονίσου. Πώς θα συντονιστούν τα μικρά?
1: Πώς να συντονιστούμε? Έχουμε δραστηριότητες, έχουμε σχολείο, γραφική ύλη, βιβλία. Είναι οι πρώτες μέρες.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο όμως.
1: Δεν είναι, αλλά έτσι. Πρέπει να φτιάξεις ένα πρόγραμμα για το παιδί που το ένα να κολλάει στο άλλο. Αυτή είναι η δυσκολία. Και βέβαια να μπουν και τα παιδιά σε ένα ρυθμό, έτσι. Δηλαδή να πεις ξεκινάμε, πάμε σχολείο και σου λέει γιατί πρέπει να πάμε πάλι σχολείο.
0: Κοίταξε να δεις. Παιδάκια αρνιόντουσαν εχθές να πάνε. Υπήρχαν παιδιά που δεν μιλιόντουσαν εχθές στα σχολεία. Ναι. Δεν ήθελαν να τελειώσει η ανεμελιά, η αλήθεια είναι αυτή. Με το ζόρι πηγαίνανε. Κάποια χαιρόντουσαν, κάποια άλλα, όπως θα δεις και στα social media, λέγανε θέλω να γυρίσω πίσω στο καλοκαίρι. Εντάξει, άλλα έτσι, άλλα αλλιώς.
1: Θα προσαρμοστούν.
0: Γιατί ξέρεις τους φίλους, δεν τους βρίσκεις μόνο μέσα στο σχολείο. Πώς θα τους βρεις και στην παιδική χαρά που να παίξεις και λίγο. Δεν είναι το. Το άλλο είναι το ζόρι που έχουν τώρα.
1: Τώρα θα μπουν σε πρόγραμμα. Και ποιος είναι το πρόγραμμα?
0: Αυτό είναι το θέμα. Πρόγραμμα, πρόγραμμα, να υπάρχει πρόγραμμα. Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber. Θα γράψετε το μήνυμά σας και θα το αποστείλετε στο Earth News Radio 105,8. Θέλετε να μας στείλετε κάποια φωτογραφία, θέλετε να μας πείτε κάποιο μήνυμα, θέλετε για κάτι να μιλήσουμε, τα πάντα όλα. Μπορείτε να τα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Αρχή συνταξία παραγωγή εκπομπής Μαρία Κόντου και στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε να ξεκινήσουμε, να ξεδιπλώσουμε τα ωραία θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι και αύριο θα είμαστε μαζί, έτσι για να μην το ξεχάσω τώρα που το θυμήθηκα. Απλά αντί για τις 3 θα έρθουμε στις 4, γιατί ακόμα έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Οπότε θα πάει λίγο πιο αργά.
0: Το πρόγραμμα τροποποιείται για τους πολιτικούς αρχηγούς που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάντα και λόγω επικαιρότητα.
0: Βέβαια, βέβαια. Οπότε να πούμε ότι αύριο 4 με 5, περίπου μία ώρα. Αλλά σήμερα θα μας χαρείτε μέχρι τις 5. Εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία. Και τι έχουμε τώρα, Έλενα, πού πάμε?
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε αυτά τα ωραία θεματάκια που έχουμε προετοιμάσει, λέω στο σημείο αυτό να ακούσουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Καστελόριζου, πολύ σημαντική. Για να δούμε τι είπε και μετά θα μιλήσουμε. Εδώ θα είμαστε. Να τη σχολιάσουμε.
2: Η δικιά μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμανσης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης της ίδρευσης, στην ανάγκη να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο, και βέβαια και στην πρόθεση μια σειρά έργων με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είτε μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη λογική Zero Waste, είτε για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε να μπορέσει να υποστηριχθεί συνολικά η ηλεκτροπαραγωγή στο νησί. Ο πρόεδρος της Βουλής και η Βουλή των Ελλήνων γενναιόδωρα θα αναλάβει την αποκατάσταση κάποιων χώρων και κάποιων σπιτιών, έτσι ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε τουλάχιστον να στεγάσουμε τους γιατρούς οι οποίοι επιλέγουν να έρθουν στο Καστελόριζο σε απολύτως αξιοπρεπείς και ποιοτικές συνθήκες. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και να συνεχίσει να αναπτύσσεται, κυρίως να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά.
1: Ακούσαμε δύο λόγια από όσα είπε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Μίλησε και για μια σειρά έργων, αλλά κυρίως και για μια ποιοτική στέγη σε γιατρούς και σε δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι πρέπει να εγκατασταθούν στο νησί, και το κυριότερο, πρέπει να υπάρχουν γιατροί, δάσκαλοι, για να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός, όχι μόνο στο Καστελόριζο, και σε όλες αυτές τις περιοχές που κυρίως το χειμώνα δεν έχουν πολύ κόσμο. Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα σε γενικές γραμμές, το πιο σημαντικό.
0: Εντάξει, μια περιοδία κάνει ο Πρωθυπουργός, έτσι, στα κρητικά νησιά, στα φυλάκια. Το μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα είναι εδώ, η κυβέρνηση είναι εδώ και δεν τους έχει αφήσει.
1: Και δεν είναι κανείς μόνος τους σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Ακριβώς, στηρίζονται και οι ένοπλες δυνάμεις.
1: Έτσι, αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πού άλλο πάμε?
1: Εγώ λέω τώρα να πάμε μέχρι την Θεσσαλονίκη, να πάμε στον συνάδελφο τον Τίμο Φακαλή. Καλησπέρα, Τίμο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άννα και Έλενα. Από
1: να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ναι.
3: Λοιπόν, εμείς εδώ σε ρυθμούς Αντώνη Ρέμου κινούμαστε εδώ και αρκετές μέρες στην Θεσσαλονίκη.
1: Και σήμερα είναι μεγάλη μέρα.
3: Η μεγάλη μέρα, 8.30 ώρα, όλοι μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έχει ανάψει φωτιές. Υπήρξε καυγά στις προηγούμενες μέρες. Είχαμε κάποιες αντιδράσεις από μια μερίδα του κόσμου για τον τρόπο που στήθηκε η σκηνή και κάλυψε ουσιαστικά τα 3/4 του αγάλματος. Βέβαια υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από την νομική εκπρόσωπο της οικογένειας του Γλίντι, που η οποία

0: Θεσσαλονίκη, αλλά και το άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία από τον κόσμο για σήμερα το βράδυ. Πάρα πολλά τα λεωφορεία από όλη την Ελλάδα που έχουν φτάσει από νωρίς το πρωί στην πόλη. Συνάντησα κόσμο από Καλαμάτα, Πύργο, γενικά από την Πελοπόννησο. Αρκετό κόσμο, ο οποίος ταξίδεψε, έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Μου λέγανε άνθρωποι από την Καλαμάτα 700 χιλιόμετρα για να ακούσουν Αντώνη Ρέμο σήμερα, καθώς συμπληρώνεται 30 χρόνια που κοσμεί το ελληνικό πεντάγραμμο. Τώρα μαζί του θα είναι και αρκετοί καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Ρέμος τα προηγούμενα χρόνια, η Μαντό, και την Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδύ, ο Γιώργος Στεφάνους, καθώς και η Gypsy Kings. Δεν θα είναι σήμερα ο Ροναλντίνι, όπως είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες ο Αντώνης Ρέμος. Ένα προσωπικό πρόβλημα του Ροναλντίνι δεν θα τον έχει μακριά από την Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι υπάρχουν 10 γιγαντοοθόνες και η πρώτη από την 10η απέχει σχεδόν 2 χιλιόμετρα. Φανταστείτε δηλαδή περιμετρικά πόσο κόσμο.
1: Σε όποιο σημείο κι αν είσαι, δηλαδή θα μπορείς να παρακολουθείς.
0: Και να ακούς Αντώνη Ρέμο, πράγματι. Αναμένεται να είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία η σημερινή. Sold out τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Καθώς
1: εδώ και καιρό, φαντάζομαι.
0: Εδώ και καιρό.
2: Κρίμα που δεν θα είναι και ο Μαζωνάκης εκεί. Θα λείπει πάρα πολύ.
0: Είναι αφιερωμένη όμως στο Γιώργο Μαζωνάκη η σημερινή συναυλία.
2: Και αυτό θα ήταν το σωστό.
0: Και έχει και πάρα πολύ κόσμο από τα Βαλκάνια. Μπαίνουν από το πρωί από τους ζώνες και τον Λομαγώνα για να παρακολουθήσουν τη σημερινή συναυλία. Μάλιστα υπάρχουν και τουριστικά πακέτα που κάνουν κάποια πρακτορία τα οποία συνδυάζουν τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μια βόλτα στα περίπτερα δηλαδή, με την βραδινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Υπάρχει και αυτό το σενάριο που παίζει στην πόλη. Επίσης να σας πω ότι έχουμε 24 ώρες λειτουργία του μετρό σήμερα.
1: Αναμενόμενο, βέβαια.
0: Αναμενόμενο. Και έχει και παρενέργεια στη σημερινή συναυλία τον Τόνι Ρέμου και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς η ομιλία του θα γίνει λίγο νωρίτερα, 7 η ώρα, στο Συνεργατικό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και μετά όλοι μαζί, όποιος θέλει, μπορεί να πάει να παρακολουθήσει την συναυλία. Θα σας πω ότι τα περίπτωση.
2: Τι ώρα είναι η συναυλία, Τίμω?
1: Στις 8.30.
0: Στις 8.30.
2: Αν δεν έχει τελειώσει όμως, πολύ φοβάμαι ότι.
1: Θα τελειώσει,
2: θα φύγουν να πάνε στη συναυλία.
1: Γι' αυτό έγινε μια μικρή τροποποίηση, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, μια μικρή τροποποίηση για να μπορέσουν όλοι να. Όσοι θέλουν τέλος πάντων να παρακολουθούν τη συναυλία. Γιατί πολλοί θα είναι αυτοί που θα θέλουν να ακούσουν τον Ρέμο ζωντανά. Φέτος δεν θα τραγουδήσει καμία πίστα ο Ρέμος, θα κάνει ένα διάλειμμα. Οπότε είναι ευκαιρία να τον ακούσουμε δωρεάν σήμερα η συναυλία. Να πούμε ότι και στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βουλιάζουν από κόσμο. Έχει καθημερινά ατέλειωτο κόσμο που και επισκέπτες από γύρω νομούς. Τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται το περίπτερο 13 που είναι της Ιαπωνίας, είναι τιμόμενη χώρα. Εκεί μπορεί να δει κάποιος αυτοκίνητα σε πανελλήνια πρότυπα τα οποία παρουσιάζουν οι Ιάπωνες. Και όλοι, και η πολιτική αρχηγή αλλά και πάρα πολλοί κόσμος περνά από το περίπτερο 17. Είναι το περίπτερο του Ακαδημία εκεί όπου φιλοξενούνται όλες οι καινοτομίες των ελληνικών πανεπιστημίων. Και επίσης πολλοί κόσμος συγκεντρώνει και το περίπτερο 5, είναι το περίπτερο με τις ελληνικές γεύσεις, όπου κάποιος μπορεί να δοκιμάσει παραδοσιακές χειροποίητες ελληνικές γεύσεις από τη Μάνη και την Κρήτη μέχρι την Φλόρινα και την Αλεξανδρούπολη.
1: Φαντάζομαι από το περίπτερο 5 περνάνε όλοι.
0: Όλοι περνάνε, με μια σακούρα στο χέρι τους βλέπω να φεύγουν.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τίμω να περάσατε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας περιμένουμε.
1: Πού θα μείνουμε, είπε sold out. Ακόμα και τα ξενοδοχεία.
0: Κάτι θα γίνει για σας.
1: Εντάξει. Προλαβαίνουμε.
2: Να είσαι καλά, Τίμω. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου.

0: Λοιπόν, αφού κάναμε και τη βόλτα στη Θεσσαλονίκη, όσοι είσαστε εκεί, δωρεάν είναι και θέλετε να πάτε, να πάτε, να το ευχαριστηθείτε. Σαν βραδινή βόλτα, δείτε, σαν έξοδο, δείτε το.
1: Ναι, και δεν χρειάζεται να πλησιάσετε και πολύ, αφού είναι
0: πλησιάσει. Μήπω και θα μπορεί να πλησιάσει, βέβαια. Θα γίνεται εκεί πατή με πατώσε. Λοιπόν, να πάμε μέχρι τα Χανιά, να πάμε στη συνάδελφο στην Ευτυχία Πενταράκη, που έχει να μας μιλήσει για ένα θέμα το οποίο μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει.
1: Δυσάρεστο.
0: Με στεναχώρησε, ναι.
1: Αλλά
0: βλέπω παντού στα social media και γράφουν, ανοίξαν λέει τώρα τα σχολεία και θα ακούγονται παιδικές φωνές, αλλά έχουν προσθέσει σε αυτό και κάποια πράγματα τα οποία... Εντάξει, κάποιες λέξεις που μπορεί κάποια παιδάκια να τις λένε, μπορεί κάποια παιδάκια δεν τις λένε. Σημασία έχει να υπάρχει ζωή σε ένα σχολείο.
1: Ναι.
0: Και όχι αν το παιδάκι θα πει καλημέρα μπρο, για παράδειγμα, ή καλημέρα δεν ξέρω τι, γιατί το διαβάζω παντού και το αναπαράγει ο ένας από τον άλλον. Εντάξει. Λοιπόν, στη Γάβδο δυστυχώς το δημοτικό σχολείο φέτος δεν θα έχει παιδάκια.
1: Δεν θα έχει
0: παιδικές φωνές.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι ότι δεν θα έχει το σχολείο. Φεύγουν, δεν υπάρχουν παιδάκια, δεν υπάρχει μικρό παιδάκι εκεί πέρα.
1: Δεν υπάρχει, για να είναι ανοιχτό το σχολείο.
0: Ακριβώς. Ναι. Ερημώνει.
1: Ναι.
0: Ευτυχία.
2: Και αυτό, κορίτσια, δείχνει και το πώς, πώς επιλέγουν κάποιοι άνθρωποι να πάνε σε ένα τόπο ή όχι. Γιατί κακά τα ψέματα, η Γαβδός είναι ένας πανέμορφος τόπος και όσοι μένουν εκεί το ξέρουν, αλλά όσο όμορφος είναι, τόσες είναι και οι δυσκολίες του. Δηλαδή, ναι μεν φέτος, και είναι πολύ στενάχωρο αυτό, κάναμε κάθε χρόνο αυτή την εικόνα με τα 1-2 παιδάκια που έκαναν την παρέλαση την 28 Οκτωβρίου και την 25 Μαρτίου, είχαμε συνηθίσει αυτή την εικόνα. Έγινε αγώνας για να υπάρξει γυμνασιακή τάξη, γιατί υπήρχε μια οικογένεια εκεί που έφυγε τώρα από την Κρήτη και τα παιδιά πάνε βέβαια λύκειο, μεγαλώσανε. Φύγανε μάλλον από τη Γάβδο και ήρθαν στην Κρήτη. Αλλά φέτος το κουδούνι δεν χτύπησε και δεν υπάρχει, αν δεν πάει να μείνει κάποια οικογένεια εκεί με παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας, δεν θα χτυπήσει για καιρό, γιατί τα δύο παιδάκια που υπάρχουν στη Γάβδο είναι 1,5 και 2,5 έτους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αργεί ακόμα να έρθει που να πάει στο προνήπιο, νήπιο.
0: Και
2: να
0: δημοτικό.
2: Ξεκινήσει η διαδικασία. Ναι, ναι. Και δημοτικό, σωστά.
0: Αυτά στην ηλικία των 6.
2: Δημοτικό έχουμε στη Γάβδο και λειτουργήσε και όταν υπήρξε ανάγκη και γυμνασιακή τάξη. Τώρα λοιπόν κουδούνι δεν χτύπησε, είναι σε ένα χώρο πάρα πολύ, αλλά λέω και πάλι ότι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι στην Κρήτη π.χ. που ναι μεν είναι η απόσταση για να φτάσουν σε κάποιο κέντρο υγείας, κάποιο νοσοκομείο, ένα πρόβλημα υγείας θα σας πω, εκεί μεγεθύνεται. Εκεί ακόμη και το καράβι όταν έχει πάνω από 5 μποφόρ γιατί είναι τύπου παντόφλα δεν πηγαίνει.
0: Βέβαια.
2: Έχουμε δει σε ατυχήματα, σε προβλήματα ή να επιστρατεύεται το σκάφος του λιμενικού όταν αυτό επιτρέπεται το πλωτό ή το ναυαγοσωστικό που είναι για περισσότερο καιρό ή να ψάχνουμε να βρούμε ελικόπτερο για να πάει να πάρει ένα παιδάκι που έπεσε και έχει ξεφωτιστεί.
0: Ναι.
2: Δεν είναι εύκολα για μια οικογένεια λοιπόν να αποφασίσει να μεγαλώσει τα παιδιά της με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις ομορφιές αλλά και τις αδυναμίες που έχει ένας τόπος απομακρυσμένος όπως είναι η Γάβδος. Και έτσι φτάσαμε.
0: Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει στήριξη σε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι.
2: Φυσικά. Όμως στην πράξη, κορίτσια, και στην κρίση επάνω, σε ένα 7-8 μποφόρ ή σε ένα 5-6, είναι πρόβλημα. Η νύχτα ή δεν άναβε το φως στο ελικοδρόμιο ή μα το σκάφος δεν μπορούσε να πάει γιατί ήταν αυτό και όλα αυτά, αν τα βάλει κάποιος κάτω, μπορεί να το ζυγίσει κάπως αρνητικά. Είναι 150 κάτοικοι είναι στη Γάβδο και ζούνε με αυτό, αλλά όταν μεγαλώνεις ένα παιδί και ένας πυρετός με 38 σου λέω μπορεί να σε προβληματίσει, τι θα κάνεις.
0: Σωστά.
2: Ξέρετε, ναι μεν το ακούμε εμείς λίγο έτσι πόπο δεν στύψε το κουδούνι, απ' την άλλη όμως θέλει και ψυχή και κότσια να αποφασίσει μια οικογένεια να πει φεύγω και πάω στη Γάβδο να ζήσω. Ένα θα σας πω, 3 μέρες διακοπή ρεύματος για το καλοκαίρι.
0: Σωστά,
2: απροειδοποιήθηκε γιατί είναι πολλά δηλαδή.
1: Και κάτι που μένουν εκεί μπορεί να είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις καταστάσεις. Σε κάποιος ας πούμε από την Αθήνα θα δυσκολευτεί να έρθει
2: δηλαδή,
1: να
2: δηλαδή παίρνουν προμήθειες για ένα μήνα γιατί το καράβι μπορεί να κάνει πολύ καιρό να πάει όταν έχει καιρό το χειμώνα. Όταν όμως έχεις ένα παιδί που το μεγαλώνεις εκεί και πολύ πολλά πράγματα να χρειαστεί και δεν έχει και τις ίδιες, ναι μεν ζει σε ένα μαγικό τόπο και μεγαλώνει, απ' την άλλη όμως πρέπει να πάρει και φόδια για να συνεχίσει τη ζωή του. Δεν είναι μόνο η προσχολική ηλικία και η σχολική, είναι πολλά. Στηρίζουν όλοι όσο μπορούν, φυσικά και ο γιατρός και οι γιατροί που είναι εκεί και οι κάτοικοι και οι φορείς, αλλά φέτος δυστυχώς και για 2-3 χρόνια, αν δεν αποφασίσει μια οικογένεια, λέω και πάλι να πάει να ζήσει εκεί με παιδιά, δεν θα το ακούσουμε τον ήχο του κουδουνιού, ούτε θα δούμε την παρέλαση με ένα-δύο παιδάκια.
1: Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές αυτό να συμβαίνει. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά λέει όταν υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες, πολύ δύσκολο να πάρει και η οικογένεια, μια οικογένεια που δεν κατάγεται από εκεί, δηλαδή να πάρει την απόφαση για να εγκατασταθεί.
0: Δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Αλήθεια
1: ενώ
0: είναι αυτή.
1: Ντόπιος,
0: εκτός εάν είναι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά, που τώρα ξεκινάνε τη ζωή τους, που θέλουν να χτίσουν κάπου
1: να ξεκινήσουν
0: και τα παιδιά τους. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πάνε στην επαρχία επειδή θέλουν ακριβώς τα παιδιά τους να έχουν μια ποιότητα. Ζωής.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε εκεί θα προσαρμοστούν και στις δυσκολίες.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Φτυχία, σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Ευτυχία.
2: Να είσαι καλά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όπως καταλάβατε, σήμερα ασχολούμαστε με τα παιδιά, μια και ξεκινάει καινούργια σχολική χρονιά, έτσι. Λοιπόν, οπότε να πούμε πέντε πραγματάκια γι' αυτό. Κάναμε και πρόλογο στην αρχή, είπαμε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πάνε στο σχολείο, πόσο δυσκολεύονται, πόσα άλλα ήταν χαρούμενα εχθές, πόσα πήγανε και θέλαν να γυρίσουν πίσω, πόσα πήγαν κλαίγοντας. Πολλά παιδάκια ήταν που τα άφησαν οι μαμάδες τους για πρώτη φορά σε ένα νηπιαγωγείο, νήπιο, προνήπιο, και κλαίγανε, δεν θέλανε να πάνε, άλλα με χαρά. Λοιπόν, όμως... Στη Δανία, η οποία είναι μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας του ΟΗΕ, είναι μία έρευνα που από το 2012 ταξινομεί 155 χώρες στον κόσμο με βάση την ευτυχία των πολιτών της. Για 7 χρόνια λοιπόν κατατάσσει τη Δανία ανάμεσα στις 3 πιο ευτυχισμένες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Προφανώς κάτι κάνουν καλά. Η Δανία λοιπόν έχει εντάξει το μάθημα της ενσυναίσθησης στα σχολεία και με αυτόν τον τρόπο έχει εξαλειφθεί το bullying.
1: Ναι, και δεν υπάρχει βία. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι στο μηδέν.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάτι θα γίνεται, δεν μπορεί. Αλλά τουλάχιστον
1: δεν είναι αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα εμείς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό όμως, αλλά και για το συμφωνούν οι ψυχολόγοι ότι οι γονείς που βάζουν τις ζωγραφιές των παιδιών τους στο ψυγείο ενισχύουν όχι μόνο τη μάθηση αλλά και την αυτοεκτίμησή τους. Εγώ, ας πούμε, τις ανιψιάς μου τα έχω στο ψυγείο, και εγώ και οι γονείς.
1: Τις ζωγραφιές.
0: Βεβαίως, τις έχει κάνει για σε μένα ή στο θείο της, έχει αφιερώσει, έχει φτιάξει πράγματα, μου λέει στο έφερα και εγώ τα έχω βάλει στο ψυγείο να τα βλέπω. Εσύ?
1: Στον τοίχο στο ψυγείο και βάζω και φωτογραφίες του.
0: Μπράβο, τέλεια, ωραία. Για να μας τα πει όμως όλα αυτά η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, που είναι κοντά μας, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Γεια σας, κυρία Καπάτου.
2: Καλό
3: μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και φάτε τις δύο και με πολύ ωραίο θέμα κιόλας.
1: Και εμάς
0: και
1: μας χαίρομαστε
0: που είστε εδώ κοντά μας
1: και
0: να το επίκαιρο
1: θέμα να το συζητήσουμε μαζί.
2: Με χαρά.
0: Λοιπόν, τι έχουν κάνει καλό στη Δανία? Γιατί εδώ εμείς ακόμα βλέπουμε, ακόμα και παιδιά στο δημοτικό?
2: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Νομίζω το πιο σημαντικό που έχει κάνει η Δανία και η Φιλανδία, που ήταν οι πρωτοπόρες χώρες, αλλά όχι μόνο αυτές, υπάρχουν και σε άλλες χώρες, ας πούμε εμείς για τις ευρωπαϊκές κυρίως, έχει μια προϊστορία 30 ετών, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, στη Δανία, που ενισχύουν την πρόληψη. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Και όταν λέμε την πρόληψη, ενισχύουν την ενσυναίσθηση, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει αυτό ότι βοηθάνε τα παιδιά από νωρίς, γιατί αυτό δεν γεννιέται ένα παιδί με ενσυναίσθηση, βοηθάνε την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Και η ενσυναίσθηση είναι να μπορεί το παιδί να διαγνώσει, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση εισαγωγικά βεβαίως, βάσει της ηλικίας του, ή να αντιληφθεί καλύτερα, πιο απλά, το πώς αισθάνεται ο άλλος, και βάσει αυτού να έχει την αντίδρασή του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, απαιτεί δουλειά. Και οι Δανείοι και οι Φιλανδοί και σε άλλες χώρες έχουν κάποια αντίστοιχα μοντέλα. Στη Δανία έχουν δώσει μεγάλη σημασία στην ενσυναίσθηση και έχει φανεί μέσα από τα προγράμματα που κάνουν και εφαρμόζουν πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχουν μεγάλη εμπειρία, ότι υπάρχει σημαντική μείωση, να μην πω και εξάλληψη, των περιστατικών εκφοβισμού. Δεν είναι μόνο όμως η ενσυναίσθηση, είναι και ο τρόπος που διαχειρίζονται σε αυτές τις χώρες τα παρόμοια περιστατικά. Πώς λειτουργούν? Και βέβαια υπάρχει ένα τρίτο, πώς βάζουν και τους γονείς μέσα στο παιχνίδι. Εκτός όμως από την ενσυναίσθηση, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία κάνουν οι φίλοι μας, οι Δανείοι και οι άλλες χώρες τις σκανδιναβικές. Ενισχύουν την αυτορύθμιση του παιδιού. Αυτορύθμιση εννοούμε να μάθει το παιδί να ρυθμίζει τα συναισθήματά του από νωρίς, και την ψυχική του ανθεκτικότητα επίσης, που για μας είναι νέες έννοιες, για αυτούς όμως είναι πάρα πολύ παλιές, και βέβαια για τη διεθνή ψυχολογική κοινότητα αλλά και τους παιδιάτρους είναι πολύ βαθιά μελετημένες, για μας τους ψυχολόγους πάρα πολλά χρόνια, και υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα εμπεριστατωμένη πέρα από την κλινική μας εμπειρία την καθημερινή.
0: Μάλιστα. Και είναι και υποχρεωτικό το μάθημα της ενσυναίσθησης στη Δανία.
1: Είναι, δεν είναι ζωής για
0: να το επιλέξεις. Είναι υποχρεωτικό. Εξίσου σημαντικό όπως και τα άλλα μαθήματα.
2: Είναι, θα σας έλεγα ότι είναι πιο σημαντικό. Έχουμε ξεπεράσει τώρα την φάση που τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο για να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν, να μάθουν το αλφαβητάριο. Τα παιδιά έχουν να μάθουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα για την επιβίωσή τους, την ψυχική. γιατί είμαστε σε εποχές δύσκολες που πια και στα επαγγελματικά και μελλοντικά γενικότερα όταν βγουν στην αγορά εργασίας δεν αρκούν μόνο τα πτυχία και το γνωρίζουμε καλά. Χρειάζονται και άλλες δεξιότητες, δεξιότητες συνεργασίας, ψυχική αντεκτικότητα για να αντέχουν την απογοήτευση, ενσυναίσθηση, να αντιληφθούν το πώς νιώθει ο άλλος. Mm. Αυτά όλα τα πράγματα και για να δουν και πώς θα διαχειριστούν την οποιαδήποτε κακή συμπεριφορά. Δηλαδή το να είμαστε εμείς γονείς πνιγυροί, υπερπροστατευτικοί, ελικόπτερα θα έλεγα, δυστυχώς έχει φανεί και από πολλές μελέτες και την κλινική μας εμπειρία ότι δεν βοηθά πλέον. Το παιδί πρέπει να έρθει σε επαφή με την πρωτοβουλία, με το να αισθανθεί το ίδιο καλά για αυτό που θα κάνει, να μπορέσει να συνειδητοποιήσει και να μην πέσει τελείως στα πατώματα όταν κάτι δεν πάει καλά, το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο στη ζωή μας την καθημερινή, αλλά μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε σε αυτό. Και εμείς αυτό που κάνουμε τι είναι, δανείζουμε εμείς την ψυχραιμία μας στα παιδιά, βοηθάμε τα παιδιά να μάθουν να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους, που είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει, έχουν θυμώσει πάρα πολύ, να μην ορίονται και ουρλιάζουν. Πώς θα βοηθηθούν σε αυτόν, βλέποντας το πώς νιώθουμε εμείς. Αυτό υπάρχει ένας κατοπτρισμός των συναισθημάτων το δικό μας και αυτή είναι πολύ σημαντική βοήθεια. Το παιδί πρέπει να καταλάβει, τα συναισθήματά μας είναι αποδεκτά, αλλά δεν είναι η συμπεριφορά μας. Και εμείς, ξέρετε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο πόσες ώρες θα ασχολούνται οι γονείς, που είμαστε πολύ πιεσμένοι. Μα δεν χρειάζονται να είμαστε με τις ώρες. Είναι πολύ σεβαστό και κατανοητό ότι οι γονείς είμαστε πιεσμένοι. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι ένας τρόπος διαφορετικός διαχείρισης του παιδιού μας στην καθημερινότητα, να νιώθει ότι υπάρχει η δική μας παρουσία και η συναισθηματική ανταπόκριση σε αυτά που νιώθει. Να επικυρώνουμε το συναίσθημά του, αλλά να είμαστε ξεκάθαροι στο όριο. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει να κάνει με την πρόληψη. Mm. 40 χρόνια εγώ ασχολούμαι με αυτό το θέμα, το μεγάλο, της πρόληψης. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τα δεδομένα μας τα επιστημονικά στο πώς διαχειριζόμαστε τα παιδιά. Αλλιώς ήταν τα παιδιά πριν 30 χρόνια, αλλιώς πριν 20, αλλιώς πριν 50, αλλιώς σήμερα. Και άλλες οι ανάγκες που διαμορφώνονται. Εμείς, ξέρετε, ήμασταν παλιά χώρα που η λέξη εκφοβισμός, όταν άρχισε να το ασχολούμαι με αυτό πριν από 15-18 χρόνια, ήταν άγνωστη στην Ελλάδα. Άγνωστη, κυριολεκτικά.
0: Ναι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα στο σχολείο.
3: Σε αυτό το βαθμό, σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ δεν το βίωσα ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ κανένας δεν με εκφόβησε. Ποτέ. Δεν ήμουνα ανάμεσα.
3: Ήταν μεμονωμένα τα περιστατικά.
0: Ίσως, ναι, αλλά ήταν και σαν πλάκα πολλές φορές. Mm. Δηλαδή, έτσι. Τέτοιο πράγμα εγώ δεν το έχω βιώσει. Το bullying δεν υπήρχε σαν λέξη.
2: Δεν υπήρχε βεβαίως, Αλέξη. Βέβαια, σε άλλες χώρες υπήρχε. Ναι. Σε εμάς δεν υπήρχε. Είχαμε αυτό προνόμιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ως γεγονός. Πολλά παιδιά υπέφεραν, αλλά δεν ήταν αυτά τα πράγματα που
0: ακριβώς,
2: σήμερα.
0: Ακριβώς, σε αυτό το βαθμό.
2: Βέβαια. Ναι. Ξέρετε ότι είμαστε σήμερα ίσως και η πρώτη χώρα της Ευρώπης ή από τις πρώτες χώρες που έχουμε τόσο σοβαρά. Μα κάθε μέρα δείτε τα δελτία.
0: Ναι,
2: σήμερα
0: ναι,
2: κάτι διάβασα και χθες κάτι
3: διάβασα. Άλλα δεν φτάνουν στα δελτία.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό περιστατικών και αυτά που έρχονται στην επιφάνεια είναι τα πιο σοβαρά. Υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν έρχονται στην επιφάνεια.
3: Ναι. Κυρία Καπάτου, να σας ρωτήσω κάτι. Όλη αυτή η ενσυναίσθηση που λέτε και όλη αυτή η διαπαιδαγώγηση όσον αφορά την ψυχική υγεία του παιδιού καλλιεργείται μόνο σε πολύ μικρές ηλικίες ή μπορείς και σε μεγαλύτερη ηλικία του παιδιού να ξεκινήσεις να το δουλεύεις?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Εγώ είμαι πάντοτε από τους αισιόδοξους ανθρώπους και θα σας πω, πιστεύω ότι και σε πιο μεγάλες ηλικίες μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να εκπαιδεύσουμε εμείς τον εαυτό μας. Στην εφηβεία είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει εμείς τον εαυτό μας πρώτα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε το αντάρτικο του έφηβου και την τάση του για αυτονόμηση, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Όμως προϋπόθεση απαραίτητη είναι εμείς πρώτα να έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αυτό, να δούμε με τι τρόπους μπορούμε να το περάσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα και να δουλέψουμε συστηματικά σε αυτό. Και το παράδειγμά μας σε αυτό και η στάση μας στα θέματα της καθημερινότητας παίζουν πολύ σημαντική καθοριστικό ρόλο. Γιατί δεν είναι να πεις, έλα τώρα, θα κάνουμε μάθημα ενσυναίσθησης. Αυτό δεν υπάρχει. Η ενσυναίσθηση βγαίνει μέσα από τα βιώματα που μπορεί να έχει το παιδί μας, από την επικοινωνία που έχουμε, από τον τρόπο που συναναστρέφεται, από το πώς λειτουργεί. Γιατί αυτά είναι που μας δίνουν τροφή κάθε μέρα. Και ξέρετε, οι τρόποι ανάπτυξης από πολύ νωρίς έχουν να κάνουν πρώτον με το να ονοματίζουμε συστηματικά το συνέστημα που βιώνει το παιδί μας εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπω ότι σε θύμωσε αυτό. Βλέπω ότι αυτό σε έχει κάνει να είσαι χαρούμενος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το παιδί αρχίζει να αναπτύσσει ένα λεξιλόγιο το οποίο είναι αρκετά πλούσιο. Μετά, ενισχύουμε δραστηριότητες εμείς μέσα στο παιχνίδι μας. Όπου η επιτυχία εξαρτάται από τη συνεργασία της ομάδας και όχι από την ατομική νίκη του παιδιού. Πάρα πολύ βασικό πράγμα αυτό.
3: Εσείς τώρα λέτε πολύ σημαντικά πράγματα. Πώς να διαχειριστούμε, να βοηθήσουμε μάλλον να διαχειριστούν τα παιδιά και τα συναισθήματά τους και να αναπτύξουν. Και εμείς παράλληλα βλέπουμε στην τηλεόραση τη ΕΡΤ περιστατικό στα Χανιά χθες κατά τη διάρκεια του αγιασμού.
0: Μετά τον αγιασμό.
3: Που πλακώθηκαν μεταξύ τους, πραγματικά έπεσε ξύλο και οι υπόλοιποι συμμαθητές, τα υπόλοιπα παιδιά, βιντεοσκοπούσαν όλο αυτό το άγριο σκηνικό. Εγώ αντί να τους χωρίσουν.
0: Εγώ θα έλεγα, κυρία Καπάτου, ότι πρέπει να ξεκινήσουν μαθήματα και για τους γονείς.
3: Βέβαια, από εκεί ξεκινάει.
0: Δηλαδή, μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον οι γονείς να περνάνε από τα θρανία για να μαθαίνουν πράγματα. Για το πώς θα δείξουν στα παιδιά τους όλα αυτά που εσείς λέτε.
3: Ο τρόπος που μιλάμε νομίζουμε ότι είναι καλός, αποτελεσματικός, γιατί εγώ πιστεύω ότι σχεδόν όλοι οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Mm. Αλλά ο τρόπος που το λένε ή το κάνουν μπορεί να είναι και ο κάκιστος, να είναι
0: εγώ
3: ο χειρότερος.
0: Έχω ακούσει γονείς να λένε σε χτύπησε, θα ανταποδώσεις, μην κάτσεις και τους φας.
2: Ναι. Είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε και είναι το χειρότερο αυτό που μπορούν να κάνουν. Και να έρθω στο περιστατικό στα Χανιά, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό. Διάβασα και κάποιο άλλο στη Σύρο, που μία μαμά με το παιδί της ήταν εκεί και έπεσε και κάποια άλλα παιδάκια στην κεντρική πλατεία του νησιού, που είναι ένα εξαιρετικό μέρος της Σύρος. Mm-hmm. Και πλησίασε μια ομάδα παιδιών και την καθύβρισε. Και όταν τους απείλησε για την αστυνομία, ότι θα καλέσει την αστυνομία, το έβαλαν στα πόδια εκεί. Αλλά αισθάνθηκε ότι απειλείται. Mm. Παιδιά τα οποία ήταν 12 χρονών, 13 χρονών, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα παίρνουν άσχημες διαστάσεις. Και είχαμε και το καλοκαίρι πολλά περιστατικά και τώρα ξεκινάει η σχολική χρονιά. Ναι. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μπει πολύ ψηλά στην ατζέντα και ημών των γονιών αλλά και του σχολείου. Γιατί τα προγράμματα αυτά της ενδυνάμωσης και της διαχείρισης, γιατί δεν είναι μόνο η τιμωρία του θήτη ή του δράστη, είναι το πώς λειτουργούμε στο επίπεδο της πρόληψης. Και εμείς απέχουμε ως χώρα δυστυχώς από αυτό που λέγεται πρόληψη. Ναι. Και είπατε και κάποια άλλη πολύ ωραία κουβέντα για το περιστατικό στα Χανιά και δράτω με τις ευκαιρίες. Mm-hmm. Ότι οι θεατές, οι παρατηρητές, οι bystanders που ήταν εκεί, τι έκαναν, βιντεοσκοπούσαν. Ναι. Λοιπόν, η Δανία, η Φιλανδία και όλες οι προηγουμένες χώρες, τα θέματα αυτά, ξέρετε που έχουν επικεντρωθεί σε αυτούς τους παρατηρητές, οι οποίοι δεν βιντεοσκοπούν, δεν κάθονται εκεί φοβισμένοι, χαρούμενοι για αυτό που δεν συμβαίνει σε αυτούς, ενισχύοντας το δράστη. Αντίθετα, μπαίνουν στη μέση και προσπαθούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και το σταματάνε. Mm. Αυτό λοιπόν για να το πετύχουμε είναι μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Αλλά πρώτα να το καταλάβουμε εμείς. Mm. Είναι βασικό. Και δεν θα πούμε ποτέ στα παιδιά εμείς οι γονείς τώρα που ξεκινάει αυτή η κατάσταση του σχολείου. Χτύπα κι εσύ. Ναι. Νομίζουμε ότι είναι αθώο, αλλά αυτό δεν είναι αθώο γιατί ενισχύει τον κύκλο της βίας. Και εμείς θέλουμε σχολεία και παιδιά τα οποία να μπορούν να ξέρουν τι τους γίνεται. Mm. Η δουλειά μας στο σπίτι είναι να το ρωτήσουμε πώς ένιωσες, να το βοηθήσουμε να καταλάβει. Γιατί εμείς είμαστε οι coaches ουσιαστικά και των συναισθημάτων του παιδιού μας, γιατί είμαστε η πηγή ασφάλειας γι' αυτό. Και επίσης είμαστε ο καθρέπτης βλέποντας το παιδί τη δική μας τη στάση. Mm. Πολύ βασικό. Ο σεβασμός στα συναισθήματα του άλλου και μέσα από τα απλά πράγματα, ακόμα και μία ώρα τη βδομάδα να καθόμαστε να κάνουμε οικογενειακή συγκέντρωση, ναι, που μπορούμε να συζητήσουμε ποια περιστατικά είχαμε στην εβδομάδα, τα θετικά, τα αρνητικά και το πώς λειτουργήσαμε σε αυτά. Mm. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι και μέσα από τα παιχνίδια που κάνουμε και μέσα από τις ζωγραφίες που είπατε και αυτό το πολύ ωραίο.
0: Μπράβο,
2: ναι. Είναι τόσο βασικά γιατί τα παιδιά διψάνε. Ναι. Την καθοδήγησή μας, την επιβεβαίωση από εμάς, το να μπορέσουμε να επικυρώσουμε το συναίσθημά τους. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι τα έχουμε στο μυαλό μας. Mm. Και αν ο καθένας μας λίγο κάθε μέρα, μέσα στείλει το χρόνο τον ελάχιστο που μπορεί να έχει διαθέσιμο, mm-hmm, φροντίσει να ακούσει το παιδί του, να είναι όμως εκεί το μυαλό μας, όχι να είναι στα κινητά, γιατί εμείς ξέρετε τι ασχολούμαστε αυτή την εποχή. Πόσα ιδιαίτερα θα κάνει το παιδί, πόσες σχολικές δραστηριότητες, τι έχει κάνει και σε πόσα δραστηριότητες έχει γραφτεί ο Γιονάκης, ο Γιωργάκης, οποιοδήποτε, εγώ σε πόσα θα το βάλω. Mm. Πόση ώρα θα ασχολείται με τα ηλεκτρονικά, ποιος θα το διαβάσει, τι θα γίνεται, ποιος θα το παίρνει από το σχολείο, μόνο με αυτά. ενώ mm-hmm. έχουμε και άλλα, αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα έτσι, τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν καθοριστικά για την ευημερία την ψυχική του παιδιού μας και για να αποδώσει και στο σχολείο.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Και πώς ενισχύει την έτσι, ψυχολογία του παιδιού ή μια ζωγραφιά που θα κάνει στον τοίχο ή στο ψυγείο?
0: Όχι, θα τη βάλουμε στον τοίχο.
2: Ναι, καταρχήν του δείχνουμε ότι είναι το παιδί, να την πω τη λέξη στα ελληνικά, ιδιαίτερο. Ότι εμείς το επιβεβαιώνουμε. Ότι μας άρεσε πάρα πολύ. Νιώθει το παιδί ότι έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό.
3: Σωστά.
2: Και αυτή η επιβεβαίωση και το γεγονός ότι το έχουμε βάλει στο ψυγείο του προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά. Mm. Αλλά αυτός ο ενθουσιασμός, αν δεν συνοδεύεται και από τα άλλα πράγματα, θα φύγει.
3: Mm.
2: Είναι και μια προσφορά που κάνει πολλές φορές το παιδί. Και επίσης δεν αρκεί μόνο να μας προσφέρει τη ζωγραφιά. Πρέπει να συζητήσουμε μαζί του πώς εμπνεύστηκε το θέμα της ζωγραφιάς, τι σημαίνει το καθένα από αυτά που έχει βάλει στη ζωγραφιά, για να δούμε έτσι τον πλούσιο συναισθηματικό του κόσμου και τι μπορεί να συμβολήσει. Δεν λέω να γίνουμε ψυχολόγοι σε καμία περίπτωση, αλλά λέω γιατί μέσα από αυτό να αναπτύξουμε μια κουβέντα που μπορεί να βοηθήσει το παιδί και να νιώσει ακόμα καλύτερα. Πολύ μικρής διάρκειας, 2 λεπτών, 3 λεπτών, 5 λεπτών, το πολύ, για να εισπράξει την επιβεβαίωση του συναισθήματός του και την επιβεβαίωση που του δίνουμε εμείς ως γονείς του.
3: Mm-hmm. Η επικοινωνία ουσιαστικά που θα έχουμε σε ένα πολύ μικρό διάλογο μαζί του, ο τρόπος που θα του το πούμε.
0: Μπορούμε να του στήσουμε, να του πούμε και πώς το έκανε.
3: Ναι.
2: Φυσικά,
0: πώς το ζωγράφισες αυτό,
2: πώς
0: σου ήρθε, τι
2: ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ξέρετε, αυτά τα απλά πράγματα πόσο μπορούν να βοηθήσουν την επικοινωνία περισσότερο από
0: και στην αυτοεκτίμηση τελικά του παιδιού περισσότερο. Έτσι ώστε να αποτραπούν και κάποια πράγματα. Αυτά που λέγαμε όλα πριν.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά, ξέρετε, χτίζονται μέσα από πολύ απλές κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην καθημερινότητα. Απλώς πρέπει λίγο να αλλάξουμε το mindset που έχουμε εμείς ως γονείς. Γιατί τώρα ανακαλύπτουν και οι νέοι γονείς, πρέπει να σας πω, είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένοι. Έχουν ανοιχτά τα αυτιά, ενημερώνονται κλπ. Παρά το γεγονός ότι τους καταβοχρίζει μια καθημερινότητα και την ψυχική τους δύναμη πολλές φορές, προσπαθούν πάρα πολύ. Και εμείς τι θέλουμε, να προσπαθούν με τρόπο και με ποιότητα.
0: Κυρία Καπάτου, ένας ακροατής μας έστειλε τώρα ένα μήνυμα και λέει: τα λέμε ωραία, αλλά η αντιμετώπιση μιας περίπτωσης bullying ποια θα πρέπει να είναι? Επίσης, όταν ένα παιδί δέχεται επίθεση, δεν πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του, λέει?
2: Φυσικά θα πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό.
0: Αλλά όχι ανταποδίδοντας το ξύλο
2: αυτό
0: ή το bullying. Γιατί το ένα
2: το
0: φέρνει το άλλο. Έτσι,
2: μπράβο, αυτό το είπαμε και είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Άρα
2: το πράγμα,
0: λοιπόν, πώς θα
2: αυτό
0: πρέπει.
2: Αυτό που κάνει το παιδί είναι να το εκπαιδεύσουμε και να το βοηθήσουμε από πολύ μικρής ηλικίας να μην δέχεται κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Το πρώτο είναι όμως να μάθει να αναγνωρίζει την πρόθεση του άλλου. Γιατί μερικές φορές το παιδί, επειδή δεν ξέρει, δεν έχει αναπτύξει την ενσυναίσθηση και δεν μπορεί να αναγνωρίσει την πρόθεση, ένα απλό πείραγμα μπορεί να το θεωρήσει εκφοβισμό και να αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένα παιδί είναι να το βάλει στα πόδια. Πρέπει το παιδί να μπορέσει να ορθώσει το αναστημά του, αν είναι ένας αυτός που τον εκφοβίζει, και να πει τέλος, και μετά να αναζητήσει βοήθεια, κυρίως τα μικρά παιδιά, στον εκπαιδευτικό που είναι εκεί, ώστε να μπορέσει να το συζητήσει ο εκπαιδευτικός και να πει αυτό που αισθάνεται. Επίσης πρέπει να το βοηθάμε να καταλάβει ότι δεν έχει κανένας δικαίωμα να το χτυπήσει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και να ξέρει ότι εμείς είμαστε σύμμαχοί του. Αλλά όταν μας αναφέρει κάτι τέτοιο, εμείς δεν θα πούμε στο παιδί μας μήπως το κάνεις κάτι εσύ, μήπως το προκάλεσες σε κάτι, ή να αρχίσουμε να βρίζουμε το άλλο παιδί. Όχι.
0: Το μήπως έκανες κάτι εσύ είναι κάτι το οποίο το λέμε σχεδόν πάντα, για να είμαι ειλικρινής.
2: Φυσικά.
3: Άρα δεν το... Και πώς θα μάθουμε τι έγινε? Δεν πρέπει να ξέρουμε αν φταίει το παιδί μας? Αν ξεκίνησε πρώτο.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Όταν το παιδί μας αναφέρει κάτι που του συνέβη, οφείλουμε να καθίσουμε κοντά του, να μας εκθέσει το τι ένιωσε. Να επιβεβαιώσουμε το συναίσθημά του και να καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή, χωρίς να του κάνουμε ανάκριση, γιατί δεν βοηθάει η ανάκριση, όχι αν φταίει εκείνο, πώς έγινε το συμβάν και πώς αισθάνθηκε. Εμείς επικεντρωνόμαστε στα συναισθήματά του, του παιδιού. Και μετά από εκεί και πέρα, ακούμε δηλαδή αυτό που θα μας φέρει. Μιλάμε για τα μικρής ηλικίας παιδιά, γιατί τη μεγαλύτερα και στην εφηβεία δεν πρόκειται να μας τα πούνε εύκολα αυτά που νιώθουν. Και είναι ένα βασικό κομμάτι, γιατί εμείς πρέπει να αποτελέσουμε τη γέφυρα έτσι, σε όλα αυτά. Αλλά εμείς ούτε θα βρίσουμε το άλλο παιδί που το έκανε αυτό. Ούτε αυτό που θέλουμε είναι να επικυρώσουμε ουσιαστικά το συναίσθημα του παιδιού μας και να το πούμε ότι το καταλαβαίνουμε. και να κάνουμε τις ενέργειες που θα χρειαστούν. Η πρώτη ενέργειά μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί μας να μάθει να διαχειρίζεται αυτό που συμβαίνει. Να μην μας πιάσει απογοήτευση επειδή το παιδί μας ήταν θύμα. Να μην μπούμε στη διαδικασία του άγχους μήπως συμβεί αυτό. Επικοινωνούμε με το σχολείο άμεσα και συζητάμε ότι αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Το θέτουμε στον εκπαιδευτικό υπόψη, αφού έχουμε όμως συμβουλεύσει το παιδί μας να αναζητήσει βοήθεια. Και παράλληλα με αυτό, βοηθάμε το παιδί μας να εξασκηθεί στον τρόπο διαχείρισης παρόμοιων περιστατικών. Μέσα από το παιχνίδι που μπορούμε να κάνουμε μαζί στο σπίτι. Απλά πράγματα. Έτσι. Παιχνίδια που έχουν να κάνουν με το. Με διάφορες φιγούρες, με κάποια ιστορία που φτιάχνουμε και βλέπουμε τι θέση παίρνει ο καθένας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ ένα παιδί να πάρει δύναμη, να το διαχειριστεί, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια και της πρόληψης και της βοήθειας. Χωρίς δηλαδή να του πούμε, έλα να σου δείξω πώς θα το κάνουμε αυτό. Όχι. Αυτό βγαίνει.
3: Πρέπει να το βλέπει δηλαδή.
2: Ναι, και να το βιώνει και ο ίδιος και να μπορεί να παίρνει και ο ίδιος θέση μέσα σε αυτό. Πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί ένα παιδί, όχι ψη, που μπορεί να βιώνει ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτό είναι μια μέθοδος πάρα πολύ βασική και πολύ απλή να την εφαρμόσουμε ως γονείς. Και αν είναι μικρότερης ηλικίας, ακόμα πρώτης δημοτικού, δευτέρα, και μέσα από το σχέδιό του, βάζοντας το να σχεδιάσει αυτό το οποίο συνέβη με τα παιδιά, με το παιδί εκείνο, και να φτιάξουμε μια ιστορία και περισσότερες ιστορίες που μπορεί να νιώσει το παιδί ότι αυτό το διαχειρίζεται, γιατί από αυτό θα πάρει δύναμη και βλέποντας και τη στάση τη δική μας. Μέσα δηλαδή από απλά πράγματα, τα οποία λέμε τώρα, γιατί εμείς οι γονείς καλούμαστε κατά κύριο λόγο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς το σχολείο έχει πολύ μικρότερο ρόλο σε αυτό και ελπίζω.
0: Και πολλές φορές μένει και αμέτωχο.
2: Ναι, και ελπίζω. Ναι, η εκπαιδευτική, ξέρετε, είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη πλέον, αλλά δεν ξέρω αν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο πάντα ή τους δίνεται
0: ή αν τους επιτρέπεται και από τους γονείς, γιατί καμιά φορά πάνε και οι γονείς και λέει το παιδί μου.
3: Γιατί είπες αυτό στο παιδί
0: μου. Γιατί είπες αυτό, ναι. Γιατί εμένα το δικό μου το παιδί και αυτό. Την πληρώνουν δηλαδή και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές.
2: Πολύ σωστά.
0: Εγώ νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια και κατά πόσο μια οικογένεια είναι υγιής. Γιατί κάποια παραδείγματα το παιδί μπορεί να τα βλέπει και μέσα στην οικογένεια.
2: Πολύ σωστά λέτε και είναι κάτι το οποίο το είπαμε, γιατί ο γονιός παίζει το ρόλο του συρρυθμιστή και είναι το μοντέλο. Υπάρχει δηλαδή η μοντελοποίηση που εμείς είμαστε μοντέλα λειτουργίας και σεβασμού και του πώς λειτουργούμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ένα. Και δεύτερον, είμαστε οι κότσεις των συναισθημάτων των παιδιών μας. Λειτουργούμε ως ρυθμιστές. Έτσι του περνάμε μηνύματα πολλά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το χρόνο μας, έχει να κάνει με τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τα πράγματα. Πάρα πολύ βασικά κομμάτια αυτά, έτσι. Και να σας πω κάτι, αυτός είναι ο σοβαρός ρόλος ο δικό μας, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την κρατική μέρημνα και για τα προγράμματα πρόληψη, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται σε μια βρεφική κατάσταση στη χώρα μας, γιατί εγώ ποντάρω πάρα πολύ στο ρόλο του σχολείου και όλα αυτά που γίνανε στις άλλες χώρες που έχουν πολύ προηγμένα συστήματα και πολύ μεγάλη ιστορία στην εμπειρία του εκφοβισμού και της πρόληψης, είναι για μας μηνύματα. Αλλά εμείς είμαστε δυστυχώς σε πολύ βρεφική ηλικία στο επίπεδο σχολείου. Τώρα θα ξεκινήσουν κάποιοι, αλλά θέλω να είναι μάθημα, αυτό θα ελπίζω, σε όλες τις ηλικίες με διαφορετικούς τρόπους. Από την προσχολική ηλικία. Αυτό όμως απαιτεί εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς που θα έχουν κάνει πολλά σεμινάρια γι' αυτό. Χρειάζεται προγράμματα ψυχικής υγείας μας στο σχολείο και είναι διαφορετικά αναβαθμίδα. Το θέλει δουλειά, όπως αντιλαμβάνεστε, και θέλει προετοιμασία. Ακόμα και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά όμως. Πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναπνεύσουν, διότι υπάρχουν πολλές παγίδες γύρω τους και τα παιδιά δεν φταίνε. Εμείς δυστυχώς τα βάζουμε σε ένα κόσμο και τα αφήνουμε στην εφηβεία, σε ένα κόσμο και από πολύ νωρίτερα, σε ένα κόσμο εικονικό. Η κυριαρχία των social είναι αυτή που τους διαμορφώνει την κοινωνική αντίληψη και τους διδάσκει και αντιδράσει τα διάφορα πράγματα. Έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Κυρία Καπάτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε όλα αυτά να ακουστούν.
2: Εγώ έχω καλή αρχή στα παιδιά μας, στους γονείς, γιατί κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και στους εκπαιδευτικούς που είναι, ξέρετε, η αθέατη επιτυχή που στηρίζει όλο αυτό το σύστημα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και σας συγχαίρω για την υπέροχη κουβέντα που κάναμε και σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Φώτη Παπουλιά να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα και περιμένετε, θα επιστρέψουμε σε μία ώρα, για μία ώρα ακόμα θα είμαστε κοντά σας, έχουμε πάλι. Ποιος είναι στο δελτίο? Α, Σπύρος Ερέτης. Εντάξει. Οκ. Okay. Σπύρος ο Ερέτης, λοιπόν. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στις Λεύκες της Πάρου. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η δική μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστης στο Καστελόριζο, θέτοντας ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Πρωθυπουργό να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της ίδρευσης, αλλά και στην ανάγκη εξασφάλισης ποιοτικής στέγης για τους δημόσιους λειτουργούς που επιλέγουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι οι πολίτες θα επιβραβεύσουν εκείνους που έχουν συνέπεια και σχέδιο, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή με ασφάλεια. Επισήμανε ότι η τελική απόφαση των πολιτών θα κριθεί στα τελευταία μέτρα της προεκλογικής περίοδου και κατέστησε σαφές ότι κύριος πολιτικός αντίπαλος του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία. Τη Δευτέρα στη Μία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί η τελετή της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου απέναντι στις παραπλανητικές θαυματουργές θεραπείες και τις σχετικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Με ανάρτησή του στο έξω, Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονου πλαισίου για την αντιμετώπιση ψευδοεπιστημονικών πρακτικών και παραπλανητικών διαφημίσεων. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ σε ηλικία 79 ετών. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ μέχρι το 1986, ενώ είχε διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ήταν βουλευτής του κόμματος από το 2007 έως το 2014. Στις αίρες, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ένα από τα δύο οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την απόδραση κρατούμενου χθες από το νοσοκομείο. Πρόκειται για μαύρο αγροτικό, το οποίο εγκαταλείφθηκε μετά από εμπλοκή σε τροχαίο. Παράλληλα, καμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή των Νέων Βρασνών, με την αστυνομία να το συνδέει με την απόδραση. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας παράλληλα ότι τότε θα υποχωρήσουν σημαντικά και οι τιμές του πετρελαίου. Μιλώντας σε δημοσιογράφος στο Δουβλίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να παρατείνει τη σύγκρουση έως τις εκλογές, επισημένοντας ότι προσπαθούν να αντισταθούν όσο μπορούν, προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές, προσθέτοντας ότι όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά. Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν 10 περιοχές της Ουκρανίας, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνα και πάλι στην Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραφάν.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραφάνου.
0: Να πω ότι μας ακούτε και από το AirTaco, να τα υπενθυμίσω δηλαδή, και στο Viber επικοινωνείτε μαζί μας, γράφετε το μήνυμά σας, στέλνετε μια φωτογραφία, οτιδήποτε θέλετε και αποστολή στο Air News Radio. Άρχη συνταξία παραγωγή εκπομπής Μαρία Κόντου, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας, να, και μια και μιλάγαμε για τα παιδιά, να πω ότι υπάρχει ένα εστιατόριο στις Ιταλικές Άλπεις και το κινητό δεν έχει καθόλου θέση ούτε στο τραπέζι, ούτε στην τσέπη.
1: Αυτό στο το λέμε απαγορεύουν αφορμή, δηλαδή.
0: Όλα αυτά που λέγαμε πριν που τα παιδιά καταγράφανε με τα κινητά, που για μένα δεν θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν κινητά στο σχολείο. Εγώ δεν είχα κινητό στο σχολείο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κουβαλάς και το κινητό στο σχολείο για να, και να αποσπάται η προσοχή σου από τα μαθήματα.
1: Λοιπόν, απαγορεύεται.
0: Ε, ναι, απαγορεύεται. Καλά, απαγορεύεται και έχουν όλοι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι πελάτες για να μπουν εκεί αφήνουν κινητά και κάμερες σε lockers πριν καθίσουν στο τραπέζι. Δεν θα μπορούν να βλέπουν τις ειδοποιήσεις, δεν φωτογραφίζουν, δεν ποστάρουν stories. Και οι επισκέπτες καλούνται να ζήσουν το δείπνο μακριά από τις οθόνες.
1: Είναι κανόνας δηλαδή.
0: Βεβαίως, αλλιώς δεν μπαίνεις σε αυτό το εστιατόριο.
1: Ενδιαφέρον.
0: Σου λέει, εδώ ήρθες να φας, έτσι. Και ξέρεις, το να τρως, όπως τρώει όλοι μαζί, τρώνε η οικογένεια όλοι μαζί, είναι πολύ σημαντικό.
1: Mm.
0: Σε πολλές κοινωνίες το να τρως, να συμφάγεις με κάποιον. Όταν λοιπόν πηγαίνεις για φαγητό, είτε με φίλους, είτε με συγγενείς, είτε, δεν πας για να κοιτάς εσύ τη μία οθόνη και ο άλλος την άλλη και που να τσιμπάς και από το φαγητό. Πας για να
1: ευχαριστήσεις
0: το φαγητό, να συζητήσεις, να... Τέλος πάντων, να έρθεις σε επαφή με τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που επέλεξες να πας.
1: Άρα
0: λοιπόν σου λέει,
1: σου,
0: αν εσύ ήρθες εδώ να βγάζεις φωτογραφίες και να ποστάρεις story, εγώ δεν το θέλω αυτό. Συνεπώς, για να μπεις, πρέπει αυτά να τα αφήσεις έξω.
1: Όπως είναι... αφήνεις τον μπουφάν σου δηλαδή για το κρεμάς στην είσοδο.
0: Ναι,
1: αφήνεις ακριβώς. Και το κινητό.
0: Ακριβώς. Κινητά λοιπόν, τηλέφωνα και κάμερες κλειδώνονται πριν από την είσοδο.
1: Λες να γίνει τάση.
0: Μακάρι.
1: Λες,
0: ναι. Δεν θα ήταν άσχημο.
1: Ναι. Λες, πάω για φαγητό, για 2 ώρες δεν θα έχω το κινητό μου.
0: Ακριβώς.
1: Και ο άλλος καταλαβαίνει ότι εκείνη την ώρα θα πας, θα είναι κλειδωμένο σε ένα ντουλαπάκι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι όπως έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για πάμε τώρα όμως σε ένα θέμα το οποίο νομίζω δεν είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά θα μας πει.
1: Εξής ωραίο.
0: Ακριβώς, θα μας πει η καλεσμένη μας και για τα παιδιά. Η ώρα κατά την οποία καταναλώνουμε το πρώτο και το τελευταίο γεύμα της ημέρας, λένε, δεν το ξέρω, θα μας το πει, φαίνεται πως συνδέεται με το πόσο θα ζήσουμε. Λένε ότι το πρωινό είναι σημαντικό, όπως επίσης και το βραδινό, αλλά όχι ό,τι ώρα θες, παρόλο που εμείς εδώ, σαν μεσογειακή χώρα, τρώμε και στις 10 και στις 11 και στις 12. Αλλά και για τα παιδιά. Πρέπει, είναι σημαντικά τα γεύματα, ειδικά τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Είναι, ναι,
0: οπότε
1: για να είναι
0: κυρία...
1: σε ένα πρόγραμμα, όπως είπαμε.
0: Βέβαια, έλα τώρα και εσύ με το πρόγραμμα.
1: Μα όχι, το εννοώ αυτό που λέω.
0: Το
1: δηλαδή,
0: ξέρω, το ξέρω.
1: Αν μετά το σχολείο
0: σε
1: το παιδί πάει στο σπίτι και δεν φάει και μετά από μια ώρα έχει αγγλικά και φύγει, δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα, δεν θα μπορεί να συγκεντρωθεί. Θα έχει νεύρα, θα τσακωθεί με το διπλανό του.
0: Και υπάρχουν και παιδάκια τα οποία για να προλάβουν να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο, τρώνε στο πόδι, κάτι
1: ναι,
0: έτσι στα γρήγορα.
1: Έστω και αυτό.
0: Ούτε ναι, αλλά δεν είναι τόσο ωραίο.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι, αλλά
0: μαθαίνεις ότι
1: πρόβλημα.
0: Ακόμα και να φάω. Ξέρω εγώ ένα κουλούρι που λέει με εντάξει, αλλά αυτό δεν...
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, όλο αυτό θα μας τα πει η κυρία Κλεοπάτρα Αρέστη, κλινική διαιτολόγος διατροφολόγος, υποψήφια διδάκτορ Χαροκόπιου Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας, κυρία Κλεοπάτρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και όλας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
2: Πάρα πολύ ωραία το είπατε και για αυτό το εστιατόριο που άκουσα.
0: Ωραίο δεν είναι. Ωραίο είναι.
2: Γιατί ως προς το κομμάτι του φαγητού μπροστά στην οθόνη, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ενθαρρύνεται και από είναι παιδιατρικές συστάσεις και λέει να κάνουμε γεύματα χωρίς οθόνες. Διότι το τάμπλετ, το κινητό, η τηλεόραση στο τραπέζι αποσπούν την προσοχή μας από το φαγητό αλλά και από τα σήματα κορεσμού.
0: Σωστά.
2: Παροτρύνεται λοιπόν κατά τη διάρκεια των γευμάτων να μην έχουμε οθόνες. Είναι από τις βασικές οδηγίες προς το κομμάτι και των μικρών μας μαθητών και των μεγάλων αλλά και των ενηλίκων ουσιαστικά. Επίσης ένα άλλο συχνό λάθος που κάνουν οι γονείς, επειδή πριν μιλήσατε για την οικογένεια, έχει να κάνει με την υποτίμηση του βάρους του παιδιού. Δηλαδή, φαίνεται ότι σχεδόν 2 στους 3 γονείς, ενώ το παιδί τους είναι υπέρβαρο, θεωρούν ότι είναι είτε λιποβαρής, είτε φυσιολογικό. Οπότε αυτά είναι κάποια δεδομένα τα οποία δεν κάνουν την ελληνική οικογένεια να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα του φαγητού των παιδιών. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο, ευτυχώς, γιατί προσφάτως βγήκαν κάποια δεδομένα, συλλέχθηκαν από τον ΠΟΗ, που δείχνουν τη θέση μας στην παιδική παξαρκία στην Ευρώπη, είμαστε δεύτερη, και την θέση μας πάλι στην παιδική υπερβαρότητα, όπου είμαστε τρίτη. Δείχνουν λοιπόν και έγιναν πιο αυστηρές από το Υπουργείο Υγείας και οι συστάσεις και το τι πρέπει να υπάρχουν στα κηλικία των σχολείων.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι ένας επιπλέον λόγος που θα μας ενδιαφέρει το τι πρέπει να, αν πρέπει να υπάρχει πρωινό ουσιαστικά, που πρέπει να υπάρχει, είναι απαραίτητο, γιατί σχολιάσατε και τις ώρες των γευμάτων.
0: Ναι.
2: Και θα σας το αναλύσω αυτό σε λίγο, αυτή τη μελέτη την πιο πρόσφατη που βγήκε. Αλλά ως προς το κομμάτι του κολατσιού των παιδιών, προτείνεται και στο σχολείο, δηλαδή τώρα πλέον έχουν απαγορευτεί τα αλλαντικά αυστηρώς, διότι τα αλλαντικά συσχετίζονται με καρκίνο του παχαίους εντέρου, με διαβήτη, με καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και τα παραπροϊόντα αυτών, όπως είναι το ζαμπόνι, πάριζα, λουκάνικο και κοτομπουκέ στο σχολείο, δεν ενδείκνεται. Βγήκε κάτι καινούριο που θέλουμε να μην έχουμε επίσης αναψυκτικά και χυμούς εμπορίου, αλλά να μπουν σε εμφανή σημεία στο σχολείο φρούτα, φρουτοσαλάτες, είτε και έτοιμες σαλάτες με καλές πηγές πρωτεΐνης, π.χ. αυγό, κοτόπουλο, γιατί αυτά αποτελούν πλήρη και θρεπτικά γεύματα.
1: Βέβαια, να πω κάτι, εάν υπάρχουν μόνο αυτά τα φαγητά στο κηλικείο, το παιδί θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί.
0: Βέβαια.
1: Και θα επιλέξει ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι αντί να πάρει το τυποποιημένο προϊόν.
2: Βεβαίως, για να καταλάβετε ότι μέσα στις γενικές συστάσεις που βγήκαν, πέραν την πλήρη απαγόρευση αλλαντικών, αναψυκτικών, προτάθηκε και η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, όπως είναι και η χημεία από τις βιομηχανίες. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα ποσοστά τη ζάχαρη ουσιαστικά, είτε σε επιδότη γεωργίου, είτε σε χυμούς, οπότε μειώνοντας τη μερίδα, μειώνεται και η κατανάλωση ζάχαρη ουσιαστικά.
1: Σωστά. Το πρωινό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Σας ρωτάω, γιατί είναι παιδάκια που με το που ξυπνάνε δεν θέλουν να φάνε.
0: Σωστά.
1: Όπως
0: είναι
1: ο γιος μου.
0: Ναι, όχι, είναι πολλά παιδάκια που δεν θέλουν την ώρα.
2: Σωστά. Είναι απαραίτητο. Και μελέτες άπειρες έχουν ουσιαστικά δείξει ότι σχετίζεται και με πιο χαμηλό σωματικό βάρος και με χαμηλότερα ποσοστά παξαρκίας, με λιγότερες πιθανότητες υπερφαγίας αργότερα, με καλύτερη συγκέντρωση και με καλύτερη απόδοση. Αλλά σχετίζεται και με τη διάθεση ουσιαστικά, ιδιαίτερα σε εφήβους. Οπότε προτείνεται να τρώμε πρωινό, και εδώ κολλούν και οι ώρες που είπατε πριν, γιατί αυτή η μελέτη πιο πρόσφατη που εξέταζε το τι ώρα πρέπει να καταναλώνω το πρώτο και το τελευταίο μου γεύμα σε ένα παράθυρο φαγητού 8ωρο, δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά, δείχνει λοιπόν ότι είχαν πάρει 2 ομάδες που η μία κατανάλωνε το φαγητό της μεταξύ 8 με 4 και η άλλη μεταξύ 12 με 8 το βράδυ. Οπότε αυτό είναι ένα παράθυρο 8 ωρών. Συνεπώς θα φάνηκε με μια ομάδα αναφοράς, η ομάδα που κατανάλωνε δηλαδή το πρώτο γεύμα 7 με 8 σε σχέση με τις υπόλοιπες που ήταν μεταξύ 8 με 10 είτε 10-12 είτε μετά τις 12 το μεσημέρι, όλο και αυξανόταν ο κίνδυνος θνησιμότητας. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή όσοι κατανάλωνε γεύμα μεταξύ 8 με 10 είχαν 10% υψηλότερο κίνδυνο. Όσοι κατανάλωναν γεύμα μεταξύ 10 με 12, 20% και μετά το 12, 30%. Και αντίστοιχα με το τελευταίο γεύμα της ημέρας, με μια ομάδα αναφοράς, να καταναλώνουμε δηλαδή το γεύμα μας 7 με 8 το απόγευμα, όσοι κατανάλωναν γεύμα μετά τα μεσάνυχτα, φάνηκε πάλι ότι το κίνδυνο ήταν αυξημένο κατά 30%.
1: Άρα ουσιαστικά ξεκινάμε από πολύ νωρίς να τρώμε και προσέχουμε, δεν τρώμε αργά το βράδυ.
2: Και
1: δηλαδή
2: η
1: κατανάλωση του φαγητού γίνεται από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα.
2: Μπράβο.
1: Αυτό λέτε.
2: Αυτό ουσιαστικά, αν έχετε ακουστά, σχετίζεται λίγο και με την διαλυματική νηστεία.
1: Ναι, όντως, μέσα στο 8ωρο.
2: Ακριβώς. Όπου ναι, μεν η διαλυματική νηστεία έχει ωφέλη, αλλά δεν σημαίνει ότι υπερτερεί έναντι βασικών διατροφικών οδηγιών. Δηλαδή, ναι, μεν η διαλυματική νηστεία λόγω του ότι δεν ελέγχω τις θερμίδες, απλά ελέγχω το χρονικό παράθυρο που θα φάω, με βοηθάει στην απώλεια βάρους και βελτιώνει, αυτό έχει δειχθεί, το λιπηδεμικό μου προφίλ, την ανοχή στη γλυκόζη. Όμως φαίνεται ότι δεν είναι βιώσιμη, δηλαδή δεν μπορεί να επιτευχθεί και δεν υπάρχουν και δεδομένα για πάνω από ένα έτος.
1: Ναι. Αυτό το 8ωρο όμως, αυτό το 8ωρο μπορούμε να το τηρήσουμε και για τα παιδάκια.
2: Ούτως ή άλλως τα παιδάκια πηγαίνουν νωρίτερα για ύπνο.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, οπότε πρέπει και αναγκαστικά να έχουν φάει νωρίτερα.
2: Και μάλιστα αυτό, γιατί αυτή η μελέτη που βγήκε, που έδειχνε αυτό το πράγμα για τη μακροζωή, έχει κάποια limitations, δηλαδή τον πληθυσμό. Αρχικά ήταν αμερικάνικος πληθυσμός, που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν εντάσσεται σε αυτό και η Ευρώπη. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε κάποια άλλα δεδομένα, δηλαδή σχετικά με τη συνολική υγεία αυτών που συμμετείχαν στη μελέτη, με την άσκηση και με τον τρόπο ζωής. Και γενικότερα υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι ο συνολικός τρόπος ζωής, δηλαδή με το να λαμβάνω νωρίτερα πρωινό και να λαμβάνω νωρίτερα το τελευταίο μου γεύμα, σημαίνει ότι κοιμάμαι και περισσότερο.

0: καρδιαγγειακή θνησιμότητα αποδεδειγμένα. Άρα βάζουμε πρώτον τη μεσογειακή διατροφή, μετά τη διατήρηση ενός υγιού σωματικού βάρος, την άσκηση, την ενυδάτωση και τέλος, ναι, κρατάμε υπόψη μας ότι είναι καλό να λαμβάνουμε ένα μικρό γεύμα μέχρι τις 10 το πρωί, ας κρατήσουμε, και να μην τρώμε αργά το βράδυ.
1: Μάλιστα. Και πόσα γλυκά την εβδομάδα μπορεί να τρώει ένα παιδάκι?
2: Α, τώρα σε έχεις το θέμα σου, τον καημό σου, πόσα γλυκά. Θα πας να πάρεις γλυκά.
1: Γιατί συνέχεια κάτι ζητάνε, γι' αυτό
2: το
1: λέω.
2: Υπάρχουν λοιπόν γλυκά τα οποία είναι χωρίς ζάχαρη.
1: Μα δεν τα θέλουν.
2: Γιατί θα καταλάβει ότι δεν έχει ζάχαρη άμα είναι γλυκό?
1: Θέλει κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, όμως μπορούμε, ακριβώς κανονικά, η συστάση είναι 1-2 την εβδομάδα.
1: Ναι, καλά.
0: Μπορούμε σε καθημερινή βάση να φτιάχνουμε θρεπτικά και υγιεινά γλυκά και να τα δίνουμε στα παιδιά. Δηλαδή να φτιάχνουμε σπιτικές κρεμούλες τύπου overnight που βάζουμε μέσα γιαούρτι, γάλα, κακάο, μπανάνα. Μπορούμε να φτιάχνουμε τύπου που ακερόπιτε, δηλαδή να φτιάχνουμε σπιτικό κέικ, να φτιάχνουμε energy balls τα οποία βασίζονται σε χουρμάδες, μπανάνα, κακάο, βάζουμε και λίγη σοκολάτα έτσι για να τα ξεγελάμε. Άρα, αλλά η βάση είναι το φρούτο. Πρώτα δίνουμε φρούτα στα παιδιά, γιατί στα δεδομένα τα τελευταία που βγήκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δυστυχώς ήμασταν τελευταίοι στην κατανάλωση λαχανικών, πρώτη τελευταία στην κατανάλωση πρωινού και τρίτη από το τέλος στην κατανάλωση φρούτων.
2: Όλο στο τέλος μας ακούω.
0: Είμαστε στο τέλος.
2: Πολύ τέλος. Να το γυρίσουμε ανάποδα να είμαστε πρώτοι.
0: Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν προτείνεται και στα κυλικεία να βάλουμε φρέσκα φρούτα, φρουτοσαλάτες, εμφανή σημεία. Και είναι πολύ σημαντικό για να έχουν τα παιδιά και ένα ισχυρό νοσοποιητικό να τρώμε φυτικές ίνες. Βιταμίνες, μέταλλα, γνωσικά, που τα βρίσκουμε αυτά κατά βάση στα φρούτα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα όταν το παιδί μου ζητάει γλυκά, ας του δώσω πρώτα τα φρουτάκια του.
1: Βέβαια, αυτό κάνουμε.
0: Να το κάνει.
1: Πάρε πρώτα το φρούτο σου, διάλεξε ποιο θες και μετά σοκολάτα. Τι πρέπει να φάω μετά η σοκολάτα?
0: Και αυτό είναι λάθος με την επιβράβευση. Και δεν πρέπει δηλαδή να προσφέρουμε στα παιδιά, να το πιέζουμε, π.χ. να καθαρίσει το πιάτο του και μετά να το χρησιμοποιούμε το φαγητό ως επιβράβευση ή τιμωρία.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να του έχουμε μια ποικιλία από υγιεινά τρόφιμα, να το αφήνουμε να αποφασίζει πόσο θα φάει, αλλά επειδή το παιδί δεν μπορεί να αποφασίσει για τη διατροφή του, υπεύθυνοι είμαστε εμείς.
1: Έτσι, σωστό μεγάλοι. Είναι. Σωστό
0: εμείς θα ψωνίσουμε, εμείς θα προετοιμάσουμε, εμείς θα το μαγειρέψουμε. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σαν διατροφικό μοντέλο να το ακολουθεί όλη η οικογένεια, γιατί το παιδί μιμείται. Άρα αυτό το οποίο κρατάμε είναι πως όταν θέλει γλυκό, εννοείται δεν το απαγορεύουμε. Απλά παίζει ρόλο η συχνότητα το οποίο το λαμβάνει. Όμως μπορούμε να το ξεγελάμε.
1: Ναι. Ή το δίνουμε επιλογές καλές. Δηλαδή θες αυτό ή κάτι άλλο. Θες γιαούρτι με μέλι ή κάτι άλλο, ξέρω.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και είναι σημαντικό να μένουμε σε μία, δύο, τρεις επιλογές.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή μπορούμε να του βάζουμε ακόμη και ψωμάκια ολικής, επάλυψη με γιαούρτι, σπιτική μαρμελάδα από πάνω. Να βάζουμε κάποια αλήματα ταχυνίου φυσικοβούτυρο με μπανάνα ή ταχυνο κακάο. Να φτιάχνουμε σπιτικά ριζόγαλα ή κρεμούλες, όπως είπαμε πριν. Energy balls τους αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά ακόμα και αυτά μπορώ να τα έχω τακτικά, αλλά υπάρχουν και μέρες. Δεν χρειάζονται, δεν είναι απαραίτητα. Αλλά σε σχέση με τα κλασικά γλυκά, τα ομοειδή γλυκίσματα, αυτά μπορώ να τα έχω και σε καθημερινή βάση, γιατί μέσα μπορεί να έχουν και πηγές πρωτεΐνης ουσιαστικά. Το ίδιο πέραν από τα γλυκά ισχύει και για τις πίτες. Δηλαδή αντί να τρώνε τα παιδιά τυρόπιτες, πανακόπιτες, μπορούμε να φτιάχνουμε σπιτικές πίτες χωρίς στήλο ή με τυριά τα οποία ξέρουμε εμείς δηλαδή τι έχουμε βάλει, και αυτά είναι και πάρα πολύ ωραία σνακ για το σχολείο και είναι και εύκολο ως προς τη μεταφορά.
1: Ναι, σωστά.
0: Συνεπώς είναι πολύ βασικό να βοηθάμε και στο πρακτικό κομμάτι, και εδώ αν θέλετε είναι καλό να κρατήσουμε το εξής, ότι μας ενδιαφέρει η φαντασία. Δηλαδή είναι πολύ βασικό να σκεφτόμαστε και να επενδύουμε, για παράδειγμα, εγώ αυτό που κάνω πάντοτε ή τονίζω είναι ακόμη και το χρώμα των τάπερ ή το πώς είναι διαχωρισμένα. Γιατί έτσι ενισχύει την επιθυμία τους και το κάνουμε περισσότερη ευχαρίστηση. Την ενθάρρυνση. Η ενθάρρυνση μας ενδιαφέρει ως προς το κομμάτι, δηλαδή τα παίρνω τα παιδιά και τους έλα να τα προετοιμάσουμε μαζί. Τι θα ήθελες να φας από το πλεμέ, έτσι αναπτύσσει μια θετική στάση απέναντι σε υγιεινές διατροφικές επιλογές και είναι πιο πρόθυμο να τις καταναλώσει. Η οργάνωση και η προετοιμασία, όπως είπα πριν, είναι βασικά.

0: Άρα και εδώ είναι καλό να κρατήσουμε πάλι 5 πρακτικές συμβουλές για την άξιο σχολείο: προετοιμασία, οργάνωση, φαντασία, ενθάρρυνση και αποφυγή πολύ υπερεπεξεργασμένων σνακ, δηλαδή τρόφιμα που έχουν πολύ ζάχαρη, αλάτι και κακά λιπαρά. Κρασάν, σχολιάτες, αναψυκτικά, έτοιμα γεύματα.
1: Ναι, ναι, αυτά τα αποφεύγουμε. Σωστά. Μάλιστα. Ωραία, και θα κρατήσουμε αυτό για να κλείσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω
2: και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Ρέστη. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.

συνείδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: 2 στις 3 η εκπομπή που ακούτε από τις 3 και κάτι που ξεκινήσαμε, 16 και 29 πρώτα λεπτά. Έχει μείνει κάτι λιγότερο από μισή ώρα μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά δεν τελειώνουμε, γιατί εμείς έχουμε και άλλα θέματα, έχουμε ετοιμάσει πραγματάκια και μπορεί τα σχολεία να ξεκίνησαν, όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διακοπές το Σεπτέμβριο.
1: Εννοείται και είναι οι καλύτερες.
0: Οι καλύτερες δεν λες τίποτα, όπου και να πας τώρα επικρατεί μια ωραιότατη ηρεμία και σε όποιο μέρος πας το γνωρίζεις καλύτερα, χωρίς να στριμώχνεσαι, χωρίς πολλά χωρίς.
1: Και πολύ ζεστή θάλασσα. Πάρα για εκείνους δηλαδή που μπαίνουν από τέλη Ιουλίου και
0: είναι
1: μετά.
0: Αυτοί που πήγανε διακοπές τώρα το Σεπτέμβριο είναι και τυχεροί, γιατί έκανε και καιρό ζεστό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή ο καύσωνας, ας το πούμε καύσωνας που δεν ήταν καύσωνας, αυτή η υπερβολική ζέστη, ας πούμε, ήταν έτσι λίγο.
1: Ναι, δεν ήταν δροσερός ο Σεπτέμβριος.
0: Ναι, δεν ήταν δροσερός. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα πάμε έτσι μια βόλτα. Θα πάμε μέχρι τα Μέθανα για να δούμε πώς είναι ο Σεπτέμβριος εκεί και για να γνωρίσουμε και το μέρος.
1: Να ταξιδέψουμε.
0: Ακριβώς.
1: Έστω και έτσι, μέσα από τις, με όλα αυτά που τα ωραία περιγραφικά
0: πάμε
1: που θα ακούσουμε τώρα από τον Δήμαρχο.
0: Πάμε σε μια διαφορετική πλευρά της Πελοποννήσου. Πάμε στον κύριο Αναστάσιο Μούγιο, το Δήμαρχο Τριζινίας Μεθάνων. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς βρήκατε. Δήμαρχε.
2: Κυρία Έλενα, να είστε καλά. Σας ακούμε, σας παρακολουθούμε.
0: Ευχαριστούμε και εμείς να είστε καλά.
2: Να βάλετε τους τόπους μας, να είστε καλά. Να.
0: Θα μας γνωρίσετε το μέρος. Για πείτε μας, να έρθουμε εκεί. Τι θα δούμε, πού θα πάμε.
1: Πώς θα περάσουμε.
2: Να πούμε ότι είχαμε ένα καλοκαίρι πολύ όμορφο, με πολύ περισσότερες επισκέψεις, ένας κοντός προορισμός. Μόλις μάξιμου 2 ώρες από την Αθήνα, και θα έλεγα παραδεισένιος, διότι είναι μείνει αναλύωτος η φύση είναι τόσο όμορφη, δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις, οπότε υπάρχει εναλλακτική μορφή επίσκεψης και τουρισμού, τόσο στην Χερσόνησο των Μεθάνων όσο στο Γαλατά και στην αρχαία Τριζίνα, που στην Χερσόνησο των Μεθάνων υπάρχουν τα μονοπάτια μας που πιστοποιούνται, είναι πεντακάθαρα και πιστοποιούνται το επόμενο μήνα, άρα θα μπορέσει ο κάθε επισκέπτη να απολαμβάνει, όπως έχει απολαμβάνει ήδη, να απολαμβάνει περιπάτους 50 χιλιόμετρων μέσα στο δάσος, με αποκορύφωμα το γίδι των Μεθάνων, που είναι μια εκδήλωση, ένα διήμερο συναρπαστικό για τρίτη-τέταρτη χρονιά, και φέτος γίνεται 21 με 22 Νοεμβρίου. Οπότε δεν έχουμε μόνο Σεπτέμβριο, όμορφο, έχουμε και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη και Νοέμβρη. Με τον Οκτώβρη να έχουμε παντρεζνιακούς αγώνες στον δρόμο του Θησέα, με κανόε καγιάκ, το οποίο το πρώτο είναι στις 1 και 2 Οκτωβρίου. Είναι κανόε καγιάκ, είναι στις... οι ημερομηνίες μας είναι στις 5 Οκτωβρίου και όπως είπα το γίδι των Μεθάνων που φέτος είναι στις 21 και 22. Είναι εξαιρετικές εκδηλώσεις, 3 διήμερα απίστευτα, με σίγουρα μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα Μέθανα είναι ένα νησί που δεν είναι νησί, αλλά έχει άκρος χαλαρωτική ατμόσφαιρα και έχει και μια ηφαιστειακή γοητεία.
2: Ακριβώς, υπάρχει ακριβώς αυτό. Υπάρχει το ηφαίστειο, άρα μαζί με τις περιπάτους που σας ανέφερα προηγουμένως, ακολουθείται και το μονοπάτι προς το ηφαίστειο και είναι μοναδική εμπειρία αυτή, γιατί είναι το ηφαίστειο που είναι σε στεριά και λένε ότι κοιμάται, ευχαριστούμε να μην ξυπνήσει ποτέ,
0: αλλά
2: έχει μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη πραγματικά.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν δίπλα στην Αίγινα, στο Αγκίστρι, στο Μπόρο και... μοιάζει σαν νησί εκεί γύρω-γύρω, παρόλο που δεν είναι.
1: Δηλαδή, αν
0: γύρω στα άλλα νησιά,
1: και έχεις χρόνο,
0: ναι.
1: Ακριβώς μπορείς να
0: πεταχτείς.
1: Να πεταχτείς και στα γύρω
2: ακριβώς,
1: νησιά.
2: Ακριβώς. Είναι σαν να λέμε είστε σε νησί.
0: Αλλά δεν είμαστε σε νησί. Ναι. Αλλά
2: ακριβώς,
0: θυμίζει νησί.
2: Η πρόσβαση δεν σταματάει ποτέ. Θυμίζει, έχει μοναδικό φυσικό περιβάλλον. και επαναλαμβάνω, τόσο τα ταβερνάκια που είναι παραδοσιακά με εξαιρετικό φαγητό, ατέλειωτη φιλοξενία, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι της περιοχής μας, όχι γιατί μένουμε εδώ, όποιος έχει έρθει μπορεί να το πει αυτό, είναι μοναδικής φιλοξενίας σε όλη την Τριζινία και τα Μέθανα, και είναι αυτό, θα λέγαμε, στα πάντα στη καφιόμαστε, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είναι αξέχαστη η εμπειρία του επισκέπτη, βλέποντας τόσο τη φύση όσο και τα αξιοθέατα, που είναι λίγο ξεχασμένα στον χρόνο, αλλά είμαστε στη φάση ανάδειξη όλων αυτών. Έχουμε ένα νέο δήμαρχο, νέα δημοτική αρχή και προσπαθούμε για όλο αυτό. Πάντως κάποιος που σίγουρα επισκεφτεί την περιοχή μας είναι βέβαιο ότι θα έρθει τουλάχιστον ακόμα μία φορά ή θα το προτείνει στους φίλους του ή στην οικογένειά του ως μοναδική εμπειρία.
0: Μάλιστα. Πόσες μέρες χρειάζεται έτσι να μείνει κάποιος για να πει πέρασα ωραία, είδα πέντε πράγματα?
2: Νομίζω ένα τριήμερο, πενθήμερο, μπορεί και εβδομάδα, είναι όσο περισσότερο μένεις, τόσο αφομοιώνεις, τόσο μπαίνεις στο feeling της περιοχής και δεν θες να το αποχωρήσεις. Θέλω όμως ένα τριήμερο, τετραήμερο, είναι έως πενθήμερο, είναι εξαιρετικό, να πάρεις μια πρώτη γεύση, να γεμίσεις μπαταρίες και να επαναπροσδιορίσεις την επόμενη ημερομηνία.
3: Εκτός αν θες να πας στα Ιαματικά, να πας ας πούμε στα Λουτρά του Παυσανία.
0: Ναι,
2: εκεί άμα
3: πάρεις λίγο παραπάνω.
0: Δεν θα θες να φύγεις.
3: Όχι.
2: Ακριβώς, είναι το επόμενο που θα σας έλεγα. Διότι πηγαίνοντας στα Λουτρά του Παυσανία, που είναι στο βόρειο κομμάτι της Χερσονήσου, απολαμβάνεις τα Λουτρά σου, τα οποία είναι εντελώς δωρεάν. Κάνεις ένα τέταρτο και αισθάνεσαι ένας άλλος άνθρωπος. Πας μετά στον Άγιο Νικόλα, με τις όμορφες ταβερνούλες, στον Άγιο Γιώργη, απολαμβάνεις το γεύμα σου και επιστρέφεις μέσα στην ευεξία.
0: Ανά ένα τριήμερο θέλουμε εμείς.
2: Ακριβώς.
3: Εσύ θες ένα τριήμερο, δεν μου φτάνει. Όχι. Εγώ που πάω θέλω πενθήμερο.
0: Μία μήνυ απόδραση, κύριε Δήμαρχε. Μία μήνυ απόδραση, τρεις μέρες.
2: Ακριβώς, το πενθήμερο, νομίζω δεν θα πάτε μία φορά στα Λουτρά του Παυσανία, και όπως και στη Λούμπα που λέμε του Αγίου Νικολάου, που είναι και εκεί τα ραδιούχα ιαματικά. Και ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε και τα θιούχα σε συνεργασία με την ΕΡΤΑΔ, που έρχεται σύντομα, ελπίζουμε, ένας διαγωνισμός που θα αναδείξει αυτά τα μοναδικά θιούχα Λουτρά του Αγίου, των Αγίων Αναργύρων των Μεθάνων. Αλλά όπως σας είπα, υπάρχει και η Τριζίνα με τα αρχαία της, που πραγματικά το πενθήμερο δεν ξέρω αν θα φτάσει, ο ναός του Ιπολίτου, η μυθολογία που είναι πράγματι από το Θησέα και την πέτρα του Θησέα και τους άθλους, την τρίτη θεοσυνέλευση, την πλατεία της θεοσυνέλευσης, την εκλογή του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιάννη Καποδίστρια, και σας καλούμε του χρόνου στα 200 χρόνια που θα είναι μεταξύ 17 και 23 Μαΐου να σας φιλοξενήσουμε, να δείτε πραγματικά, να ζήσετε μοναδικές στιγμές κοντά μας. Ο Γαλατάς με το παράλιο μέτωπο, η Καλονή, ένα πανέμορο παραλιακό χωριό, η Ειρηνή Τριζινία. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα φτάσουν πέντε μέρες.
3: Μα γι' αυτό το λέω. Εγώ ξέρω τι λέω,
0: όλα αυτά που λέτε.
3: Η Έλενα λέει θέλει τρεις μέρες να πω
0: παραπάνω.
3: Τι τρεις μέρες, εδώ θέλεις 23 μέρες. Εδώ θέλεις να πας μια εβδομάδα, μετά να ξαναπας, μετά να ξαναπας. Ή κάθε χρόνο θέλει.
0: Λέει θα ξανάρθετε. Λέει σίγουρα θα.
3: Ναι, δεν φτάνει. Δεν μπορείς να τα δεις όλα αυτά μέσα σε τρεις μέρες. Με την ψυχή στο στόμα θα είσαι.
2: Πρέπει να επαναπροσδιορίσετε την ημερομηνία για να τα απολαύσετε όλα.
3: Σωστά.
2: Τα φυσικά, το πανέμορφο, ξέρω, ρίγανη, μέλι, ελαιόλαδο. Και έχουμε και ξεκινάμε στο τέλος του Σεπτέμβρη να κάνουμε πάλι μια ανακεφαλαίωση. Τέλος Σεπτέμβρη, 27 και 28 διήμερο, η γιορτή της Εννιάς από το Σύλλογο Γυναικών του Γαλατά. Στο Γαλατά, πρώτη εκδήλωση, πολύ διάθεση, πολύ κέφι. Δεύτερη εκδήλωση είναι οι Παντριζινιακοί Αγώνες, που είναι αρχές Οκτώβρη, και να σας πω ακριβώς και την ημερομηνία, δώστε μου ένα λεπτάκι, είναι Κανούε Καγιάκ προς το τέλος Οκτώβρη και στα μέσα Νοέμβρη το Γύρι των Μεθάνων, με πάρα πολλές συμμετοχές όλες αυτές τις εκδηλώσεις μας.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Μούγιο, να είστε καλά.
2: Τριζινία και Μέθανα δεν είναι μόνο καλοκαίρι.
3: Όχι, βέβαια, είναι όλο το χρόνο.
2: Είναι Νοέμβρη.
3: Όλο το χρόνο.
2: Τα Χριστούγεννα, κλείνουμε σε περιμένουμε τα Χριστούγεννα στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, το παραλιακό Χριστουγεννιάτικο
3: χωριό,
2: το Γαλατά. Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά μας.
0: Θα μας τα πείτε
3: τότε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε
2: πολύ
0: καλά.
2: Πολύ χάρηκα που μιλήσαμε
3: και εμείς.
2: Στην φιλοξενία.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε κοντά σε όλους τους Δήμους μας. Να είστε καλά.
3: Γεια σας, κύριε Μούγιο.

0: Λοιπόν, το διάβασα και δεν το πίστευα αυτό.
1: Ναι.
0: Ένας μακάβριος διαγωνισμός. 38 την Βορύχη διαγωνίστηκαν για το ποιος θα σκάψει πιο γρήγορα έναν τάφο, και αυτό στην Ουγγαρία. Χωρίστηκαν σε 19 ομάδες. Άκου τώρα, συμμετείχαν σε έναν πρωτότυπο λοιπόν διαγωνισμό ταχύτητας και ακρίβειας στην εξκαφή τάφων, σύμφωνα με το Associated Press. Μόνο φτιάρια και αξίνες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, τα κριτήρια ήταν αυστηρά, προκαθορισμένες διαστάσεις, 1,6 μέτρα βάθος, 2 μέτρα μήκος, 0,8 μέτρα πλάτος. Και οι κριτές δεν αξιολόγησαν μόνο την ταχύτητα των συμμετεχόντων, αλλά και την ποιότητα της δουλειάς τους, εξετάζοντας την καθαρότητα των τυχωμάτων και την ακρίβεια των διαστάσεων.
1: Βέβαια, γιατί κάποιος θα μείνει εκεί μέσα. Πρέπει να είναι το κουτάκι ομοιόμορφο.
0: Λοιπόν, αναδείχτηκαν νικητές.
1: Έχουμε και νικητές.
0: Βέβαια, αφού ήταν διαγωνισμός.
1: Λοιπόν, τι κερδίζουν αυτοί οι νικητές?
0: Ολοκλήρωσαν την απαιτητική διαδικασία μέσα σε 1 ώρα και 21 λεπτά. Έλαβαν χρηματικό έπαθλο 200.000 ουγγρικών φιωρινιών, που αντιστοιχεί περίπου σε 57.000 ρούβλια ή 640 δολάρια. Και όλα αυτά γιατί η δουλειά, λέει, είναι βασικά στοιχεία της δουλειάς, καθώς κατά τη διάρκεια μιας κηδείας δεν υπάρχει περιθώριο απογοήτευσης για τους συγγενείς που πενθούν.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το έκαναν μέσα σε μία μισή ώρα περίπου, πήραν 640 δολάρια. Εντάξει, αν το δεις έτσι επαγγελματικά, λες, εντάξει, μπορώ να το κάνω. Αλλά...
0: Εντάξει, τώρα λίγο... αυτό να είναι διαγωνισμός.
1: Μακάβριο. Ναι, δεν μπορούσαν να σκεφτούν κάτι άλλο και να τους δώσουν αυτό.
0: Μου
1: το
0: έκανε εντύπωση τώρα, βασικά γι' αυτό το μοιράστηκα μαζί σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προχωράμε γιατί περνάει η ώρα και πρέπει να προλάβουμε, γιατί μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή όχι ο Τάσος Επιτρόπου που όλοι θα περιμένατε να ακούσετε αυτόν, ο οποίος μας έχει απατήσει τον τελευταίο καιρό. Το έχει αντιληφθεί ότι από τότε που ξεκινήσαμε, ναι μεν βγαίνει τηλεφωνικά, αλλά που ξεκινήσαμε ενώ το καινούριο πρόγραμμα, έτσι.
1: Από το Σεπτέμβριο.
0: Από το ναι.
1: Τέλη Αυγούστου.
0: Λοιπόν, γιατί στην ουσία δεν σταματήσαμε και ποτέ, ναι, απλά βγήκε στον αέρα και το καινούριο πρόγραμμα.
1: Συναντηθήκαμε πάλι στα μικρόφωνα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν έχει εμφανιστεί στο στούντιο. Εγώ το καταγγέλλω, το κρατάω αυτό. Βέβαια βγαίνει τηλεφωνικά, μας λέει τις ειδήσεις, δεν μπορώ να πω ψέματα. Τώρα δεν ξέρω, πάλι λείπει. Τέλος πάντων.
1: Κάτι ετοιμάζει.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον κύριο Τάσο Επιτρόπου.
1: Όσο του το λες, τόσο απομακρύνεται. Αλλά στον μη του λες τίποτα.
0: Δεν θα ξαναπώ. Δεν πειράζει όμως. Στη θέση του υπάρχει ο άξιος συνάδελφος Δημήτρης Καϊμάς. Έλα Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Γεια σου Δημήτρη. Μια χαρά, μια χαρά. Γεια σου, κορίτσια, καλά είστε?
0: Εμείς καλά είμαστε. Εσύ είσαι καλά? Δεν τα είπαμε. Το καλοκαίρι, όλα καλά?
2: Όλα γκουτ, όλα γκουτ.
0: Πέρασες καλά, το ευχαριστήθηκες, ξεκουράστηκες? Είχατε και ένα τρέξιμο με το Μουντιάλ?
2: Όταν επιστρέφεις, δεν ξεκουράζει. Μετά το τέλος ξεκούρασε και κουράζεσαι σε μία μέρα μετά.
0: Σωστά.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, έλα Δημήτρη μου, πάμε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα γραφεία. Και είμαστε μέσα Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν, είναι ανοιχτές μεταγραφές. Και ο Παναθηναϊκός κάνει μια αρκετά καλή μεταγραφή. Είναι κοντά σε έναν διεθνή Μαροκινό, τον Ανάς Σελάχ Εντί. Είναι παίκτης της Ρώμα, είναι δεξί βακ. Με το τώρα που λύσει Μοντιάλ, έπαιξε Μοντιάλ με την εθνική του σε 4 παιχνίδια. Όμως ο προπονητής στη Ρώμα δεν τον είχε έτσι σε υπόλοιψη, είχε άλλα, ήθελε κάποια άλλα στοιχεία. Ο ίδιος προσπάθησε να βρει μεταγραφή και να το πω, του ξύνιζε ο ένας, του ξύνιζε ο άλλος σε ομάδες και πήγε να ξεμείνει σε όχι σε μια μικρή ομάδα, αλλά σε μια ομάδα που δεν υπολογίζονται. Και ναι μεν μπορεί τα χρήματά του να ήταν εξασφαλισμένα, αλλά όταν είσαι ενεργεία και καλή ηλικία δεν θέλεις να έχεις ένα χρόνο και να σκουπίζεις στο πάγκο και ούτε καν να είσαι εκτός αποστολής. Οπότε το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Παναθηναϊκός στο παραένα πραγματικά των μεταγραφών. Έκανε τις επαφές του με τη Ρώμα και με τον παίχτη και είναι στην Αθήνα. Θα αγωνιστεί για ένα χρόνο δανεικός και μετά θα υπάρχει και οψιόν αγοράς με υψηλό αντίτιμο, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Τώρα από το ποδοσφαιράκι πάμε στο στίβο, καθώς είχαμε χτες αλλά και σήμερα μια σπουδαία διοργάνωση, το Ultimate Championship. Είναι, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, το Fan Gate του Στίβου τα τελευταία χρόνια. Είναι μια διοργάνωση καινούργια που εκεί μετέχουν οι Ολυμπιονίκες, όσοι έχουν πάρει τα παγκόσμια πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος ένας, δεν τα έχει πάρει όλα, είναι μετά η δευτερότητα, αλλά όπως και να έχει, είναι μια super duper διοργάνωση και παράλληλα μια ευκαιρία για να βγάλουν χρήματα οι αθλητές. Ναι, είναι επαγγελματίες αυτού του είδους αθλητές, αλλά δεν είναι ποδοσφαιριστές, ενώ σε επίπεδο χρημάτων. Δηλαδή, χτες ο Καραλής έκανε μια άλλη σπουδαία επίδοση, δεύτερος πίσω, ουσιαστικά πρώτος, πίσω από τον Ντουμπλάντιτς, και έλαβε στα ταμεία του σύν 75.000 ευρώπουλα, που μπορεί για έναν ποδοσφαιριστή να είναι, εντάξει, το 1/5 του συμβολέου, αλλά για αυτούς τους αθλητές είναι ένα σημαντικό ποσό. Απόψε, γύρω στις 8:15, μάλλον συγγνώμη, γύρω στις 1 η ώρα είναι ο Τεντόγλου. Mm-hmm. Είναι δύο μέρες οι αγώνες, οπότε είναι χτες ο Καραλής, σήμερα απόψε ο Τεντόγλου. Έτσι, δύο σπορ διοργάνωσε από τις 8 η ώρα. Οπότε, όποιος αρέσει, του αρέσει ο Στίβος να δει, είναι πολύ ωραίες, πολύ ωραίοι αγώνες. Mm-hmm. Και γύρω στις 9 η ώρα είναι, όπως είπαμε, ο Τεντόγλου. Από την άλλη, έχει ξεκινήσει το ποδοσφαιράκι σε φούλου ρυθμούς. Το Σουκού έχουμε κανονικά πρωτάθλημα, τέταρτη αγωνιστική. Και το Τζάμπινο ξεκίνησε και από εβδομάδα έχουμε και το Europa League. Εκεί έχουμε τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Τετάρτη Ολυμπιακός, Πέμπτη Όφη. Όμως απόψε στις 7 η ώρα στο Καρασάκης έχουν την ελληνική τους αναμέτρηση. Ναι. Με τον Ολυμπιακό να έχει και νέο προπονητή στον πάγκο, με τον Όφη από την Ράνη σε καλό momentum, γι' αυτό την κρίνουμε ότι είναι μια έτσι καλλιώς ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και στις 9 η ώρα ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο. Το υποδέχεται είναι για τους τύπους, καθώς δεν μπαίνει στο γήπεδό του, συνεχίζονται κάποια έργα στο Χλωτάπιτα και όχι μόνο, οπότε θα παίξει πανθεσσαλικό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αύριο είναι 5 παιχνίδια, γίνεται χαμούλης. 6 η ώρα η Καλαμάτα κόντρα στο Βόλο. Ούτε η Καλαμάτα πει στο γήπεδό της και εκεί δεν εξάγονται έργα. Θα παίξει εδώ στην Αθήνα στο Περιστέρι. Στις 7 η ώρα Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, και εδώ είναι ωραίο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να προέρχεται από μια σπουδαία εμφάνιση στο Champions League με νίκη, θα μπορούσε και μεγαλύτερη, αλλά πάντα ή σχεδόν πάντα, τουλάχιστον τη χώρα μας, πριν και μετά τους αγώνες του Champions League, συνήθως ή μάλλον να το πω καλύτερα, υπάρχει υποψία γκέλας, είτε λόγω κόπωσης είτε λόγω μυαλού, δηλαδή λίγο μυαλού είναι το μυαλό στο Champions League. Οπότε να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ. Πρέπει να πω ότι η ΑΕΚ έχει ήδη γκελάρει κόντρα στην Κηφισιά πριν από 15 ώρες, οπότε δεν θέλει δεύτερη γκέλα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα, οπότε αν μέσα σε 20 μέρες έχεις δύο γκέλες, νωρίς μένα, αλλά μένεις μακριά από την κορυφή. Ο Αστέρας από την άλλη ψάχνεται για βαθμούς, δεν έχει κερδίσει ως τώρα και είναι μια αξιόμαχη καλή ομάδα. Στις 9 η ώρα τώρα πάμε και η Φυσιά Λεβαδιακός, και εδώ δεν έχουμε στην φυσική της έδρα αλλά στη λεωφόρο στους αμπελόκηπους και η Φυσιά Λεβαδιακός. Και η Φυσιά έχει μόλις ένα βαθμό ως τώρα, αλλά δικαιούται κάτι καλύτερο, γιατί έχει παίξει με την ΑΕΚ ισοπαλία, με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας στην Πέμπτη ετήθη, και έχει εκτός έδρας με τον Όφη, τον Ευρωπαίο Όφη, συγγνώμη, και εκεί ετήθηκε άδικα, θα λέγα, σε αυτό το παιχνίδι. Δικαιούται κάτι καλύτερο. Την προηγούμενη Κυριακή, ανοιχτό παιχνίδι, και ο Λεβαδιακός πέρσι ήταν σχεδόν Ευρώπη. Οπότε με τρεις ήττες δεν δικαιολογεί τέταρτη ήττα, και εδώ είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Μετά πάμε 9:30, εδώ έχουμε το περίεργο για αυτήν την αγωνιστική να έχουμε τρία παιχνίδια 9, 9 και 9:30. Τι να πρωτοδείς, έτσι, και με την τηλεόραση εννοώ, είναι καλύτερο ένα πρόγραμμα να ήταν λίγο διαφοροποιημένο, να μπορείς να δεις τα παιχνίδια ευκολότερα. Στις 9 η ώρα το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη. Εδώ δική μου αυτή η άποψη, γιατί όποιος ιτηθεί μπορεί να έχει θέμα ο προπονητής, τι λέω μπορεί, αλλά θα το δούμε, και οι δύο θέλουν βαθμούς για να μην φύγουν από νωρίς από τη κορυφή, ήδη έχουν εγκελάρει. Ειδικότερα στον ΠΑΟΚ έχουν γίνει πολλά τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Κωνσταντέλια, με αποκλεισμό από την Ευρώπη, οπότε γρήγορα μία ήττα στην Ευρώπη, συγγνώμη, στο πρωτάθλημα και από τον Άρη, δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να υπολωθεί πολύ γρήγορα. Γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και στις 9.30 ντέρμπι πρωτοπόρων, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, να πεις λογικό είναι, αλλά είναι ο Πανετολικός η άλλη ομάδα που είναι στην κορυφή, έχει 3-3, είναι ως τώρα η έκπληξη του πρωταθλήματος με 3 συνεχόμενες νίκες σε 3 παιχνίδια, με πολύ κόσμο, παρά το γεγονός ότι την άλλη μέρα πλέον, καλός ή κακός για τα παιδάκια μας, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, οπότε είναι λίγο απαγορευτικό για ένα μπαμπά ή μια μαμά να πάρει τα παιδιά της στο σχολείο. 12 η ώρα θα επιστρέψουμε. Παρ' όλα αυτά θα έχει αρκετό κόσμο. Υπολογίζουμε 30.000 πλάς, μπορεί και 35. Ναι, δηλαδή για αυτό επίπεδο και θα είναι και αγρινιώτες, φίλοι του Πανετολικού. Είναι ωραίο έτσι σε ένα παιχνίδι να είναι οπαδοί και των δύο ομάδων, ομορφαίνουν ένα αγώνα. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τα είπες όλα με μία ανάσα.
1: Δεν σε διακόψαμε.
2: Εδώ είμαι και περιμένω.
0: Δημήτρη μου, να σε καλά. Απόψε στην εκπομπή μόνος σου, είσαι μόνος σου, ε?
2: Ναι.
0: Τι έχεις, κάνε μας και μια διαφήμιση της εκπομπής σου.
2: Έχουμε Ανδρουλάκι.
0: Α, δεν έχουμε εκπομπή απόψε. Σωστά. Αύριο. Ωραία.
2: Χαιρετώ.
0: Να σε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι να πούμε. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Άκου τώρα τι σου έχω.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι θα το είδατε όλοι, δεν είναι κάτι καινούριο. Θα είδατε όλοι αυτό το ρομπότ, το οποίο βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε με κινήσεις καράτε σε άνδρα.
1: Αυτό, μετά από ένα σπρόξιμο. Είναι πραγματικά τρομερό, έτσι.
0: Τρομερό. Δηλαδή,
1: είναι ρυθμισμένο. Δεν ήταν σωστά ρυθμισμένο. Πώς έγινε αυτό?
0: Σκέψου ότι έκανε κινήσεις που παραπέμπουν σε πολεμικές τέχνες, ναι, και έχουν γίνει τέτοια περιστατικά παρόμοια με ανθρωποειδή ρομπότ παγκοσμίως και εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Δεν ξέρω αν ήταν ρυθμισμένο σωστό ή αν, σωστά, ή αν αυτό παίρνει μόνο του πρωτοβουλίες.
1: Υπήρχε κάποια δυσλειτουργία ίσως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό μας έλειπε, να φοβόμαστε και τα ρομπότ που, εντάξει, εδώ δεν είναι τόσο ακόμα, δεν έχουν έτσι έρθει να τα έχουμε ανάμεσά μας. Αλλά φαντάζεσαι, έχουμε, λέμε, από τη μία τη βία στα σχολεία, έχουμε το bullying, έχουμε άλλα πράγματα να αντιμετωπίσουμε και θα φοβόμαστε μετά και τα ρομπότ.
0: Κοίταξε να
1: εκεί που περπατάς, το βλέπεις, ξέρεις, ακίνητο κάπου, λες είναι εδώ πέρα κάτι, είναι air condition, ξέρεις, και ξαφνικά κάνει μια κίνηση.
0: Ο εξολοθρευτής, λέει η ταινία, ναι, λέει ο πελάτης, ναι, στον οποίο επιτέθηκε, κάποτε, λέει, μας είχε προειδοποιήσει ότι οι μηχανές ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο. Γιατί όταν έκανε το γύρο του διαδικτύου το συγκεκριμένο βίντεο, υπήρξαν αυτοί που είπαν αυτό που σου λέω τώρα και άλλοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μια τέτοια συγκεκριμένη ακολουθία κινήσεων δύσκολα θα μπορούσε να προκύψει χωρίς να έχει προηγουμένως προγραμματιστεί.
1: Γι' αυτό είπα στην αρχή, είναι η λειτουργία του.
0: Κοίταξε να δεις, δεν έχει αποσαφινιστεί μέχρι στιγμής αν επρόκειτο για πραγματική δυσλειτουργία ή για συσκηνοθετημένη επίδειξη, αλλά δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Δηλαδή σε όλα τα περιστατικά θα πρέπει κάποιος να έχει προγραμματίσει ότι αν σε αγγίξει κάποιος, ξεκίνα εσύ τις μπουνιές και τις φαλιάρες.
1: Ναι.
0: Ή εάν τυχόν υπάρχει κάποια βλάβη, βραχυκυκλώνουν, δεν ξέρω τι, και αρχίζουν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Αυτές τις κινήσεις.
0: Ναι, είτε το ένα είτε το άλλο. Εντάξει.
1: Ναι. Είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Τι θα γινόταν όμως αν αυτό συνέβαινε σε ένα παιδί?
1: Ναι, αυτό σε ένα παιδί. Και το εντυπωσιακό είναι, λες, περπατάς αμέριμνη,
0: ναι,
1: και αυτό για κάποιο λόγο αρχίζει και επιτίθεται.
0: Να μην αρχίσει να επιτίθεται. Να επιτίθεμαι κι εγώ.
1: Από μακριά και αγαπημένη. Τι θέλουμε την τεχνολογία, αλλά με μέτρο.
0: Νομίζω, ναι, ότι η τεχνολογία θα έπρεπε να μπει σε κάποιες συγκεκριμένες βάσεις και για συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα ρομπότ και τέτοια, Εντάξει, αλλά για συγκεκριμένες χρήσεις.
1: Ναι.
0: Η ρομποτική, ας πούμε, στην ιατρική είναι κάτι το οποίο είναι, δεν είναι ανθρωποειδές αυτό, αλλά τώρα ρομπότ ανθρώπους, εντάξει.
1: Αυτό είναι το θετικό.
0: Αυτό είναι το θετικό. Είναι το θετικό. Ναι. Το
1: αλλά
0: θετικό.
1: Δεν λειτουργούν πάντα μόνο όταν υπάρχει κάτι δηλαδή που έχει ενδιαφέρον. Δεν λειτουργεί πάντα θετικά. Δυστυχώς.
0: Ναι, έτσι είναι. Η τεχνολογία, παρόλο που εξελίσσεται, δεν εξελίσσεται μόνο θετικά, εξελίσσεται και αρνητικά. Ναι.
1: Είναι πώς θέλει ο καθένας και να τη χρησιμοποιήσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τώρα τι να λέμε εμείς.
1: Ναι. Εμείς ένα ρομπότ είπαμε να σχολιάσουμε.
0: Να σχολιάσουμε ακριβώς. Και 56 είναι η ώρα, 16:56. Εμείς σε λίγο θα πρέπει να παραδώσουμε τα μικρόφωνα στους συναδέλφους που ακολουθούν, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων με το Σπύρο το Σερέτη. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ, όσοι ήσασταν εδώ, όσοι μας ακούσατε και όσοι επικοινωνήσατε μαζί μας. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνο
0: θα είμαστε στις 4 κοντά σας, μόνο για μία ώρα, λόγω της ΔΕΘ και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: που θα έχει τη συνέντευξη, ακριβώς τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά θα υπάρξει και μια αλλαγή στον καιρό. Έτσι έρχεται λιγάκι πιο δροσούλα.
1: Ναι,
0: το άκουσες.
1: Δεν μας ενοχλεί καθόλου.
0: Δεν μας ενοχλεί
1: δροσιά,
0: καθόλου.
1: Τι θέλουμε.
0: Ό,τι και να κάνετε, να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο να είστε εδώ. Θα σας περιμένουμε. Στις 4.
1: Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: forever.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Ενισχύονται οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στις Λεύκες Πάρου, ενώ φτάνει βοήθεια από Νάξο και Σύρο. Επιχειρούν 21 σπυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η δική μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστης στο Καστελόριζο, θέτοντας ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό συμπλέγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Πρωθυπουργό να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της ίδρευσης, αλλά και στην ανάγκη εξασφάλισης ποιοτικής στέγης για τους δημόσιους λειτουργούς που επιλέγουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι οι πολίτες θα επιβραβεύσουν εκείνους που έχουν συνέπεια και σχέδιο, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή με ασφάλεια. Επεσήμανε ότι η τελική απόφαση των πολιτών θα κριθεί στα τελευταία μέτρα της προεκλογικής περίοδου και κατέστησε σαφές ότι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία. Τη Δευτέρα στη Μία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί η τελετή της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου απέναντι στις παραπλανητικές θαυματουργές θεραπείες και τις σχετικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Με ανάρτησή του στο ΕΚΣ, ο Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονου πλαισίου για την αντιμετώπιση ψευδοεπιστημονικών πρακτικών και παραπλανητικών διαφημίσεων. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ σε ηλικία 79 ετών. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ μέχρι το 1986, ενώ είχε διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ήταν βουλευτής του κόμματος από το 2007 έως το 2014. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν τα πολιτικά κόμματα. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας παράλληλα ότι τότε θα υποχωρήσουν σημαντικά και οι τιμές του πετρελαίου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να παρατείνει τη σύγκρουση έως τις εκλογές, επισημένοντας ότι προσπαθούν να αντισταθούν όσο μπορούν προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές. Προσθέτοντας ότι όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά. Η Μόσχα δεν έχει ακόμα αποφασίσει για το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα λάβει μέρος στη διάσκεψη της G20 που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Μόσχας ότι εάν ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί να συναντήσει τον Ρώσο ομολογό του, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, για να λάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ παράξενο βιβλίο. Ένα αλόκοτο βιβλίο. Αν ήταν ταινία, θα λέγαμε ότι ανήκει στο weird είδος. Αυτό το περίεργο, το αλόκοτο. Λοιπόν, παρόλα αυτά ήταν μια τεράστια εκδοτική επιτυχία στην πατρίδα του. Πούλησε πάνω από 200.000 αντίτυπα. Και το υπογράφουν, το συνυπογράφουν, εδώ είναι η πρώτη παραξενιά, το πρώτο αλόκοτο του πράγματος, ενώ το συνυπογράφουν δύο, στην ουσία το έχει γράψει ένας, αλλά στηριγμένος πάνω σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αφηγήσεις του δεύτερου. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι δύο? Είναι ο Χουάν Χωσέ Μιγιάς και ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα, δύο Ισπανοί. Τα ονόματά τους δεν μας λένε πολλά. Εδώ στην πατρίδα τους βέβαια είναι πολύ γνωστοί. Το βιβλίο έχει τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένας sapiens σε ένα Neanderthal», σε εξαιρετική πρέπει να πω μετάφραση του Κώστα Αθανασίου. Με τον Κώστα Αθανασίου θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές εν εκτάσει για το συγγραφικό του, για το μεταφραστικό του έργο, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Τώρα, ποιος είναι ο Μιγιάς και ποιος είναι ο Αρσουάγα? Ο Χουάν Χωσέ Μιγιάς γεννήθηκε στη Βαλένθια το 1946, δηλαδή έχει κλείσει τα 80 ή κλείνει τα 80 φέτος. Σπούδασε φιλοσοφία και λογοτεχνία. Έχει κερδίσει τα σημαντικότερα βραβεία της χώρας του, της Ισπανίας, όπως τα Primavera, Planeta, Nadal, καθώς και το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας. Ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα Φερέρας, από την άλλη μεριά, είναι κατά 8 χρόνια μικρότερος. Έχει γεννηθεί στη Μαδρίτη το 1954. Είναι παγκοσμίως διάσημος παλαιοανθρωπολόγος για την ανακάλυψη τριών ειδών χώμου στην οροσειρά Αταπουέρκα. Έχει τιμηθεί με τα βραβεία πρίγκιπα των Αστούριας και Καστήλης. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, στο University College του Λονδίνου και είναι μέλος της Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με τι ασχολείται λοιπόν αυτό το παράξενο βιβλίο, με τον τόσο σκηνοτενή και παράξενο τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένας sapiens σε ένα Neanderthal»? Όπως διαβάζουμε από το Πιστόφυλλο, ασχολείται με το πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος από Neanderthal σε sapiens. Ένας ανθρωπολόγος και ένας συγγραφέας συνομιλούν σαν δύο φίλοι, ως sapiens ο ένας και ως Neanderthal ο άλλος. Ο παλαιοανθρωπολόγος είναι ο Sapiens, ο Neanderthal, με πολύ αυτοσαρκασμό είναι ο Μιγιάς, ο συγγραφέας του βιβλίου. Πώς βγήκαμε από τα σπήλαια, πώς εξελίχθηκε το σώμα και ο εγκέφαλός μας, πώς γεννήθηκε η γλώσσα, η συμβολική σκέψη, οι κοινωνικοί κανόνες και ο φόβος του θανάτου. Όπως γράφει η La Verdad, μια ισπανική μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα, La Verdad σημαίνει η αλήθεια στα ισπανικά. Γράφει λοιπόν για αυτό το βιβλίο, ένα βιβλίο θαύμα πρωτοτυπίας που συνδυάζει την επιστήμη, τη λογοτεχνία, τα ταξίδια, τη φαντασία και το χιούμορ για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Είναι λοιπόν ένα υβρίδιο, δεν είναι καθαρή λογοτεχνία και δεν είναι και καθαρή εκλαϊκευμένη επιστήμη. Είναι ο συνδυασμός εν είδη κεντάβρου αυτών των δύο. Λογοτεχνίας, η λογοτεχνία περισσότερο ως πρόσχημα και με πάρα πολλές ακριβείς πληροφορίες εκλαϊκευμένης επιστήμης σε ό,τι αφορά κυρίως την παλαιοανθρωπολογία, τις ρίζες μας.
τις αταβιστικές μας ρίζες, εκείνες τις αρχαίγονες ρίζες που υπάρχουν εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Από τότε που στον πλανήτη υπήρχαν δύο είδη ανθρωποειδών, είχαν επιζήσει δύο είδη ανθρωποειδών, η Νεάντερταλ από τη μια μεριά, οι Σάπιενς από την άλλη. Τελικά οι Σάπιενς, το είδος στο οποίο ανήκουμε, καταφέραν και εξολοθρεύσαν τους Νεάντερταλ. Παρόλα αυτά, οι γενετιστές λένε ότι στο γενετικό μας υλικό υπάρχει και ένα 5% Νεάντερταλ. Καθένας από μας έχει και ένα Νεάντερταλ μέσα του. Εξού και ο αυτοσαρκασμός του Μιγιάς όταν οικειοποιείται το ρόλο του Νεάντερταλ στο βιβλίο. Είναι η συζήτηση λοιπόν δύο φίλων, ενός ειδικού θα λέγαμε και ενός φιλέρευνου μη ειδικού, όπως είναι η πλειοψηφία των αναγνωστών βιβλίων εκλαϊκευμένης επιστήμης, με πάρα πολλές πληροφορίες απροσδόκητες. Λέει, ας πούμε, σε ένα απόσπασμα ο Αρσουάγα, ο παλαιοανθρωπολόγος. «Είμαστε είδος κουτσομπόλικο», παρατήρησε ο Αρσουάγα με αφορμή την είδηση, «αν και το κουτσομπολιό το περιφρονούμε επειδή συνδέεται με την κακολογία, που είναι κάτι διαφορετικό. Η κακολογία χρησιμεύει για να ελέγχεται η εξουσία. Όταν κάποιος ηγέτης κάνει κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη συμβατική σκέψη, πέφτει θύμα της κακολογίας. Πώς νομίζεις ότι τελείωσαν μέσα στην εξέλιξη οι ιεραρχίες που βασίζονταν στη δύναμη?» «Δεν έχω ιδέα», είπα. «Τελείωσαν χάρη στους λιθοβολισμούς. Είμαστε το μοναδικό είδος που εξφενδονίζει αντικείμενα με ακρίβεια. Οι προϊστορικοί άνθρωποι ανέπτυξαν αυτή την ικανότητα που δεν απαντάται στους χιμπατζίδες. Η σκόπευση έχει παίξει ουσιώδη ρόλο στην εξέλιξη. Αναπτύσσει το νευρικό και το μυϊκό σύστημα. Ο λόγος για τον οποίο οι χιμπατζίδες δεν λαξεύουν δεν είναι γνωστικής τάξης, αλλά διότι τους λείπει ο απαραίτητος συντονισμός». Ο παλαιοντολόγος έστρεψε το κεφάλι και με κοίταξε σαν να ήθελε να βεβαιωθεί ότι τον παρακολουθούσα. Εγώ έκανα μια διακριτική χειρονομία προς τον αυτοκινητόδρομο για να του υπενθυμίσω πως αυτός οδηγούσε. Όταν μου χάρισε πάλι το προφίλ του, διαπίστωσα πως μοιάζει με πουλιού στο οποίο ξεχωρίζει η μύτη. Πριν από καιρό, στο ραδιόφωνο νομίζω, τον είχα ακούσει να λέει ότι η μύτη που προεξέχει είναι ειδοποιό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου προσώπου. Τα υπόλοιπα πρωτεύοντα έχουν μύτη πλακουτσωτή. Από τότε παρατηρώ πάντα με κάποια έκπληξη αυτή την απόφυση των ανθρώπων, όπως και τη δική μου όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Αν το παρατηρήσει κανείς προσεκτικά, πρόκειται για μια περίεργη προσθήκη. Ένα μπάλωμα στη μέση του προσώπου. Η μύτη του Αρσουάγα, όπως έλεγα, του δίνει μια όψη πουλιού. Η οδοντοστοιχεία του, ελαφρώς κακοσχηματισμένη, συνέβαλε σε αυτή την εντύπωση. Το ίδιο και τα μαλλιά του. Λευκά και ανακατεμένα σαν το λοφείο κάποιων τροπικών πτηνών. Ο παλαιοντολόγος αναστέναξε, χαμογέλασε με μια έκφραση νοσταλγίας και συνέχισε να μιλάει. Οι ιστορικοί δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους αυτή την ικανότητα του ανθρώπου να εξφενδονίζει πέτρες. Ένας λιθοβολισμός στο κρανίο μιας ίενας τη σκοτώνει. Τα σκυλιά φεύγουν τρέχοντας όταν σκύβουμε σαν να πάμε να πιάσουμε μια πέτρα, επειδή ένα πετροβόλημα στο στόμα τα αφήνει χωρίς δόντια. Η ρήψη πετρών είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Δεν σου χρησιμεύει σε τίποτα να είσαι ο πιο άγριος, αν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ξέρουν να πετράνε πέτρες. «Ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ», σκέφτηκα και είπα. «Έτσι ακριβώς», συνέχισε αυτός. «Η δύναμη αντικαταστάθηκε από την πολιτική χάρη στις πέτρες. Οι κακολογίες είναι οι πέτρες μας. Σκοτώνουν την υπόλοιψη του ανθρώπου και τον καθιστούν ακατάλληλο να γίνει αρχηγός». «Και το κουτσομπολιό?»
Το κουτσομπολιό είναι μια μορφή καταναγκασμού που εμποδίζει κάποιον να αποκλίνει από τον κανόνα. Είναι πολύ καταπιεστικό, κυρίως στις μικρές κοινότητες. Καθώς προχωράει, ο Μιγιάς με τον παλαιοντολόγο φτάνουν και στην κοιλάδα των Νεάντερταλ. «Βρισκόμαστε στη μυστική κοιλάδα», ρώτησα. «Ναι», είπε ο παλαιοντολόγος, «στην κοιλάδα των Νεάντερταλ. Λέγεται μυστική επειδή είναι πολύ απομονωμένη. Μου είχε μιλήσει για αυτή στην προηγούμενη συνάντησή μας, δίνοντάς μου την υπόσχεση ότι κάποια μέρα θα με πήγαινε να τη δω. Αυτό για μένα σήμαινε ότι θα επισκεπτόμουν τους παππούδες μου, αφού είμαι Νεάντερταλ. Το ξέρω από το σχολείο διότι τα παιδάκια Σάπιενς που ήταν κάτι βλαμμένα με κοίταζαν παράξενα. Αναγκαζόμουν να κάνω ηρωικές προσπάθειες για να κρύβω τη νεανδερταλικότητά μου και έτσι περνούσα τη ζωή μου παρατηρώντας τα για να μιμούμε τη συμπεριφορά τους και δεν μου έμενε χρόνος για να αφοσιωθώ στη μελέτη. Εγκατέλειπα τα πάντα, γεγονός που με έκανε ακόμα πιο νεάντερταλ, αν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Η οικογένειά μου από μια πρώτη ματιά δεν έμοιαζε με νεάντερταλ, γι' αυτό συμπέρανα αμέσως πως ήμουν υιοθετημένος. Ένας υιοθετημένος ηλίθιος προφανώς. Μέχρι που στην τηλεόραση έπεσα σε ένα πρόγραμμα για τους νεάντερταλ και αναγνώρισα τον εαυτό μου στον πρωταγωνιστή που έμοιαζε με αντίγραφο δικό μου ή εγώ με δικό του. Οι γονείς μου δεν αντιλήφθηκαν τίποτα. Ο μπαμπάς που ήταν Sapiens Sapiens, από αυτούς με καθαρή ρίζα, είπε πως ευτυχώς που ο άνθρωπος είχε καταφέρει να ξεφύγει από εκείνη την κατάσταση. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.

Γιάς και Χουάν Λουίς Αρσουάγα, δύο Ισπανών συγγραφέων, ενός συγγραφέα για την ακρίβεια και ενός παλαιοανθρωπολόγου, σε μετάφραση του Κώστα Αθανασίου που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg. Είμαστε λοιπόν στο σημείο που ξεναγεί ο παλαιοανθρωπολόγος, ο Αρσουάγα, ξεναγεί τον Μιγιάς στην λεγόμενη κοιλάδα των Νεάνταρταλ. Φτάσαμε, λέει ο Μιγιάς, στις προϊστορικές αρχαιολογικές θέσεις που ήταν σκεπασμένες με τεράστια πλαστικά καλύματα που έμοιαζαν με σάβανα. Ακόμη δεν έχει αρχίσει η περίοδος των ανασκαφών, εξήγησε ο Αρσουάγα, γι' αυτό τις έχουμε σκεπασμένες. Τον ρώτησα αν μπορούσαμε να σηκώσουμε το κάλυμα και να μπούμε σε μία από τις σπηλιές που το εσωτερικό τους αχνοφαινόταν μέσα από το πλαστικό. Και αυτός αρνήθηκε με επικριτικό ύφος. Αυτές οι σπηλιές, πρόσθεσε, ήταν πυκνοκατοικημένες. Στις ανασκαφές έχουμε βρει λιοντάρια. Το λιοντάρι βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, οπότε όταν υπάρχουν λιοντάρια υπάρχουν και βίσωνες, άλογα, ελάφια, ούρι, αγριογούρουνα, ό,τι θέλεις. Έχει απ' όλα. Είναι ένας τόπος πολύ ευνοϊκός για τους ανθρώπους επειδή τα ζώα δεν έχουν τρόπο διαφυγής. Μπορείς να τα στριμώξεις. Η χειρότερη για το κυνήγι είναι η στέπα, εκτός αν ξέρεις να υπέβεις άλογο. Εκείνη την εποχή η Καστήλη ήταν η έρημος Γκόμπι. Και οι Νεάντερταλ που βρίσκονται? Τα πάντα εδώ είναι Νεάντερταλ. Κοίτα, μια σπηλιά που δεν έχει οροφή, αν και κάποτε είχε. Μιλάμε για πριν από 50.000 χρόνια. Εδώ έχουμε βρει τα δόντια ενός κοριτσιού Νεάντερταλ και κρανία ζώων με κέρατα, που στην πραγματικότητα ήταν τρόπαια, αφού η διατήρησή τους δεν οφειλόταν σε χρηστικούς λόγους, αλλά τελετουργικής τάξης. Συμβολική συμπεριφορά? Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αναρωτιέμαι, από πού στην ευχή έβγαλε τότε ο πατέρας μου ότι οι Νεάντερταλ δεν είχαν συμβολικές ικανότητες? Έγινα συγγραφέας για να προσποιηθώ ότι τις διαθέτω και τελικά αποδεικνύεται ότι τις είχα στα αλήθεια. Σε ένα συναισθηματικό ξέσπασμα ήμουν έτοιμος να μιλήσω στον παλαιοντολόγο για την νεανταρταλικότητά μου, αλλά συγκρατήθηκα γιατί είχαμε ειδωθεί μόλις μία-δύο φορές και δεν ήθελα να του δώσω τόσο σύντομα κακή εντύπωση. Εκείνη τη στιγμή σταθήκαμε δίπλα σε μερικούς βράχους που έδειχναν να προέρχονται από κατολίσθηση. Μου εξήγησε. Ο βράχος λειτουργούσε ως γύσο, ως μαρκίζα και δημιουργούσε ένα κάλυμα παρόμοιο με το στέγαστρο σε μια στάση λεωφορείου. Όπως βλέπεις, το γύσο κατέρευσε. Αυτές οι πέτρες είναι τα υπολείμματά του. Από κάτω, εδώ ακριβώς, υπήρχε ένας καταβλισμός στο Νεάντερταλ. Μιλάμε για πριν από 70.000 χρόνια περίπου. Εδώ άναβαν φωτιά και έτρωγαν. Καταβρόχθιζαν τη λία τους μέχρι την τελευταία θερμίδα. Από τον βίσωνα έμενε ένα σωρός από κόκαλα. Εδώ επίσης λάξευαν χρησιμοποιώντας μια τεχνική αρκετά περίπλοκη, γνωστή ως μέθοδο Λεβαλουά ή του προεπεξεργασμένου πυρήνα. Ενώ σου περιέγραφε λεπτομερώς τη μέθοδο, στην οποία για λόγους αυτοάμυνας δεν έδινα σημασία, παρατήρησα το μέρος και για μια στιγμή είδα τον καταβλισμό των Νεάντερταλ με όλες του τις λεπτομέρειες. Θα τον έβλεπα ακόμα και αν έκλεινα τα μάτια, διότι η σκηνή συνέβη ταυτόχρονα μέσα και έξω από το κεφάλι μου. Το πρώτο που συνειδητοποίησα ήταν ότι κάτω από εκείνο το γύσο που τους χρησιμεύει για προστασία δεν υπάρχει ούτε Δευτέρα, ούτε Τρίτη, ούτε Τετάρτη, ούτε καν Κυριακή απόγευμα, τι καλά. Δεν υπάρχει Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, ούτε Χριστούγεννα βέβαια. Ούτε είναι 12 το μεσημέρι, ούτε όμως και 3 το απόγευμα, γιατί δεν έχουν επινοηθεί οι ώρες. Αρκετά έχουν στο κεφάλι τους για να ανάβουν φωτιά, να κατεργάζονται τα δέρματα που θα τους προστατέψουν από το κρύο και να προετοιμάζουν τα σύνεργα για το κυνήγι. Είναι μια ομάδα από άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Γέροι, νέοι, μωρά, άνθρωποι μέσης ηλικίας. Επηρεασμένος από την ανάγνωση ενός βιβλίου του ίδιου του Αρσουάγα, κοιτάζω προσεκτικά μια έφηβη Νεάντερταλ που προσπαθεί να αφαιρέσει το μεδούλι από το κόκαλο κάποιου φυτοφάγου ζώου.

Η μικρή ακουμπάει το κόκαλο πάνω σε μια επίπεδη πέτρα, την οποία χρησιμοποιεί ως αμόνι και το χτυπάει με μια στρογγυλή πέτρα. Στην αρχή κόκαλο και πέτρα γλιστράνε, αλλά μετά από μερικές απόπειρες, το μυριαίο, αν είναι μυριαίο, του βίσωνα, αν είναι από βίσωνα, θρηματίζεται και το κορίτσι φτάνει στο μεδούλι του, που αποτελεί μια φοβερή θερμιδική τόνωση. Η φωνή του παλαιοντολόγου με έβγαλε από τις σκέψεις που ήμουν βυθισμένος. Εδώ υπήρχε πολύ κυνήγι, αλλά δεν υπήρχε πυρόλιθος για να κατασκευάζουν όπλα. Ως εκ τούτου προσαρμόστηκαν σε αυτό που είχαν, που ήταν ο χαλαζίας. Ο χαλαζίας είναι χάλια, αλλά τους βοηθούσε απίστευτα η μέθοδος λιθοτεχνίας που μόλις σου εξήγησα. Ναι, είπα, κατανέβοντας με τρόπο υπερβολικό, για να μην αντιληφθεί την έλλειψη προσοχής εκ μέρους μου. Και τώρα, πρόσθεσε ο Αρσουάγα, θα πάμε στο πέρασμα του Κότος και θα φάμε γίγαντες και ένα δυο τηγανιτά αυγά στο εστιατόριο του φίλου μου του Ράφα. Κατόπιν θα κατεβούμε από την άλλη πλευρά της Ιέρας και έτσι θα ολοκληρώσουμε την περιήγηση. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε σήμερα για αυτό το τόσο περίεργο αλλά και τόσο ευχάριστο, τόσο απολαυστικό στην αφήγησή του βιβλίο με τον παράξενο σχηνοτενή τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένας Σάπιενς σε ένα Νεάντερταλ», που συνυπογράφουν οι Χουάν Χωσέ Μιγιάς και ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα, σε μετάφραση Κώστα Αθανασίου, έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Gutenberg. Τα ταξίδια λοιπόν που κάνουν ο Μιγιάς και ο Αρσουάγα, όχι μονάχα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, την Ισπανία, αλλά κυρίως ταξίδια μέσα στο χρόνο και στο πολύ μακρινό παρελθόν, κυρίως σε προϊστορικές περιόδους που εκτείνονται από τα 50 έως και τα 70.000 χρόνια πίσω από τη σημερινή ημερομηνία, αλλά πολλές φορές τα ταξίδια τους ή οι συζητήσεις τους δίνουν αφορμή για να πάνε ακόμα βαθύτερα στο χρόνο και να περάσουν από τα δεκάδες χιλιάδες χρόνια στα εκατομμύρια χρόνια, όταν δεν υπήρχαν ακόμα τα ανθρώπινα είδη όπως τα ξέρουμε σήμερα, αλλά υπήρχαν τα ανθρωποειδή. Για ένα από αυτά λοιπόν μιλάει ο Μιγιάς, ο συγγραφέας του βιβλίου που ενσωματώνει και τις αφηγήσεις του Αρσουάγα, του παλαιοντολόγου, μιλάει παρακάτω. «Όταν ήρθε το καλοκαίρι», γράφει ο Μιγιάς, «ο παλαιοντολόγος πήγε στις ανασκαφές του και εγώ αποσύρθηκα στα γραψίματά μου, με το φόβο προφανώς ότι ο τόσο μακρύς χωρισμός θα γινόταν οριστικός. Ο Αρσουάγα δεν είναι άνθρωπος των πολλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ούτε των πολλών τηλεφωνικών επαφών, ούτε βεβαίως του WhatsApp. Ο Αρσουάγα είναι απόμακρος, οπότε το καλοκαίρι ίσως να αποτελέσει μια ρήξη που δύσκολα θα επανορθωθεί το φθινόπωρο. Προς έκπληξή μου, την 1η Αυγούστου έλαβα ένα mail στο οποίο μου ανέθετε καθήκοντα. Έπρεπε να παρατηρήσω τα ίχνη που άφηναν στην παραλία τα παιδάκια των 3 ή 4 χρονών. Αν το κάνεις», μου υποσχέθηκε, «θα σου εξηγήσω τη δίποδη κίνηση». Στο μήνυμα είχε συνημμένο το ίχνος του ποδιού της κόρης του, προσθέτοντας ότι η Λούση είχε το ύψος ενός παιδιού 3 ή 4 χρονών. Θεέ μου, η Λούση. Η Λούση, τα οστά της οποίας ανακαλύφθηκαν στην Αιθιοπία το 1974, έζησε πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Είχε ύψος λίγο περισσότερο από 1 μέτρο, ζύγιζε λιγότερο από 30 κιλά και πέθανε σε ηλικία περίπου 20 ετών. Τα οστά της ανακαλύφθηκαν την ώρα που η ομάδα της ανασκαφής άκουγε το «Lucy in the Sky with Diamonds», το τραγούδι των Beatles. Η Λούση ανήκε σε ένα γένος των ανθρωπιδών, τον Αυστραλοπίθηκο, και κατοίκησε στην Αφρική μέχρι πριν από 1-2 εκατομμύρια χρόνια. Στη φαντασία μου ήταν η πρώτη δίποδη γυναίκα της ιστορίας και πάντα ένιωθα για αυτή μια συμπόνια δίχως όρια. Τη φαντάζομαι να κατεβαίνει από το δέντρο, να στέκεται όρθια στα οπίσθη άκρα της και να διασχίζει το σύνορο που χώριζε τη ζούγκλα από τη σαβάνα χωρίς άλλα όπλα εκτός από εκείνα τα δύο χέρια που ήταν συνδεμένα στην άκρη των μπράτσων της σαν δύο προσθετικά μέλη που ακόμα δεν ήξερε πώς να τα χρησιμοποιήσει. Με συγκινεί μέχρι το μεδούλι η περιέργεια και η ανυμπόρια αυτής της προγόνου της τόσο μικροσκοπικής, τόσο εύθραυστης που είχε μόλις εγκαταλείψει την κορυφή των δέντρων για να κατακτήσει την επιφάνεια της γης όπου κατοικούσαν φοβερά αρπακτικά όπως το λιοντάρι αλλά και μολυσματικοί μικροοργανισμοί για τους οποίους το ανοσοποιητικό της σύστημα δεν ήταν προετοιμασμένο. Το υπονοούμενο του Αλσουάγα για τη Λούση σχεδόν με έκανε να κλάψω και έτσι άρχισα να κατεβαίνω κάθε μέρα στην παραλία αποφασισμένος να παρατηρώ τα ίχνη των παιδιών 3 ή 4 χρόνων και να κρατάω σημειώσεις ή να τα φωτογραφίζω. Στο κάθε ίχνος έβλεπα μια απεικόνηση της Λούση. Μου φάνηκε ότι το πόδι είχε πάρα πολύ περίπλοκη αρχιτεκτονική, πολύ περισσότερο από τον πιο θεαματικό θόλο ενός γοτθικού καθεδρικού ναού. Και αναρωτήθηκα αν κάθε φορά που στη διάρκεια της ιστορίας υψωνόμασταν 1/100 από το έδαφος, εισερχόταν μέσα μας 1/100 από εγώ. Με πόσα 100 από εγώ είχε βρεθεί αντιμέτωπη η Λούση στη σαβάνα. Διάβασα το μήνυμά του στο κινητό μου πολύ νωρίς το πρωί καθώς βάδιζα στην παραλία του Αγγιλάρ στο Μούρος Δεναλών στις Αστούριες. Συνειδητοποίησα τη θολωτή μορφή των ποδιών μου, αντιλήφθηκα τον μπροστινό και τον πίσω πυλώνα και διαπίστωσα πράγματι ότι πατούσαμε τη φτέρνα και ότι η ενέργεια την οποία παρήγαγε αυτή η πρόσκρουση μεταδιδόταν στον μπροστινό πυλώνα μέσω της καμάρας του ποδιού και στη συνέχεια η δύναμη αυτή έφτανε στα δάχτυλα, ειδικά στο μεγάλο, που λειτουργούσε σαν ελαττήριο για να σπρώξει το πόδι προς τα εμπρός. Η βάδιση στα δύο πόδια μου φάνηκε ένα γραμματικό θαύμα. Όλη αυτή η κίνηση που μεταδιδόταν από την πίσω πλευρά του ποδιού στην μπροστινή μπορούσε να αναλυθεί συντακτικά όπως μια φράση, υποκείμενο, ρήμα, άμεσο αντικείμενο. Σκέφτηκα ότι δεν θα βάδιζα ποτέ ξανά απρόσεχτα και όπως να είναι. Αργότερα, στο σπίτι, αναζήτησα στον υπολογιστή το «Lucy in the Sky with Diamonds» και το άκουσα ξανά και ξανά βαδίζοντας στο δωμάτιο από τη μια άκρη στην άλλη. Φαντάσου τον εαυτό σου σε μια βάρκα σε ένα ποτάμι με μανταρινιές και ουρανό από μαρμελάδα. Κάποιος σε φωνάζει, απαντάς αργά, ένα κορίτσι με μάτια καλλιδοσκοπικά. Και μιας και αναφερθήκαμε στην περίφημη «Lucy in the Sky with Diamonds» των Beatles, να μια καλή ευκαιρία να την ακούσουμε.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Σήμερα λοιπόν αυτό το υπέροχο υβριδικό βιβλίο, ένα συνδυασμό λογοτεχνίας και εκλαϊκευμένης επιστήμης με τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens σε ένα Νεάντερταλ», δύο Ισπανών του Χουάν Χωσέ Μιγιάς, που είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου, και του Χουάν Λουίς Αρσουάγα, πάνω στα στοιχεία και στις εκτεταμένες αφηγήσεις του οποίου στηρίζεται το βιβλίο. Σε μετάφραση του Κώστα Αθανασίου από τις εκδόσεις Gutenberg. Οι συζητήσεις και τα ταξίδια των δύο φίλων κάποια στιγμή φυσικά θα φτάσουν αναπόφευκτα θα λέγαμε και στο Δαρβίνο και στο ρόλο, στην επίδραση, στην καταλυτική επίδραση που έπαιξε ο Δαρβίνος για την ανάπτυξη της εξελικτικής θεωρίας. Ο Δαρβίνος, λέει ο Αρσουάγα, ο παλαιοντολόγος, ο Δαρβίνος έβλεπε τον εαυτό του σαν τον νεύτωνα του νόμου της παγκόσμιας έλξης. Αναζητούσε νόμους που να φωτίζουν τον δημορφισμό. Ως δημορφισμό εννοεί ο Αρσουάγα τον φυλετικό δημορφισμό, δηλαδή τη διαφορά στα χαρακτηριστικά στη μορφή του αρσενικού από το θηλυκό. Η φυσική επιλογή εξηγούσε τις οικολογικές προσαρμογές, τη θέση κάθε ζώου στην αντίστοιχη οικοθέση της φύσης. Και αυτό έλυνε σχεδόν τα πάντα, αλλά έπρεπε να υπάρχει ακόμη ένας νόμος, αυτός της επιλογής συντρόφου. Με άλλα λόγια, δεν είναι όλα προσαρμογή στο περιβάλλον, υπάρχει και η μάχη για την αναπαραγωγή και εκεί εμφανίζονται πολύ περίεργα ζητήματα. Η ουρά του παγωνιού, για παράδειγμα, όχι μόνο δεν έχει σχέση με την προσαρμογή, αλλά αποτελεί και εμπόδιο. Έχει όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, σχέση με την αναπαραγωγή. Είναι ένας κράχτης η ουρά του παγωνιού. Η συζήτηση για τον Δαρβίνο φτάνει αργότερα σε σύγκριση, σε αντιπαραβολή με τον Πέιλι, με το περίφημο ρολόι του Πέιλι. Ο Πέιλι, σημειώνει ο Αρσουάγα, ήταν εκείνος ο φιλόσοφος και θεολόγος του 18ου αιώνα που προσπαθούσε να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού μέσα από την υπαρκτή αναλογία ανάμεσα στο μηχανισμό ενός ρολογιού και τον μηχανισμό του κόσμου. Θυμάσαι? Θυμάμαι, λέω εγώ. Έλεγε ότι αν βρεις μια πέτρα σε ένα χωράφι θα σκεφτείς ότι βρισκόταν πάντα εκεί, ότι αποτελεί κομμάτι της φύσης. Αν όμως βρεις ένα ρολόι θα σκεφτείς πως κάποιος το έχει αφήσει εκεί αφού το ρολόι δεν μπορεί να φτιαχτεί από μόνο του. Όπως λοιπόν το ρολόι χρειάστηκε δημιουργό, έτσι και το σύμπαν που είναι πιο περίπλοκο θα πρέπει να είχε και αυτό έναν ορολογοποιό, το Θεό. Έτσι ακριβώς. Και εγώ σου είπα πως όλη η θεωρία του Δαρβίνου βασίζεται στην προσπάθεια να αποδείξει ότι το ρολόι έχει φτιαχτεί μόνο του. Με άλλα λόγια, ότι η φύση δεν χρειάζεται την ύπαρξη κάποιου εφιού σχεδιασμού. Εντάξει, εντάξει. Και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα στο οποίο προσέκρουε ο Δαρβίνος, προσθέτει. Ένα μάτι, όπως ήταν φανερό, δεν μπορούσε να δημιουργηθεί από μόνο του, απλώς από την τυχαία συνάθρηση των επιμέρους μερών του, έπρεπε να υπάρχει κάποια πρόθεση, κάποιος σκοπός για να δημιουργηθεί ένα σύστημα τέτοιας περιπλοκότητας. Ο Δαρβίνος πίστευε στην εξέλιξη. Θεωρούσε ότι τα είδη εξελίσσονταν και τροποποιούνταν με το χρόνο χωρίς καμία ανάγκη ορολογοποιού. Αλλά δεν έβρισκε τον τρόπο να το εξηγήσει, δεν εντόπιζε το μηχανισμό, δεν αντιλαμβανόταν το γιατί. Στην επιστήμη, αν δεν έχεις την εξήγηση, είναι σαν να μην έχεις τίποτα. Εσύ μπορεί να βλέπεις ότι ο ήλιος βγαίνει κάθε πρωί και δει τη νύχτα, αλλά αν δεν είσαι ικανός να προσθέσεις το γιατί, σου μένει απλώς η παρατήρηση. Ο Δαρβίνος, λέω προσπαθώντας να το καταλάβω, έπρεπε να αποδείξει ότι τα είδη στη φύση εξελίσσονταν χωρίς να υπάρχει ανάγκη πίσω από αυτή την εξέλιξη να βρίσκεται κάποιος σκοπός. Ακριβώς.
πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί η τελειότητα που βλέπουμε στα ζωντανά όντα χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο σχέδιο. Πώς? Ο Δαρβίνος πέρασε πολλά χρόνια μελετώντας την εξημέρωση των ζώων. Διαισθανόταν πως υπήρχε κάτι κοινό ανάμεσα στο πώς παράγονται οι κατοικίδιες ράτσες των σκύλων και την εξέλιξη. Αλλά δεν μπορούσε να μαντέψει τι, μέχρι που σκέφτηκε την ιδέα της μη συνειδητής επιλογής. Κανένας δεν έχει αποδώσει σε αυτό το έβριμα τη σημασία που του αξίζει. Σε αντίθεση με σένα. Εγώ έγραψα ένα βιβλιαράκι για το θέμα, διότι μου φαίνεται κεφαλαιώδες. Ο Δαρβίνος ανακαλύπτει ότι στην αρχαιότητα ουδής προσπαθούσε, όπως τώρα, να δημιουργήσει, ας πούμε, μια ράτσα αλόγων για να αγωνίζεται στον υπόδρομο ή μια ράτσα αγελάδων που παράγει πολύ γάλα. Ούτε σκυλοφύλακα ή περιστέρι αγγελιαφόρο. Αυτό που κάνουμε σήμερα λέγεται συνειδητή επιλογή. Όλες οι ράτσες των σκυλιών που επιδεικνύονται είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής. Όμως στην αρχαιότητα ο κόσμος το μόνο που έκανε ήταν να κρατάει το ζώο που του ήταν πιο χρήσιμο, χωρίς να σκέφτεται να δημιουργήσει κάποια ράτσα. Αν ένα πρόβατο έδινε πολύ μαλλί, το κρατούσαν για αναπαραγωγή και το άλλο το έτρωγαν. Αν ένα στάχι καλαμποκιού ήταν πιο παχύ από τα υπόλοιπα, το φιλούσαν για τη σπορά. Με άλλα λόγια, δεν έχει γίνει ένα άλμα τόσο μεγάλο ανάμεσα στη συνειδητή επιλογή που υλοποιούμε σήμερα και αποσκοπεί στη βελτίωση της τάδε ή της δίνα ράτσας και στη μη συνειδητή επιλογή που υλοποιούσε η φύση. Έτσι, με τον ίδιο ενδιαφέροντα ή και ακόμα περισσότερο τρόπο συνεχίζεται αυτός ο πλατωνικός, θα λέγαμε, από μία έννοια, διάλογος ανάμεσα σε έναν συγγραφέα και σε έναν παλαιοντολόγο, ανάμεσα στον Χουέν Χωσέ Μιγιάς και τον Χουέν Λουίς Αρσουάγα, που καταλήγει το αποτέλεσμά του, αποκρισταλώνεται αυτός ο διάλογος στο υπέροχο αυτό αφηγηματικά βιβλίο με τον τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Σάπιενς σε ένα Νεάντερταλ», σε μετάφραση του Κώστα Αθανασίου από τις εκδόσεις Gutenberg. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η δική μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη του Δημαρχείου Μεγίστη στο Καστελόριζο, θέτοντας ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη σε δηλώσει του στους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι οι πολίτες θα επιβραβεύσουν εκείνους που έχουν συνέπεια και σχέδιο, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή με ασφάλεια. Επισήμανε ότι η τελική απόφαση των πολιτών θα κριθεί στα τελευταία μέτρα της προεκλογικής περίοδου και κατέστησε σαφές ότι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε λίγη ώρα η ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Νίκαια θα τελεστεί η τελετή της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πρωτοβουλία για την διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου απέναντι στις παραπλανητικές, θαυματουργές θεραπείες και τις σχετικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Με ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς με στόχο τη δημιουργία σύγχρονου πλαισίου για την αντιμετώπιση ψευδοεπιστημονικών, πρακτικών και παραπλανητικών διαφημίσεων. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ σε ηλικία 79 χρόνων. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ μέχρι το 1986, ενώ είχε διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ήταν βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασαν τα πολιτικά κόμματα. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας παράλληλα ότι τότε θα υποχωρήσουν σημαντικά και οι τιμές του πετρελαίου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να παρατείνει τη σύγκρουση έως τις εκλογές, επισημένοντας ότι προσπαθούν να αντισταθούν όσο μπορούν προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές, προσθέτοντας ότι όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά. Η Μόσχα δεν έχει ακόμα αποφασίσει για το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα λάβει μέρος στη διάσκεψη της G20 που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Μόσχας ότι αν ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί να συναντήσει το Ρώσο ομολογό του, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Αμέσως τώρα έρχονται ο Σπύρος Ερέτης και η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε το Viral. Are you with me? Are you with me? Λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα, από τη Δευτέρα αυτή, ξεκίνησε μια ολοκένουργια σεζόν εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και εμείς παραμένουμε πιστοί εδώ στο ραντεβού μας και σας θέλουμε στην παρέα μας κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 6 για να τα λέμε. Λοιπόν, να πούμε πάντα για όσοι συντονίζονται για πρώτη φορά στην παρέα μας ότι επικοινωνείτε μαζί μας και επικοινωνούμε μαζί σας μέσα από το Viber γράφοντας Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, και έχουμε ποικιλία social media δικιάς μας εκπομπής στο Instagram. Πάτε στην αναζήτηση και γράφετε Viral κάτω παύλα 105,8 και Facebook, αν γράψετε στην αναζήτηση Viral 105,8 θα μας βρείτε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Δεν τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ υπήρξε μια τροποποίηση του προγράμματος. Σήμερα όμως είμαστε εδώ, αυτό το Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη, με το φθινόπωρο βέβαια να μην έχει ακόμα κάνει την εμφάνισή του τόσο πολύ. Από σήμερα βέβαια λένε ότι το σκηνικό αλλάζει, έχει ήδη ίσως αλλάξει σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε βροχές και αύριο λίγο έτσι θα καταλάβουμε φθινόπωρο.

0: 6 και 10 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Ακούτε Earth News Radio 105,8 πάντα. Μας ακούτε στα FM, στο ραδιόφωνο σας, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, όπου εσείς θέλετε. Και βέβαια πάντα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Earth Echo, όπου μπορείτε να, όπου βρίσκεστε, είτε την ώρα που αναμεταδίδεται η εκπομπή, είτε τεροχρονισμένο on demand, όποτε εσείς θέλετε. Για όσους συντονίζετε πρώτη φορά στην παρέα μας, λίγο να συστηθούμε και να πούμε τι ακριβώς κάνουμε. Η εκπομπή λέγεται Viral. Μας αρέσει να ασχολούμαστε με ό,τι γίνεται viral, με ό,τι τραβά την προσοχή, ό,τι προσελκύει το ενδιαφέρον. Είναι πολλά αυτά που γίνονται viral στις μέρες μας, μέσα από τα social media, μέσα από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο. Viral είναι, το viral είναι παντού στη ζωή μας. Και να συστήσουμε την ομάδα μας, η οποία έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακούτε τα τραγούδια αυτά τα πολύ ωραία και εμάς φροντίζει ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα, που τον έχουμε για πρώτη φορά στα κουμπιά των Νίκων στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο ακούτε τον Σπύρο Σερέτη, και όπως ήδη έχω προαναγγείλει από την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, έχουμε ένα νέο μέλος στην ομάδα μας εδώ πέρα. Έχουμε μία τζενζεντάρια μαζί μας. Είναι κοντά μας η Λουίζα Μαραβελάκη. Καλησπέρα, Λουίζα.
1: Καλώς σε βρήκα, Σπύρο.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Λοιπόν, ξεκινάω. Είσαι δημοσιογράφος, είσαι παραγωγός στο Earth News Radio και ανοίξεις και στη Gen Z.
1: Έτσι, ενδεχομένως αν είστε έτσι φανατικοί ακροατές του σταθμού μας, του Earth News Radio 105,8, να έχετε ακούσει και το όνομά μου στους συντελεστές των εκπομπών. Τώρα ακούτε και τη φωνή μου, λοιπόν. Σπύρο, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου. Έχω λίγο άγχος. Κάνετε ό,τι μπορείτε εδώ στην ομάδα να με ηρεμήσετε.
0: Να μην έχεις. Βλέπεις πόση ώρα περνάμε εδώ πέρα. Και θα το βλέπει και θα το βλέπεις κιόλας κάθε εβδομάδα. Να μας πεις, είσαι Gen Z εσύ? Εγώ είμαι στο όριο προς τα πάνω της Gen Z εσύ.
1: Είμαι στο όριο προς τα κάτω.
0: Είσαι στο όριο προς τα κάτω.
1: Είμαι 21. Εντάξει, υπέροχα.
0: Αχ, ναι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ το περιεχόμενο της εκπομπής και είναι τιμή μου που είμαι μέλος της πλέον, πραγματικά. Και θεωρώ πως κάνεις και πολύ καλή δουλειά στο να παρουσιάζεις έτσι ένα παραθυράκι της πραγματικότητας της γενιάς μας στον κόσμο, στους ακροατές.
0: Ναι, αυτό προσπαθεί να κάνει εκπομπή. Και κάθε φορά ξεκινάμε συστήνοντας ποιοι ακριβώς είμαστε και μετά περνάμε στα viral θέματα. Και αυτό, λέω, Λουίζα, είναι πάρα πολλά τα viral θέματα στην καθημερινότητά μας. Αλλά για να πάμε στα viral, υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση στην εκπομπή. Πρέπει να μου πεις πού πήγες και πώς πέρασες το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, μου βάζεις δύσκολα. Με έχεις ρίξει στα βαθιά. Λοιπόν, πήγα στις Σπέτσες πρώτη φορά. Αρκετά κοντινός προορισμός, ωραίος προορισμός. Καλό φαγητό. Όχι τόσο καλές παραλίες. Πήγα και στην Πορτογαλία επίσης.
0: Από νησί σε άλλη χώρα. Πάμε από το ένα στο άλλο. Τέλειο.
1: Η οποία, αν και ήταν, είναι εκτός Ελλάδας, κατά πολύ της έφαγε τις πέτσες της παραλίας.
0: Τις παραλίες των Σπετσών, ναι.
1: Πολύ καλύτερες παραλίες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, έχουμε πάρα πολύ ωραία νησιά στην Ελλάδα. Πρόσφατα είχα πάει και εγώ στις Σπέτσες. Νομίζω ότι όντως οι παραλίες δεν είναι το δυνατό του σημείο. Η Πορτογαλία έχει ωραίες παραλίες.
1: Εντάξει, δεν συγκρίνονται με τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή αναγκαστικά τώρα τις σύγκρινα με τις Σπέτσες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και εκεί. Και είναι και πολύ όμορφη χώρα, να ξέρεις. Πολύ χαρούμενη χώρα, πολύχρωμη χώρα. Δηλαδή, εκπέμπει μια ξεγνιασιά.
0: Λοιπόν, και δεν έχω πάει. Πρέπει να την επισκεφτώ, νομίζω. Πρέπει να το βάλω στο πρόγραμμά μου.
1: Να το βάλεις σίγουρα. Έχει ό,τι μπορείς να ζητήσεις. Τώρα... Έχει παραλία, ψώνια, καλό φαγητό, καλό καιρό, ευχάριστους ανθρώπους. Νομίζω μας ταιριάζουν πολύ στα νότια.
0: Είναι ωραία. Ναι. Νομίζω όλος ο ευρωπαϊκός νότος είναι κάπως έτσι. Και τώρα, βέβαια, εντάξει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το καλοκαίρι πέρασε. Είμαστε το Σεπτέμβρη. Το φθινόπωρο δεν το έχουμε, αυτό έλεγα και πριν, δεν το έχουμε ακόμα βιώσει πάρα πολύ, γιατί κάνει ζέστη ακόμα έξω. Βέβαια τώρα θα αλλάξει λίγο καιρός, θα υπάρξουν κάποιες βροχές, που είναι φυσιολογικό σε αυτή την περίοδο του χρόνου. Αλλά νομίζω είναι μια εποχή που κάνουμε ένα reset λίγο.
1: Ακριβώς. Από εκεί ήθελα να σε ξεκινήσω. Εσύ με πήγες διακοπές. Εγώ θα σου πω γιατί μας πέφτει τόσο βαριά η επιστροφή μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή μετά το καλοκαίρι πέφτει βαριά. Αλλά είναι και μία. Το καλοκαίρι έχει γεμίσει μπαταρίες. Έχει αποφορτιστεί λίγο. Οπότε είναι μία ευκαιρία λίγο να επιστρέψει με γεμάτες μπαταρίες και να μπει πάλι στην καθημερινότητα. Όσο εύκολη ή δύσκολη μπορεί να είναι για τον καθένα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει στην αρχή, δηλαδή μπορεί να νιώθουμε ξεκούραστοι, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο μέχρι να μπούμε και να προσαρμοστούμε πάλι τις παλιές μας συνήθειες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλα είναι για καλό.
1: 100% σε βρίσκω πολύ αισιόδοξο.

0: Λοιπόν, και μιας που λέμε για September Reset, λοιπόν, για επάνωδο στην καθημερινότητα, έχεις κάποια στοιχεία να μοιραστείς μαζί μας εδώ, ε?
1: Έχω πράγματι. Να σου πω ότι νέα έρευνα που διεξήχθη στη Βρετανία, βέβαια, δείχνει ότι το 40% των εργαζομένων βιώνει τα λεγόμενα post-holiday blues. Δηλαδή αυτή την έντονη δυσκολία προσαρμογής όταν τελειώνουν οι διακοπές και επιστρέφουμε στην καθημερινότητα.
0: Η μελαγχολία λίγο είναι αυτό το
1: ακριβώς
0: κομμάτι λίγο.
1: Στους ναι, κάτω των 25 ετών, που μας αφορά κιόλας, πιλιο.
0: Σε άφορα.
1: Με άφορα. Εντάξει.
0: Βάλε ένα αστερίσκο εδώ πέρα.
1: Λίγο,
0: να το διευκρινίσουμε. Ναι.
1: Πρώτη μέρα ήρθα να μιλήσω για τον εαυτό μου και μόνο. Το ποσοστό λοιπόν στους κάτω των 25 φτάνει και το 50%. Γιατί όμως ειδικά εμείς οι νέοι δυσκολευόμαστε τόσο πολύ? Ίσως γιατί για μας το καλοκαίρι δεν είναι απλώς διακοπές. Το καλοκαίρι είναι ένα μικρό πείραμα μιας διαφορετικής ζωής. Ξυπνάς χωρίς ξυπνητήρι, μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις σίγουρα. Βγαίνεις περισσότερο, ταξιδεύεις, γνωρίζεις ανθρώπους, έχεις περισσότερο χρόνο. Δεν κοιτάς συνεχώς το ρολόι.
0: Και πόσο ανάγκη το έχουμε και αυτό κάποια στιγμή να απενεργοποιούμε τελείως το κινητό μας, να κοιμόμαστε όσες ώρες θέλουμε και να ξεκουραζόμαστε.
1: Ακριβώς. Για λίγες εβδομάδες βλέπεις και τον εαυτό σου εντελώς διαφορετικά. Και κάπου εκεί γεννιέται αυτή η σκέψη, μήπως η ζωή μου θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Και εκεί μπαίνει αυτή η πληθώρα των επιλογών που ειδικά οι Gen Z νιώθουμε πως έχουμε. Μήπως θα μπορούσα να μένω σε άλλη πόλη, θα μπορούσα να έχω περισσότερους φίλους. Τελικά δεν μου αρέσει τόσο η ρουτίνα μου. Ανοίγεις Instagram και βλέπεις κάποιον που συνεχίζει τις διακοπές του στη Σαντορίνη. Βλέπεις stories από ένα beach party. Βλέπεις ένα φίλο που μετακομίζει στο εξωτερικό. Βλέπεις κάποιον που έκανε remote work από ένα νησί και ξαφνικά δεν συγκρίνεις απλώς τις διακοπές σου. Συγκρίνεις τη ζωή σου. Και αυτό είναι και το FOMO. Το fear of missing out. Δεν φοβάσαι μόνο ότι έχασες ένα πάρτι, φοβάσαι ότι χάνεις μια πιθανή εκδοχή της ζωής σου.
0: Ή στα social media, έχεις ανοίξει το Facebook, το Instagram, βλέπεις ένα φίλο σου, κάποιο γνωστό σου ενδεχομένως που μπορεί να είναι διακοπές κάπου, να περνάει πολύ καλά. Και εσύ μπορεί να είσαι στο σπίτι σου εκείνη την ώρα και νιώθεις ότι το χάνεις λίγο αυτό. Ότι χάνεις ένα κομμάτι από όλα αυτά που θα μπορούσες να κάνεις, ενώ στην πραγματικότητα μπορείς να κάνεις κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ επικοδομητικό.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό ο Σεπτέμβριος είναι και τόσο περίεργος μήνας. Γιατί από τη μία επιστρέφουμε στην πραγματικότητα, από την άλλη έχουμε κρατήσει αυτή την αίσθηση ότι μπορούμε να την αλλάξουμε. Και εκεί μπαίνει το September Reset που λέγαμε. Η ανάγκη για νέα αρχή, νέα ρουτίνα, γυμναστήριο, διατροφή, περισσότερη δουλειά, λιγότερο κινητό, περισσότερα βιβλία, καλύτερος ύπνος, νέα σχέδια. Ο Σεπτέμβριος εμένα μου θυμίζει λίγο μια δεύτερη πρωτοχρονιά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο να σου πω. Οι ψυχολόγοι μιλούν για το Fresh Start Effect. Όταν φτάνουμε σε ένα χρονικό ορόσημο, θα σου εξηγήσω. Αυτό το χρονικό ορόσημο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στο μυαλό μας. Είναι πιο πιθανόν λοιπόν να θέσουμε στόχους και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις συμπεριφορές μας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, κοίταξε, σε όλα αυτά που είπες, ξεχώρισα το λιγότερο κινητό. Δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια γενιά που στα κινητά είμαστε λίγο όλη μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι μία αποτοξίνωση, λίγο να ξεφύγουμε από όλο αυτό.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, και πάμε, νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με τα viral θέματα, τα οποία μας έχεις ακούσει εδώ πέρα και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Πάντα ξεκινάμε και σχολιάζουμε κάποια viral θέματα της επικαιρότητας και είναι πολλά. Κάθε εβδομάδα είναι ακόμα και περισσότερα και είχαμε πολλά και στη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι.
1: Ακριβώς. Σου έχω συγκεντρώσει εδώ μερικά, γιατί το Σεπτέμβριο για μένα μπορεί να μην είναι πάντα η ανάγκη για περισσότερη παραγωγικότητα. Μπορεί να είναι και ανάγκη για περισσότερο έλεγχο στη ζωή μας. Και από τον έλεγχο, λοιπόν, θα σε πάω στη δημιουργικότητα.
0: Ωραίο. Ωραία μετάβαση, μ' αρέσει.
1: Ή και όχι. Όπως το δει κανείς. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, κάποια από τα viral θέματα αυτή.

0: να ακούμε τραγούδια και μου έχει συμβεί και εμένα τώρα πρόσφατα να ακούσω ένα τραγούδι το οποίο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και εγώ έτσι όπως το άκουσα θεώρησα ότι είναι από καλλιτέχνη, κανονικό. Δηλαδή,
1: έχουμε έτσι, έχει συνηθίσει και ταυτή μας την ηλεκτρονική μουσική τα τελευταία χρόνια που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να τα ξεχωρίσεις. Mm-hmm. Και γενικότερα παρατηρούμε ότι είναι πολλοί δημιουργοί που αγκαλιάζουν αυτό το νέο μέσο.
0: Ναι, το θέμα είναι κατά πόσο, για να σου το πω εγώ και από την άλλη πλευρά, κατά πόσο όλο αυτό δημιουργεί μια ανησυχία σε σχέση με τους καλλιτέχνες, με τους μουσικούς. Δηλαδή απειλεί τη δουλειά τους. Αυτό το σχολιάζαμε εδώ πέρα σε κάθε εκπομπή, ότι λίγο η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Και κάπως είναι σίγουρα μια χρήσιμη βοήθεια, είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό, αλλά μήπως είναι και κάτι απειλητικό εντός εισαγωγικών για κάποια επαγγέλματα. Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί είναι και λίγο επικίνδυνο να ακούς ένα τραγούδι που να σου φαίνεται ότι είναι από ένα καλλιτέχνη, έτσι, και να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα και να σου πω ότι γι' αυτό από ό,τι φαίνεται δεν ανησυχούν μόνο οι άνθρωποι. Ανησυχούν και τα ρομπότ, τα οποία επαναστατούν. Στην Πολωνία, λοιπόν, συναντήσαμε ρομπότ ακτιβιστές, τα οποία κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, διαδήλωσαν μπροστά από το Πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να ζητήσουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας.
0: Ρομπότ, δηλαδή, με σημαίακια που διαδήλωναν.
1: Όπως το φαντάζεσαι, ακριβώς.
0: Όπω. Εντάξει. Αυτό κι αν είναι μια πρωτογνωρή εικόνα, έτσι. Φαντάζομαι κυκλοφόρησε και στα social media πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Έγινε viral και το έχουμε και εμείς εδώ να το ακούμε.

0: Λοιπόν, μας έχεις όμως και κάτι από το χώρο που σχετίζεται πάλι με τεχνητή νοημοσύνη. Έχει να κάνει με την υγεία, με το κομμάτι της υγείας όμως.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί δεν επηρεάζει μόνο το χώρο της εργασίας, αλλά και της υγείας. Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα του Global Consumer Health Survey, οι πολίτες χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερο ψηφιακά εργαλεία AI για αυτοδιάγνωση, ενημέρωση, αλλά και καθοδήγηση πριν ακόμα και αντί της επίσκεψής του σε γιατρό. Mm-hmm. Ναι. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως περισσότεροι από ένα στους δύο καταναλωτές, μιλάμε για ποσοστό περίπου 56%, στρέφονται πλέον στη τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία τους.
0: Είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο νομίζω κάνει μια μεγάλη πλειοψηφία και των μικρότερων και των μεγαλύτερων πάρα πολύ συχνά, που έτσι, μπαίνει στο κινητό του, μπαίνει σε ένα ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, στο chat GPT για παράδειγμα, ή σε κάποιο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης της Google, και λέει, έχω λίγο πυρετό, έχω αυτό. Τι θεωρείς ότι έχω, είναι αυτό που ψάχνεις.
1: Μπορεί να έχουμε υπάρξει ακόμα και εμείς κάποια στιγμή ασθενείς του AI. Νεότερα από χθες, μάλιστα, μας έδειξαν πως μπορεί να ισχύει ακόμα και το αντίθετο. Έτσι, πως ακόμα και μερικοί γιατροί, δυστυχώς, σε καταστάσεις κρίσης, όπως είναι να έχεις έναν ασθενή που έχει πάθει ανακοπή στο ιατρείο σου, συμβουλεύονται το AI για το πως να το διαχειριστούν.
0: Δυστυχώς το βλέπουμε και αυτό, με βάση κάποια στοιχεία σε σχέση με το θάνατο του πολύ γνωστού τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Βλέπουμε κάποια δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για δύο γιατρούς οι οποίοι πιθανώς χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να...
1: Ενώ ήδη η κατάσταση ήταν μια αναστρέψη.
0: Ενώ ήδη η κατάσταση...
1: Και ισχυριζόντουσαν ότι είναι επαγγελματίες.
0: Ναι, το βλέπουμε και από την καθημερινότητά μας πάρα πολύ έντονα όλο αυτό, νομίζω.

Λοιπόν, Λουίζα, μιας που λέμε για viral, θέλω να σου πω και για μια άλλη έρευνα την οποία εντόπισα εγώ. Για την, αφορά την Gen Z, δηλαδή αφορά τους ανθρώπους από 18 μέχρι 30, που αποτελούν από τη μία την πιο καταρτισμένη γενιά στην πρόσφατη ιστορία, και αυτό μάλιστα το έχουν δείξει τελευταίοι δείκτες του ΟΑΣΑ. Συγκεκριμένα έχουν δείξει ότι το 50,2% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών διαθέτει τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πανεπιστημιακά προσόντα, σε αντίθεση με το ποσοστό των μεγαλύτερων γενεών που ήταν στο 26,5%. Και το παράδοξο είναι το εξής. Το παράδοξο είναι ότι ενώ οι νέοι έχουν συσσωρεύσει πολλά πτυχία, μεταπτυχιακά,

0: νομίζω το βλέπεις κι εσύ από τον περίγυρό σου αυτό, ότι τα παιδιά που σπουδάζουν είναι πάρα πολλά.
1: Σπουδάζουν μέχρι και τα 30 τους σίγουρα.
0: Έχουν πτυχία, μεταπτυχιακά, ξέρουν ξένες γλώσσες, έχουν πιστοποιήσεις.
1: Και ποτέ δεν είναι αρκετά.
0: Ναι, ωστόσο, από την άλλη, είμαστε μια γενιά που έχουμε ένα αβέβαιο μέλλον. Δηλαδή, το ότι θα έχουμε πολλές σπουδές δεν μας εγγυάει ότι θα βρούμε και δουλειά μετά. Δεν υπάρχει αυτή η συνταγή της επιτυχίας εντός εισαγωγικών, η οποία υπήρχε ως παλιότερα, που έλεγε ότι θα τελειώσει κάποιες σπουδές, μετά θα κάνεις και μετά θα βρεις δουλειά πολύ εύκολα. Εδώ σήμερα υπάρχει μια εργασιακή επισφάλεια μεγαλύτερη.
1: 100% δεν μας εγγυάται κανείς τίποτα, και αυτό θεωρώ παίζει και τεράστιο ρόλο στο ότι τα ποσοστά του στρες και των κρίσεων πανικού έχουν αυξηθεί, επειδή το μέλλον μας είναι αβέβαιο πλέον.
0: Λοιπόν, πολλά τα viral. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, σήμα σταθμού, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα περισσότερα να πούμε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: κοντά σας και πάλι. Η ώρα είναι 6 και 32 πρώτα λεπτά. 105,8 ακούτε πάντα. Διαβάζω τα μηνύματά σας που έχουν ξεκινήσει εδώ πέρα. Ο Σάκης μας εύχεται καλή σεζόν. Την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη. Στο Λευτέρη που μας ακούει και μας στέλνει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα Go Viral, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Λέω να το υιοθετήσουμε. Και στη Μαρία, η οποία μας ακούει και μας έχει στείλει και αυτή το μήνυμά της στο Instagram. Να πούμε ότι πάντα μας ακούτε στα FM, στα FM της πόλης, αλλά και στους περιφερειακούς σταθμούς, στο Earth News Radio και μέσα από την πλατφόρμα μας, το Earth Echo. Εδώ είμαστε στην πρώτη εκπομπή της σεζόν, 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Και πάμε σιγά σιγά σε κάτι, μιας που μιλήσαμε πριν για νέα ξεκινήματα. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο αφορά πολλούς νέους ανθρώπους. Για πολλούς νέους λοιπόν, ο Σεπτέμβριος δεν σημαίνει μόνο επιστροφή στα μαθήματα, στη σχολική και στη φοιτητική ζωή, σημαίνει και άλλα πράγματα. Τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι μεγαλύτερο. Σημαίνει την πρώτη φορά που αφήνουν το πατρικό τους και πρέπει να βρουν το δικό τους σπίτι. Κάτι το οποίο μπορεί στην ιδέα, στη θεωρία να ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μια νέα πόλη, μια καινούργια ζωή, η ανεξαρτησία, οι φίλοι μας, η σχολή μας. Αυτό όμως είναι σήμερα μέχρι να ξεκινήσεις να ψάχνεις αγγελίες. Γιατί τότε έρχεσαι αντιμέτωπος με ενίκεια, με εγγύησεις, με μεσητικά, με λογαριασμούς, με σπίτια που μπορεί να είναι μικρά, να είναι παλιά, να χρειάζονται αρκετή δουλειά για να γίνουν κατοικήσιμα. Και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα, πόσα μπορεί τελικά να διαθέσει μια οικογένεια για ένα φοιτητικό σπίτι. Να μεταφερθούμε λοιπόν στην Πάτρα, η οποία νομίζω το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες φοιτητικές πόλεις στη χώρα, όπου η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτές τις μέρες για φοιτητές που είναι ήδη εκεί και θέλουν να αλλάξουν σπίτι, αλλά και για τους φοιτητές οι οποίοι φεύγουν για πρώτη φορά από την πόλη τους και το πατρικό τους και πάνε να σπουδάσουν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή μία φοιτήτρια από την Πάτρα, την Κατερίνα Γερέντε. Καλησπέρα Κατερίνα.
1: Γεια σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Να μας πεις λίγο, για σένα. Εσύ μετακόμισες στην Πάτρα πριν από κάποια χρόνια. Έχεις ζήσει από κοντά όλη αυτή η πραγματικότητα που περιέγραφα πριν από λίγο, σωστά?
1: Ναι. Ναι, εγώ έχω πάει στην Πάτρα το 2023. Η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά δύσκολο. Γενικά το πρόβλημα, το μεγαλύτερο που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας φοιτητής είναι που θα σπουδάσει σε μια καινούργια πόλη, να βρει ένα σπίτι που είναι οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Mm-hmm. Και σε βολική τοποθεσία με το πανεπιστήμιο αλλά και το κέντρο. Mm-hmm. Τώρα, ειδικά κάποιος, αν κάποιος φοιτητής καθυστερήσει να ξεκινήσει την αναζήτηση του σπιτιού και αρχίζει να ψάχνει από τον Αύγουστο, ας πούμε.
0: Μπορεί και να την πατήσει.
1: Ναι, τα σπίτια που θα βρει σε σχέση με αυτά που θα έβρισκε αν ξεκινούσε τουλάχιστον στις αρχές του καλοκαιριού την αναζήτησή του είναι πολύ λιγότερα και σαφώς θα είναι πιο δύσκολο να βρει κάτι εντάξιο των χρημάτων που θα ζητούνται για το ενίκιο.
0: Για σένα, ναι.
1: Ναι, γιατί συνήθως τα πιο καλά σπίτια πιάνονται πολύ νωρίς.
0: Ναι. Για σένα, φαντάζομαι ότι η πρώτη φορά που χρειάστηκες να φύγεις από το πατρικό σου σπίτι ήταν ως φοιτήτρια, σωστά?
1: Ναι.
0: Θα έλεγες ότι αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια που σε δυσκόλεψε περισσότερο, το να βρεις το δικό σου σπίτι? Η δική σου εμπειρία ποια είναι, η προσωπική?
1: Ναι, σαφώς ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί να φανταστείτε, εγώ εξαιτίας ενός προβλήματος που προέκυψε μες το καλοκαίρι άργησα να ψάξω σπίτι. Και ξεκίνησα μέσα Αυγούστου. Mm-hmm. Είχα ξεκινήσει λοιπόν να κάνω κάποια τηλέφωνα για κάποια διάρκεια που είχα βρει από αγγελίες. Αλλά το ενίκιο σε σχέση με το μέγεθος του σπιτιού ήταν υπερβολικό. Mm-hmm. Και γι' αυτό ζητήσαμε με την οικογένειά μου τη βοήθεια από μεσίτη για να βρούμε κάτι πιο αξιόλογο. Mm-hmm. Ο μεσίτης κατάφερε να μας βρει μόνο δύο σπίτια. Το σπίτι το πρώτο που μας βρήκε ήταν ένα διάρι, ψιλοκοντά στο κέντρο, σε όροφο και σε καινούργια πολυκατοικία, αλλά ήταν ημιεπιπλωμένο. Ναι. Θυμάμαι, φανταστείτε, το μπαλκόνι σε σχέση με το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το σπίτι. Και το ενίκιο που μας είχαν ζητήσει ήταν 370 ευρώ το μήνα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ένα πράγμα το οποίο ακούμε συχνά, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη, νομίζω όλοι μας, είναι αυτό που βλέπεις ότι υπάρχει κάτι στην αγγελία και αυτό που συναντάς όταν ανοίγει η πόρτα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εσύ περίμενες να δεις.
1: Ναι, ναι. Πολλές φορές οι φωτογραφίες δεν είναι καν αληθινές ή είναι επεξεργασμένες, οπότε δεν ισχύουν τόσο.
0: Είναι και αυτό. Σήμερα, και από τον κοινωνικό σου κύκλο και από τη δική σου εμπειρία, όταν κάποιος ψάχνει σπίτι, φοιτητικό σπίτι στην περίπτωσή μας, στην Πάτρα, τι σπίτια βρίσκει περίπου και σε τι τιμές, πού κυμαίνονται, και υπάρχει δυνατότητα, μάλλον είναι δύσκολο από αυτά που μου πες μέχρι τώρα βέβαια, να βρει κάποιος κάτι οικονομικό και αξιοπρεπές, ή πρέπει να κάνει αρκετούς συμβιβασμούς σε σχέση με αυτό που αναζητά?
1: Σίγουρα πρέπει να γίνουν αρκετοί συμβιβασμοί, γιατί αν δεν ξεκινήσει η έβρεση σπιτιού από αρχές του καλοκαιριού, δεν θα βρει κάτι αξιόλογο. Και από φίλους μου, δηλαδή φέτος, μία φίλη μου ξεκίνησε στα μέσα του καλοκαιριού, περίπου τέλη Ιουλίου, να βρει σπίτι. Βρήκε ένα, το οποίο ήταν επιπλωμένο, αλλά χρειάστηκε και η ίδια και η οικογένειά της να βάλει λεφτά την τσέπη της για να ανακαινήσει λίγο το σπίτι και να γίνει πιο λειτουργικό.
0: Λοιπόν, να σε πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο τώρα. Να σε πάω στο κεφάλαιο συγκατοίκηση, όπου είναι κάτι που πολλοί νέοι άνθρωποι το επιλέγουν και για οικονομικούς λόγους, κυρίως για οικονομικούς λόγους, κακά τα ψέματα, αλλά για πολλούς είναι και μία παρέα, μία συντροφιά να μένουν μαζί με ένα φίλο τους ή το σύντροφό τους ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις. Από τη δική σου εμπειρία, βλέπεις περισσότερους νέους να επιλέγουν πλέον να συγκατοικήσουν είτε επειδή το κόστος ενός σπιτιού είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, είτε γιατί βρίσκουν έναν άνθρωπο που να ταιριάζουν και να νιώθουν ότι μπορούν να έχουν μια υγιή καθημερινότητα και να συγκατοικούν εύκολα?
1: Να. Στο δικό μου κύκλο, να είμαι ειλικρινής, οι περισσότεροι μου φίλοι είναι μόνοι τους, δεν μένουν με συγκάτοικο. Αλλά έχω συναντήσει και πολλές περιπτώσεις παιδιών που συγκατοικούν με φίλο για να βγαίνει πιο εύκολα το ενίκιο και τα έξοδα γενικά.
0: Ναι, για οικονομικούς λόγους είναι αυτό ουσιαστικά που λέμε. Λοιπόν, τώρα, πολύ πρωτοετής, γιατί είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουν βγει οι βάσεις, τα παιδιά ξέρουν που έχουν περάσει, έχουν πάει στις πόλεις όπου σκοπεύουν να σπουδάσουν και αναζητούν σπίτι, όσοι δεν σπουδάζουν στην Αθήνα βέβαια, και βρίσκονται για πρώτη φορά μπροστά σε αγγελίες και μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα που πολλές φορές έχουν τη βοήθεια των δικών τους, κάποιες φορές πρέπει να το κάνουν και μόνοι τους αυτό. Και πολλές φορές νομίζω ότι δεν ξέρουν τι πρέπει να ρωτήσουν. Δηλαδή, εσύ ποια θα έλεγες ότι είναι τα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξει ένας φοιτητής πριν συμφωνήσει να νοικιάσει ένα σπίτι στην περίπτωσή μας?
1: Σίγουρα η τοποθεσία που είναι το σπίτι, αν είναι γενικά προβάσιμο σε στάση λεωφορείων, γιατί άμα το σπίτι δεν είναι κοντά στο κέντρο, κοντά στο πανεπιστήμιο, τουλάχιστον θα είναι καλό να υπάρχει κοντά μια στάση, για να διευκολυνθεί και ο φοιτητής λίγο παραπάνω. Γιατί ας πούμε και εγώ στη δική μου περίπτωση δεν είμαι καθόλου κοντά στο κέντρο. Αλλά για καλή μου τύχη έχω στάσει λεωφορείο ακριβώς δίπλα από το σπίτι και είμαι ένα τέταρτο μακριά και από το κέντρο και από το πανεπιστήμιο μου.
0: Το θέμα της μεταφοράς λες ότι είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι κοντά στη σχολή σου, να έχεις εύκολη πρόσβαση.
1: Ναι.
0: Πρώτη προτεραιότητα, θα έλεγες για σένα?
1: Σίγουρα, ναι. Και αν είναι ευρύχωρο γενικά το σπίτι και αν είναι ανακαινισμένο. Δηλαδή εμάς μας το πούλησαν στην αρχή για ανακαινισμένο το σπίτι, αλλά τελικά έπρεπε, πέρα από να το επιπλώσουμε μόνοι μας, γιατί τελικά βρήκαμε σπίτι που δεν είναι επιπλωμένο, για να μας έρθει λίγο πιο φθηνό το νίκιο. Μας είπαν ότι παρόλα αυτά είναι λειτουργικό, αλλά είχαμε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην πορεία και έπρεπε να τα φτιάξουμε εμείς.
0: Και υπάρχει και το εξής δίλημα νομίζω. Υπάρχει ένα ίσως πιο οικονομικό σπίτι για να νοικιάσεις, που μπορεί να είναι μακριά από τη σχολή σου Και υπάρχει και ένα πιο ακριβό σπίτι από, που να είναι πιο κοντά εκεί που σπουδάζεις, στο μέρος που σπουδάζεις. Εσύ σε αυτό το δίλημα τι θα απαντούσες, ότι είναι πιο, ότι είναι καλύτερο για ένα νέο άνθρωπο?
1: Θεωρώ ξεκάθαρα το πιο οικονομικό σπίτι, γιατί κουτσαστραβά κάπως θα το παλέψουμε για να φτιαχτούν τα μερικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. Γιατί άμα πας κατευθείαν σε ένα σπίτι που είναι μπαμ 370-400 ευρώ το ενίκιο, δεν μπορείς να το αποφύγεις μετά και στη συνέχεια. Ενώ όταν πας σε ένα σπίτι που είναι λίγο σχετικά πιο φθηνό το ενίκιο, κάποια μικροπροβλήματα που μπορεί να προκύψουν νομίζω αντιμετωπίζονται εύκολα μετά.
0: Όσο φθηνό, ναι, όσο φθηνό μπορεί να είναι πάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία άνοδος στις τιμές των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, κλείνοντας, Κατερίνα, να σε ρωτήσω, επειδή όπως είπαμε είναι πολλά τα παιδιά που αυτές τις μέρες ψάχνουν το πρώτο του σπίτι ουσιαστικά, εσύ τι θα τα συμβούλευες τα παιδιά αυτά από τη δική σου εμπειρία, έχοντας ζήσει 2 ή 3 χρόνια ως φοιτητρία στην Πάτρα?
1: 3 χρόνια, τώρα μπαίνω στο 4ο έτος, 4ο χρόνο. Να μην αγχώνονται καθόλου, γιατί πολλές αναποδιές μπορούν να στραφούν στον δρόμο τους. Και με καλό mindset θα ξεκινήσουν, θα πάνε όλα καλά. Οπότε με συγκάτοικο ή χωρίς, με μεγαλύτερο ενίκιο ή όχι, στο τέλος όλα θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν χρειάζεται κανένα άγχος.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι μια νέα αρχή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, που είσαι στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Ήταν μαζί μας η Κατερίνα Γερέντε, φοιτήτρια στην Πάτρα, με την οποία κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με το πώς είναι να ψάχνεις σπίτι σε μια πόλη που δεν γνωρίζεις καλά, τι ζητάς από ένα φοιτητικό σπίτι, πόσο εύκολο είναι να βρεις κάτι αξιοπρεπές. Στην περίπτωση της Πάτρας τώρα εστιάσαμε σε μια τιμή που να μπορείς να αντέξεις και εσύ και οι γονείς σου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Thank you.

0: Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά θα αλλάξουμε κλίμα. Όσοι μας ακολουθείτε στα social, ίσως ενημερωθήκατε σχετικά με τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δεν τους ακούμε απλώς, τους έχουμε συνδέσει με κάποιες εποχές της ζωής μας. Με τραγούδια που μπορεί να ακούστηκαν σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, σε παρέες, σε νυχτερινά μαγαζιά, με εικόνες, με εμφανίσεις, με ατάκες, με έναν τρόπο παρουσίας που έγινε αναγνωρίσιμος ακόμα και σε ανθρώπους που δεν ήταν απαραίτητα στο κοινό του, και μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος αναμφισβήτητα είναι ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες. Ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε από την νυχτερινή Αθήνα, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού και στην πορεία κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια του είδους του και δεν φοβήθηκε ούτε να αλλάξει εικόνα, ούτε να αλλάξει ήχο, συνεργασίες και μάλιστα, πολύ σημαντικό, να βρεθεί ακόμα και δίπλα σε καλλιτέχνες πολύ νεότερων γενεών. Και εδώ, με αφορμή βέβαια την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, θέλω να εστιάσουμε στο εξής, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε και έκανε επιτυχία τη δεκαετία του 90, αλλά παραμένει επίκαιρος και αφορά ανθρώπους που τότε δεν είχαν καν γεννηθεί, γιατί η Gen Z μεγάλωσε με διάφορα ακούσματα, με το YouTube, με το Spotify, με το TikTok, με μια μουσική πραγματικότητα που αλλάζει συνεχώς, και όμως το όνομα Μαζονάκης δεν ήταν άγνωστο σε αυτή τη γενιά. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί με την Ηρώ Γεωργάκη. Καλησπέρα, Ηρώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η οποία είναι μια νέα καλλιτέχνης. Η Ρώ, είχες την ευκαιρία να συνεργαστείς μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη στο Voice, στο The Voice?
1: Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί ήταν κάτι που πολύ σύντομα, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω μετάνιωσε γιατί ακούγεται βαρύδουπη λέξη, αλλά ίσως να πρέπει να το έχω ξανασκεφτεί και να έχω πάει στην ομάδα του. Δεν έκανα αυτή την επιλογή τότε. Παρόλα αυτά είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να μοιραστώ έτσι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο στη φάση της διεκδίκησής μου στα Blind Auditions του Voice, που θα παραμείνει στην καρδιά μου για πάντα χαραγμένο.
0: Θες να μας πεις λίγο ποια ήταν η πρώτη εικόνα που σχημάτισες όταν βρέθηκες απέναντί του πρώτη φορά?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η πρώτη εντύπωση έτσι που σχημάτισα για εκείνον ήταν η πρώτη φορά που τον είδα πια και στα πολύ έτσι λίγα μέτρα κοντά μου. Ένας πολύ αυτόφωτος άνθρωπος, δηλαδή φώτιζε όλο το χώρο. Δεν το πίστευες. Αν τον δεις από κοντά, αν τον έβλεπες από κοντά, σου έδινε την εντύπωση ότι είναι κάτι έτσι πολύ, πολύ ψηλά, πολύ μακριά από σένα. Ταυτόχρονα όμως και πολύ κοντά. Δηλαδή σου δημιουργούσε απίθανη οικειότητα, μιλούσε σε όλους τον πληθυντικό, ενέπνεε σεβασμό. Σου ενέπνεε σεβασμό. Έτσι, πολύ, πολύ ιδιαίτερος, πολύ αυθεντικός και καλλιτέχνης. Αυτό σημαίνει καλλιτέχνης.
0: Ναι, και να πάμε και λίγο στη Gen Z, στη νέα γενιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε τεράστια απήχηση και έχει τεράστια απήχηση στο νεανικό κοινό. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο βλέπει ένας νέος άνθρωπος στο Γιώργο Μαζονάκη? Ήταν μόνο τα τραγούδια, ήταν η προσωπικότητα, η εικόνα του, το ότι δεν φοβόταν να είναι διαφορετικός ίσως?
1: Αυτή η ιδιαιτερότητα του να έχεις μια τόσο χαρακτηριστική λαϊκή χρειά, αλλά ταυτόχρονα να μπορείς όλο αυτό να το δίνει στον κόσμο μέσα από πολύ εναλλακτικά τραγούδια, και όχι τον κλασικό λαϊκό ήχο, θα μπορούσαμε να πούμε, που ήταν κάτι που ο Μαζονάκης είχε πρωτοτυπήσει σε αυτό από πολύ νωρίς στη δισκογραφία του. Και έφτανε μέχρι σήμερα, νομίζω γι' αυτό το λόγο, σε μεγάλο βαθμό να αφορά πολλές διαφορετικές γενιές και πολλά διαφορετικά στυλ. Δηλαδή, εγώ έχω στον κύκλο μου άτομα που δεν ακούνε λαϊκή μουσική, ακούνε όμως Γιώργο Μαζονάκη. Και αυτό λέει πολλά.
0: Ναι. Βέβαια. Και νομίζω ότι και για τον ίδιο, και μέσα από αυτά που λες, αυτό καταλαβαίνω, ήταν πολύ σημαντικό να επικοινωνεί με τους νεότερους. Ήθελε να μιλάει με την νεότερη γενιά.
1: Μα είχε ψυχή.
0: Μέσα από τα τραγούδια του.
1: Είχε ψυχή νέου ανθρώπου ανέκαθεν. Και αυτό δεν θα σταματούσε, πιστεύω, για όσα χρόνια και αν τον είχαμε στη ζωή. Και εδώ δηλαδή φτάνουμε στο σήμερα που με έναν τόσο απροσδόκητο και απότομο και βίαιο και... τι να πω, δεν ξέρω καν πώς να το χαρακτηρίσω όλο αυτό. Mm-hmm. Τρόπο έφυγε από τη ζωή. Νομίζω ότι και μέχρι τα βαθιά γεράματα να έφτανε, αυτό που προσπαθώ να πω, θα παρέμενε πάντα πολύ νέος και στον τρόπο ερμηνείας του, γιατί αυτό το λέει, το καταλαβαίνουμε και από τη χρειά του, η οποία όσα χρόνια και αν περνούσαν δεν άλλαζε. Mm-hmm. Και από τις επιλογές του στα τραγούδια και από τον κόσμο που αφορούσε. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχανε τους παλιούς του θαυμαστές. Εν αντιθέσει δημιουργούσε και καινούριους. Και όπως χαρακτηριστικά είπες προηγουμένως, Σπύρο, στην εισαγωγή σου, άνθρωποι που δεν γεννήθηκαν την εποχή που έγινε ευρέως γνωστός ο Γιώργος Μαζωνάκης, στην πορεία της ζωής
0: και τραγουδούν
1: τους,
0: τα τραγούδια του.
1: Μέσα από τα τραγούδια του ακριβώς. Mm-hmm. Τον γνωρίζουν, τον έμαθαν, τον επισκέπτονταν. Mm-hmm. Ναι. Και ήταν πάντα εκεί. Γι' αυτό και νομίζω ότι σε κάθε μαγάζι που βρισκόταν όλες αυτές τις δεκαετίες γινόταν χαμός. Εγώ είχα την τύχη και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που εκείνο το βράδυ που μου προτάθηκε σε ένα διήμερο που βρέθηκα στην Αθήνα να πάω να τον ακούσω και παρόλο που δεν είχα χρόνο, φέτος το χειμώνα, τελευταία στιγμή λέω θα πάω.
0: Και
1: χαίρομαι
0: και
1: πολύ, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα, γιατί αν δεν το είχα κάνει αυτή τη στιγμή να το είχα μετανιώσει.
0: Μάλιστα. Νομίζω μας εξήγησες γιατί ήταν τόσο σημαντικός, γιατί είναι τόσο σημαντικός ο Γιώργος Μαζωνάκης για το ελληνικό τραγούδι και για τις νεότερες γενιές.
1: Νιώθουμε όλοι ότι έχουμε χάσει έναν δικό μας άνθρωπο. Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω από όλες τις κουβέντες που έχω κάνει και με παιδιά μέσα από το Voice που γνώρισα πριν από 2 χρόνια στη δική μου τη φάση και στη δική μου τη σεζόν που βρεθήκαμε εκεί και με παιδιά από την ίδια του την ομάδα που πάμε 5 κουβέντες παραπάνω και με τους ίδιους μου τους γονείς. Που τον γνωρίζουν και τον ακούν πολλά περισσότερα χρόνια από εμένα. Νιώθουμε όλοι ότι έχουμε χάσει ένα δικό μας παιδί, έναν δικό μας συγγενή και λυπάμαι πάρα πολύ που αυτές τις τελευταίες του στιγμές δεν είχε, γιατί αυτό εισπράττω και από αυτά που ακούω και από αυτά που διαβάζω, δεν είχε δικούς του ανθρώπους στο πλευρό του να είναι εκεί. Είναι mm-hmm. πολύ κρίμα να φεύγεις μόνος για τον οποιοδήποτε. Όχι μόνο αν είσαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι πολύ κρίμα να φεύγεις μόνος.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι λες. Ήρω, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και για την προσωπική σου εμπειρία. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Να ζήσουμε να τον θυμόμαστε με τις καλύτερες αναμνήσεις, να ακούμε τη μουσική του. Αυτό θεωρώ ότι θα θέλει η ψυχή του από εκεί πάνω.
0: Εννοείται. Ήρω, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν μαζί μας η Ρο Γεωργάκη. Είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μας έδωσε μία, νομίζω, πλήρη εικόνα σε σχέση με το γιατί ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε τόσο μεγάλη απήχηση από νεανικό κοινό μέχρι μεγαλύτερο.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Ασχοληθήκαμε με δύο ζητήματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα πάρα πολύ έντονα. Με τους νέους οι οποίοι αναζητούν σπίτι, αναζητούν τη φοιτητική τους στέγη. Και βέβαια δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, ενός καλλιτέχνη ο οποίος, Λουίζα θα συμφωνήσει μαζί μας, που είσαι στην παρέα μας.
1: Βέβαια, και ήταν και εξαιρετική η προηγούμενη συνέντευξη. Θεωρώ πως κατάφερε να αφήσει κάτι μέσα μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα συνεχίσει να ζει και μέσα από τα κομμάτια του, αλλά και μέσα στις καρδιές μας.
0: Mm-hmm. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, λοιπόν. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 6. Ακούσατε Viral Παρέα. Στον ήχο μαζί μας ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης. Τις μουσικές μας επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Στα μικρόφωνα ακούσατε Σπύρο Σερέτη και Λουίζα Μαραβελάκη. Ακολουθήσει το μοδελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα και αμέσως μετά Σκυτάλη σε Θάνος Καφάκα και Ευρυδίκη Χάτζιου για εκτενή σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Εν αναμονή μάλιστα και της ομιλίας του Προέδρου του Πασόκ, του Νίκο Ανδρουλάκη, στη ΔΕΘ. Γεια σας, καλό Σαββατοβράδο σε όλους.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εν όψει της απόψινής ομιλίας σε λίγη ώρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο διευκρινίζει ότι δεν θα μπει στη διαδικασία παροχολογίας αλλά θα παρουσιάσει ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα για την οικονομία και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Από τη Θεσσαλονίκη σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι οι πολίτες θα επιβραβεύσουν εκείνους που έχουν συνέπεια και σχέδιο, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή με ασφάλεια αλλά και κατέστησε σαφές ότι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία. Τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί η τελετή της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου απέναντι στις παραπλανητικές, θαυματουργές θεραπείες και τις σχετικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονου πλαισίου για την αντιμετώπιση ψευδοεπιστημονικών πρακτικών και παραπλανητικών διαφημίσεων. Την θέσπιση αυστηρότερων ελέγχων στον χώρο της υγείας και ρύθμιση τη ιατρική διαφήμιση επαναφέρει ο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, προχωρώντα την επικαιροποίηση των προτάσεων που είχε καταθέσει από το 2020. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Χυμαδιό Ηλίας κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Βελτιωμένη εικόνα τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στην Πάρο, στην περιοχή Λεύκα. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας παράλληλα ότι τότε θα υποχωρήσουν σημαντικά και οι τιμές του πετρελαίου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να παρατείνει τη σύγκρουση ως τις εκλογές, επισημένοντας ότι προσπαθούν να αντισταθούν όσο μπορούν προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές, προσθέτοντας ότι όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος σε οποιαδήποτε συνάντηση με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς μέχρι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών να αποκατασταθούν σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν αμέσως τώρα ο Θάνος Ιαφάκας και Ευρυδίκη Χάτζιου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Ευρυδίκη.
1: Καλησπέρα Θάνο μου, βρισκόμαστε μετά από πάρα πολύ καιρό μαζί.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αν θυμάμαι, από την πρώτη μέρα που μάλλον ήρθε στο ραδιόφωνο, στο Art News.
0: Ραδιόφωνο ή τηλεόραση, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, όχι στο ραδιόφωνο. Στο
0: ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, είμαστε...
0: Ευρυδίκη Χάτζιου.
1: Και Θάνος Γιαφάκας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Περιμένοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Περιμένοντας λοιπόν τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Την ομιλία
1: σε λίγο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να αναπτύξει το κυβερνητικό του πρόγραμμα σήμερα το βράδυ. Και από ό,τι ακούμε από το ρεπορτάζ που έχουμε, Θάνο, περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, 7 νομοσχέδια, νέες προτάσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα κύρια μηνύματα της ομιλίας τους, και για να δούμε πώς θα αναπτυχθεί αυτή η ομιλία. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στην πορεία και με τους συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη,
0: αλλά γιατί... και με εκλεκτούς καλεσμένους,
1: και με εκλεκτούς,
0: έτσι,
1: καλεσμένους
0: από το χώρο του ΠΑΣΟΚ να μας δώσουν το στίγμα,
1: και από το ΠΑΣΟΚ και με πολιτικό αναλυτή τον κύριο Σεφερτζή, για να δούμε τι αναμένουν και αυτοί, πώς περιμένουν να διαφοροποιηθεί, αν θέλεις, ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν προηγηθεί ομιλίες του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος προηγήθηκε, όχι τυχαία, φαντάζομαι, να υπάρχει σύγκριση με το δικό του το πρόγραμμα και να είπε το κύριος Ανδρουλάκης. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως διαπίστωσε, φαντάζομαι και εσύ, μίλησε για αντίπαλο και ανταγωνιστή. Έτσι, όταν κάνεις λόγο για αντίπαλο και αναφέρεις, ναι, τη Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνεις πίστα.
0: Είπε δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Το είπε για το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ αναφέρομαι στο εξής. Αποκαλώντας, βάζοντας την θέση του πολιτικά απέναντι στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ότι εγώ δεν μπαίνω σε ένα μικρότερο πολιτικό διαγωνισμό δεύτερου-τρίτου. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άρα ανεβαίνω πίστα.
0: Σε ένα μικρό τελικό, ας πούμε.
1: Μπράβο, δεν είμαι στο μικρό, είμαι στο μεγάλο τελικό.
0: Καλά, θα το δούμε αυτό.
1: Ωραία,
0: στην πορεία.
1: Τι είπε, να δούμε τι θα.
0: Εγώ
1: θα
0: θέλω να πω το εξής, ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο στοίχημα και η σημερινή παρουσία του αρχηγού του. Και είναι ένα στοίχημα πολιτικό και υπαρξιακό, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά ευρύτερα για την κέντρο αριστερά. Αν δηλαδή θα καταφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης Ευρυδίκη να δώσει νόημα στην αντιπαράθεση που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα δεξιάς-αριστεράς, αν θα σηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ για να πάει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς την κάλπη, και αν η υποχώρηση της κεντροαριστεράς, γιατί αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα, αφήσει ένα κοινό χώρο για άλλες δυνάμεις, ακόμα και για τα άκρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό, γιατί δέχεται πίεση και από τη Νέα Δημοκρατία και, όπως πολύ σωστά είπες, και από την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα.
1: Βεβαίως. Εγώ θα προσπαθήσω να καταλάβω, μιλώντας τώρα και περιμένοντας την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη και με τον κύριο Σεφερτζή, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να δώσει όθηση στον κύριο Ανδρουλάκη, ώστε η κυβερνησιμότητα την οποία προϊονίζεται να μπορεί να είναι πιο ρεαλιστική. Έτσι, δεν είναι μόνο τα νομοσχέδια, δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη δεν είναι και στα καλύτερά της. Νομίζω ότι αυτό όλοι το παρακολουθούν. Ο Σάντσεθ, νομίζω τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, έκανε ειδικό συνέδριο πώς θα αντιμετωπίσουν οι δυνάμεις αυτές τον εφιάλτη της ακροδεξιάς.
0: Ναι, άρα, και το είδαμε και στην Σαξονία αυτό με την επικράτηση του AfD, έτσι.
1: Ακριβώς. Άρα εδώ η σοσιαλδημοκρατία δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τα κοινά καθημερινά θέματα όπως όλοι τα παρουσιάζουν και τα προσετερίζονται σε ένα βαθμό με το δικό τους τρόπο, αλλά είναι και η γενικότερη εικόνα. Έτσι δεν
0: είναι δύσκολο αυτό που λες πάντως.
1: Είναι δύσκολο, αλλά είναι υπαρκτό.
0: Και το ΠΑΣΟΚ προφανώς είναι υπαρκτό.
1: Και την άλλη Κυριακή, σου θυμίζω, έχουμε εκλογές στη Γερμανία σε άλλες δύο πόλεις.
0: Σωστά. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να δώσει απαντήσεις και να πείσει ότι αυτό είναι η εναλλακτική απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι εύκολο, και υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε για τις εκλογές την δεύτερη Κυριακή ότι είναι, περίπου σε ελεύθερη μετάφραση, καλοδεχούμενες. Και το είπε αυτό γιατί θεωρεί ότι θα είναι αυτός που θα είναι στη δεύτερη θέση, που σημαίνει ότι σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, σε μια δεύτερη Κυριακή, θα καταφέρει να συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο που υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο στη χώρα. Και αυτό δεν είναι εύκολο στοίχημα. Mm-hmm. Αλλά ενδεχομένως να το πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, ώστε στην πορεία, σε μια άλλη εκλογική αναμέτρηση, να είναι πραγματικά η εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε τρέξει πάρα πολύ. Καλό θα είναι να περιμένουμε και να ακούσουμε και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με την συνάδελφο τη Λίνα Μπεθάνη, να πάρουμε ένα κλίμα από την Θεσσαλονίκη Θάνο.
0: Και κυρίως για αυτά τα 7 νομοσχέδια που είπες, mm-hmm. που από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι με άξονα κυρίως την ακρίβεια, την εργασία, το ιδιωτικό χρέος και το στεγαστικό.
1: Νομίζω το στεγαστικό και τόσες μέρες πριν το προτάσουν οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι πολύ μεγάλη.
0: Και ορθώς το προτάσουν, γιατί είναι πραγματικά ένα τεράστιο
1: αυτό και το ενεργειακό,
0: πολιτικό
1: έτσι.
0: Και κοινωνικό ζήτημα.
1: Το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή φουντώνει λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Το δεύτερο χτύπημα των Χούθη στην Ιεμένη, στην Μόκα, εκεί. Όπου υπάρχει κίνδυνος να κλείσει και η δεύτερη δίωδος στην Ερυθρά Θάλασσα προς το Σουέζ. Και όλα αυτά δεν είναι καλά όσον αφορά στο ενεργειακό και γενικότερα το εμπόριο.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη αν συμβεί αυτό, αν κλείσει και ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος. Επίσης, να πούμε ότι θα μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης για μια σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και μια σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Όμως καλύτερα να μας τα πει η Λίνα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Η κυρία Μπεθάνη είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio.
1: Λίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, που έχει αυτή τη στιγμή μια δυνατή βροχή.
1: Ναι, το μάθαμε.
2: Μια πολύ ζεστή μέρα. Mm-hmm. Έριξε μια γερή βροχή που δεν έχει σταματήσει ακόμη.
0: Ναι.
2: Αναμένουμε σε λίγα λεπτά να φτάσει εδώ στο Βελίδιο ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Α, μάλιστα, δεν έχει φτάσει ακόμα. Η ομιλία του τι ώρα την περιμένουμε, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς.
2: Γύρω στις, τώρα μόλις, γύρω στις 8 παρά, κάπου εκεί, γύρω στις 8 θα ξεκινήσει η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
2: Και αναμένουμε λοιπόν να παρουσιάσει, να αναπτύξει τις βασικές συνισταμένες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τις δράσεις που θα δρομολογηθούν τους 6 πρώτους μήνες της προοδευτικής, όπως τόνισε σήμερα, διακυβέρνησης, σύμφωνα με αυτά που μας είπε από το περίπτερο της ΕΡΤ κατά την περιήγησή του στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης, της 21ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Αναμένουμε λοιπόν τις παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τον μηχανισμό που έχει προαναγγείλει έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, το σχέδιο που έχουν εκπονήσει για μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μπαίνει τέλος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, στην Golden Visa. Δημιουργείται ειδικό ταμείο για το δημογραφικό. Και θα ακούσουμε βεβαίως και τους άξονες για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με ισχυρή δημόσια παιδεία και υγεία, με 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ σε χαμηλούς συνταξιούχους και την παρέμβαση που έχουν σχεδιάσει για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα εκπέμψει το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει με το αξιόπιστο πρόγραμμά του, όχι μόνο για να αντιμετωπίσει, όπως σημειώνει, τις αδικίες, αλλά και με όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Και θα υπογραμμίσει ότι η χώρα δεν αντέχει άλλο αποτυχημένα συστήματα εξουσίας που ζητάνε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία.
0: Ναι, η αιχμή είναι για τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι, και για την Ελλάδα, έτσι.
2: Και για την
0: Νέα Δημοκρατία.
2: Για την κυβέρνηση, προφανώς καταλαβαίνουμε, και για την ΕΛΑΣ. Να σας πω ότι πριν από λίγο, ναι, ανάμεσα στον κόσμο που προσέρχεται για να ακούσει την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, είδαμε και δύο πρόσωπα, δύο ανεξάρτητους βουλευτές, mm-hmm. τους Αλέξανδρο Αυλονίτη και Βαγγέλη Αποστολάκη. Είναι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επαναλαμβάνεται το πείραμα της 3ης Σεπτέμβρη στην Κρήτη με την Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον Λευτέρη Αβραμάκη. Θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ τα δύο αυτά στελέχη.
2: Στο ΠΑΣΟΚ, ναι, όπως είχαν ενταχθεί και άλλοι βουλευτές, βέβαια, γιατί αυτοί είναι, οι δύο είναι βουλευτές, δεν είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Mm-hmm. Είναι ήδη δηλαδή στο Κοινοβούλιο και καταλαβαίνουμε ότι σε λίγες μέρες αναμένουμε τις ανακοινώσεις
1: και για
2: συμπόρευσή τους με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ο κύριος Αποστολάκης λοιπόν και ο κύριος Αυλονίκης.
2: Ναι, με την κυρία Θρασιά, τον κύριο Παπά, εδώ τους δύο βουλευτές που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η στρατηγική, όπως έχουν πει, του ανοίγματος, της διεύρυνσης, βλέπουμε ότι συνεχίζεται.
1: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει η αναμονή από τους ανθρώπους, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη απόψε αποτελεί ένα σημαντικό στοίχημα ώστε να έχει και άλλο αποτύπωμα δημοσκοπικά?
2: Αυτός είναι και ο στόχος. Mm-hmm. Και αυτό επιχειρούν, μια δυναμική εκκίνηση του προεκλογικού αγώνα του κόμματος, mm-hmm. που ξεκινά, όπως καταλαβαίνουμε, από εδώ, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βέβαια θα κλιμακωθεί. Η εκτίμηση που έκανε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης χθες βράδυ, κατά την συνάντηση που είχαμε εδώ οι δημοσιογράφοι και είχαμε τη δυνατότητα του να το ρωτήσουμε έτσι και σε μια πιο χαλαρή διάθεση, η εκτίμησή του είναι ότι οι πολίτες θα αποφασίσουν στο τέλος του εκλογικού μαραθωνίου, mm-hmm. και θα επιβραβεύσουν αυτούς που έχουν συνέπεια και πρόγραμμα. Και θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ που έχει ολοκληρωμένο αξιόπιστο πρόγραμμα, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο, που ανταποκρίνεται, όπως τονίζουν, στις απαιτήσεις και στις ανάγκες που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία, θα είναι ο νικητής, θα επιβραβευτεί από τους πολίτες.
0: Φαντάζομαι για τις...
2: θα κρυθεί λοιπόν στα τελευταία μέτρα, λένε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, φαντάζομαι για τις συνεργασίες θα ερωτηθεί αύριο στην συνέντευξη, έτσι, στις 12.
2: Ναι. Θα δεχτεί πολλές ερωτήσεις, φανταζόμαστε ότι μεταξύ αυτών θα είναι και ερωτήσεις. Για το θέμα των συνεργασιών όμως είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, τα έχουν διατυπώσει και τα έχει πει και ο κύριος Ανδρουλάκης και μας το είπε και χθες το βράδυ.
0: Είναι και απόφαση συνεδρίου.
2: Ότι η απόφαση του συνεδρίου είναι δεδομένη. Mm-hmm. Ναι, είναι δεδομένη. Όρισε ως πολιτικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είπε ότι η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να πέσει, είναι αποτυχημένη κυβέρνηση. Θέλουμε τώρα να φύγει και δεν θέλουμε να φύγει, να έρθουμε δεύτερη, και βλέπουμε για το 2031 άλλη μια αιχμή, όπως καταλαβαίνουμε, για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό λοιπόν είναι το κλίμα. Πολύ περισσότερα περιμένουμε και από τις απαντήσεις που θα δώσει τις ερωτήσεις αύριο εδώ στην συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που εκπέμπεται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο με το πρόγραμμά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας.
0: Και τα στελέχη του, φαντάζομαι, θα δώσει έμφαση και σε αυτό ο πρόεδρος.
2: Με το αξιόπιστο πρόγραμμα και με τα στελέχη τα οποία μπορούν να διαχειριστούν όλα αυτά τα προβλήματα και άμεσα. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό που παρουσιάζει απόψε είναι με τις δράσεις που δρομολογούνται τους πρώτους 6 μήνες, όπως μας είπε, από το περίπτερο της ΕΡΤ. Τους πρώτους 6 μήνες τη διακυβέρνηση.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Λίνα, εάν ξέρεις από το ρεπορτάζ, στην ομιλία του απόψε ο κ. Ανδρουλάκης θα αναφερθεί αποκλειστικά σε οικονομικά θέματα και μόνο?
2: Όχι, καταλαβαίνουμε ότι θα μιλήσει και για ζητήματα, για θέματα θεσμών, για όλο αυτό το πλαίσιο.
1: Και αυτό το θέμα και το προτάσει, γιατί συζητούσαμε πριν με το Θάνο ότι και το θέμα το στεγαστικό και το ενεργειακό, αλλά και το θέμα των θεσμών είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα.
2: Και από την οικονομία, δηλαδή, και όλα αυτά τα θέματα της στεγαστικής πολιτικής.
0: Κράτος δικαίου και τα λοιπά.
2: Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερο βάρος, έμφαση σε αυτά τα θέματα. Θεωρεί ότι είναι αλληλένδετα με την πορεία της οικονομίας. Το να υπάρχει ξεκάθαρη κανόνα.

0: αν με κεράσετε το Tuba Libre. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνώριζα το ποτό, αλλά το...
1: Είναι το παλιό.
0: Είναι το Cuba Libre, ναι. Το οποίο στην Θεσσαλονίκη το έχουν κάνει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ Tuba Libre.
1: Tuba Libre.
0: Tuba Libre.
1: Οπότε... Μάλλον είναι παλί αυτοί, έρχονται από το παρελθόν, έτσι, γιατί...
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί
0: ρώτησε,
1: ακόμα.
0: Ρώτησε, αυτό. Προφανώς για να το ρωτήσει, ναι. Προφανώς κυκλοφορεί.
1: Ναι.
0: Αυτά σε σχέση με τα... σε σχέση με το πιο έτσι παραπολιτικό σκηνικό.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τελικά όλα αυτά που θα επαθούν, τι απήχηση θα έχουν, πού θα απευθυνθεί, έτσι, και θα το δούμε τις επόμενες μέρες βέβαια.
0: Ρώτησε στη Λίνα αν μπορεί να αλλάξει το αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό.
1: Δημοσκοπικό, γιατί
0: διότι
1: είναι πολύ στιγμή, μεγάλη κλίμακα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είναι πρώτο κόμμα που θα ήθελε ο κ. Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δεύτερο, είναι τρίτο.
0: Δεν είναι δεύτερο, είναι τρίτο.
1: Τρίτο.
0: Και νομίζω ότι η μεγάλη μάχη είναι αυτή. Όσο και αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να το βγάζει προς τα έξω, είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Μάτζος, ο μικρός τελικός δεν είναι ακριβώς μικρός τελικός, γιατί αυτός που θα είναι δεύτερος ενδεχομένως θα βάλει μια παρακαταθήκη για την πορεία, για την συνέχεια.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι από όσα είπε ο κύριος Μάτζος θα το έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και... σε λίγο, ότι μάλλον θέλουν να πούν ότι εμείς δεν είμαστε στο μικρό τελικό τελικά, δεν εγκλωβιζόμαστε εκεί, εμείς πάμε για την πρώτη θέση.
0: Ναι, αυτό είναι το αφήγημα. Ναι. Έχουμε τη Γιάννα Τσατσάνη.
1: Ναι, την έχουμε. Ωραία.
0: Ωραία. Γεια σου Γιάννα.
1: Γιάννη, καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω μετά από χρόνια.
1: Μετά από πολύ
2: καιρό.
1: Και
2: εγώ το ίδιο. Έμαθα για το δίδυμο της επιτυχίας.
0: Ελπίζουμε να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Είχαμε μία μπόρα φοβερή και τώρα ο καιρός λίγο θα μπορούσαμε να πούμε μαλάκωσε. Ο κόσμος άρχισε να προσέρχεται για την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
0: Έχετε και συναυλίες από ό,τι μαθαίνω.
1: Έχετε και ρεύμα
2: επάνω. Ναι, σε πολύ μικρή απόσταση. Ακόμη δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε σήματα καπνού πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Σήματα καπνού.
2: Αλλά η απόσταση είναι πραγματικά πολύ μικρή από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης μέχρι εκεί που έχει στηθεί για να υπάρχει αυτό το δρόμενο το μουσικό, ας το ονομάσω εγώ έτσι, στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο πολύ λόγος έγινε.
0: Με τον κύριο Ρέμο.
2: Να σας πω ότι η αίθουσα γέμισε εδώ στο Ιωάννης Βελίδης. Υπάρχει σταθερά έτσι ο κόσμος προσέρχεται με τις ομπρέλες του, με την προστατευμένος για να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Θεσμικά με τον κύριο Ανδρουλάκη ολοκληρώνεται, θα μπορούσαμε να πούμε, και η παρουσία των πολιτικών αρχηγών εδώ στη Διεθνή Έκθεση. Οι πληροφορίες υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα για τα 7 νομοσχέδια τα οποία θα παρουσιάσει και ο ίδιος εμφανίζεται, θέλει να εμφανιστεί τουλάχιστον αυτή την εικόνα να δώσει, ότι θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική πολιτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το στεγαστικό, το έχει πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα που μίλησε για αυτό το θέμα που απασχολεί. Ακόμη και στην περίοδο του, στην έκθεση, μίλησε για ενίκεια που είναι στα ύψη. Για το δημογραφικό, έχει συγκεκριμένη πρόταση την οποία θα αναλύσει. Για την ακρίβεια, επίσης συγκεκριμένα μέτρα. Για τη στήριξη της οικογένειας και εκείνο που μένει πλέον δημοσιογραφικά, να δούμε και να αξιολογήσουμε, είναι στη σημερινή του ομιλία πώς θα ισορροπήσει το πολιτικό με το οικονομικό κομμάτι, αν θα κινηθεί δηλαδή μόνο στο να παρουσιάσει την οικονομική πρόταση του κόμματος του για το μέλλον της χώρας ή αν θα επιλέξει έναντι των όλων όσοι θεωρεί ότι είναι πολιτική του αντίπαλη να πει κάποια πράγματα, να ανεβάσει τους τόνους, να περιγράψει καταστάσεις.
1: Για να μου επιτρέπεις,
2: θέλω να σας πω
1: για να μου επιτρέπεις, με ακούς, απλά να σας ρωτήσω το εξής. Μια και μας έκανε σε αυτή την υπενθύμηση για το πώς μπορεί τελικά να κινηθεί, αν θα ισορροπήσει το οικονομικό ή πολιτικό κομμάτι, νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερη σημασία αν στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, απευθύνεται πιο πολύ προς τον κύριο Τσίπρα ή προς τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι και αυτό
2: η
1: ήταν
2: δική μου η πληροφορία που είχα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρώτα για Μητσοτάκη θα μιλήσει, για τον πρωθυπουργό της χώρας και για την κυβερνητική πολιτική. Θέλω να σας δώσω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Είδαμε από πολύ νωρίς να υπάρχουν δεσμευμένες καρέκλες για τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Αυλονίτη, δύο ανεξάρτητους βουλευτές. Είχαμε και την είσοδό

0: τους εδώ πριν από λίγη ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και δημοσιογραφικά πάλι μπορούμε να πούμε ότι αν ακολουθεί το, να το πω, μοντέλο Κρήτης.
1: Ναι, ναι, ναι, το λέγαμε και με την Ελίνα νωρίτερα, ναι. Ότι με την Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον Λευτέρη Αβραμάκη.
2: Μάλλον διαφαίνεται αυτό το μοντέλο, όπως λες.
0: Ναι, τότε θα δούμε να αυξάνει την κοινοβουλευτική του δύναμη και παρουσία του ΠΑΣΟΚ κατά δύο επιπλέον έδρες. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάτι, υπάρχει μόνο η παρουσία των δύο συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων στο χώρο για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία. Γιάννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Εννοείται για ό,τι νεότερο προκύψει θα μας ενημερώσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Γιάννα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννα μου.
1: Ρεπορτάζ και για το κλίμα που μας μετέφερε από το Βελίδιο. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Ούτως ή άλλως σε λίγο θα είναι το δελτίο ειδήσεων, ναι. Και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Βασιλής Νικολόπουλος στον ήχο, και να πάμε σε μια πρώτη έτσι πασοκική γεύση, θα έλεγα εγώ, από την κυρία Κατερίνα Ταγαρά. Είναι κοντά μας στο τηλέφωνο για να μας δώσει το δικό της πολιτικό στίγμα. Κυρία Ταγαρά, γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Σιαφάκα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να σας ρωτήσω βασικά τι προσδοκίες υπάρχουν. Ο κ. Ανδρουλάκης θα πει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αυτιά, αν υπάρχει ακροατήριο που τα ακούει όλα αυτά.
1: Βεβαίως και υπάρχει ακροατήριο. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι ένα σοβαρό κόμμα με σοβαρές προτάσεις. Το ζήτημα είναι να μην τάξεις λαγούς με πετραχίλια. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Η σοβαρότητα έγκυται στο ότι παρουσιάζουμε μια δομική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτή είναι και η βασική διαφορά μας με το πρόγραμμα το ευκαιριακό επιδοματικό της Νέας Δημοκρατίας. Το είδαμε. Είδαμε δηλαδή τις εξαγγελίες που προηγήθηκαν στη ΔΕΠ. Και αυτή βεβαίως είναι και η δομική διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε και βλέπουμε μία από τα ίδια επίσης διαχρονικά. Mm-hmm. Αυτό που ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει απόψε θεωρώ ότι θα είναι η βασική άξονες τουλάχιστον του οικονομικού και του κοινωνικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα, με ένα νέο μοντέλο επενδύσεων, με μία θετική ατζέντα. Με μία εξάρτηση του παραγωγικού μοντέλου από τον τουρισμό που έχει η Ελλάδα και θα δώσει κίνητρα για καινοτομία. Θα δείξει ότι μπορούμε με start-ups σε επιχειρήσεις, με νέα τεχνολογία, με την ψηφιακή μετάβαση που είμαστε πολύ πίσω ως χώρα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, παραγωγικότητα, να δημιουργηθεί ο υγιής πλούτος με κοινωνικό πρόσημο.
0: Αλλάζει δηλαδή άραγε συμπεριφορά το εκλογικό σώμα από μία ομιλία στη ΔΕΘ, κυρία Ταγαρά?
1: Νομίζω ότι δεν είναι μία ομιλία της ΔΕΘ το στίγμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ το δίνουν καθημερινά. Καθημερινά λοιπόν.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει κάποιες σημαντικές δημοσκοπικές τουλάχιστον αλλαγές. Γι' αυτό το ρωτώ σε σχέση με τη ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Είναι οι αποτυπώσεις της στιγμής. Είδαμε δύο κόμματα να εμφανίζονται. Βλέπουμε μία κάμψη του Ελλάς του κ. Τσίπρα. Δεν είναι ακόμα η στιγμή. Θα έρθουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ακόμα η στιγμή. Δεν έχουν έρθει όλα τα κόμματα, δεν έχουν παρουσιαστεί όλα τα κόμματα. Δεν είναι ακόμα αυτή η συγκεκριμένη στιγμή που θα δούμε ότι έχει καθίσει ο κουρνιαχτός ούτως mm-hmm. ώστε να πατήσουμε γερά και να πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα και πάλι με επιφύλαξη.
2: Ναι. Κυρία Ταγαρά, καλησπέρα. Η Ευρυδίκη Χαντζού είμαι. Πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, ναι, δηλαδή την ανάγκη για κυβερνησιμότητα, που πιστεύω ότι είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες του κυρίου Ανδρουλάκη απόψε και το οικονομικό του πρόγραμμα, αλλά και το γεγονός ότι πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί με το συγκεκριμένο δημοσκοπικό αποτύπωμα που υπάρχει τώρα, που αντιλαμβάνεστε, όπως ξέρουμε, είναι μετά τον κύριο Τσίπρα, αλλά αυτό που θέλω να επιμείνω, αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε, είναι το εξής, ότι τι διαφορετικό μπορούμε να περιμένουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες ΔΕΘ και μάλιστα μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και Τσίπρα.
1: Θα ξεκινήσω από το τέλος. Το διαφορετικό είναι, ας πούμε, έχουμε πάρει μία ιδέα για έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Αυτό είναι κάτι καινούριο.
2: Μάλιστα.
1: Θα δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί απόψε αυτό το μέτρο. Όμως αυτό είναι ένας μόνιμος μηχανισμός ελέγχου και φορολόγησης υπερκερδών σε ολιγοπωλιακές αγορές mm-hmm. βάσει ευρωπαϊκών προτύπων.
2: Για υπερκέρδη είναι τα ολιγοπωλικά.
1: Ναι, ενέργεια, ναι, τράπεζες, mm-hmm. σούπερ μάρκετ, ακτοπλοϊκά. Ό,τι είναι σε υπερκέρδη, σε ολιγοπωλιακό επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια καινούρια πρόταση που δεν την έχουμε ακούσει έως τούδε και βεβαίως έχει να κάνει με το ότι πώς μπορούμε να δούμε εξοικονόμηση χρημάτων, ζεστό χρήμα για να μπορέσει να διανεμηθεί κοινωνικά. Επίσης, γιατί στην αρχή τόνισα ότι δεν είναι το καινούριο με την έννοια να τάξεις και να μην μπορείς να υλοποιήσεις. Μακριά από το ΠΑΣΟΚ αυτή η πρακτική. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να παταχθεί ακρίβεια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει για ένα νέο ζευγάρι.
2: Είναι το πρώτο θέμα, βέβαια, που απασχολεί όλους μας.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, να μην έχει λυθεί το στεγαστικό. Δεν μπορεί στην Golden Visa να μην γίνονται παρεμβάσεις. Δεν μπορεί να μην εξαρτάται η Golden Visa, ας πούμε, από μια επενδυτική παρουσία του ξένου επενδυτή και απλά να βλέπουμε κλειστά ακίνητα στην αγορά. Δεν μπορεί το ρεύμα να είναι τόσο ψηλά και ξαφνικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να θυμάται ότι μπορεί 30% να μειωθεί το ρεύμα, ενώ 7 χρόνια διακυβέρνησης έχουν περάσει και δεν έχει γίνει καμία τομή πάνω σε αυτά.
2: Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό, μια και να φερθήκατε στο ρεύμα, και επειδή σε αυτές τις αλλαγές που θα ακούσουμε απόψε είναι και η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το θέμα το ενεργειακό γίνεται και αυτό προτεραιότητα. Όπως είναι και η ακρίβεια, βέβαια, περιλαμβάνεται. Είναι ένας λόγος να είναι και η ακρίβεια να εμένει. Ποια θα είναι αυτή η παρέμβαση που θα είναι ρήξη και έλευθη, να πω. Προϊόντες του χρόνου, παρακολουθώντας όλοι μας τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, ξέρετε και εσείς, το συζητούσαμε και με τον Θάνο πριν, έχουμε και την δεύτερη επίθεση με τους Χούθη στην Ιεμένη. Μπορεί να κλείσει και η δεύτερη δίωθος από την Ερυθρέα Θάλασσα προς το Σουέζ, δηλαδή προς την Ευρώπη. Και αντίθετα, εδώ βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται το θέμα του ενεργειακού. Υπάρχει στη σκέψη σας να ξανατεθεί θέμα ερωτηματικό με το χρηματιστήριο ενέργειας?
1: Κοιτάξτε, εμείς έτσι κι αλλιώς όσον αφορά την κρίση, την ενεργειακή από τους πολέμους, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει επιρροή και αναγνωρίζουμε ότι σίγουρα παγκοσμίως επηρεάζεται η οικονομία και οι τιμές από αυτή τη συνθήκη. Άλλο όμως αυτό και άλλο πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτή την κρίση εσωτερικά. Πού είναι, για παράδειγμα, η εξοικονόμηση ρεύματος? Πού είναι τα ενεργειακές μας αποθήκες?
0: Γνωρίζετε ποιο θα είναι το κόστος των εξαγγελιών του κυρίου Ανδρουλάκη? Ένα μέτρο σύγκρισης για να γνωρίζουμε.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, βέβαια, αναγκαστικά, γιατί θα ξεδιπλώσει την πρόταση αυτή και θα τη συνδέσει, κύριε Σιαφάκα, σίγουρα με το οικονομικό σκέλος.
0: Γιατί αυτό ακούμε ότι θα δοθεί, θα υπάρξει, ας πούμε, η εξαγγελία για την 13η σύνταξη, για τον 13ο μισθό. Ναι. Φαντάζομαι όλα αυτά θα πρέπει να πει ότι κοστολογούνται σε αυτά τα ποσά και ότι θα βρεθούν τα χρήματα από κάποιες πηγές, οι οποίες θα πρέπει να εξηγήσει ποιες είναι αυτές.
1: Εννοείται, και θα εξηγήσει μέχρι το τελευταίο ευρώ. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε οικονομολόγους στο ΠΑΣΟΚ που υπολογίζουν καθημερινά το δημοσιονομικό αποτύπωμα των προτάσεων. Κάθε πρόταση που κάνουμε συνοδεύεται, όπως έχετε διαπιστώσει, από τροπολογίες. Εμείς έχουμε στόχο διαχρονικά την έξυπνη εκμετάλλευση των εργαλείων. Είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν το εκμεταλλεύτηκε. Εκεί θα μπορούσαμε, ας πούμε, να έχουμε πολλές κοινωνικές κατοικίες, να παραχθεί ένας υγιής πλούτος. Είδαμε απεντάξεις σημαντικών έργων. Έχουμε όμως άλλα εργαλεία. Έχουμε ΕΣΠΑ. Δηλαδή, εμείς στο ΠΑΣΟΚ θεωρούμε ότι τα ευρωπαϊκά εργαλεία πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε μέχρι το τελευταίο ευρώ. Έφυγε κακά τα ψέματα το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Το ΕΣΠΑ. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και έξυπνα μέχρι και το τελευταίο ευρώ να βλέπουμε και να εκμεταλλευόμαστε τα χρήματα που μας παρέχονται από την Ένωση, πέρα από τα όποια πλεονάσματα. Το ζήτημα είναι πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτό που μου δίδεται. Και δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία να αμφισβητεί μόνιμα και να λέει ότι εμείς είμαστε κοστολογημένοι, εσείς δεν είστε. Αυτό είναι λάθος. Γιατί, για να ρωτήσω κάτι, η Νέα Δημοκρατία έχει εξηγήσει που θα βρει το 1 δισευρώ το πρόστιμο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα 40 εκατομμύρια ευρώ από τα σπιτάκια ανακύκλωσης που συνοδεύεται από 24 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ασκεί μια πολιτική άκρατη επιδοματική που ούτε αυτά τα επιδόματα τα έχει κοστολογήσει, γιατί λέει ότι είναι αποσπασματικά, είναι όμως πάρα πολλά, δεν κάνει δομικές αλλαγές, δεν εκμεταλλεύεται το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν εκμεταλλεύεται το ΕΣΠΑ, δεν έχει κοστολογήσει. Αν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή ένα στέλεχος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρει, ενώ έχει προηγηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ να μας πει από πού θα βρει αυτά τα λεφτά, και σου λέει αυτά είναι τα λεφτά. Ξέρετε όμως, κυρία Σιαφάκα, κυρία Χάτζιου, πάντα μια πολιτική έρχεται στο Υπουργείο, στο αρμόδιο συμβούλιο, κοστολογείται πέρα από τις μόνιμες δαπάνες ως πολιτική. Οι πολιτικές κοστολογούνται και εμάς οι δικές μας πολιτικές έχουν να κάνουν με ανάπτυξη, με σύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή. Ξέρετε, αν αναγεννηθεί ο πρωτογενής, έρθουν πίσω οι άνθρωποι στα χωράφια τους, δοθούν τιμές με έξυπνες παρεμβάσεις, έρθουν οι αγρότες στο εξωτερικό και διαφημίσουμε με το κράτος τα εργαλεία μας και δούμε ότι ναι, έχουμε προϊόντα, super foods που μπορούν να έρθουν έμποροι από το εξωτερικό για να αγοράσουν. Δηλαδή χρειάζεται πολιτική. Η πολιτική με ήττα είναι κάτι ουσιώδες, είναι το μόνο μέσο που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από το αδιέξοδο.
2: Επομένως περιμένουμε κοστολογημένο πρόγραμμα, μέτρα και
1: μέχρι το τελευταίο.
2: Αυτό θα είναι η απάντηση σε αυτό που λέτε.
0: Τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε εκ νέου, μόλις έτσι έχουμε συγκεκριμένα τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Ταγαρά. Και εμείς να είστε καλά. Η κυρία Κατερίνα Ταγαρά από το ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μας έδωσε το στίγμα σε σχέση με αυτά που αναμένονται να ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη σε λίγη ώρα από τώρα.

0: Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στον κύριο Γιώργο Σεφετζή, είναι πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής εδώ με την Ευρυδίκη Χάτζιου. Καλησπέρα σας, κύριε Σεφετζή.
1: Καλησπέρα
2: κύριε Σεφάγκα. Καλησπέρα κύριε Χάτζιου.
0: Είναι, θα λέγαμε, ένα από τα τελευταία, ίσως ένα τελευταίο στοίχημα για την κεντροαριστερά να μπορέσει να εμπνεύσει ότι θα είναι η εναλλακτική απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη η σημερινή τοποθέτηση, παρουσίαση του κυρίου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο.
2: Με μία έννοια θα έλεγα ναι, πράγματι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θα απομένουν πολλές ευκαιρίες για να το κάνει αυτό μέχρι την ημέρα των εκλογών. Και σίγουρα θα είναι προνομιακή στιγμή, καθότι όπως όλοι γνωρίζουμε συγκεντρώνονται τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στα τεκτενόμενα της ΔΕΘ. Με αυτή λοιπόν την έννοια βεβαίως είναι μια ευκαιρία για μια συνολική τοποθέτηση. Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα τεθούν και θα απαντηθούν τα ερωτήματα που απασχολούν την ευρύτερη κοινή γνώμη και όχι μόνο την στενή κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Σεφετζή, θα σας ρωτήσω το εξής. Όλοι στοχεύουν στο κέντρο με έναν τρόπο. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, συμβαίνει αυτό, αν και το παράδοξο είναι ότι ναι, συμβαίνει σε μια εποχή που το κέντρο έχει αρχίσει να περνά πολύ δύσκολες.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να δούμε με την ναι, δική σας την ανάλυση και την ματιά. Το κέντρο αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή φαίνεται να συγκεντρώνει κόσμο που είναι δυσαρεστημένοι, έτσι δεν είναι ή όχι? Επίσης η σοσιαλδημοκρατία πια δεν ξέρω ποιο είναι το στίγμα της. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να έχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Είδαμε πριν ότι παρουσία τώρα επάνω του κυρίου Απλωνίτη και του κυρίου Αποστολάκη, ανεξάρτητοι δύο άνθρωποι, οι οποίοι μάλλον ίσως φαίνεται να εντάσσονται εκεί. Δηλαδή αυτό πώς βοηθάει στο στίγμα, αλλάζει το DNA του κόμματος? Ο πολίτης δεν έχει την ανάγκη να καταλάβει κάτι πιο συγκεκριμένο?
2: Έχει την ανάγκη να καταλάβει κάτι πιο συγκεκριμένο και τις περισσότερες φορές κάτι πιο ριζοσπαστικό, θα έλεγα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, το κέντρο έχει μπει σε ένα κύκλο παρακμής και δεν είναι τυχαία η άνοδος των άκρων που το βλέπουμε να συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
0: το είδαμε στη Γερμανία, στη Γαλλία.
1: Μα ακριβώς γι' αυτό λέγαμε και πριν.
0: Αυτή την ώρα εισέρχεται ο κύριος Ανδρουλάκης στο Βελίδιο,
1: ναι,
0: και σε λίγο θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του. Το λέω έτσι για να δώσουμε και το στίγμα της στιγμής.
2: Και με την ευκαιρία αυτού που λέμε, αν ένα από τα βασικά διδάγματα της τελευταίας αναμέτρησης στην Γερμανία,
1: ωραία,
2: που κατέληξε σε θρίαμβο της ακροδεξιάς, είναι ακριβώς το γεγονός ότι φάνηκε να έχει την ικανότητα να σηκώσει από τον καναπέ πολίτες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια απήχαν ή εν πάση περιπτώσει απαξίωναν τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Και το ερώτημα για την κεντροαριστερά και γενικότερα για το κέντρο είναι εάν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή την ικανότητα πια που έχει αναπτύξει η ακροδεξιά από τη μία μεριά και η ακροαριστερά θα πρόσθετα από την άλλη.
0: Μας λέτε ότι η ψήφος διαμαρτυρίας εξελίσσεται σε ψήφο υπέρ των ακρών? Αυτό μας είπατε πριν από λίγο.
2: Με μία έννοια ναι, διότι εκείνο το οποίο συνέβη είναι το εξής, ότι έχοντας δώσει πολύ μεγάλη έμφαση το κέντρο στον προσετερισμό της θεσμικής ψήφου και πάντως όχι της αληθικής, να πάψει δηλαδή να αποτελεί μία ψήφο διαμαρτυρίας και να γίνει μία ψήφος υπέρ συγκεκριμένων μορφών διακυβέρνησης, ξέχασε ότι εντωμεταξύ έχει αναπτυχθεί το ρεύμα του αντισυστημισμού, του οποίου η δυναμική φαίνεται να υπερκαλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του εκλογικού σώματος. Έχει πέσει
1: στιγμή
2: κατά κάποιο τρόπο στο ενδιάμεσο των δύο άκρων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει μπει σε ένα κύκλο παρακμής που μένει να δούμε αν μπορέσει να την ξεπεράσει.
1: Και δημιουργώντας ένα κενό στο οποίο παρισφρίουν ακροδεξιές προσεγγίσεις. Αυτή τη στιγμή μόνο η Δανή έχει καταφέρει να έχει μια σοσιαλιστική προσέγγιση και βέβαια με πολύ χαμηλά ποσοστά, σύμφωνα με
2: πολύ χαμηλά ποσοστά και βοηθούμενοι λίγο και από την εξέλιξη της διεθνούς συγκυρίας, διότι δεν ξέρω τι θα είχε απογίνει και η Δανέζικη κεντροαριστερά αν δεν υπήρχε ο καταλήτης που λειτουργήσε με την ευκαιρία των εκδικήσεων του Τραμπ στην, στη Νέα Ζηλανδία και στην... Ναι. Θέλω να πω ότι υπήρξε και ένα φαινόμενο αυτό που λένε της εισπύρωσης περί της σημαία υπό τον κίνδυνο της απειλής που αντιπροσωπεύει ο Αμερικάνικος επικτατισμός, πράγμα το οποίο έδωσε στην κυβερνώσα σοσιαλδημοκρατία της Δανίας την ευκαιρία βεβαίως να βγει εκπέμποντας ένα διαφορετικό στίγμα περισσότερο εθνικού χαρακτήρα.
0: Να σας ρωτήσουμε το εξής. Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αλλιεύει στο κέντρο και αν θέλετε είναι και μια άμυνα αυτό στην πίεση που δέχεται ο ίδιος από τα δεξιά του, αλλά από την άλλη πιέζεται και από την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιδράσει ανάμεσα σε αυτή τη διπλή πίεση πολιτική ο κύριος Ανδρουλάκης?
2: Μένει να το δούμε και θα έλεγα ότι αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον στη σημερινή ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, έγκυται ακριβώς το κατά πόσο θα βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει αυτή τη διπλή πίεση. Το γεγονός πάντως παραμένει ότι έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα τρία τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό το οποίο βέβαια τώρα αγωνίζεται να υπερκαλύψει, αλλά έχει απέναντί του τη μάχη με τον χρόνο.
1: Κύριε Σεφερτζή, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα, είναι κυβέρνηση. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει το αφήγημα της επιστροφής, ήταν κυβέρνηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης με ποιο αφήγημα πολιτικό αυτή τη στιγμή μπορεί να υποστηρίξει την προτεραιότητά του στην κυβερνησιμότητα, αν δεχτούμε και την τελευταία δημοσκόπηση χτες? Βέβαια δεν συμπεριλαμβάνει την σημερινή ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη που τον φέρνει τρίτο κόμμα με 9%.
2: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή την φάση, η αλήθεια είναι ότι έχει έναν άσο στο μανίκι του, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο οποίος ίσως είναι και από τους τελευταίους του. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει κυβερνήσει τουλάχιστον από την εποχή που έχει αναλάβει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο θα μπορούσε να κτίσει, υπολογίζοντας ότι δύο άλλοι ως πρώην πρωθυπουργοί έχουν υποστεί ακριβώς την όποια φορά τους έφερε το γεγονός ότι διαχειρίστηκαν τα δημόσια πράγματα για αρκετά χρόνια.
0: Να σας ρωτήσουμε, υπάρχει πεδίο συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα της κέντρο-αριστεράς? Είδαμε ένα άνοιγμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά προϋποθέτει ότι πρέπει να είναι αυτός πρώτο κόμμα για να μπορέσει να συζητήσει και ενδεχομένως να προχωρήσει σε μια δεύτερη Κυριακή που θα είναι καλοδεχούμενη. Τι έχετε κατανοήσει σε σχέση με αυτό το ζήτημα από τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς? Θα μπορούσαν κάποια στιγμή να αποτελέσουν τον εναλλακτικό πόλο?
2: Σίγουρα οφείλουν να βρουν έναν τρόπο να απεγκλωβίσουν από αυτή τη μονομανία της πολιτικής αυτονομίας, η οποία προφανώς δεν οδηγεί παρά μονάχα στο ίδιο αδιέξοδο το οποίο τους είχε οδηγήσει τα προηγούμενα χρόνια σε περιθωριοποίηση. Και εδώ η πρόκληση είναι διπλή. Είναι πρόκληση απέναντι σε μια κοινή γνώμη η οποία δεν αντιλαμβάνεται με ποιο τρόπο δεν βρίσκουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τρόπο να συνεννοηθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να ανασυγκροτηθούν σε αντίπαλο δέος. Και από την άλλη μεριά βεβαίως υπάρχει η πρόκληση που αντιπροσωπεύει πια ο Τσίπρας μετά το άνοιγμα που έκανε στην δική του συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, που ήταν σαφές το άνοιγμα που έκανε προς το ΠΑΣΟΚ και έμεινε η περίφημη ατάκα του ότι είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι.
0: Είμαστε Ναι. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές.
1: Ναι, γιατί αντίπαλο θεωρεί τον κύριο Μητσοτάκη και ανεβάζοντας έτσι και πίστα. Έτσι δεν είναι πολιτικά.
2: Ακριβώς.
0: Να πάμε λίγο στην κυβέρνηση. Από πού πιστεύετε έρχεται το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κύριο Μητσοτάκη, από τα αριστερά του ή από τα δεξιά του? Γιατί από ό,τι φαίνεται έρχονται, αν όχι ένα κόμμα, αν όχι δύο κόμματα, σίγουρα ένα έρχεται από το χώρο της δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μα ασφαλώς οι απειλές είναι περισσότερο από τα δεξιά για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και εν όψη του σχηματισμού του κόμματος Σαμαρά, αλλά και εν όψη των ευρύτερων ευρωπαϊκών εξελίξεων, διότι δεν είναι τυχαίο. Όλη η Ευρώπη έχει κάνει μια τεραστίων διαστάσεων μετατόπιση προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να έχει βγει, ας μου επιτραπεί ο ποδοσφαιρικός όρος, η κεντροαριστερά offside από πλευράς πολιτικών εξελίξεων και κοινωνικών τάσεων. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όφιλε την κεντροαριστερά να μην είχε προβληματίσει εγκαίρως, γιατί είχε φανεί η καταιγίδα που ερχόταν και δεν πήρε ποτέ τα μέτρα.
0: Βλέπετε μια αντίστοιχη καταιγίδα προς τα άκρα ακροδεξιά και στην Ελλάδα?
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ήταν μεγάλη αυταπάτη να θεωρούμε στην Ελλάδα ότι είμαστε η ευρωπαϊκή εξαίρεση, η οποία δεν θα διακινδύνευε σε τίποτα μια περιπέτεια της ακροδεξιάς, διότι θεωρώ ότι και στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες που την έχουν προστατεύσει μέχρι τώρα από αυτό τον κίνδυνο, το φάσμα της ανόδου της κεντροδεξιάς υφίσταται και μάλιστα θα περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά την αποφυλάκηση Κασιδιάρη.
1: Κύριε Σεφερτζή,
0: μένοντας
1: σε αυτό,
2: γιατί
1: είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και πριν, με το αναφέρομαι στην σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Δεν έχουν γίνει ξαφνικά οι Ευρωπαίοι ναζιστές, ούτε οι Γερμανοί ναζιστές, έχουν και το συγκεκριμένο παρελθόν, ούτε και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και φαντάζομαι όχι και οι Έλληνες. Άρα δεν έχουν απαντήσει τα συντηρητικά κόμματα, δεν έχουν δώσει τις απαντήσεις στην καθημερινότητα του κόσμου και σε αυτό που ζει, για να μπορεί, για να θέλει να καταφύγει σε τέτοιες επιλογές.
2: Έχουν συμβεί δύο πράγματα.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ότι η κεντροαριστερά και γενικότερα ακόμα και η κεντροδεξιά έχουν χάσει το πλεονέκτημα που είχαν μέχρι τότε να ήταν οι εμπνευστές του κοινωνικού συμβολαίου. Mm. Από τη στιγμή που η κεντροαριστερά δεν μπορούσε να εγγυηθεί την άνοδο των μεσοστρωμάτων, έχασε βεβαίως σχεδόν όλο της το λόγο ύπαρξης, με αποτέλεσμα βεβαίως να τις γυρίσουν την πλάτη ακόμα και τα παραδοσιακά προσκύμενα σε αυτήν κοινωνικά στρώματα. Δεν είναι δε τυχαίο ότι η μεγάλη επιτυχία της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη και ενδεχομένως να επαναληφθεί το φαινόμενο και στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι τα πλέον ευάλωτα κοινωνικά στρώματα έχουν πια στραφεί προς την έχουν επενδύσει μάλλον τις ελπίδες τους στην ακροδεξιά, ακριβώς επειδή η ακροδεξιά δείχνει να δίνει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη μάχη εναντίον των ελίτ, τις οποίες οι Ευρωπαίοι θεωρούν πια υπεύθυνες για την αποξένωσή τους από την πολιτική.
0: Το ίδιο έγινε με το AfD.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε έγινε στη Σαξονία.
1: Άρα απαντήσεις στην καθημερινότητά τους. Και το AfD, να θυμίσω ότι ήταν από τα λίγα κόμματα που έκανε λόγο για ενεργειακή φτώχεια. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους μας και που γίνεται κάθε μέρα βέβαια και πιο σημαντικό.
2: Και έχει μεσολαβήσει και κάτι άλλο, το οποίο είχαν υποτιμήσει τα mainstream κόμματα, μεταξύ των οποίων και τα κεντροαριστερά, ότι το ιδεολογικό κενό που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού.
0: Να το πείτε και σε Φερτζή, γιατί θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε λίγο.
1: Βλέπουμε ήδη τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει πάρει θέση στο βήμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και να συνδεθούμε με το Βελίδιο.
1: Ευχαριστούμε
0: κύριε Σεφερτζή.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε της Χελέξπο, κύριε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, αξιότιμοι εκπρόσωποι, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας όπου οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή για την Ελλάδα είναι τώρα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Αποφάσεων όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους. Για αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας, ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του. Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή είναι σαφής. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα. Για να αλλάξει πρέπει πρώτα κατάματα να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είχε μία μεγάλη και ιστορική ευκαιρία. Βγήκε από τα μνημόνια, είχε στη διάθεσή της πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Η χώρα δεν έγινε πιο ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις. Η οικονομία δεν έγινε πιο δυναμική και πιο παραγωγική. Η κοινωνία μας δεν έγινε πιο δίκαιη. Και κυρίως, όχι μόνο δεν κλείσαμε το χάσμα από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν πολύ πίσω από εμάς. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι. Όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι θα μένεις πάντα στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι θα υποχωρείς, και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή. Πάνω από έναν στους τέσσερις συμπολίτες μας βρίσκονται στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τη στέγη, το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη. Σχεδόν 6 στα 10 ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα και σχεδόν οι μισοί μαθητές ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ποσοστά και αριθμοί. Είναι βιώματα. Είναι βιώματα του ελληνικού λαού. Ο εργαζόμενος βλέπει το μισθό του να εξαφανίζεται στο σούπερ μάρκετ και το ενίκιο. Ο συνταξιούχος μετρά αν θα πληρώσει πρώτα το ρεύμα ή τα φάρμακά του. Ο νέος των 30 και 35 ετών εργάζεται, αλλά όπως γνωρίζετε εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να μένει με τους γονείς του, γιατί τα ενίκια έχουν γίνει απλησίαστα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας κουβαλά ένα αρρύθμιστο χρέος στην πλάτη του και ακούει συγχρόνως ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, η μεγάλη εθνική πληγή. Η πληγή του δημογραφικού. Σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε 5 χρόνια. Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν την τελευταία τριετία. Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας που συρρυκνώνεται, μιας χώρας που η περιφέρειά της αργοπεθαίνει. Μπροστά μας λοιπόν ανοίγονται 2 δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος που ήδη βαδίζουμε, με τα γνωστά αποτελέσματα. Αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν, κρύβοντάς τα πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και μετά τρέχουμε να μετριάσουμε τις συνέπειές τους. Μένουμε θεατές στη ραγδαία αύξηση του κόστου στέγασης και όταν πια το πρόβλημα γιγαντωθεί, επιστρέφουμε ένα ενίκιο ως προσωρινό βοήθημα. Αφήνουμε τα ολιγοπόλια ανεξέλεγκτα και ύστερα με ένα πας επιστρέφουμε στο καταναλωτή ένα πολύ μικρό μέρος από όσα ήδη του έχει πάρει η ακρίβεια. Τελικά επιδοτούμε μία πανάκριβη και ανασφαλή ζωή. Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, η κυβέρνηση τώρα τελευταία επιστρατεύει και το φόβο. Έφτασαν στο σημείο να μας πούν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου θα γίνει ντου από τους απέναντι. Δηλαδή από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στην απόλυτη φεδρότητα να μας πούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λίγο ντροπή, λίγο ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται την δημοκρατική εναλλαγή ως εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την παρακμή, σήμερα λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης. Ο δρόμος που έμαθε να περπατά και να αγωνίζεται αυτή η παράταξη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο και καλούμε μαζί μας να τον επιλέξει και ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εδώ λοιπόν ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Οι 2 δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα, διαφέρουν αξιακά. Διαφέρουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον πολίτη. Για τη Νέα Δημοκρατία ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος είναι και αυτός ένα focus group. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα ξεχωριστά αναζητείτε το κατάλληλο επίδομα. Για εμάς αντίθετα, ο πολίτης είναι φορέας δικαιωμάτων. Βλέπουμε κάθε άνθρωπο με τις ανάγκες του και τα δικαιώματά του που πρέπει να κατοχυρώνονται στην πράξη. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Που χωρά τα όνειρά μας. Που χωρά τις ελπίδες μας. Που χωρά τις αγωνίες μας. Τις αγωνίες για μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας. Που χωρά την αξιοπρέπειά μας. Μια χώρα που η πρόοδος είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων. Σας καλώ λοιπόν σήμερα να αναλογιστείτε. Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία νέας δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει? Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία. Γι' αυτό σήμερα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης, μιας νέας άλλης πορείας. Ένα σχέδιο προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί. Με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. Εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση: η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση: ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση: καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση: δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη: προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη: η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και 7η: τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης, γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και 7η παρέμβαση: ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτές λοιπόν οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, με σχέδιο και με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάω από την πρώτη παρέμβαση. Αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε νοικοκυριού, την ακρίβεια. Αυτή είναι η πρώτη αγωνία της κοινωνίας. Το εισόδημα να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, το κόστος ενέργειας, καυσίμων, η καθημερινή ανασφάλεια για το αν θα βγει ή δεν θα βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Απέναντι σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα δεν αρκούν τα πας. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί μέσω των έμεσων φόρων εις βάρος των πολιτών και ύστερα να εμφανίζει ως κοινωνική πολιτική την επιστροφή ενός μικρού μέρους των υπεροεσόδων προς την κοινωνία. Εμείς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στην πηγή της. Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή, μια νέα ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς που θα έχει προσωπικό, πόρους και σύγχρονα εργαλεία για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Ακολουθούμε και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα με δύο βασικές αρμοδιότητες. Προστασία του ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή. Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμητες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις. Θεσμοθετούμε συνήγορο του μικρομεσαίου προμηθευτή και εμπόρου, εξασφαλίζοντας την προστασία τους απέναντι σε αθέμητες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής. Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορεί ο ρυθμιστής μίας αγοράς να είναι ταυτόχρονα και ο βασικός ελεγκτής του ανταγωνισμού στον ίδιο κλάδο. Αυτό είναι παράλογο. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα έχουμε θεαματικά υψηλότερες τιμές τηλεπικοινωνιών σε συγκριτικά με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δημιουργούμε μονάδα χαρτογράφησης της αγοράς αξιοποιώντας το παρατηρητήριο τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα. Εντοπίζουμε εν καιρός πού γεννιέται η ακρίβεια, ποιος κερδίζει από αυτήν και έτσι μέσω τα ψηφιακά δεδομένα κάνουμε έλεγχο σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ενιαία αρχή. Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και το συνήγορο του καταναλωτή. Κάθε καταγγελία θα αποκτά σημασία και αντίκρισμα, ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση των διαφορών. Ο καταναλωτής χρειάζεται έναν θεσμό που ακούει και παρεμβαίνει. Ο μικρός προμηθευτής χρειάζεται κανόνες που ισχύουν για όλους. Ενισχύουμε επίσης τους ελέγχους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών, εκεί που γίνεται ένα ακόμα πάρτι. Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων. Έναν μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών, των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Με λίγα λόγια, φτιάχνουμε μια οικονομία που ακολουθεί κανόνες πέρα από κυβερνητικές σκοπιμότητες. Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος. Επιπλέον, μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτόν το στόχο. Διευκολύνουμε καταρχάς την μετάβαση των οικογενειών από τα ακριβά κειμενόμενα τιμολόγια σε φθηνά σταθερά τιμολόγια. Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις. Επιταχύνουμε υποδομές που ρίχνουν το κόστος, όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας. Δείτε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ολοκλήρωση έργων αποθήκευσης 1.380 ΜΒ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα που το Ταμείο ολοκληρώνεται, έχουν πετύχει μόνο το 50%. Έτσι έχουν οδηγήσει σε αύξηση τις τιμές για τους καταναλωτές και συγχρόνως σε οικονομική καταστροφή τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών. Εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των δήμων, των αγροτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πραγματικής παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας. Με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης, θεσπίζουμε ένα νέο δίκαιο εξοικονομώ με προτεραιότητα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους. Και για την παραγωγή εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο πολίτης και ο επιχειρηματίας θα ξέρουν ότι υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο για χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Δεν θα αφήσουμε την αγορά να είναι Ελντοράντο στα χέρια των λίγων εις βάρος των παραγωγών και των οικοκυριών. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα καύσιμα. Λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου, χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα,

εξής, απέναντι στα υπερκέρδη. Η κυβέρνηση σιωπά. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία. Και όχι μετά, τις δυσκολίες που περνάνε οι πολίτες να γίνονται μικρές παρεμβάσεις με πολύ μικρό κοινωνικό αποτύπωμα. Φίλες και φίλοι, η δεύτερη παρέμβαση είναι η δική μας πρόταση, που δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του εισοδήματος των πολιτών από την ακρίβεια. Έχει στόχο η χώρα να δημιουργήσει περισσότερο πλούτο, καλύτερη και ποιοτικότερη ανάπτυξη. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική ευημερία χωρίς πραγματική παραγωγή. Δεν υπάρχει κοινωνική πρόοδος χωρίς μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερο πλούτο και τον μοιράζει δικαιότερα. Γι' αυτό η δεύτερη μεγάλη τομή είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Με το νέο αναπτυξιακό νόμο και με μια βασική προτεραιότητα, παράγουμε στην Ελλάδα, δημιουργούμε εθνική προστιθέμενη αξία. Συγκροτούμε ισχυρό όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας με δύο βασικούς πυλώνες. Την αναβαθμισμένη ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα και ένα πραγματικό ταμείο εθνικού πλούτου. Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίωνας αναπτυξιακής πολιτικής με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και το υπερταμείο επιτέλους αλλάζει αποστολή, γιατί η κυβέρνηση άλλαξε μόνο την ταμπέλα. Εμείς μετατρέπουμε ένα μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορίξεων και πρόστα κεφάλαια από τις αγορές, αλλάζουμε φορολογικά κίνητρα, κατοχυρώνουμε επιταχυνόμενες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η φορολογία πρέπει να ανταμείβει την επένδυση και όχι να ευνοεί όπως σήμερα τη διανομή πάχυλων μερισμάτων δισεκατομμυρίων με φορολόγηση μόλις 5% που συχνά φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλάζουμε προτεραιότητες. Προτεραιότητα η πανεπένδυση. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Δίνουμε ανάσα στο μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία που παλεύει καθημερινά να σταθεί όρθια η επιχείρησή του. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυταπασχολούμενους. Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό προστατεύοντας τη ρευστότητα της βιώσιμης επιχείρησης. Και βέβαια με συγκεκριμένες παραγωγικές προτεραιότητες.

είναι αυτές και ποιες έχει ανάγκη ο τόπος. Πρώτον, η μεταποίηση. Γιατί η ανθεκτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν μπορεί να υπάρχει. Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία. Με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές. Με χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές. Με πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές. Εμείς επενδύουμε στην καινοτομία και δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε μία έξυπνη ιδέα να μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μία βιώσιμη, ανταγωνιστική, εξωστρεφή επιχείρηση. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί χθες επισκέφθηκα μία πραγματική κοιτίδα καινοτομίας στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Πρωτοβουλίες σημαντικές που πρέπει να παρθούν ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με κίνητρα. Πρωτοβουλίες που θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση, επενδυτικές ευκαιρίες, κέντρα που μπορούν να μετεξελιχθούν σε πόλους έλξης, νέων επιστημών και πάνω απ' όλα στον επαναπατρισμό των χιλιάδων Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό για μία ευκαιρία τα χρόνια της κρίσης. Γιατί παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς γνώση, τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο δεν μπορεί να υπάρξει. Δεύτερος τομέας, ο πρωτογενής τομέας, που έχει ταλαιπωρήσει πολύ η Νέα Δημοκρατία με τα πελατειακά της παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε εδώ την προσθέμενη αξία της γης μας. Το ελληνικό προϊόν να αποκτά αξία όταν μεταποιείται, όταν τυποποιείται, όταν φτάνει οργανωμένα στις διεθνείς αγορές. Έτσι ο πλούτος απλώνεται από το χωράφι στη μεταποίηση και στην τοπική οικονομία. Φανταστείτε λοιπόν ένα επιχειρηματικό πάρκο στη Μεσσηνία, στην Κρήτη ή στη Λέσβο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο ελαιόλαδο. Ελαιουργία, μονάδες τυποποίησης, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες μάρκετινγκ και εξαγωγών, όλα στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών προϊόντων της χώρας. Ανοίγουμε όμως την παραγωγή και στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης. Ενεργοποιούμε τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση γης σε νέους αγρότες. Προχωρούμε στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Στην αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει 7 ολόκληρα χρόνια να κάνει πράξη. Με αποτέλεσμα χιλιάδες παραγωγοί να είναι όμοιροι ενός απαρχαιωμένου κανονισμού, ενώ η κλιματική κρίση κλιμακώνεται. Έχουμε εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδρευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα. Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Θα συγκροτήσουμε ένα αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκυρες πληρωμές στους πραγματικούς παραγωγούς. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο μεταφοράς
στην ΑΔΕ η κυβέρνηση έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα. Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους. Γιατί η αγροτική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, χωρίς οργάνωση, χωρίς προοπτική, ειδικά για τον νέο αγρότη, δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά και η ελληνική κτηνοτροφία έχει φτάσει στα όρια της επιβίωσης. Εξαιτίας των ζωονώσεων και των κυβερνητικών επιλογών έχουν θανατωθεί περισσότερα από 600.000 ζώα. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Να ανασυσταθεί το ζωικό κεφάλαιο και να γίνουν όπου πρέπει τοπικοί εμβολιασμοί και όπου υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τρίτος τομέας, η ναυτιλία και η θαλάσσια οικονομία. Η ελληνική ναυτιλία πρέπει να γίνει μοχλός μεγαλύτερης παραγωγικής δραστηριότητας εντός της χώρας. Με ναυπηγεία, με ναυτικό εξοπλισμό, σύγχρονα λιμάνια και logistics. Και τέλος, αλλάζουμε την πολιτική στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Βάζουμε επιτέλους τέλος στην Golden Visa. Δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας εις βάρος του ελληνικού λαού. Βάζουμε τέλος στον αφελεινισμό της ελληνικής περιουσίας. Δεν θα κάνουμε τους Έλληνες νικάριδες στον τόπο τους. Συνδέουμε τις άδειες παραμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι με επενδύσεις στο real estate. Και κάτι ακόμη σημαντικό και εθνικό. Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων σε όλη την παραμεθόριο της χώρας. Ανάπτυξη για μας δεν είναι το ξεπούλημα των ακινήτων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές. Για το ΠΑΣΟΚ ανάπτυξη είναι η παραγωγή. Είναι η ανθεκτικότητα και όχι το ξεπούλημα. Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα πωλείται. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν. Επιπλέον διαθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, εθνικό σχέδιο υποδομών. Ο σιδηρόδρομος θα γίνει ο βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας, με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία, με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών πάρκων και των εμπορευματικών κέντρων παντού. Φτηνές διασυνδέσεις. Άλλωστε το τρένο είναι το φτηνότερο και οικολογικότερο μέσο που επενδύει όλη η Ευρώπη με εξαίρεση τη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε εξαίρεση σε μια τόσο κρίσιμη υποδομή. Φίλες και φίλοι, δεν αρκεί να αποφασίσουμε μόνο τι θέλουμε να παράγουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε και πού θα παράγουμε. Με ποιους κανόνες, με ποια όρια, με ποιο σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Γιατί ανάπτυξη χωρίς χωροταξικό σχέδιο δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αυθαιρεσία. Και αυτό τελειώνει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας με ειδικά χωροταξικά
πλαίσια, για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον αγροτικό χώρο, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον δεν υπάρχει. Ο Αιγιαλός δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οικόπεδο. Η παραλία δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εμπόρευμα. Το φυσικό τοπίο δεν είναι αναλώσιμο. Αυτά δεν ανήκουν μόνο σε εμάς. Ανήκουν και στους Έλληνες του μέλλοντος και θα τα περιφρουρήσουμε. Θα περιφρουρήσουμε το φυσικό πλούτο με κανόνες ανάπτυξης. Θα συνδέσουμε επιτέλους τον χωροταξικό σχεδιασμό με την κλιματική ασφάλεια. Κάθε μεγάλη επένδυση, κάθε νέα χωροθέτηση, κάθε νέο κρίσιμο έργο υποδομής θα αξιολογείται ως προς τον κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων. Γιατί κυρίες και κύριοι, για το ΠΑΣΟΚ η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται υποδομές. Η ισχυρή βιομηχανία προϋποθέτει δίκτυα. Η εξωστρέφεια της οικονομίας συνδέεται με σύγχρονα λιμάνια, σιδηρόδρομο, logistics. Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν νοείται χωρίς μεταφορές και χωρίς ψηφιακή διασύνδεση. Τρίτη μεγάλη πρωτοβουλία. Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια. Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης και προστασίας στον εργαζόμενο. Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα. Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία. Καταργούμε το 13ωρο. Και συγχρόνως εφαρμόζουμε πιλωτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντας φορολογικά κίνητρα. Η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να φτάσει και στον εργαζόμενο, στο μισθό του, στις συνθήκες εργασίας του, στον χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο και την οικογένειά του. Έτσι έχουμε και οικοδομούμε μια δίκαιη κοινωνία. Και πάμε στους συνταξιούχους. Ήδη έχουμε παρουσιάσει τις 17 μας παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι βασικές? Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης
για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις. Και θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης. Δίκαια μέτρα για κάθε συνταξιούχο. Έτσι λοιπόν, με αυτές μας τις πολιτικές επιλογές δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο και αξιοπρέπεια στο συνταξιούχο. Τέταρτη τομή. Απελευθερώνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις που κρατά καθυλωμένες το ιδιωτικό χρέος. Γιατί το ιδιωτικό χρέος απειλεί και την ανάπτυξη, απειλεί και την κοινωνική συνοχή. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως κάποιοι δεν ενδιαφέρονται και δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Ότι σε μία περίοδο μεγέθησης του ΑΕΠ, αντί το ιδιωτικό χρέος να μειώνεται, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Τι θα γίνει λοιπόν αν τώρα αυξάνεται και αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα σε μία επόμενη κρίση? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης και μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσα αποδεγμένα παλεύουν και το έχουν ανάγκη. Γιατί άλλο είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής και άλλο είναι ο πολίτης που θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί με τους σημερινούς όρους. Άλλο είναι η επιχειρηματική αφαιρεγγιότητα και άλλο είναι μια βιώσιμη μικρομεσαία επιχείρηση που πήγεται από παλιές οφειλές. Μια δίκαιη πολιτεία, ένα δίκαιο κράτος με τις δικές μας αρχές και αξίες οφείλει να ξεχωρίζει τις δύο αυτές περιπτώσεις και να μην επιτρέπει μαζί με τα ξερά να καίει και τα χλωρά τώρα και 7 χρόνια. Το σχέδιο μας λοιπόν είναι έτοιμο σε κάθε λεπτομέρεια. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Βάζουμε κανόνες και φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες. Δίνουμε στο συνεργάσιμο, το υπογραμμίζω, στο συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο με δυνατότητα εξαγοράς με σαφείς και δίκαιους όρους. Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Δίνουμε δίκαιη λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες, στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων βάζοντας κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε τις καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις. Αυτές είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν μία νάρκη στα θεμέλια της κοινωνίας που είναι το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη παρέμβαση, πέμπτη τομή. Η απάντηση στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Για εμάς η δημογραφική πολιτική δεν είναι μία ακόμα επιδοματική πολιτική. Είναι μια εθνική πολιτική. Αφορά τη στέγη, αφορά το εισόδημα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους
την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια. Κάθε νομοσχέδιο θα ελέγχουμε το αποτύπωμά του στο δημογραφικό ζήτημα της χώρας. Και ξεκινάμε από τη στέγη. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, είναι το πρώτο κόμμα που ανέδειξε αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα. Έχουμε καιρό τώρα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Αυξάνουμε λοιπόν την προσφορά της προσιτής κατοικίας με το σχέδιό μας Gen Rent σε 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων. Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι. Αλλά προτεραιότητα έχουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί και οι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν ένα σπίτι σε περιοχές που έχουν ισχυρή τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε και αυτούς. Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα και μακροχρόνια μίσθωση. Περιορίζουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια, με μελέτες φέρουσας ικανότητας. Θεσπίζουμε πλαφόν στις αιτήσεις αυξής ενοικίων σε ζώνες που υπάρχει τεκμηριωμένα στεγαστική πίεση. Αυτές είναι ολοκληρωμένες πολιτικές και όχι απλά ένα ενίκιο. Τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε ως πολίτη με τις αγωνίες του και όχι ως πελάτη λίγο πριν από την κάλπη. Μειώνουμε τα βάρη στις οικογένειες. Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν, βρεφική και προσχολική αγωγή. Με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Προσαρμόζουμε την φορολογική κλίμακα, φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με 2 παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φορολογικό χάσμα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του έμφυα για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεχνες οικογένειες. Και βέβαια, εξισώνουμε σταδιακά τα δικαιώματα και τις παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων. Δημιουργούμε ειδικό ταμείο για το δημογραφικό με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Με το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά μας, η νέα γενιά βρίσκει χώρο να ζήσει, βρίσκει χώρο να μεγαλώσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της και πάνω απ' όλα βρίσκει χώρο να ριζώσει στον τόπο της, σε κάθε γωνιά της πατρίδας, χωρίς εξαιρέσεις. Συνδέουμε λοιπόν το δημογραφικό με 12 διακριτά σχέδια ανάπτυξης στις 12 περιφέρειες. 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Δίνουμε γενναία φορολογικά κίνητρα και κοινωνικά κίνητρα σε νέους και οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας. Κρατάμε ζωντανή την κοινωνική ζωή στα χωριά μας, που εξελίσσονται σε χωριά φαντάσματα.
με απαλλαγές και ειδικά κίνητρα σε κάθε καφενείο και κάθε παντοπολείο σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς. Αυτοί οι άνθρωποι ασκούν λειτουργήμα και πρέπει να τους στηρίξουμε. Έκτη παρέμβαση. Η έκτη τομή της διακυβέρνησής μας είναι ταυτισμένη με το DNA της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι χαραγμένη στον ιδεολογικό πυρήνα κάθε προοδευτικού σοσιαλιστή, κάθε δημοκράτη που πίστεψε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί για μας δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί μπροστά στην αρρώστια. Ανασυγκροτούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ενισχύουμε με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνια νοσήματα. Σχεδιάζουμε ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη. Κάτι που λείπει. Ένα υγειονομικό χάρτη με γεωγραφικά κριτήρια και πραγματικά δημογραφικά δεδομένα. Ένα χάρτη που δίνει πολύ μεγάλη στήριξη στις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Νησιά, ύπαιθρο και απομονωμένες περιοχές. Κάνουμε χρήση της τελειατρικής παντού, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να μπορούν να κάνουν τις επεμβάσεις στον τόπο τους, χωρίς τη δυσκολία των μεταφορών. Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές, με αξιοκρατική διοίκηση, με αξιοκρατική επιλογή των διοικήσεων και κυρίως επενδύουμε στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατρούς και νοσηλευτές με μισθολογική αναβάθμιση. Πρέπει να στηρίξουμε όλο το υγειονομικό προσωπικό. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος κρίνεται πρώτα απ' όλα από το πώς αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και αυτούς και τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τους εντάσσουμε οριζόντια σε όλες μας τις πολιτικές. Στην εργασία, την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τη στέγαση, τον αθλητισμό. Γι' αυτό επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Έτσι διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που ο κύριος Μητσοτάκης διατήρησε. Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Θεσπίζουμε το εθνικό πρόγραμμα εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία, να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής. Για μας αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους θα γίνουν προτεραιότητα. Και πάμε στο δεύτερο πυλώνα της έκτης παρέμβασης. Κάνουμε ξανά προτεραιότητα τη δημόσια παιδεία ως μηχανισμό κοινωνικής πρόοδου για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το δημόσιο σχολείο εξασφαλίζει σήμερα όσα πληρώνει με θυσίες
η κάθε οικογένεια. Εμείς θεσπίζουμε πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Με ενισχυτική διδασκαλία, με σχολική σύντηση, με μόνιμους ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ισχυρή ειδική αγωγή και με ιδιαίτερη μερίμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του, με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, για την καλλιέργεια, για τη θάλασσα, για το περιβάλλον, για τη διατροφή και την υγεία. Θα κάνουμε το δημόσιο σχολείο να ξαναγίνει προτεραιότητα και να είναι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και όχι μία εξαίρεση. Το Λύκειο θα ξαναγίνει και αυτό δημόσιο σχολείο και όχι ένα πάρεργο. Θεσπίζουμε νέο Λύκειο και εθνικό απολυτήριο με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερη χρηματοδότηση, με αντικειμενική αξιολόγηση, με νέα μέλη ΔΕΠ, με ισχυρή έρευνα, με φοιτητική στέγη και με μέριμνα. Νέα Δημοκρατία είχε μία μόνο αιμονή. Ήθελε να βαφτίσει πανεπιστήμια και το έκανε υφιστάμενα κολέγια για να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις αιμονές της αλλά και σημαντικά συμφέροντα όπως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια. Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος δεσμευόμαστε να φέρουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για να υπάρχουν στη χώρα πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Μια Ελλάδα όπου η υγεία, η παιδεία, το κράτος πρόνοιας χρηματοδοτούνται από τους κόπους του ελληνικού λαού αλλά ανήκουν και στον ελληνικό λαό και υπηρετούν το παρόν του και το μέλλον του, την ασφάλεια και την προοπτική του και για κάθε πολίτη και για την οικογένειά του. Και 7η και τελευταία παρέμβαση. Δεν είναι η 7η μικρότερης αξίας. Ίσως να είναι και η παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε πρώτα για να λύσουμε τα χέρια του κράτους. Για να πάψει το κράτος να είναι λάπηρο στον εκάστοτε κυβερνώντα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Να είναι το κράτος ένας υπηρέτης που χρησιμοποιείται για να στηθούν πελατειακά δίκτυα και μηχανισμοί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα λοιπόν πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι το μη. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Εγγυόμαστε λοιπόν ένα νέο ΑΣΕΠ. Μια αξιοκρατία σε όλες τις προσλήψεις. Στις διοικήσεις όλων των φορέων, όλων των οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας. Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο
στη σχολή δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Γιατί ένα ισχυρό κράτος σημαίνει καλά εκπαιδευμένα στελέχη, σημαίνει θεσμική μνήμη και σημαίνει και επαγγελματική διοίκηση που δεν αλλάζει κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε αλλαγή και εκλογικό κύκλο. Η διοίκηση θα είναι σταθερή παντού. Αυτό σημαίνει αξιοκρατία. Σταθερές αξιοκρατικές δομές. Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι όπως έκανε η σημερινή κυβέρνηση, που έλεγε ότι θα το μειώσει και έχει ένα από τα μεγαλύτερα. Εμείς το λέμε και το κάνουμε. Μειώνουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά και βέβαια τους μετακλητούς που αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια. Θωρακίζουμε τη διάβγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο την νομιμότητα όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να τελειώσει ένα ακόμα πάρτι που πληρώνει ακριβά τώρα και 7 χρόνια ο ελληνικός λαός. Έτσι, εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, εντοπίζουμε υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, τα θυμάστε, και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Προστατεύουμε λοιπόν το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά. Για να μην έχουμε ξανά ποτέ προκλητικά φαινόμενα υπερκοστολόγησης που πολλές φορές έχω καταγγείλει στη Βουλή, αλλά πάντα μου κάνει εντύπωση γιατί κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν πολύ μικρό χώρο για να τα παρουσιάσουν. Όπως τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πλήρωσε χρυσάφι, ολόκληρες βίλες ο ελληνικός λαός. 300.000 ευρώ το ένα, 5 και 6 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε τέλος στο πάρτι και των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει σχεδόν κανόνας. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση μόνο τους μικρούς δήμους. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026 περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα έργα τους. Αυτά κατασπατάλησε των κόπων του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλεται. Να τους πούμε πού θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος, θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάληση του πλούτου και στα πελατειακά δίκτυα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δημιουργώντας τεράστιες στρεβλώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά
όχι μόνο την οικονομία, όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα. Στην αναθεωρητική βουλή αλλάζουμε πραγματικά το άρθρο 86 και αναθέτουμε την ποινική ευθύνη υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τέρμα στην ατιμωρησία που μας συνήθισε η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους, τότε υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία. Και αυτό δεν μας αξίζει. Επίσης, αλλάζουμε την επιλογή, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Έτσι, αποκόπτουμε την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μεικτή επιτροπή με τη συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας. Καθαρά πράγματα. Ανεξαρτησία και διάκριση όλων των εξουσιών. Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών. Πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις. Και βέβαια μια εμβληματική μεταρρύθμιση, κρίσιμη για όλα τα προηγούμενα. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα αίσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η Αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος. Προχωράμε σε ουσιαστική αποκέντρωση, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες. Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό. Και επιπλέον, καταργούμε τον ανεξήγητο νέο εκλογικό νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυτός ο νόμος που μας κάνει και εδώ εξαίρεση, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Οι αυτοδιοικητικοί θα εκλέγονται από την πλειοψηφία. Αυτές είναι οι άμεσες τομές των πρώτων 6 μηνών της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι τομές εξασφαλίζουν μια άλλη πορεία για τη χώρα. Αυτές οι τομές κάνουν το όραμά μας πράξη. Δημιουργούν μια χώρα που μας χωρά όλους. Τις ελπίδες μας, τις αγωνίες μας, τις φιλοδοξίες μας και την προοπτική μας. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα παρουσίασα σήμερα υπηρετούν ένα μεγαλύτερο εθνικό στόχο. Να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Γιατί όλα αυτά είναι και συντελεστές ισχύως. Γιατί σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η ισχύ μιας χώρας κρίνεται και από τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις εξελίξεις πέρα από τα δικά της σύνορα. Αυτό που κάποτε είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα
δεν θέλουμε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα στο κοινό μας σπίτι, στην Ευρώπη. Εκεί που κρίνεται ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος των ευρωπαϊκών λαών. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη και ιστορική επιλογή. Ή θα κάνει το άλμα προς μια βαθύτερη πολιτική ενοποίηση στην οικονομία, στην άμυνα, ή θα παραμείνει θεατής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων. Σε ένα κόσμο λοιπόν γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών συγκρούσεων, τεχνολογικού ανταγωνισμού και αμφισβήτησης της ίδιας της πολυμερούς τάξης και των οργανισμών που επινόησε η ανθρωπότητα μετά τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η απάντηση δεν μπορεί να είναι για κανένα δημοκράτη και προοδευτικό η λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ισχυρότερη, πιο αυτόνομη, πιο δημοκρατική, πιο ικανή να υπερασπιστεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της. Και εδώ ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε γιατί υπάρχει η άνοδος της ακροδεξιάς. Μια απειλή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μια απειλή στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί οι δυνάμεις που επενδύουν στον φόβο και στην περιχαράπκωση δεν προστατεύουν τα έθνη, αλλά αποδυναμώνουν την Ευρώπη. Και μαζί με την Ευρώπη αποδυναμώνουν και τα ίδια τα έθνη. Και αυτό πιστεύω, ότι σε αυτή τη νέα πορεία της χώρας η επιρροή μας δεν σταματά μόνο στα σύνορα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει όραμα να σχεδιάζει και να πετυχαίνει μετρήσιμους στόχους πέρα από τα σύνορά της. Ένα όραμα για μια Ευρώπη που δεν θα είναι ευάλωτη, δεν θα είναι κατακερματισμένη, αλλά θα υπερασπίζεται τη θέση στον κόσμο. Και τα λέω όλα αυτά λίγο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε αυτό το εξάμηνο να συμβάλλουμε εμείς και να δώσουμε, αφήνοντας τη σφραγίδα μας, σε ένα νέο όραμα μιας ολοκληρωμένης απάντησης στις προκλήσεις των καιρών. Κεντρικός μας στόχος, η δημιουργία ενός νέου μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού επενδύσεων και σύγκλησης πάνω στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εσωτερικές αδικίες, για παράδειγμα, να έχουμε κοινή βιομηχανική πολιτική, αλλά να δίνεται η δυνατότητα το κάθε κράτο μέλος ξεχωριστά να δίνει τις δικές του ενισχύσεις. Που οδηγούμαστε σε ένα χάσμα. Διότι η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες από ότι η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι απλό. Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινή χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό στεκόμαστε απέναντι στην πρόταση της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και μετατρέπει τις περιφέρειες σε επέτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Γι' αυτό το όραμά μας είναι σε κάθε ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη νησιωτικότητα και ορεινότητα, με αποτέλεσμα να έχει πολύ υψηλότερο κόστος υποδομών
από τη Δανία, η Ολλανδία και άλλες κεντρικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα είναι στα σύνορα και αυτός ο λαός πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και την ασφάλειά του απέναντι στον αναθεωρισμό της Τουρκίας, όταν κάποιοι λαοί τα χρήματα θα τα κάνουν νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Γι' αυτό θέλουμε κοινές πολιτικές. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να αρκείται στο να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους και να διεκδικεί σε κάθε μία από αυτές το εθνικό όφελος. Και αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί η Ευρώπη και το ευρώ δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ μία στενή οικονομική επιλογή. Ήταν μια βαθιά γεωπολιτική επιλογή και πρέπει να έχουμε όλα τα ωφέλη αυτής της επιλογής που έγινε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρα ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στην ισχύ, στην αλληλεγγύη και στη δύναμη της αποτροπής. Και εδώ ακριβώς, στα εθνικά μας θέματα, δεν χωρούν πια ούτε αυταπάτες, ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Για χρόνια η σημερινή κυβέρνηση μιλούσε για ήρεμα νερά με την Τουρκία. Πού είναι τα ήρεμα νερά? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή για τη διχοτόμηση της Κύπρου χωρίς κανένα σεβασμό στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά της Τουρκίας? Ή μήπως είναι ήρεμα νερά οι θαλάσσιοι χάρτες? Εσείς ήδη χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αφού λοιπόν αυτά είναι παράνομα, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απέτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Εμείς λοιπόν θέλουμε μια Ευρώπη που να αναπτύσσεται σε όλα τα πεδία, και στην ασφάλεια και στην κοινή εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, για να νιώθουν ασφάλεια όλοι οι λαοί της, από την Κύπρο έως την Εσθονία, χωρίς εξαιρέσεις, βασισμένες στα οικονομικά συμφέροντα ισχυρών της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη θα ισχύει για όλους και παντού. Γι' αυτό λοιπόν το όραμά μας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι ένα νέο Ελσίνκι, με απόλυτη σύνδεση της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι καθαρή. Θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Αλλά η καλή γειτονία προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και πάνω απ' όλα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το μήνυμά μας και θα το υπερασπιστούμε ως κυβέρνηση με όλες μας τις δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, δεν μπορεί να μην αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν μιλάμε για μια ισχυρή Ελλάδα με ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιό μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις υποδομές, για την έκθεση. Γνωρίζετε καλά τον αγώνα μας για να γίνει αυτή η ήπια ανάπλαση και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών
χωρίς να γίνουν επιχειρηματικά παιχνίδια στην πόλη. Και χαίρομαι που αυτό τον αγώνα τον κερδίσαμε μαζί και με την προηγούμενη διοίκηση της έκθεσης. Έργα μέσω μας.

Εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια σύγχρονη Μητρόπολη με ταυτότητα, να είναι επίκεντρο της καινοτομίας. Μια Θεσσαλονίκη όπου τα πανεπιστήμια της και τα ερευνητικά της κέντρα συνδέονται με τη μεταποίηση, με την αγροδιατροφή, την υγεία, την τεχνολογία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Γνώση που επιτέλους γίνεται παραγωγή. Καινοτομία που γίνεται δουλειά. Έρευνα που γίνεται επένδυση. Μια πόλη που δίνει στους νέους της λόγο να δημιουργήσουν και να χτίσουν εδώ το μέλλον τους. Και αυτό το παραγωγικό σχέδιο χρειάζεται και αντίστοιχες υποδομές. Υποδομές που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ανοίγουν νέες δυνατότητες κατοικίας, εργασίας και που ενώνουν την πόλη με την περιφέρεια αλλά και με όλα τα Βαλκάνια. Ένας σύγχρονος προαστιακός. Το μετρό με προτεραιότητα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο. Με ένταξη της Δυτικής και όλης της Β' Θεσσαλονίκης σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο. Παράλληλα, δεν μπορεί η πόλη να παραδοθεί στο real estate. Εμείς έχουμε προτεραιότητα αναπλάσεις που επιστρέφουν δημόσιο χώρο στους πολίτες με περισσότερο πράσινο, με ενιαίο παραλιακό μέτωπο για μια πόλη πιο ανθρώπινη που σας αξίζει. Η πόλη όμως έχει ένα ακόμα ρόλο ιστορικό. Είναι η πόλη που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ως πρωτεύουσα του οικουμενικού ελληνισμού. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε από τον απόδημο ελληνισμό. Έχει άρρηκτους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό. Δεσμούς που έφτασαν από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα με ένα σημαντικό σταθμό, το 1995, που το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού έγινε εδώ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ένας θεσμός που δυστυχώς τα επόμενα χρόνια απαξιώθηκε και ατόνισε. Σήμερα βλέπουμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τον απόδημο ελληνισμό ως ένα εκλογικό ποσοστό. Εμείς τους βλέπουμε ως μια τεράστια δύναμη γνώσης, δημιουργίας και επιρροής του ελληνισμού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό δεσμεύουμε σήμερα από το βήμα της ΔΕΘ ότι ως κυβέρνηση θα επανασυστήσουμε το Συμβόλιο Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για να δυναμώσουμε τους δεσμούς της Ελλάδας με τον οικουμενικό ελληνισμό, να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι βαθιά απογοητευμένοι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης, όπως είπε προηγουμένως και ο γραμματέας, των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Η κρίση αυτή κλιμακώνεται. Και κλιμακώνεται γιατί πολλά λόγια, λίγες πράξεις. Λίγες πράξεις, πολλές δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες, λιγότερες ελπίδες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη πορεία. Να αντιστρέψουμε αυτή την απαξιωτική διαδρομή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμά μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο, όπως αυτό που σας αφηγήθηκα. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα από τις πράξεις μας.

0: Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική μου αιμονή, ούτε ένα σύνθημα μιας πορείας. Για μένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής. Πώς μπορείς να συγκρουστείς με τα καρτέλ όταν εξαρτάσαι από ισχυρά συμφέροντα? Πώς μπορείς να χτυπήσεις το πελατειακό κράτος αν τώρα και δεκαετίες εσύ, η οικογένειά σου, το σύστημα εξουσίας με στηρίζει, στηρίχθηκε μόνο σε πελατειακά δίκτυα και ρουσφέτια? Πώς μπορείς να υπερασπίσεις το δημόσιο συμφέρον αν χρωστάς ανοιχτά γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και σε ισχυρούς των μίντια? Δεν γίνεται έτσι αλλαγή. Έτσι θα υπάρχει απογοήτευση. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε την εμπιστοσύνη πράξη, νικάμε την απογοήτευση, γιατί δεν έχουμε καμία εξάρτηση. Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Την πλευρά όχι των ισχυρών, των ολιγοπολίων και των κλειστών συστημάτων εξουσίας, αλλά την πλευρά του εργαζόμενου, του φοιτητή, του συνταξιούχου, της γυναίκας που παλεύει, της μάνας, του επαγγελματία, του μικρομεσαία επιχειρηματία που ζητά κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δύναμή μας. Σε αυτούς λογοδοτούμε. Μόνο σε αυτούς και σε κανέναν άλλο. Γι' αυτό και αυτή η αλλαγή πορείας, αυτή η επιλογή αλλαγή πορείας έχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί σε ένα κόσμο που μεγαλώνουν οι ανισότητες, που η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την οικονομία, την εργασία, την κοινωνία, σε ένα κόσμο που οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται, όπου ο εθνικισμός, ο νεοναζισμός, η ακροδεξιά κερδίζουν ξανά έδαφος, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε μια ανεξέλεγκτη αγορά που αφήνει ανθρώπους πίσω, κάνοντάς τους ευάλωτους στον αυταρχισμό, περιορίζοντας δημοκρατία, δίκαια δικαιώματα. Η δική μας απάντηση είναι μια πολιτική που εμπνέεται από τις πανανθρώπινες αξίες, από τις πανανθρώπινες αρχές που ενώνουν την κοινωνία, που ενώνουν τους λαούς, που κάνουν τη ζωή πιο ανθρώπινη. Αυτές είναι οι αρχές μας και θα παλέψουμε για αυτές με όλες μας τις δυνάμεις. Θα παλέψουμε για μια πολιτική που ενώνει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή, που κάνει την τεχνολογική πρόοδο να φτάνει κοντά στην προστασία της εργασίας και να την υπηρετεί, που ενώνει την ασφάλεια με τη δημοκρατία. Μια πολιτική που κάνει ξανά την πρόοδο υπόθεση όλων των Ελλήνων χωρίς καμία εξαίρεση. Ξέρουμε, η αλλαγή δεν θα είναι εύκολη. Ούτε η μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών είναι εύκολη. Νιώθουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Τους πολίτες που είναι έτοιμοι να μας ακούσουν. Τους πολίτες που έχουν αγωνίες κοινές μαζί με μας. Θα υπάρξουν αντιστάσεις, θα θυγούν συμφέροντα, θα υπάρξει πολιτικό κόστος, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν με φοβίζει και το έχω αποδείξει. Θα πάμε κόντρα και θα κερδίσουμε για το δημόσιο συμφέρον. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί αν ο ελληνικός λαός αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μας εμπιστευτεί, αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους. Αυτή την εμπιστοσύνη θα τη μετατρέψουμε σε έργο. Θα τη μετατρέψουμε σε μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία αλλαγής πορείας. Τώρα είναι η ώρα. Η ώρα να ανοίξουμε μαζί ένα κύκλο νέο δημιουργίας και προοπτικής για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για αξιοκρατία, για διαφάνεια, για ισχυρό κράτος δικαίου, για νέα πορεία, για μια χώρα που μας χωρά όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Μια χώρα που μας χωρά όλους είναι το όραμά μας και θα το κάνουμε πράξη με αγώνα, με προσπάθεια μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά.
1: Αυτό το τελευταίο παραπέμπει λίγο σε Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Από τα βάθη της καρδιάς μου, το έλεγε πολύ συχνά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εν πάση περιπτώσει, Ευρυδίκη, με κεντρικό σύνθημα «Μια χώρα που να μας χωρά», παρακολουθήσαμε από το Βελίδιο την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Είμαστε εδώ με την Ευρυδίκη Χάτζιου, παρακολουθήσαμε μαζί την ομιλία. Αν μου επιτρέπεις ένα λεπτό, Ευρυδίκη.
2: Τη μεγαλύτερη ομιλία, να πούμε.
1: Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα και κάτι παραπάνω.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Επεχείρησε ο κ. Ανδρουλάκης να δώσει ένα στίγμα κυβερνησιμότητας με 7 παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης. Δεν έδωσε αριθμούς. Είπε πάρα πολλά πράγματα, ουσιαστικά ακούσαμε μια σειρά από εξαγγελίες. Δεν έδωσε αριθμούς το κόστος αυτών των εξαγγελιών. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί αύριο γι' αυτό. Εγώ να πω έτσι σε τίτλους. Ένας πολιτικός τίτλος είναι ότι η κυβέρνηση επιστρατεύει τον φόβο και από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος περάσαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ντροπή, είστε επικίνδυνοι. Ένα δεύτερο που σημείωσα είναι τέλος στην Golden Visa. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε σχέση, όπως είπε, με τον αφελληνισμό της περιουσίας των Ελλήνων. Ένα άλλο είναι η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός που υποσχέθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η μείωση του φόρου στα καύσιμα, οι αλλαγές στο Σύνταγμα στο άρθρο 86 το αποσύνδεσε από την Βουλή, θα αποφασίζουν, όπως είπε, για υπουργούς και υφυπουργούς στα δικαστικά όργανα, και έχουμε και την αποσύνδεση από την εκτελεστική εξουσία της εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τέλος, μίλησε για ένα νέο Ελσίνκι για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, παρέμπεψε επί της ουσίας το 1999, ήταν μια καθοριστική χρονιά, μια καθοριστική καμπή τότε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτά με τίτλους, Ευρυδίκη.
2: Εγώ σημειώσα, ξεκινώντας από τα πρώτα που έδωσε ο στίγμα ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ότι έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να ακολουθήσουμε αυτό που συμβαίνει τώρα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία στασιμότητα στα πάντα, και ο άλλος δρόμος είναι να ξεκινήσουμε κάτι άλλο, γιατί αυτό που έχει σημασία δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα κυβερνήσει. Και έτσι, και πολύ ψηλά, όπως αναφέρθηκες, είπε ότι η κυβέρνηση επιστρατεύει μέχρι και το φόβο για να εκβιάσει καταστάσεις, αναφερόμενος βέβαια στον κύριο Φλωρίδη, όταν έκανε θέμα για την ακυβερνησία και τον κίνδυνο να υπάρχει ντου από απέναντι. Ήτανε πάρα πολλές, η αλήθεια είναι, και δηλαδή έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τα επιμέρους θέματα, που είναι πάρα πολλά. Δεν υπάρχει κοστολόγηση.
1: Φαντάζομαι υπάρχει, απλά δεν υπάρχει
2: αναφορά, γιατί
1: έναν αριθμό.
2: Γιατί εδώ έχουμε 7 συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Είναι η αντιμετώπιση ακρίβειας και η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, το σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί και επενδύσεις και θέσεις εργασίας, η καλύτερη μισθή, τα εργασιακά δικαιώματα, η δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος, αναφέρθηκε εκτενώς και σε αυτό, ψηλά και το στεγαστικό για προσιτή στέγη, στήριξη οικογένειας και γενικά έδωσε και πολύ μεγάλη σημασία και στο
1: δημογραφικό.
2: Γραφικό, και όχι δημοσιογραφικό, αλλά είμαστε τόση ώρα εδώ όπως αντιλαμβάνεσαι για αυτό ακριβώς το θέμα. Λοιπόν, και αναφέρθηκε στην αναγέννηση της δημόσιας υγείας και της παιδείας, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Επίσης αναφέρθηκε στο τι περιμένουμε από την Ευρώπη, αναφέρθηκε και στον κίνδυνο της ακροδεξιάς, κάτι το οποίο εμείς
1: βάλαμε
2: στην συζήτηση με τον πολιτικό μας αναλυτή, τον κύριο Σεφερτζή, και πώς καλούνται τώρα τα κόμματα που υπάρχουν να δώσουν απαντήσεις για να μην δώσουν απαντήσεις στα κενά αυτά ή η ακροδεξιά, και τελειώνοντας θεώρησε ότι εμείς θα λέμε λίγα πράγματα, αλλά έχουμε σκοπό να κάνουμε πολλά και κυρίως το όραμά μας μπορούμε να το κάνουμε πράξη, επανειλημμένα τόνισε, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις.
1: Το είπε αρκετές φορές.
2: Αρκετές φορές, και ότι η πολιτική αυτονομία είναι προϋπόθεση της νέας αλλαγής.
1: Ωραία. Ευρυδίκη, πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά.
2: Νομίζω
1: να
2: μας
1: δώσει και το δικό του στίγμα σε σχέση με την ομιλία του.
2: Αρκετή ώρα και ο Ανδρέας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Λέγαμε ότι επιχείρησε να δώσει ένα στίγμα κυβερνησιμότητας ο κύριος Ανδρουλάκης με αυτές τις 7 παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν το υιοθετείς αυτό.
3: Κάπου ότι έτσι είναι, και αυτό
2: θα πρέπει
3: να σου πω ότι είναι, αυτό μας λένε και από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, και το είπε και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή στον ομιλία του, ότι ουσιαστικά παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας, από μια κυβέρνηση υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φαντάζομαι, καθώς στόχος του κόμματος είναι η νίκη στις εκλογές. Και μάλιστα με αυτά τα 7 συγκεκριμένες τομές, που μάλιστα από τη Χαριλάου Τρικούπη μας τα λένε ως και τα 7 πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, όπως είπατε και εσείς, που αφορούν την ακρίβεια και τους κανόνες.
1: Τι τίτλο θα έβαζες στην ομιλία, Ανδρέα?
2: Τίτλο ή τίτλος?
3: Σχέδιο διακυβέρνησης. Εντάξει, είναι ίσως κάτι απλοϊκό αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι και το πολιτικό μήνυμα που έστειλε ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ να κάνω μια παρένθεση ότι είδαμε στη παρευρισκόμενη εκεί και στη σημασία του αυτού δύο ανεξάρτητους βουλευτές, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι μάλιστα ήταν και στις πρώτες σειρές που κάθονταν.
1: Είναι λογικά να μένουμε εξελίξεις σε σχέση με
2: το
1: αυτό.
2: Το έχουμε αναφέρει ήδη αυτό, Ανδρέα μου.
3: Τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα είναι στα ψηφοβέλτα του κόμματος στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Και το πολιτικό μήνυμα, βέβαια, του κ. Μουλάκη είναι ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Φωτογραφίζοντας, θα έλεγα, τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, και την ποιοτική που έκανε στο πλαίσιο αυτό εναντίον της κυβέρνησής του, αλλά ίσως και τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς μίλησε για μίντια τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά εμέσως τους δύο, την κυβέρνηση αλλά και το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό το λόγο είπε μάλιστα ότι η μάχη των εκλογών θα είναι δύσκολη. Θα πάμε όμως κόντρα, είπε, και θα κερδίσουμε για το δημόσιο συμφέρον, όπως είπε χαρακτηριστικά, και κάλεσε φυσικά τον ελληνικό λαό να στηρίξει
1: Ανδρέα, πρόσεξες αν έδωσε αριθμούς, δηλαδή αριθμούς κοστολόγησης των μέτρων που εξήγηλε?
3: Και κανένα μέτρο, σε κανένα
2: δεν
3: μέτρο δεν έδωσε.
2: Και δεν έδωσε ούτε και στις ενότητες. Με συγχωρείς, Ανδρέα μου.
3: Δεν έχουμε κάποια εξειδίκευση.
2: Ναι, δεν έδωσε ούτε και στις ενότητες, όχι μόνο.
3: Όχι, ακριβώς.
2: Ναι, ούτε και στις ενότητες.
3: Δεν έδωσε, και νομίζω ότι εκεί πέρα θα εστιαστεί και πάλι, όπως έκανε η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι εκεί θα εστιαστεί και η κριτική από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Και θα ερωτηθεί αύριο στη συνέντευξη, έτσι.
3: Ναι, προφανώς θα ερωτηθεί, και φαντάζομαι ότι θα δώσει έναν αριθμό ο κύριος Ανδρουλάκης, και βέβαια μετά αναμένουμε και πάλι την ίδια ίσως αντιπαράθεση για το κατά πόσο τελικά είναι πραγματικό. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε την πρόθεσή του να στείλει το πρόγραμμα στο δημοσιονομικό όργανο το οποίο έχει δημιουργηθεί προκειμένου να ελέγχει όλα.
2: Θα γίνει το ίδιο και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα το θέσει υπόψη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, προκειμένου να εκφράσει άποψη όσον αφορά το κόστος του προγράμματος, του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, είτε αναέτος, είτε στο σύνολο της τετραετίας. Υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις και υπάρχουν διαφορετικοί υπολογισμοί από τα οικονομικά επιτελεία των κομμάτων και της κυβέρνησης.
1: Πάντως έδωσε ένα έντονο οικονομικό στίγμα, 13η σύνταξη, 13ος μισθός στους δημοσίους, μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση φόρου στα καύσιμα. Ουσιαστικά μίλησε για μια σειρά μέτρων που έχουν οικονομικό αντίκτυπο στα δημοσιονομικά της χώρας, σημαντικό, έτσι.
3: Ναι, προφανώς θα έχουν αντίστοιχο. Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο, θα έλεγα. Ουσιαστικά ο κ. Αμβρουλάκης κωδικοποίησε μέσα σε 7 τομές, 7 νομοσχέδια τα οποία σκοπεύει να καταθέσει, αν και εφόσον γίνει κυβέρνηση, μέσα στους πρώτους 6 μήνες, όλα τα μέτρα τα οποία έχει εκφράσει κατά καιρούς, είτε μιλώντας στην Ολομέλεια, είτε στις ειδικές εκδηλώσεις του κόμματος και του κινήματος, σε διάφορες θεματικές εκδηλώσεις. Και ουσιαστικά με επίκεντρο φυσικά τη στήριξη των ευάλωτων και ιδίως των εργαζομένων και των συνταξιούχων, αλλά και των αγροτών και των πολίτεχνων οικογενειών. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα το ΠΑΣΟΚ στο δημογραφικό πρόβλημα.
2: Και στους νέους. Και στους νέους γενικότερα.
3: Και στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυθούν.
1: 200 ευρώ για δαπάνες για κάθε παιδί, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Μηνιαίως θα καταβάλλονται τα 200 ευρώ, είπε. Για πιστοποιημένες δαπάνες για κάθε παιδί.
3: Όλα αυτά, αλλά τα βασικά τα είπατε και εσείς. Η ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με προστασία της πρώτης κατοικίας, την καθιέρωση των 120 δόσεων για οφειλές
2: και τις κοινωνικές κατοικίες, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Και βέβαια και στην αναγέννηση της δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας. Σε θεσμικό επίπεδο, είπε ότι θα καταργήσει τον εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ώστε να εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή με 41%, με 41-42% δεν θυμάμαι καλά, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Στην παιδεία δεν.
1: Στο θεσμικό κομμάτι, να προσθέσουμε, Ανδρέα, την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, που το αποσύνδεσε από τη Βουλή, θα αποφασίζουν, λέει, για υπουργούς και υφυπουργούς τα δικαστικά όργανα.
2: Αλλά και την
1: αλλαγή. Έχουμε και αποσύνδεση από την εκτελεστική εξουσία της εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
2: Είναι το θεσμικό κομμάτι το οποίο ήταν σίγουρο ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα το βάλει ψηλά στην ατζέντα με την αλλαγή του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι ζητήματα τα οποία έχει θέσει και θίξει το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Να υπενθυμίσουμε παρενθετικά εδώ πέρα ότι την Τετάρτη θα έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Και προφανώς εκεί πέρα ενδεχομένως να έχουμε και πάλι παρεμβάσεις πολιτικών αφηγών, καθώς δεν αποκλείεται να διεξαχθεί πάλι μία συζήτηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Και γενικότερα ας κρατήσουμε, αυτό βέβαια είναι ίσως με τα μέτρα έχουν σημασία, αυτό πρέπει να ακούσει ίσως ο κόσμος, τα οποία νομίζω και αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πιο αναλυτικά και την κοστολόγησή τους, αλλά και ίσως κάποιες άλλες πιο πολύ εξειδικεύσεις από το οικονομικό επιτελείο της Χαριλάου.
2: Και ίσως να ανοίξει και το πεδίο των θεμάτων, των ερωτήσεων, πέρα από το οικονομικό και σε πολλά άλλα θέματα, φαντάζομαι.
1: Περιμένω αντιδράσεις των κομμάτων σε λίγα λεπτά,
2: ναι,
1: Ανδρέα.
2: Αν
1: θες το πάμε το στοίχημα.
3: Δεν νομίζω από την Αμαλία να έχουμε άμεσα αντίδραση, αλλά ενδεχομένως στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, που υπάρχουν μεταξύ των δύο κομμάτων στον χώρο της κεντροαριστεράς, προφανώς θα υπάρχουν και από εκεί.
1: Από την κυβέρνηση σίγουρα πάντως.
2: Θα γίνει δηλαδή η κοστολόγηση από την άλλη μεριά, εννοείς, θα τρέξουν για να κάνουν κοστολόγηση.
1: Μπορεί. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάρει χαρτί και μολύβι τα κομματικά επιτελεία. Ανδρέα, να προσθέσουμε λίγο την κριτική στα εθνικά θέματα και στα ήρεμα νερά, και ότι πρότεινε ένα νέο Ελσίνκι παραπέμπει στον Σιμίτη για τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
3: Ναι, και βέβαια υποστήριξε βέβαια ότι πρέπει να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας με την γη.
2: Αλλά εξήγησε.
3: Του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Εξέφρασε την ανησυχία του για την άνοδο της ακροδεξιάς που απειλεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα, όπως είπε. Θα δώσει έμφαση το ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, την οποία ως γνωστόν αναλαμβάνει η χώρα μας την 1η Ιουλίου του 2027, εάν και εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ είναι κυβέρνηση αυτοδύναμη, είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ώστε να γίνει, όπως είπε, πιο ισχυρή, πιο δημοκρατική και πιο αυτόνομη η Ευρώπη. Και βέβαια εγκάλεσε την κυβέρνηση, γιατί με αφορμή αυτές τις απειλές της Τουρκίας, η γαλάζια πατρίδα, τους γαλάζιους χάρτες, την επιμονή στη διχοτόμηση της Κύπρου, δεν έχει κάνει τίποτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μη ζητώντας κυρώσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα κατά της Τουρκίας.
2: Και όσον αφορά, συγγνώμη, στην Ευρώπη, επισήμανε ότι θέλουμε κοινή πολιτική και όχι να προσαρμοζόμαστε στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, αλλά να συνδιαμορφώνουμε επιλογές.
3: Και είπε και μία φράση που ότι για το Πασόκ δεν ήταν μόνο οικονομική επιλογή, όπως είπε η Ευρώπη, αλλά ήταν μία γεωπολιτική επιλογή.
2: Βασική γεωπολιτική επιλογή, είπε η Ευρώπη. Ακριβώς. Και το ευρώ.
3: Ακριβώς, έτσι είπε. Και βέβαια συνολικά να πούμε για την κριτική που άσκησε στο πλαίσιο των εθνικών θεμάτων, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, στο Μαξίμου, στους υπουργούς οι οποίοι έθιξαν το θέμα της πολιτικής σταθερότητας, εάν δεν έχουμε αυτοδύναμη την κυβέρνηση και τον κίνδυνο να κάνει ντου η Τουρκία στη χώρα μας.
1: Εκεί ήταν πολύ σκληρό.
3: Πήγαμε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, ότι είναι το δίλημα των εκλογών.
1: Ντροπή, είστε επικίνδυνοι, το συνέχισε. Είπε ντροπή μετά από αυτό που το σύνθημα.
3: Ντροπή, ναι.
1: Είστε επικίνδυνοι. Δηλαδή, ανέβασε τους τόνους. Εγώ κρατάω, Ανδρέα, και αυτό που είπε: η Ελλάδα δεν πωλείται σε σχέση με την.
3: Είναι το θέμα τη Golden Visa.
1: Ακριβώς.
3: Θα γίνουμε νικάριδες στον τόπο μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Τέλος λοιπόν στην Ελλάδα.
3: Θα θέσει αυστηρούς κανόνες και στις παραμεθέωριες περιοχές, ακόμα και για Ευρωπαίους πολίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και βέβαια η συνολική κριτική που είπε ότι ο κύριος Αμπουλάκης, ότι για τη Νέα Δημοκρατία ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Είναι ένα focus group.
2: Οι
3: λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις οι οποίες κάνουν αυτή την περίοδο και στο μέλλον Μαξίμου, αλλά νομίζω και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να στοχεύσουν αντίστοιχα σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση. Ενώψη, γιατί διανύουμε πλέον και ατύπως, θα έλεγα, η 90η έκθεση Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης έδωσε, νομίζω, το ένοψημα για να ξεκινήσει μια άτυπη μακρά προεκλογική περίοδο, με τις εκλογές να προσδιορίζονται τον Απρίλιο ή τον Μάιο, εν πάση περιπτώσει. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε, κατηγόρησε ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό ότι αντί για μόνιμα δικαιώματα προσφέρει προσωρινά επιδόματα για να εξαγοράσει, όπως είπε ακριβώς, την ψήφο των πολιτών, και κατέληξε ότι η κυβέρνηση μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε τα λεφτά. Ουσιαστικά κατήγγειλε τη στρατηγική της κυβέρνησης για σπατάλη πόρων, απευθείας αναθέσεις και υποκρισία. Και επειδή βλέποντας τώρα τις σημειώσεις μου, και έθεσε από μόνος του το ερώτημα ο κύριος Αμβουλάκης από πού θα βρείτε τα λεφτά, θέλοντας να προλάβει ίσως αντιβράσεις, δεν είπε όμως αριθμούς, είπε όμως διαδικασίες μέσα από τις οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσα από την κατάργηση των απευθείας αναθέσεων, τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια, την αχοκέντρωση, ότι υπάρχουν δηλαδή τα όπλα,
2: τα εργαλεία μέσα από τα οποία μπορεί να
3: για να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες εργαζομένων και συνταξιούχων.
1: Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος, μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50%, καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση.
3: Εξαντλήθηκαν για τη μείωση προσωρινά του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί το μίλησε για το μηχανισμό έφακτης φορολόγησης υπερκευών των ολιγοπολίων, ώστε να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια στην πηγή με μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, όπως είπε. Αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το, όπως είπαμε και πριν, την παροχή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, την κατάργηση του 13ου, έμφαση και στους νέους αγρότες από την πλευρά του, και βέβαια εδώ πέρα στα ζητήματα στην ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού νόμου μέσα από μια νέα ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, ώστε να πάψει να λειτουργεί, όπως είπε, ως ενδιάμεσο διαχειριστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε, και για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, για μείωση σταδιακά της προκαταβολής φόρου και του μη μισθολογικού κόστους, αύξηση του ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε σε 40.000 σπίτια όσον αφορά το ζήτημα της στέγασης, το μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη, την μηνιαία στήριξη, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πάνω με 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδί έως την ηλικία των 3 ετών. την προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας για τις οικογένειες, ιδιαίτερα εκείνες με δύο παιδιά. Και για το ιδιωτικό χρέος, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι η βιώσιμη ρύθμιση των εκατόν δόσεων, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η δυνατότητα στο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράσει το δάνειό του και φυσικά η μεταρρύθμιση στο κράτος, που από πέρσι νομίζω έχει αυτή την κομική ονομασία Αναστάσιος Πεπονής, μέσα από τη δημιουργία ενός νέου ΑΣΕΠ και φυσικά μέσα από παρεμβάσεις θεσμικές σε επίπεδο, ώστε να σταματήσει το πάρκο των απευθείας αναθέσεων, όπως είπε, νέο ΑΣΕΠ, καθιέρωση αξιολόγησης υπέρ, θα έλεγα, ουσιαστικά των μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς δεν είπε για κατάργηση του νόμου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για αλλαγή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Δεν είπε κάτι παραπάνω επ' αυτού. Ίσως αύριο ερωτηθεί περισσότερο, νομίζω,
2: σίγουρα,
3: του ζητήματος, γιατί είναι ένα σημείο εθνής και στην επικαιρότητα, μια αφορμή τα όσα έγινε σε δικαστικό επίπεδο στο Συμβούλιο, νομίζω, της Επικρατείας το τελευταίο
2: για
3: διάστημα.
2: Για τα ιδιωτικά, ναι. Ένα άλλο, Ανδρέα μου, σημείο το οποίο αναφέρθηκε είναι το θέμα της ενέργειας, που μίλησε για μείωση της συνολικής τιμής κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% του 2027, κατά 30% ως το τέλος τετραετίας. Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Φυσικά,
2: και τη μείωση να συμπληρώσουμε προσωρινά το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
3: Ναι, ναι, όπως το είπα και εγώ. Φυσικά η επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, την επαναφορά και την καθολική ισχύ των βλαβικών συλλογικών συμβάσεων και τη μετενέργεια, η λογική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας με πλήρες αποδοτές
1: για τις μεγάλες
3: επιχειρήσεις και θέσεις έντασης γνώσης με βάση ευρωπαϊκές καλές πρακτικές. Αναφορά τη 13η σύνταξη, το νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα για τη Θεσσαλονίκη, τώρα επειδή το είπε προς το τέλος, επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έβρα την Θεσσαλονίκη. Νομίζω υπάρχει μια.
2: Για να στηριχτεί, με συγχωρείς μου επιτρέπεις, να στηριχτεί η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός σε κάθε χωνιά της γης.
3: Ναι, όπως είπε, ναι, ακριβώς, όπως είπε. Νομίζω ότι ήταν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα βέβαια το κόστος όλων αυτών των παρεμβάσεων, εκεί θα υπάρξει μεγάλη ουσιαστικά αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, όπως με την κυβέρνηση και όλο το κομμάτι της αντιπολίτευσης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και φυσικά κάθε μέρα στη Βουλή με τα νομοσχέδια τα οποία έρχονται, νομίζω ότι θα γινόμαστε μάρτυρες αυτής της αντιπαράθεσης σε πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς πλησιάζουμε ουσιαστικά, έχει κλεψί, έχει γυρίσει αντίστροφα, θα έλεγα, αν και οι εκλογές είναι σε 6-7 μήνες.
1: Εγώ να σας πω ότι ο Τεντόγλου είναι πάλι από χρυσάφι στην κορυφή του Ultimate Championship με φινάλε thriller με 8-35. Χρυσός λοιπόν για άλλη μια φορά ο Τεντόγλου.
2: Συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για άλλη μια φορά. Κλείνοντας, Ανδρέα μου, τελικά αναφερόμενος ο κ. Ανδρουλάκης στην αρχή της ομιλίας σε δύο δρόμους, επιλέγει το δεύτερο, δηλαδή τον δρόμο της αλλαγής πορείας, και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία αυτή της αλλαγής πορείας.
3: Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων.
2: Ακριβώς. Ξέρω, Θάνο, θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι. Νομίζω ότι ο Ανδρέας μας τα είπε όλα. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Κράτησε πάρα πολύ.
3: Δημοσκοπήσεις, να πούμε τέλος, εξακολουθούν να έχουν το ίδιο πλαίσιο όσον αφορά με βάση και την προράτα που βγήκε την εταιρεία δημοσκόπησης εχθές. Εξακολουθούν και υπάρχουν τα ίδια νούμερα, οι ίδιες διαφορές. Σαν να μην άλλαξε τίποτα, ίσως με από εδώ και πέρα που πλέον έχουμε όλες τις ομιλίες.
2: Δεν όμως.
3: Να είναι διαφορετικές οι επόμενες δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, δεν έχει εδώ συμπεριληφθεί η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Πάντως, Ανδρέα, και από την εμπειρία σου, δεν αλλάζουν τα δημοσκοπικά δεδομένα έτσι εύκολα από τις ομιλίες των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων στη ΔΕΘ.
3: Και αυτό το θυμόμαστε όλοι οι παλιότεροι. Και από το 2004 με την πτώση της κυβέρνησης σε Σιμίτη, αλλά και του Κώστα Καραμαλή. Νομίζω ότι οι διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης δίνουν ένα πλαίσιο, παρά τις παροχές όμως και τις εξαγγελίες που κάνουν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, ουσιαστικά δεν αλλάζουν δραματικά τα πολιτικά δεδομένα.
2: Δραματικά όχι. Είχαμε την προράτα, είχε προηγηθεί η GPO και οι διαφορές ήταν 0,5 για τη Νέα Δημοκρατία και 1 για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
3: Η προράτα τη χθεσινή δημοσκόπηση που είναι το φως της δημοσιότητας, ότι είναι μονοψήφια πλέον στις 9 μονάδες, μια φορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Το Πασόκ στα ίδια επίπεδα. Είναι προφανές ότι νομίζω ότι θα δούμε οι εκλογές και εν αναμονή και
1: τι θα γίνει
3: ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως θα προκύψουν και άλλα κόμματα, όχι άλλο, και είναι, άλλα κόμματα.
2: Δεν θα είναι εύκολη διαδικασία όπως είπε.
3: Και άλλα κόμματα, ναι.
1: Και άλλα κόμματα. Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
3: Καλό βράδυ.
1: Είμαστε 21 και 57 και 26.
2: Τρεις ώρες νομίζω έχουμε κλείσει από τις 7 η ώρα.
1: Να ευχαριστήσω θερμά για την όμορφη παρέα την Ευρυδίκη Χάτζη.
2: Και εγώ τον Θάνο Σιαφάκα για την συνεργασία που είχαμε εδώ παρακολουθώντας, και τον Ανδρέα Μαραθιά και τους καλεσμένους μας βέβαια που συνεισέφεραν λίγο πριν την ομιλία, αναμένοντας εμείς την ομιλία του κυρίου Ανδρουλά και την ανάλυση και τα στοιχεία που μας προσέφεραν
1: και
2: στη συζήτηση.
1: Και τη Βασιλική Κολτσίδα,
2: βεβαίως,
1: παραγωγή.
2: Να την ευχαριστήσουμε.
1: Και τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο. Και εμείς
2: ευχαριστούμε, Νίκο. Πολύ.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο, παρουσιάζοντας τους 7 πυλώνες για τους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη για μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή που προτείνει το κόμμα συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης και σημείωσε χαρακτηριστικά: τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις του για την οικονομία, τις αλλαγές που θα κάνει στη φορολογία, στα εργασιακά, αλλά και στην ενίσχυση των συνταξιούχων. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο χαρακτήρισε προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί. Επιπροσθέτως, ανέλησε τον οδικό χάρτη του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου και ενός διαφορετικού τρόπου διακυβέρνησης, βάσει της οποίας θα είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι στις άμεσες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ είναι η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλληλούς, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση του 13ωρου για τους εργαζόμενους, το οποίο θέσπισε η παρούσα κυβέρνηση, και την πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου εργασίας. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Την Κυριακή θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές, καθώς η σωρός του θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην οικία, την αγαπημένη του εκκλησία Καινωρία. Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, η λαϊκή αγρύπνια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας και παρακαλεί αντίστεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία για ακόμη μία φορά, κατακτώντας και το Ultimate Championship της Βουδαπέστης με χρυσό άλμα 8,35 μέτρα. Τετράχρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 17:51 λεπτά στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη στις 5:30 το απόγευμα στο προάβλιο του ΣΦΕΑ, του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι απελευθέρωσαν περισσότερους από 200 μαχητές τους που κρατούνταν από τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, αφού κατέλαβαν μεγάλες εκτάσεις στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας τις τελευταίες ημέρες. 3 νεκροί και 4 τραυματίες από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ανατολική Ουκρανία σε 3 διαφορετικά συμβάντα, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι. Ο Τζάρετ Κούσνερ, ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να είναι σε μερικές εβδομάδες σε θέση να ανακοινώσει νέα στάδια στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, από 19 έως 34 βαθμούς. Σε θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, κάθε Σάββατο εδώ στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε, καλή καινούργια ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Ελπίζουμε να σας έχουμε μαζί μας εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας βρίσκετε και στην ψηφιακή οικογένεια του ραδιοφώνου της Earth στο earteco.gr, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε και όλες τις εκπομπές on demand.

Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, Νίκος Αβοργινάκης στην επιμέλεια του ήχου και μία ταινία από το μακρινό 1997. Κάτζο Ντίλο, υπάρχουν ακόμα γελαστοί τσιγκάνοι, σε σκηνοθεσία του Τόνι Γκατλίφ.

μια εκπομπή σαν αποχαιρετισμό στον Τόνι Γκατλίφ, ο οποίος έφυγε από την ζωή την 5η 3 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 77 ετών.

0: disparaîtra.
1: Η ταινία έχει εκπληκτική τσιγκάνικη μουσική, εξάλλου ο Ιζιντόρ Σερμπάν που πρωταγωνιστεί είναι αυθεντικός λαουτιέρης και η μουσική αποτελεί το ψωμί του. Αν και γνήσια Ρουμάνα με ελληνικό αίμα στις φλέβες της, η Ρόνα Χόρντερ εκπέμπει μια πυρηνική ενέργεια και αποτελεί αναμφίβολα τη μεγάλη αποκάλυψη αυτής της ταινίας που τιμήθηκε με την Αργυρή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο και κλείνει επάξια την τσιγκάνικη τριλογία του Γκοτλίφ, που την αποτελούν ακόμα οι ταινίες «Οι Πρίγκιπες» και «Το Λάτσο Ντρόμ».

Η φράση κατζοντήλο στη γλώσσα των Ρωμά σημαίνει τρελός ξένος ή τρελός μπαλαμός. Να θυμηθούμε λίγο την ιστορία. Η ταινία ακολουθεί τον Στεφάν, τον οποίο τον υποδύεται ο Ρωμάν Ντουρίς, ένα νεαρό Γάλλο μουσικολόγο που ταξιδεύει στη Ρουμανία. Το μόνο που έχει στα χέρια του είναι μία κασέτα με τη φωνή μιας άγνωσης τσιγκάνας τραγουδίστριας, της Νόρα Λούκα, την οποία άκουγε ο πατέρας του λίγο πριν πεθάνει. Κατά την περιπλάνησή του θα συναντήσει τον Ιζιντόρ, έναν ηλικιωμένο Ρωμά, ο οποίος θα τον φιλοξενήσει στον καταβλισμό του. Εκεί ο Στεφάν θα έρθει σε επαφή με τον αυθεντικό τρόπο ζωής των τσιγκάνων, θα μαγευτεί από τη γεμάτη πάθος μουσική τους και θα ερωτευτεί τη Σαμπίνα, την υποδύεται η Ρόνα Χάρντερ.

Η ταινία ξεχωρίζει για τον ντοκιμαντερίστικο χαρακτήρα της. Όπως αναφέρεται σε σχετικές κριτικές, νιώθεις ότι αυτό που βλέπεις έχει μια αλήθεια που ξεπερνά τη συνηθισμένη μυθοπλασία. Πολλοί από τους ανθρώπους που εμφανίζονται στην ταινία είναι πραγματικοί τσιγκάνοι μουσικοί.

0: Η μουσική παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτελώντας έναν ποταμό από παραδοσιακούς τσιγκάνικους ρυθμούς που εκφράζουν απόλυτη χαρά αλλά και βαθιά λύπη.
1: Tanto lanzo, tu calco tu amore.

Η ταινία αγαπήθηκε ιδιαίτερα στη χώρα μας. Αποτέλεσε την έμπνευση για το όνομα πολύ γνωστού ελληνικού gypsy jazz συγκροτήματος, τους Κατζοντήλο.

Είμαστε όλοι αποδυνητικά πουλιά. Αύριο θα είμαστε μακριά. Αυθεντικός, παθιασμένος και κατάβλητος ποιητής της 7ης τέχνης, ο σπουδαίος Γάλλος σκηνοθέτης που αφιέρωσε τη ζωή και την τέχνη του στην ανάδειξη της τσιγκάνικης κουλτούρας, δεν είναι πια μαζί μας. Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον παγκόσμιο κινηματογραφικό κόσμο. Ο θάνατός του επήλθε έπειτα από πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ενώ εργαζόταν πυρετοδός πάνω σε μια νέα ιστορική ταινία.

Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια του τον αποχαιρέτησαν με μια συγκινητική ανακοίνωση όπου του εύχονται «Λάτσο Ντρόμ», μια τσιγκάνικη ευχή που σημαίνει «καλό δρόμο».

Η ομορφιά των ταινιών του, η γενναιοδορία του, η χαρά του, η ποίησή του και η αγάπη του για τη μουσική θα μείνουν για πάντα μέσα μας, σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους.

Τον Τόνι Γκατλίφ άρεσαν δρόμοι που περπατιούνται, σύνορα που απαλήφονται, ζωές που βλέπουμε πολύ λίγο. Κινηματογραφούσε τη μουσική, την κίνηση, την εξορία και την ελευθερία με μια ενέργεια που ήταν μόνο δική του.

Από τότε που είδα μέσα από το φακό παλεύω. Παλεύω την προκατάληψη με μουσική, με ταινίες, με ποίηση. Είχε πει για την ουσία της δημιουργικής παρακαταθήκης του στη Le Monde. Ο Γκατλίφ ήταν ο μόνος σκηνοθέτης Ρωμά καταγωγής που εργαζόταν στη Γαλλία και ίσως στον κόσμο, και ως εκ τούτου ο επίσημος πολιτιστικός εκπρόσωπος μιας κοινότητας Ρωμά, της οποίας την ενέργεια και την αίσθηση περιθωρίου διοχέτευε. Ο αστικός κινηματογράφος θα ξεκινούσε με την εικόνα και την εσωτερικότητα. Ο κινηματογράφος του Γκατλίφ γεννήθηκε από τον ήχο και από τον έξω κόσμο. Η μουσική έχει να κάνει με τις αισθήσεις και οι αισθήσεις έρχονται πρώτες, είχε πει. Είναι η ψυχή των χαρακτήρων. Δεν εκφράζομαι καθόλου με φωτογραφίες ή με οράματα.

Καλό ταξίδι, Τόνι Γκατλίφ. Ευχαριστούμε για τις ταινίες που μας άφησες και κυρίως για την τσιγκάνικη ψυχή σου που πάλεψε με την προκατάληψη όλα αυτά τα 77 σου χρόνια. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το βράδυ και τον Νίκο Σαμποργινάκη που φρόντισε τον ήχο.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή σχέδιο διακυβέρνησης παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δίνοντας παράλληλα τη δέσμευσή του για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, εκφράζοντας ένα όραμα για ισχυρή Ελλάδα και ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Στάθηκε στην ακρίβεια, το μεγαλύτερο αγκάθι στην κοινωνία και, όπως είπε, στις άμεσες προτεραιότητές του είναι η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης και η κατάργηση του 13ωρου για τους εργαζόμενους και η πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου εργασίας. Ασκώντας κριτική στα οικονομικά πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η χώρα, παρά τους ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, 7 τομές όπως τις χαρακτήρισε, που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μία φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, καταλήγει ο κ. Μαρινάκης. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμη κορυφή στο νεοσύστατο, αυτή τη φορά Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά, μία προσπάθεια που του χάρισε εκτός από την πρωτιά και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται αύριο Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην εκκλησία και ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε όσοι το επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Η λαϊκή αγρύπνια, όπως τη χαρακτηρίζει η οικογένεια, θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ως φόρος τιμής και αγάπης στη μνήμη του. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Εντοπίστηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 26 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία, κρυμμένα σε υποανέγερση κύμα στην Αττική. Πρόκειται για τμήμα προγενέστερης λαθρέας εισαγωγής κοκαΐνης από την Κολομβία με το ίδιο τέχνασμα μέσω απόκρυψής της μέσα σε ανθοδέσμες. Η ποσότητα κοκαΐνης ήταν συσκευασμένη σε πλάκες, έτοιμη να διατεθεί στην αγορά και ήταν καλά κρυμμένη σε μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή και σε ένα λαγούμι. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε σε νησί του νοτίου Ιράν, στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε πριν λίγο το επίσημο πρακτορείο Ίρνα. Τις 2 τελευταίες εβδομάδες το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλια που διέπλεαν το στενό, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι απελευθέρωσαν περισσότερους από 200 μαχητές τους που κρατούνταν από τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, αφού κατέλαβαν μεγάλες εκτάσεις στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας τις τελευταίες ημέρες. Τετράχρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 17:51 στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στο προάβλιο του ΣΦΕΑ, του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

χώρα βαντάζει στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

χρόνια το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζει Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

Ήταν το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα, από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Πανελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή σχέδιο διακυβέρνησης παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δίνοντας παράλληλα την δέσμευσή του για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, εκφράζοντας ένα όραμα για ισχυρή Ελλάδα και ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Στάθηκε στην ακρίβεια, το μεγαλύτερο αγκάθι στην κοινωνία και όπως είπε, στις άμεσες προτεραιότητές του είναι η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση του 13ωρου για τους εργαζόμενους και η πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου εργασίας. Ασκώντας κριτική στα οικονομικά πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η χώρα παρά τους ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, 7 τομές όπως τις χαρακτήρισε που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθευρίζει. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμα μία φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, καταλήγει ο κ. Μαρινάκης. Η δική μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστη στο Καστελόριζο, θέτοντας ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας σε λαϊκή αγρύπνια έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η τελετή της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθοι τραυμάτισε 2 ανθρώπους στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από τον πύραυλο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα, διευκρίνησε η υπηρεσία. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε νησί του νότιου Ιράν, στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Ιρνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμη κορυφή στο νεοσύστατο αυτή τη φορά Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά, μία προσπάθεια που του χάρισε εκτός από την πρωτιά και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Τετράχρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κοκαίνης Κολομβίας εντοπίστηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κρυμμένα σε υποανέγερση οίκημα στην Αττική. Πρόκειται για τμήμα προγενέστερης λαθρέας εισαγωγής κοκαίνης από την Κολομβία με το ίδιο τέχνασμα μέσω απόκρυψής της μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι η πολιτική κηδεία και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του ΣΦΕΑ, του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία από 19 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι παρά τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε επίσης 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε 7 τομές για ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, τονίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμη μια φορά από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγυλή και την ΡΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Από το Καστελόριζο αναφέρθηκε στα έργα υποδομής και στις σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούν το νησί. Όπως τόνισε, στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που το ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Δύο τραυματίες από βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθη στη Νότια Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε νησί του νότιου Ιράν, στο νησί Κέσμ, στο στενό του Ορμούζου, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Ίρνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε μία ακόμη κορυφή στο νεοσύστατο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά, μια προσπάθεια που του χάρισε εκτός από την πρωτιά και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών Αγία Σοφία, νοσηλεύεται το 4χρονο παιδί μετά το ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ, κρυμμένα σε υποανέγερση οίκημα στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την 3η 15 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με τοπικές μονοβροχές σε Ιόνιο Ήπειρο Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Σανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ώρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι παρά τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε επίσης 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε 7 τομές για ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, τονίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμη μια φορά από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγύλη και τη Ρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κρητικά νησιά. Από το Καστελόριζο αναφέρθηκε στα έργα υποδομής και στις σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούν το νησί. Όπως τόνισε, στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που το ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες. Η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας της Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Δύο τραυματίες από βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθοι στην Νότια Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα. Μαχητές των Χούθη πάντως ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν drones και πυράβλους. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε νησί του νοτίου Ιράν, στο νησί Κέσμ, στο στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Ίρνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε για μία ακόμη φορά την κορυφή στο νεοσύστατο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά, μια προσπάθεια που του χάρισε εκτός από την πρωτιά και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται το 4χρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ κρυμμένα σε μία υποανέγερση κατοικία στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την 3η 15 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές ωστόσο σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.